Kiss. Εδώ όμως δεν χωράνε καθόλου λόγια. Θα ακούσουμε 4 τραγούδια από τον μεγάλο Ντέμι Ρούσο. Ας ξεκινήσουμε με το

Hammond θα μας πάει σε ένα πιο ακουστικό κομμάτι, διότι το It Never Rains in Southern California υπήρξε και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, λέω να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Αρχίσαμε με Joy Dassin και Let It Be και κλείνουμε με Joy Dassin και Salute. Ευχαριστώ πολύ όλους που ήσασταν κοντά μας στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open. Φίλοι, φίλες, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, να κρατάτε γερά, να χαμογελάτε και να μην ανησυχείτε για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση.
1: Salut.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
7: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
8: Κέντρο Αντιζώνο, ένταξη πυροφύλαξη.
9: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
12: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
13: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
14: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: up in the sky.
1: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
5: Κεφαλόπουλα εργάτε.
6: Συναγρίδα πιανίστρια.
7: Φώκε στα αθλητήρια.
8: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
9: Και τσούφρα συγγραφή.
10: Και έργα κάπω σου φτερά.
11: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
13: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση, χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Όασις, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Όασις, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων, Όασις. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
14: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
15: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
16: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
17: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
18: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: This is Rafael Bitekun from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
2: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
3: Hello, we are Dirk Schneider.
4: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
5: Hello, Greece. This is Timo from Star Warriors. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
6: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake
14: και η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
16: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
17: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
16: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
17: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
16: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
17: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
19: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
20: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
21: Λυσιστράτη είσαι.
20: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
20: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
23: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Η απόψινή εκπομπή θα μιλήσει με όρους γεωλογίας, γεωφυσικής και λογοτεχνίας. Θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και στο πώς μεγάλα μυθεύματα με την κατάκτηση της γνώσης μπορεί να έχουν συναρπαστικές απαντήσεις. Θέλω εισαγωγικά να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή σε έναν μεγάλο απόντα επιστήμονα της Κρήτης, τον Αντώνη Φόσκολο, τον άνθρωπο που εισήγαγε τουλάχιστον στη δημόσια συζήτηση στην Κρήτη, αλλά θα έλεγα και σε όλη την Ελλάδα, την αξία της γεωλογίας και της γεωφυσικής, φυσικά προς όφελος του ελληνικού λαού μέσα από την ιστορία και του υποθαλάσσιου και όχι μόνο ορυκτού πλούτου. Ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι μία προσωπικότητα στο χώρο της, μα πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί πίσω από πολύ έντονα γεγονότα όπως τα βιώνουμε κοινωνικά, μία ισχυρή σεισμική δόνηση, καταστροφές, θύματα, να μας πει ότι εκτός από αυτά υπάρχει ιστορική και κοινωνική τομή, ιδίως στα μεγάλα γεγονότα. Είναι ταυτόχρονα και ένας επιστήμονας στο πεδίο, έχοντας θητεύσει σε όλες τις μεγάλες σχολές σκέψης γύρω από τα ζητήματα του σεισμού, καθώς δίδαξε επί χρόνια και διδάσκει γεωλογία με τους σεισμούς, είναι ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε επίσης και ο άνθρωπος που ενέπνευσε το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης και φυσικά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο κύριος Σπύρος Παυλίδης. Καλησπέρα κύριε Παυλίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στις πετυχημένες, στον κύκλο αυτών των πετυχημένων εκπομπών σας και θα συζητήσουμε πραγματικά για θέματα τόσο για το Αιγαίο, να δούμε τι είναι αυτό το Αιγαίο γεωλογικά, γεωμορφολογικά και για μεγάλα σεισμικά γεγονότα, όχι όμως τόσο από την πλευρά της επιστήμης, με επιστημονική βάση βέβαια, όσο μέσα στο ιστορικό, το κοινωνικό πλαίσιο και την ανθρώπινη πλευρά τους.
0: Γιατί το κάνετε αυτό? Θέλω να ξεκινήσω. Έχετε δύο βιβλία. Το πρώτο σας βιβλίο που είναι η Δημιουργία του Αιγαίου έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών. Φέτος έχετε τις ημέρες τρόμου στη Μεσόγειο, όχι για να τρομοκρατήσετε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί προεκτείνετε κάτι που το ξέρετε ότι στην καθημερινότητα ημών των απλών ανθρώπων είναι το λιγότερο πανικός? Για να μην πω τη χρηστική, άχρηστη πληροφορία, όλοι να σπεύσουμε σε έναν τόπο ενημέρωσης για να δούμε την ένταση του σεισμού, λες και αυτό βοηθάει σε κάτι εμάς. Αλλά γιατί όμως εσείς πάτε πίσω από όλα αυτά?
1: Ακριβώς το αντίθετο επιδιώκω. Πρώτα απ' όλα να κάνω όσο γίνεται καλύτερα και λαϊκευμένη επιστήμη. Διότι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα γνώσης και κατανόησης αυτών των φαινομένων, τα οποία τα ζούμε. Λέμε το σλόγγαν ότι να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, αλλά δεν τους πολύ καταλαβαίνουμε και όλοι φωνάζουν όταν γίνεται «Α, πρώτη φορά έγινε αυτό στην περιοχή μας, προχτές άκουγα στην τηλεόραση, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας, αυτό συνέβη πρώτη φορά στην περιοχή μας». Δεν είναι πρώτη φορά. Εδώ στην Ελλάδα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι καθημερινό φαινόμενο. Καθημερινό, όταν το λέω, το εννοώ, γιατί γίνονται σεισμοί ανεπαίσθητοι. Και αυτοί διαμόρφωσαν αυτόν τον υπέροχο χώρο. Αυτό που λέμε Αιγαίο. Και προσπαθώντας να το εκλαϊκεύσω, στο ένα μου βιβλίο έκανα τη δημιουργία του Αιγαίου από την ποιήση στις γεωπιστήμες. Ακολουθώ εδώ τη δομή.
0: Ξεκινήσατε από τους ποιητές, όχι από φαινόμενα.
1: Κυρίως από τον Ελίτη πρώτα, αλλά και πολλούς άλλους φοιτητές. Διότι τι μας λέει ο Ελίτης στην γέννηση? μας λέει τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του Αιγαίου και φτάνει βέβαια και στον πολιτισμό και μέχρι τον πόλεμο του 40 από το οποίο είχε βιώματα. Και διαβάζοντας άλλα εκλακευμένα βιβλία πυρηνικής φυσικής από έναν πυρηνικό φυσικό, τον Κάρλο Ροβέλη, θα σας διαβάσω, να μου επιτρέψετε, τον πρόλογο. Ο πολιτισμός μας, λέει, κάνει ένα μεγάλο λάθος όταν διατηρεί αποστάσεις μεταξύ επιστήμης και ποιήσης. Και τα δυο είναι εργαλεία με τα οποία μπορούμε να δούμε καλύτερα την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του κόσμου. Αυτό επιχείρησα να κάνω εδώ, για να το κάνω όσο γίνεται περισσότερο προσιτό στον απλό άνθρωπο, αν και βλέπω ότι πάντα μιλάμε για το μέσο επίπεδο μορφωμένο άνθρωπο. Αν και έχω διαπιστώσει από τις συνομιλίες μου και με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων ότι αγνοούν το φαινόμενο. Η γεωλογία δεν είναι κατανοητή. Και ενώ στο δεύτερό μου βιβλίο αυτό, όπως το είπατε, «Οι μέρες τρόμου», ακριβώς το αντίθετο επιδιώκω. Ότι η γνώση ξεπερνάει το μύθο και μας οδηγεί στην επιστήμη και ξεπερνάει και το φόβο. Παρόλο τον τρομακτικό του τίτλο, δεν είναι αυτός ο στόχος του. Είναι ένα βιβλίο για τη δύναμη της φύσης, ναι, περιγράφει ακραία φαινόμενα που τα έχουν ζήσει άνθρωποι του παρελθόντος, αλλά και για τη δύναμη της γνώσης. Για το πώς αυτό που σας είπα, ο άνθρωπος περνά από τον φόβο στην κατανόηση που χρειαζόμαστε και από το μύθο στην επιστήμη, και βέβαια λέμε ότι οι σεισμοί δεν προβλέπονται, αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε την κοινωνία.
0: Θέλω τρεις διευκρινήσεις πριν πάμε στην κυρίως συζήτηση. Μιας και το θίξατε, είπατε για μύθους που με τη γνώση καταρρύπτονται. Η γεωμυθολογία πάντως αποκωδικοποιεί διαφορετικά την εικόνα. Λέει, η ύπαρξη μύθου προφανώς, και είναι η υπερβολή της αντίληψης των ανθρώπινων κοινωνιών, δεν σημαίνει όμως ότι η ρίζα δεν μπορεί να είναι και πραγματική. Σωστά.
1: Είχετε ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο το έχετε συζητήσει και με αγαπημένους συναδέλφους και καθηγητές μας, και με τον κύριο Μαριολάκο και με τον κύριο Παπαμαρινόπουλο. Τα λέμε εδώ μύθους, σας το έχουν διευκρινίσει, παράμυθος, δηλαδή κάτι μη πραγματικό. Ο μύθος και ο μύθος της αρχαιοελληνικής προέλευσης είναι κάτι άλλο. Μέσα στον πυρήνα του έχει μια μεγάλη αλήθεια. Και τι ήταν η μύθη? Η μύθη ήταν ερμηνεία του κόσμου με τον τρόπο εκείνων. Σήμερα λέμε, έχουμε προσεγγίσει διαφορετικά και λέμε μοντέλα. Ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, ήταν μοντέλα εκείνης της εποχής. Και τι σπουδαιότητα είχαν? Ήταν κατανοητά από τους πάντες. Και από τότε που ήταν η πλειοψηφία του κόσμου, δεν είχαν γραμματικές γνώσεις, αυτό που λέμε αγράμματοι. Αλλά με τους μύθους κατανοούσαν τον κόσμο. Και σήμερα τι κάνουμε? Προσπαθούμε την, κατά κάποιον τρόπο, να πρόσθετη επιστήμη, τα λέμε, να την εκλαϊκεύσουμε, να την κάνουμε πιο κατανοητή, για να μπορέσει ο άλλος που ζει αυτά τα φαινόμενα να τα κατανοήσει καλύτερα και να κατανοήσει και τον κόσμο καλύτερα στον οποίο ζούμε.
0: Σωστά. Θέλω και μία δεύτερη διευκρίνηση. Προφανώς και δεν είστε στο στούντιο της Crete TV απόψε, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ενός επερχόμενου σεισμού. Είστε εδώ με αφορμή μια πολύ μεγάλη συνάντηση που γίνεται, που αφορά και τα γεωπάρκα, το διευκρινίζω, γιατί από θεωρίες να φάνηκε οι κότες. Και πάω στην τρίτη διευκρίνηση. Είπατε, ένα σεισμός δεν προβλέπεται. Είστε σίγουρος στην εποχή του AI ότι δεν προβλέπεται? Διότι πλέον, έτσι όπως ζούμε, κύριε Παυλίδη, ιδίως στις νεότερες γενιές, μέσα σε ένα κινητό με τη χρήση ενός προγράμματος AI, περίπου κάνω και θεραπευτικές διαγνώσεις πια. Αποφεύγω το γιατρό. Άρα είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχει εφαρμογή που να λέει «μα προβλέπουμε το σεισμό»?
1: Δυστυχώς μέχρι τώρα έγιναν τεράστιες προσπάθειες στον 20ο αιώνα με διαφόρους τρόπους. Τον ορθολογικό του δυτικού κόσμου, που λέει ότι για να μπορέσω να προβλέψω ένα φαινόμενο, πρέπει να κατανοήσω την αιτία του. Δεν έχουμε κατανοήσει. Είναι τόσο πολύπλοκη η φύση, τόσο πολύπλοκος ο κόσμος μας, που δεν έχουμε κατανοήσει. Οι Κινέζοι, παραδείγματος χάρη, στην δεκαετία του 60 και του 70, είπαν, α, πώς κάνουμε διαγνώσεις στην ιατρική, από τα συμπτώματα. Δεν ξέρουμε την αιτία, από τα συμπτώματα. Έκαναν τεράστιες προσπάθειες και εκείνοι για την πρόγνωση. Και στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στη χώρα μας ακόμη. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες για αυτό που λέμε όμως, να ξέρω το χρόνο, το μέγεθος και τη θέση που θα γίνει ένας σεισμός. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Ίσως στο μέλλον, όχι στο εγγύς μέλλον. Αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφέρατε, έχουν γίνει άλλου είδους προσπάθειες. Επειδή στο σεισμό δημιουργούνται κύματα που τα λέμε αυτά τα πρώτα και τα δεύτερα, τα πρώτα τρέχουν πιο γρήγορα και φτάνουν σε ένα σεισμολογικό σταθμό νωρίτερα από τα δεύτερα. Και ουσιαστικά από τη διαφορά αυτών των ταχυτήτων υπολογίζουμε και την απόσταση που είναι. Έτσι βρίσκεται και το επίκεντρο και το βάθος. Τι προσπάθεια γίνεται τώρα? Με το που φτάνουν, αμέσως τεχνητή νοημοσύνη να δίνει, όπως είναι το 112, και γίνεται αυτό, άρχισε να εφαρμόζεται.
0: Στα τηλέφωνα,
1: Στα τηλέφωνα, ναι. Αλλά χρειάζεται να έχει γίνει ο σεισμός σε μεγάλη απόσταση. Και όταν είναι σε μεγάλη απόσταση, μπορεί να μην έχει συνέπειες εδώ που θα μας ειδοποιήσει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις. Πρώτη φορά, ξέρετε που εφαρμόστηκε, στην πόλη του Μεξικού. Αλλά από σεισμούς 300 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί η πόλη του Μεξικού, η οποία είναι κτισμένη στις παλιές λίμνες των Μάγιας, κινδυνεύει πραγματικά. Και έχει στο παρελθόν από μακρινούς σεισμούς από 300 χιλιόμετρα μακριά σοβαρές συνέπειες. Όταν εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι 10 λεπτά πριν. Εδώ όμως, ή και σε άλλες περιπτώσεις, όταν είναι κοντά το επίκεντρο, η διαφορά αυτή των χρόνων πάρα πολύ μικρή.
0: Πόσο είναι, ένα λεπτό, δύο?
1: Όχι, μπορεί να είναι και δευτερόλεπτα.
0: Δευτερόλεπτα. Ναι. Δώρον άδωρον, δηλαδή, για την ώρα.
1: Ναι, και μπορεί να είναι και ένα λεπτό. Η τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια, μπορεί να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα και να στείλει την ειδοποίηση. Αλλά ακόμη δεν είναι εφαρμόσιμη κυρίως για τοπικούς σεισμούς, οι οποίοι είναι πολύ κοντά και δεν μπορεί να γίνει τέτοια πρόγνωση.
0: Ωραία. Είπαμε κάποιες διευκρινήσεις, θα επανέλθουμε να ζητήσω και μία τέταρτη διευκρίνηση. Λέτε, προσπαθούμε κάποιοι άνθρωποι να εκλαϊκεύσουμε όσο είναι δυνατόν τα βαριά σημεία της επιστήμης. Πόσο, όσο και να το εκλαϊκεύσετε, πείτε μου ειλικρινά, πιστεύετε, γιατί έχετε διατρέξει ανά τους αιώνες και χιλιετίες την κοινωνική αντίδραση. Είναι εύκολο να βγάλετε τον έμφυτο, να μην μπορούμε, έμφυτο φόβο, πανικό, γιατί υπάρχει πανικός, τώρα μίλαμε δεν υπάρχει πανικός, υπάρχει καταρχάς, του καθενός η καρδούλα πεταρίζει την ώρα του σεισμικού. Είναι εύκολο να του πείτε, δες τι ωραίο φαινόμενο, γιατί έτσι το προσεγγίζετε, δες τι ωραίο φαινόμενο είναι αυτό, θα σου πει ο άλλος, κύριε καθηγητά με συγχωρείτε, άμα μου πέσει το ντουβάρι στο κεφάλι, τι να δω? Είναι εύκολο.
1: Κοιτάξτε, οι σεισμοί προξενούν τραυματισμούς και νεκρούς από τα δημιουργήματα του ανθρώπου. Στις περιπτώσεις που προγονικές, στην παλαιολιθική εποχή, παραδείγματος χάρη, που δεν υπήρχαν κτίσματα ή που ήταν χαλαρά ξύλινα, δεν είχαμε νεκρούς. Τα δημιουργήματα του ανθρώπου καταραίουν και σκοτώνουν τον άνθρωπο. Ο πανικός πάλι έχει διαβαθμίσεις, αλλά όπως λέτε, είναι στο υποσυνείδητο. Διότι ο άνθρωπος έχει βαθιά μέσα την πίστη ότι εδώ που πατάει είναι στερεό. Και τι λέμε και στη γλώσσα μας, στεριά τη λέμε. Και για λίγα δευτερόλεπτα κλονίζεται αυτό το πράγμα. Το σπίτι σου που είναι το ψυχολογικό καταφύγιο, η γη που πατάς, για λίγα λεπτά γίνεται θάλασσα. Και ξέρετε, κάτι ωραίες εκφράσεις, ειδικά εδώ για το Ηράκλειο, έχω βρει σε παλιά γραπτά και ενετικά, ότι τα σπίτια ήταν σαν να ήταν καράβια σε φουρτούνα. Γίνεται ξαφνικά καταραίει αυτό μέσα σου ψυχολογικά και πραγματικά δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στον άνθρωπο. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει μετά από σεισμούς να λένε: εγώ δεν μπορώ να πω στο σπίτι μου ξανά. Τι, το σπίτι είναι το καταφύγιό μας. Δεν μπορώ να πω. Βέβαια, ξέρετε, με τον καιρό περνάει αυτή και επανέρχεται η ψυχολογία ότι να πάω στο σπίτι μου.
0: Ο επιστήμονας, ο ειδικός, έχει συμφιλειωθεί με την αίσθηση, όχι με το φαινόμενο, το παρατηρεί. Ή και αυτός έχει την αδύναμη στιγμή του.
1: Φυσικά, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Όλοι έχουμε περίπου την ίδια ψυχοσύνθηλα. Σας είπα στην αρχή ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τελείως αδιάφορος δεν μπορεί να είναι κανένας ένα τέτοιο. Ειδικά όταν νιώθεις εγκλωβισμένος σε στενούς δρόμους, σε ψηλά κτίρια. Ο καθένας θα νιώσει φόβο και πανικό. Είναι αδύνατο. Αλλά πολλές φορές λέμε με τη γνώση. Δεν φτάνει η γνώση. Γιατί γίνονται οι ασκήσεις? Οι ασκήσεις γίνονται για να λειτουργείς, γιατί εκείνη τη στιγμή λειτουργείς ασυνείδητα. Να σου έχει εντυπωθεί μέσα τι κίνηση θα κάνεις. Αυτά τα είχαμε μάθει στην αρχή από τους Ιαπωνέζους που κάναν, ξέρω εγώ, στα εργοστάσια τους εργάτες πώς θα κινηθούν με ασκήσεις, ούτως ώστε ασυνείδητα. Γιατί και την ώρα του σεισμού, τα λίγα κρίσιμα λεπτά, λειτουργείς ασυνείδητα. Δεν λειτουργεί το λογικό. Γι' αυτό πρέπει και να απαραίτητες οι ασκήσεις και να μην τις φοβόμαστε τις ασκήσεις, γιατί μερικές φορές κυκλοφορούν. Το χειρότερο πράγμα είναι οι φήμες.
0: Γίνεται άσκηση, άρα κάτι περιμένουν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ή και όταν με ρωτούν οι δημοσιογράφοι, με ρωτούσαν. Τώρα όχι τόσο. Θα έχουμε μετασεισμούς, θα έχουμε μεγάλους μετασεισμούς. Λέω, ξέρετε ποιοι είναι οι χειρότεροι μετασεισμοί? Οι φήμες που ακολουθούν τους σεισμούς.
0: Κύριε Παυλίδη, επειδή δεν είστε ένας τυχαίος στο χώρο. Άλλωστε είπα, γεωλογία των σεισμών, άλλο αυτό πάλι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί επιμένετε, και το βιβλίο σας, πέρα από το ότι βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, έχει περιγραφές για το θαύμα το γεωφυσικό, γεωλογικό του Αιγαίου. Μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει διδακτορικό πάνω στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, δηλαδή άμα τα ακούσει ο άλλος ως μέγεθος στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βρεθεί στην Κίνα, στην Αρμενία, στην Τουρκία. Ο νουκέστιο αριθμός. Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο εκεί που ήταν, να το πω έτσι, οι μεγάλοι σεισμοί. Ωραία. Γιατί εσείς λέτε το γεωλογικό θαύμα του Αιγαίου?
1: Είναι μια από τις λίγες περιοχές του κόσμου που έχει ξεχωριστή γεωλογική δομή και ομορφιά που την έκανε η φύση. Αυτό εμείς το λέμε η γεωλογία. Και ξέρετε, σε ορισμένα σημεία, το προηγούμενο μου βιβλίο το είχε προλογίσει ο Μανώλης ο Κλέζος. Και ξέρετε, στη συνείδηση της Πετραίας Γης, που μιλάει για και τα Κυκλαδονήσια, τα νησιά στο Αιγαίο τα λέει τα κορφοβούνια της Αιγίδος. Αιγής ήταν η πρώτη συμπαγή ξηρά πριν δημιουργηθεί το Αιγαίο. Πόσα νησιά έχει το Αιγαίο? 1.000, 2.000, 3.000. Μαζί με τις βραχονισίδες και τους μεμονωμένους βράχους, ξέρετε ότι έχει πάνω από 9.000. Δηλαδή είναι ένα από τα λίγα, αυτό που σας είπα, φαινόμενα. Γεωλογικά όμως, γεωδυναμικά, γεωμορφολογικά, το Αιγαίο είναι ενιαίο. Και ξέρετε τι εννοούμε εμείς το Αιγαίο? Από τα Ιόνια νησιά, την Πίνδο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Δυτική Ανατολή, όπως λέμε, τη Δυτική Μικρασία ουσιαστικά, τη Θράκη και όλο άλλο το Αιγαίο Πέλαγος, όλο αυτό είναι μία ενότητα. Μία ενότητα γεωλογική, γεωδυναμική, γεωμορφολογική. Είναι ένα σύνολο αδιαίρετο. Εμείς όταν μιλάμε για Αιγαίο, αυτό εννοούμε. Και ο Ηλίτης αυτό εννοούσε, γιατί μέσα όταν μιλάει για Αιγαίο, μιλάει και για την Πίνδο, μιλάει και για τον Ψιλορίτη, για τον Άθωνα, για τον Ταΐγετο, ξηρά και νησιά, όλα μαζί. Είναι ένα ενιαίο σύνολο, όπως σας είπα.
0: Θέλω να δούμε μερικά από τα διαγράμματα που έχετε φέρει, ξεκινώντας από αυτό το γενικό, το δυναμικό πλανήτη, για να δούμε και τη δημιουργία δηλαδή. Μιλήστε μας λίγο, παρακαλώ.
1: Η δημιουργία του Αιγαίου. Όπως βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, που τα λέω ο δυναμικός μας πλανήτης, πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια ήταν η Παγγέα. Και μια θάλασσα, η Τυφής θάλασσα, από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Και ξέρετε, είναι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου γεωλογική ορολογία η Τυφής θάλασσα. Τότε η περιοχή μας ήταν θάλασσα και έχουμε αυθονία απολιθωμάτων θαλάσσιων, όπως είναι οι αμμονίτες. Δεν έχουμε στην Ελλάδα δεινόσαυρους, γιατί ήμασταν θάλασσα τότε. Όπως εμείς, οι Άλπεις και κυρίως τα Ιμαλάια, όταν έκλεισε αυτή η θάλασσα, διασπάστηκε η Παγγέα. Αν θέλετε να πάμε και στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια, δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος ενιαίος. Πολύ ωραία εκεί μας το περιγράφει ο ποιητής για τα βουνά. Γι' αυτό προσπαθώ να συνδυάσω όταν και την ποιήση. Αν μπορούμε να δούμε
0: πάμε και, πιο κάτω,
1: και την Αιγαίδα. Κοιτάξτε, σιγά σιγά έκλεινε αυτή η θάλασσα και τράβηξε, λέει, από μέσα κλωστή σχιστόλιθο. Ανέβασε σχιστόλιθο. Το ξέρετε ότι σχιστόλιθο σχηματίζεται σε πολύ μεγάλα βάθη. Πάνω από 10.000 μέτρα. Μας το λέει ο ποιητής. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι η γλώσσα που μπορεί να την κατανοήσουμε καλύτερα. Κλείνει σιγά σιγά το Αιγαίο και στην επόμενη διαφάνεια γίνεται η ενιαία Αιγίδα. Αυτό που σας είπα. Αυτό το πράγμα εμείς το λέμε. Και μετά οι φεστιακές εκρήξεις, η φέστια, που ξεκίνησαν ουσιαστικά από τη Θράκη και σιγά σιγά πέρασαν σε όλο το Αιγαίο και σήμερα είναι το ενεργό εφηστιακό τόξο Μήλος, Μέθανα, Μήλος, Σαντορίνη με τα Χριστιανά και Νήσυρος. Και κομματιάστηκε αυτή από ρήγματα, από σεισμούς, από διάβρωση και έμεινε αυτή η εικόνα. Κοιτάξτε, τα νησιά είναι τα κορφοβούνια της Αιγίδος, όπως μας είπε ο Μανώλης. Και έχουμε όμως θάλασσες βαθιές στο Βόρειο Αιγαίο, η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου, που είναι και πολύ μεγάλα ρήγματα και συνέχεια του μεγάλου ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, φτάνει η Βόρεια της Περάδος σχεδόν τα 2.000 μέτρα βάθος. Εσείς εδώ το Κρητικό Πέλαγος επίσης είναι βαθιά θάλασσα μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης. Και εδώ πλησιάζει τα 2.000 μέτρα. Αλλά τι να πούμε εκτός από την Πελοπόννησο και νότια της Κρήτης.
0: Άρα λέτε Πελοπόννησο νότια και νότιο Κρητικό Πέλαγος, εκεί τα βάθη πια, ε?
1: Εκεί τα βάθη, θα δούμε και σε άλλες διαφάνειες, είναι τεράστια. Γι' αυτό είναι και δύσκολη και όλα εδώ και η άντληση πετρελαίου. Δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Είναι εκεί η Τάφρος του Πτολεμαίου, του Πλινίου, του Στράβωνα, που φτάνουν 2.000 και 4.000 μέτρα. Η Γάβδος, παραδείγματος χάρη, ξέρετε τι είναι, η κορυφή ενός βουνού. Και η βάση της είναι, φτάνει μέχρι 4.000 μέτρα στον Πεθμένα. Και αν υπολογίσουμε και 2.500 μέτρα, ας το πούμε, τον Ψιλορίτη, έχουμε εδώ πάνω από 5 και από 6.000 μέτρα υψομετρικές διαφορές. Εκεί όμως πώς έγιναν αυτά? Έγιναν από μεγάλα ρήγματα και από μεγάλους και από ισχυρούς σεισμούς.
0: Για τους οποίους θα συζητήσουμε συνέχεια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε κάτι ακόμη, γιατί θέλω, μιλώντας...
1: Ξέρετε το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου που είναι έξω από την Πύλο, 5.000 μέτρα. Και εκεί που έγινε και το ναυάγιο, πάει, εξαφανίστηκε, δεν μπορεί να πλησιαστεί.
0: Μάλιστα. Άρα δώσατε και μια απάντηση. Θέλω, αν αυτό είναι το θαύμα του Αιγαίου, όπως το έχετε αποκαλέσει, όχι του Πελάγους, εξηγήσατε.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η Κρήτη θεωρείται σε αυτό, σε αυτή την ενότητα του θαύματος, το πιο ανοιχτό γεωφυσικό εργαστήρι της περιοχής? Για ποιο λόγο?
1: Υπάρχουν τρεις περιοχές, ας το πούμε, από τις πολλές. Σχεδόν σε όλο τον ελληνικό χώρο υπάρχουν τέτοια δραστηριότητα ρηγμάτων και σεισμών. Λιγότερο φαίνεται να είναι η Θράκη, αλλά ας το βάλουμε στην άκρη. Η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου, ο Κορινθιακός κόλπος, ουσιαστικά κόβει την οροσειρά τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, την Πίνδο, και φτάνει μέχρι 900 μέτρα βάθος ο Κορυφαίος. Τα Ιόνια νησιά, γιατί υπάρχουν και εκεί εξωτερικά μεγάλα ρήγματα, αλλά η Κρήτη και ξέρετε, και αυτό το βιβλίο το αφιέρωσα πρώτα και λέω εδώ, αν και πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν δοκιμαστεί από τον Αγγέλαδο, το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στην εύσιστο Κρήτη. Αυτό δεν είναι δικιά μου, το βρήκα σε γραπτά παλιότερων σεισμών της Κρήτης, που υπέφερε σκληρά από σεισμούς και τσουνάμι από την αρχή της ιστορίας της και μετά και στη Σαντορίνη, μια δεύτερη περιοχή. Η Κρήτη έχει μια πιο ταραχώδη γεωλογική ιστορία. Πέρασε φάσεις, μερικά κομμάτια ήταν θάλασσα, και εδώ που είμαστε στο Ηράκλειο υπάρχουν και κομμάτια που ήταν θάλασσα και άλλα ξηρά, αλλά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γεωλογικά και συνεχίζει. Και θα σας πω κάτι. Τα βουνά της Ελλάδας ψηλώνουν. Ο Όλυμπος τα τελευταία 30 εκατομμύρια χρόνια και κυρίως τα τελευταία 2 με 5 εκατομμύρια χρόνια έφτασε να ψηλώνει 2 εκατοστά το χρόνο, τώρα είναι 1 χιλιοστό και έχει φτάσει κοντά τα 3 χιλιόμετρα, 2.900 τόσο είναι το υπέρον, με 1 χιλιοστό το χρόνο. Αλλά γιατί τότε ήταν εκεί η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών. Τώρα το ξέρετε ότι ο ψηλωρίτης με μεγαλύτερη ταχύτητα ψηλώνει. Γιατί είστε στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών της Αφρικής, η Νουβίας λέγεται τώρα τελευταία, με την Ευρασιατική. Τι Ευρασιατική? Το πολύ ταλαιπωρημένο κομμάτι, αυτό που το είπαμε, Αιγαίο, είναι κατακερματισμένο αυτό το κομμάτι. Θα δούμε μετά και χάρτες με τα ενεργά ρήγματα. Επειδή βρίσκεστε πολύ κοντά σε αυτή την τεράστια σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών και συμπιέζονται, τα πετρώματα, υπάρχουν εικόνες εδώ που κυκλοφορούν και σε Κάρποσταλ, να είναι τα στρώματα, κάπου σας την έχω στείλει, εντελώς πτυχωμένα, ασβεστόλιθος, η πέτρα, όταν ήταν ακόμη πλαστική.
2: Άρα σε πόσα εκατομμύρια χρόνια λέτε να περάσει ο ψηλωρίτης στον Όλυμπο?
1: Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο χρόνια το λιγότερο θέλει.
2: Δεν είναι πολλά επιστημονικά.
1: Όχι.
2: Για τον επιστημονικό.
1: Αλλά θέλει μερικά εκατομμύρια χρόνια για να περάσετε τον Όλυμπο, να γίνετε ένας υψηλότερος Όλυμπος.
2: Θέλω να κλείσω αυτή την ενότητα. Θα επιστρέψουμε, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε. Είναι το Αιγαίο από τις πιο ενεργές γεωδυναμικά περιοχές του πλανήτη?
1: Ναι.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Δεν είναι υπερβολή δηλαδή?
1: Όχι. Όχι. Και αυτό είναι η ζωντάνια του. Και η μορφιά του όμως ταυτόχρονα. Από πλευράς σεισμικότητας, δηλαδή εκδήλωση σεισμών, και κυρίως μετρούνται περισσότερο και οι μικροί και μέσα στους μεγέθους, η Ελλάδα κατατάσσεται 6η ή 7η. Πρώτη κατατάσσεται η Ιαπωνία και ακολουθούν άλλες χώρες. Γεωδυναμικά είμαστε από τις πολύ ενεργές περιοχές του πλανήτη. Ως αποτέλεσμα των σεισμών, από πλευράς καταστροφές και από αριθμό νεκρών, είμαστε από τις λιγότερες χώρες του κόσμου με τις μικρότερες απώλειες. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που τους έχουμε μελετήσει εμείς. Παραδείγματος χάρη, η Τουρκία έχει μια υψηλή σεισμικότητα. Τουρκία, Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία είναι στη Μεσόγειο από τις πιο σεισμογενείς περιοχές. Και η Τουρκία και η Ιταλία σε σεισμούς έχουν περισσότερα θύματα.
2: Έχει σχέση με τα πληθυσμιακά? Ότι είναι...
1: Όχι μόνο.
2: Όχι.
1: Υπάρχουν
2: όχι.
1: Πάρα πολλοί λόγοι. Κυρίως η Τουρκία είναι μια συμπαγής ξηρά. Έχει δύο πολύ μεγάλα ρήγματα της Βόρειας Ανατολίας και της Ανατολικής Ανατολίας. Και εκεί επάνω γίνονται και συχνότερα σεισμοί, γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση. 2,5 εκατοστά το χρόνο κατά μέσον όρο κινείται της Βόρειας Ανατολίας. Και πολλές πόλεις είναι κτισμένες εκεί κοντά. Ή στην Ιταλία ήταν πάρα πολλά κτίσματα που τα πάμε και τα θαυμάζουμε και λέμε πριν από 100, 200, 500 χρόνια ακόμα υπάρχουν κτίσματα. Και όταν επισκεφτήκαμε εκεί σεισμούς, πραγματικά με λύπη διαπιστώναμε αυτά κάτι ωραία χωριά να έχουν καταστραφεί εξ ολοκλήρου. Αυτά όμως συμπαρασύρουν και πολλούς ανθρώπους.
2: Σωστά. Παίζει ρόλο η ύπαρξη ηφαιστείων?
1: Συνήθως στις περιοχές που έχουν γεωδυναμική δράση υπάρχουν και ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια και αυτά στο παρελθόν έχουν κάνει σοβαρές καταστροφές, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τους σεισμούς, τα ηφαίστεια μπορούμε να τα προβλέψουμε.
2: Είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Εφόσον είναι και σωστή παρακολούθηση.
2: Σωστά.
1: Εδώ στην Ελλάδα με πολύ κόπο πείσαμε μετά την τελευταία κρίση και την πρώτη τελευταία του 11ου του Σαντορίνη ότι υπάρχει και ηφαιστειακό κίνδυνο. Δεν ήθελα να μας ακούσουν.
2: Θα έρθουμε σε αυτό. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Ο χρόνος κυλάει πολύ όμορφα απόψε.
1: Ναι.
2: Και ακούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι φιλοξενούμε απόψε τον ομότιμο καθηγητή γεωλογίας των σεισμών, τον κύριο Σπύρο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, για να έρθω στην ενότητα με αφορμή και το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι φετινή έκδοση του 2026, πριν από αυτό θέλω να σας βάλω λίγο στο πεδίο της γεωπολιτικής. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Διότι υπάρχει μια συζήτηση. Κάθε φορά που μιλάμε, η Ελλάδα, ορθώς λέει ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής Θόδωρος Καριώτης, στην εποχή της ΑΟΣ πρέπει να μιλάει για ΟΣ και όχι για υφαλοκρηπίδα, που είναι το παιχνίδι των Τούρκων. Αλλά επειδή η υφαλοκρηπίδα, πέρα από τα νομικά της, είναι αμυγός γεωλογικός όρος, το βασικό επιχείρημα διαχρονικά της τουρκικής πολιτικής είναι ότι τα νησιά του Αιγαίου, φεύγω από το Αιγαίο τώρα και μπαίνω στο αρχιπέλαγος Αιγαίο, επικάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας, άρα τι μας λέτε Έλληνες? Η απάντηση που έχω ακούσει, κυρίως στο πεδίο της γεωπολιτικής, είναι ότι δεν τα λέτε καλά. Και με γεωλογικούς όρους δεν ισχύει αυτό για το αρχιπέλαγος. Τι λέει εδώ πέρα ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας?
1: Ένα μέρος της απάντησης το δώσατε όταν ξεκινήσατε αυτά που λέγατε. Σήμερα σημασία έχει η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί αρχίσαμε να συζητάμε τη δεκαετία του 70 για την υφαλοκρηπίδα? Μέχρι τότε ήταν άγνωστη εντελώς. Διότι τότε υπήρξε τεχνολογία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την. Και τι είναι η υφαλοκρηπίδα? Το βάθος της θάλασσας μέχρι τα 120 μέτρα περίπου, συν πλην 10-130 ανάλογα. Το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο υπηρωτικός φλοιός. Είναι διαφορετικός από τον ωκεάνιο φλοιό. Λοιπόν, μέχρι τα 120 μέτρα είναι υφαλοκρηπίδα. Τέτοια γεωπολιτικά παιχνίδια και εφευρήματα από την Τουρκία έχουμε κουραστεί να ακούμε τώρα τελευταία. Ο ορισμός νομικός είναι ότι κάθε περιοχή έχει την υφαλοκρηπίδα της γύρω-γύρω. Αλλού περισσότερο, αν δούμε ένα χάρτη παρακάτω, η Θράκη είναι πολύ μεγαλύτερη, ο Θερμαϊκός μας όλος είναι υφαλοκρηπίδα, η Κρήτη έχει ελάχιστη υφαλοκρηπίδα. Και τι σας είπα εγώ στην αρχή? Εσείς είπατε μια απάντηση ΑΟΣ. Εγώ σας λέω ότι το Αιγαίο είναι ένα ενιαίο, αυτό που σας είπα, εξ αρχής. Και έχει μέσα διάσπαρτα νησιά. Και γεωλογικά τα πετρώματα, θα δούμε και παρακάτω σε κάποιον χάρτη, είναι συνέχεια. Είναι τα ίδια πετρώματα και αυτό το λέμε. Η Πίνδος πάει στην Πελοπόννησο, έρχεται στην Κρήτη και περνάει στη Μικρασία. Θα πούμε τότε κι εμείς, μα είναι τα ίδια βουνά, ίδια οροσειράτη στις Σταυρίδες. Ή να πούν αυτοί το αντίθετο. Ξέρετε, η λεγόμενη Αττικοκυκλαδική, η Αττική και οι Κυκλάδες φτάνει μέχρι την Μικρασία, είναι το ίδιο πράγμα. Και ουσιαστικά, άμα δείτε στο χάρτη, λίγα είναι τα βαθύτερα σημεία. Είναι η υφαλοκρηπίδα. Εδώ τι να πούμε και εμείς, ή θα πούνε οι Τούρκοι ότι είναι μέχρι το Σαρονικό, τότε έτσι η δικιά τους είναι η υφαλοκρηπίδα, ή θα πούμε εμείς ότι μέχρι και τη Σμύρνη είναι. Αυτά είναι, να μην τα χαρακτηρίσω, αστιότητες και.
2: Να ρωτήσω στο πεδίο της επιστήμης, πώς επηρεάζει το Αιγαίο ως θάλασσα και το υποθαλάσσιο της. Η συνεχής κίνηση, αυτό που ακούμε πολλές φορές, της λεγόμενης τεκτονικής πλάκας της Ανατολίας προς τα δυτικά. Το επηρεάζει.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα συμπιέζει.
2: Α.
1: Και γεωλογικά ακριβώς ότι συμβαίνει πολιτικά. Είναι μια αναλογία, θα λέγαμε. Ξέρετε, οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Αφρικής, αλλά κυρίως ας πάρουμε της Αραβίας, κινείται προς τα βόρεια και πιέζει εκεί, και όταν η μεγάλη πίεση γίνεται στην Ανατολική Ανατολία. Και αυτό το η μικροπλάκα η τουρκική κινείται και πιέζει το Αιγαίο. Πιέζει και από κάτω και η Αφρική και απέναντίας το Αιγαίο εκτονώνεται. Ανοίγει. Και δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε γεωφυσικά, οι γεωφυσικοί και οι γεωλόγοι. Γιατί είναι αυτό το πράγμα. Παρόλο που δεχόμαστε τεράστια γεωλογική πίεση, εμείς υπάρχει εφελκισμός, εμείς λέμε. Σαν να ξεχυλώνει το Αιγαίο. Γι' αυτό έχει και λεπτό φλοιό το Αιγαίο. Και όταν η Τουρκία έχει προβλήματα ανατολικά, θα προσπαθεί να τεκτονώσει το Αιγαίο. Έτσι γίνεται και γεωλογικά. Είναι ένας παραλληλισμός.
2: Άρα να τολμήσω να σας ρωτήσω με δημοσιογραφική έτσι απορία, αν ήδη προβοκάτορα. Ένας ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη ή στη Σμύρνη μπορεί να επηρεάσει και να ενεργοποιήσει ρήγματα στο ΖΜΥΠΑΟ κατευθείαν στον ελλαδικό χώρο.
1: Έχει συζητηθεί πολλές φορές αυτό το θέμα. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα επιστημονικά, γιατί στην επιστήμη μιλάμε με δεδομένα.
2: Προφανώς.
1: Άλλο το τι πιστεύω ή τι δεν πιστεύω. Γνωρίζουμε ότι όταν ενεργοποιείται ένα ρήγμα, μπορεί να ενεργοποιήσει τα διπλανά του. Και υπάρχει και μέθοδος να δούμε πού, όταν ενεργοποιείται ένα ρήγμα, συσσωρεύονται τάσεις, δυνάμεις δηλαδή που μπορεί να ενεργοποιήσουν. Αν και συσσωρεύονται και δεξιά του και αριστερά του, συνήθως ενεργοποιείται ένα άλλο κομμάτι από τη μια πλευρά. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Τα πάντα συνδέονται. Τίποτα δεν είναι ασύνδετο στη γη. Και όλα αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, μόνο τα γειτονικά τους.
2: Τα γειτονικά.
1: Τα γειτονικά. Παρόλα αυτά, έγιναν προσπάθειες και διεθνώς και στον ελληνικό χώρο. Ξέρετε, και το περιγράφω εδώ στο βιβλίο μου, το 1999 έγινε ο σεισμός στην Νικομίδια, το Ισμίτ, επαρχία Κοντζάλη, και έγιναν τότε αυτοί οι υπολογισμοί. Αύγουστος ήτανε που έγινε, και τον τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, έγινε το πιο ανατολικό κομμάτι. Ενώ ένα σεισμός ήταν 7,5, 7,1 μπολού, πιο ανατολικά. Αλλά το Σεπτέμβριο έγινε ο σεισμός της Αθήνας.
2: Σωστά.
1: 5,9 με 6. Τώρα το μέγεθος ορροπής, όπως λέμε, ήταν 6. Και εκεί έγιναν προσπάθειες και εν μέρη έχει αποδειχθεί ότι επηρεάστηκε από εκείνον τον σεισμό.
2: Το σεισμό.
1: Ναι.
2: Για να έρθω με αφορμή το τελευταίο σας βιβλίο. Ξεκινάτε με την ημέρα τρόμου. Το βιβλίο δεν το αφιερώνετε μόνο στην Εύση στο Κρήτη, αλλά έχει και πολύ Κρήτη. Πάρα πολύ Κρήτη.
1: Πολύ Κρήτη.
2: Στέκεστε όμως πάρα πολύ, και όχι μόνο σεισμικά, στο 365 μετά Χριστόν, τον σεισμό του τρόμου που συγκλονίζει την Ανατολική και την Κεντρική Μεσόγειο. Αν θυμάμαι καλά, 365 μετά Χριστόν, Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έπαρχος στην Κρήτη με επίνιο τη Γόρτινα. Η Γόρτινα είναι τότε η πρωτεύουσα, να το πω σχηματικά, του νησιού, επί Βαλεντιανού του πρώτου αυτοκράτορα Ρωμαίου, άρα δεν είμαστε ανατολικοί, και Βάλλη, είναι δύο αδέρφια.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτός ο σεισμός θεωρείται συμβολικά ένας από τους ισχυρότερους στην περιοχή? Και επιπλέον δεύτερη ερώτηση, για να απαντήσετε συνολικά, γιατί η Κρήτη δίνει μεγάλους σεισμούς ιστορικά?
1: Αυτό που προαναφέραμε προηγουμένως, την ερώτηση που κάνατε κι εσείς, γιατί είναι τόσο γεωδυναμικά έντονα τα φαινόμενα στην Κρήτη. Και προσπάθησαμε να δώσουμε έτσι μια απάντηση. Είστε στα όρια των ηθοσφαιρικών προκλογών, πολύ κοντά, σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση. Σχεδόν 3 εκατοστά το χρόνο κατά μέσον όρο κινείται η μια πλάκα απέναντι στην άλλη. Σας είπα γεωμορφολογικά ο Φυθός, η θάλασσα έχει πιο έντονο ανάγλυφο. Η Κρήτη έχει καταπληκτικό ανάγλυφο. Αυτή η ανύψωση μας έχει κάνει και μαζί με τη διάβρωση αυτά τα ωραία τα φαράγγια, όχι μόνο της Σαμαριάς και πόσα έχετε, εκεί το καταπληκτικό το χα, τι είναι. Μια τομή που έκανε το νερό, γιατί έχουμε μια γρήγορη ανύψωση. Είναι και όλα τα ρήγματα που υπάρχουν νότια της Κρήτης, που είναι πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά, σπάνια βέβαια, αυτό να το τονίσουμε, αλλά δίνουν μερικές φορές πολύ ισχυρούς σεισμούς. Αυτός ο σεισμός,
2: ναι,
1: δεν είχαμε τότε όργανα, έγινε προσπάθεια και ακούστηκε και άλλη φορά δημοσίως ότι μπορεί να ήταν και 8 και πάνω από 8, και πραγματικά είχε μεγάλες συνέπειες και το τσουνάμι. Μας το περιγράφει ο Αμιανός Μαρκελίνος, ένας πολύ καλός ιστορικός. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν Έλληνας, έγραφε στα λατινικά, αλλά είχε πολύ καλή ελληνική παιδεία. Αυτός βρισκόταν στην Αλεξάνδρεια. Αυτός το ονόμασε η μέρα τρόμου. Γιατί οι καταστροφές στην Αλεξάνδρεια ήταν φοβερές. Αποσύρθηκε, μας περιγράφει, εδώ έχω και το κείμενο του αυτού και από εκεί ξεκινάω, και περιγράφει φοβερά. Αποσύρθηκε η θάλασσα, λέει, άδειασε όλος ο κόλπος της Αλεξάνδρειας και το λιμάνι, μπήκαν μέσα, κάθισαν τα καράβια, μπήκαν κάτι και έβλεπαν, λέει, οι κάτοικοι για πρώτη φορά τον πυθμένα που δεν τον είχαν δει και άρχισαν να μαζεύουν ψάρια και αυτά. Βέβαια, ήθελε ένα μεγάλο κύμα και μια και δυνατότερο και δεύτερη φορά. Κατέστρεψε πάρα πολλά σπίτια και λέει και μερικά από τα πλοία βρέθηκαν στις στέγες των σπιτιών. Ξέρετε τι ωραία το περιγράφει το τσουνάμι. Αλλά πριν από αυτόν το είχε περιγράψει και ο Θουκυδίδης.
2: Βέβαια. Έχετε περιλάβει ότι ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος καταγραφέας με αναλυτικό τρόπο του τσουνάμι στην περιοχή.
1: Με τον καλύτερο τρόπο. Δίνει τον καλύτερο ορισμό ο Θουκυδίδης. Το πρώτο καταγραμμένο ιστορικά στον κόσμο, 479 π.Χ. ο Ηρόδοτος, στο Θερμαϊκό. Ο Αρτάβαζος πολιορκούσε την Ποτίδεια. Αυτός, γιατί τώρα ο σεισμός εκείνη έγινε με το 1965, γιατί ήταν πραγματικά ένα από τα πιο καταστροφικά τσουνάμι της Μεσογείου, κυρίως επειδή γνωρίζουμε την Ανατολική, υπάρχουν από εκεί, αλλά μεταδόθηκε και στην Δυτική Μεσόγειο, έκανε φοβερές καταστροφές. 10.000 νεκρούς, μας λέει, δεν ήταν άνθρωπος της υπερβολής ο Αμιανός ο Μαρκελίνος.
2: 10.000 νεκροί στην Αλεξάνδρεια.
1: Στην Αλεξάνδρεια μόνο. Καλά, εδώ στην Κρήτη ήταν μεγάλες. Και αυτό το συγκρίνουμε με το τσουνάμι, γι' αυτό και κάνω και μια αναφορά, το 2004 στον Ειδικό. Σουμάτρα, Σριλάνκα, Ταϊλάνδη. Ξέρετε, εκείνο το τσουνάμι εκεί, 230.000 νεκρούς εκεί. Ήταν φοβερό, γιατί πια επεκτάθηκαν και στις ακτές οι κατοικίες. Και σε αυτό το πρώτο βιβλίο, θέλοντας να κάνω αυτό που σας είπε εξ αρχής, με επιστημονική βάση, αλλά εκλαήκευση, άρχισα να γράφω ιστορικό μυθιστόρημα. Και λέω το πρώτο βιβλίο ή το πρώτο κεφάλαιο. Λέω όμως λογοτέχνης δεν είμαι. Και παρόλα αυτά νομίζω έδωσα έναν τόνο. Έβαλα μια παρέα νέων φιλομαθών με τον πατέρα τους, τον δάσκαλο, μαγκίστερ όπως τον λέγαν τότε, τον Λιβάνιο.
2: Μαγκίστερ, ναι, ναι.
1: Ναι, η Λιδία, ο Πρόκλος, ο Εύβολος, ο Εύδημος και τα λοιπά, να συζητούν, να ψάχνουν και την ιστορική, τι ιστορική περίοδος ήταν εκείνη. Ξέρετε πόσα έχουν υποθεί. Ήταν περίοδος πια που άρχισε να επικρατεί ο χριστιανισμός και να την γίνεται σύγκρουση με την αυτή. Ήταν λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Ιουλιανού, του αυτοκράτορα. Και η μεν εθνική της ελληνικής θρησκείας τότε επηρέτουν την ευθύνη, διότι κατέστραφονταν οι ναοί της ελληνικής θρησκείας. Οι χριστιανοί ότι ο Ιουλιανός θέλησε να επαναφέρει την αυτήν και υπήρχε και μια τέτοια διαμάχη. Είναι και το ιστορικό πλαίσιο. Ψάχνουν να βρουν παπύρους που ήδη άρχισε να καταστρέφεται. Είχε καταστραφεί σε μεγάλο μέρος η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και πολλές άλλες βιβλιοθήκες. Και ακόμη και με διατάγματα αυτοκρατόρων. Και είναι λίγο σαν μυθιστόρημα ακριβώς εδώ για να γίνει
2: καταλυστό. Άρα δίνει και το κοινωνικό πολιτιστικό υπόβαθρο εκείνης
1: της
2: εποχής. Παρ' όλα αυτά κάνει ένα μπρος-πίσω ιστορικά για να δείξει και τη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να μου πείτε, είναι το μη με βάση καταγραφές αυτός ο σεισμός 365 μετά Χριστόν για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου? Είναι. Η παρέα στο βιβλίο σας αναζητά τη χαμένη Ατλαντίδα, φτάνει μέχρι την έκρηξη της Σαντορίνης στο 1600 π.Χ. Πάμε πίσω. Περιγράφει τις πληγές του Φαραώ και την πλημμυρίδα του Ηροδότου 479 π.Χ. στο Θερμαϊκό κόλπο. Θέλω λίγο να σταθούμε όμως στο Θουκυδίδη. Διότι ο Θουκυδίδης συζητά για το σεισμό και το θαλάσσιο σεισμικό κύμα του Εβοϊκού, παρακαλώ, μιας και στην Εύβοια ήταν των ημερών, το 406 π.Χ.
1: 26,
2: σωστά. Και εκεί υπάρχει και η αναφορά από το Θουκυδίδη για το τσουνάμι. Με μια άλλη διατύπωση όμως.
1: Και ο Θουκυδίδης και ο Στράβωνας αργότερα,
2: ναι,
1: πολλά χρόνια αργότερα, γιατί ήταν την εποχή του Χριστού περίπου ο Στράβωνας, μας περιγράφει για τον ίδιο σεισμό και για άλλους σεισμούς. Και ο Δημήτριος ο Λατιανός είχε κάνει, όπως έχουν κάνει οι σημερινοί καθηγητές σεισμολογίας, όπως ο Παπαζάκος, ο Αμπράζης κλπ. Και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εδώ που έχει κάνει για την Κρήτη, κατάλογο σεισμών. Και τους περιέγραφε όλους τους σεισμούς. Δυστυχώς αυτό το βιβλίο χάθηκε και έχουμε μόνο την περιγραφή του Στράβωνα. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία από το Θουκυδίδη, γιατί έγινε μεσούντος του Πελοποννησιακού πολέμου. Και έγινε όχι ένα σεισμό, ήταν πολλοί σεισμοί. Εντολιλάν το πεδίο, μας λέει. Και ξέρετε, είχαν ξεκινήσει οι Σπαρτιάτες, έφτασαν μέχρι τον Ισθμό και σταμάτησαν, γύρισαν πίσω. Και δόθηκε και ευκαιρία και στους Αθηναίους να συμπληρώσουν τα μακρά τείχη. Και έκαναν την επίθεση τη δεύτερη χρονιά. Πολύ καταστροφικό σεισμός. Η Σκάρφια καταστράφηκε τότε, στο Μαλιακό κόλπο. Και ήταν το πρώτο τσουνάμι. Και ορθολογιστής

0: πρακτικά και με λίγες λέξεις. Αυτό που λέμε...
1: λιτό στην περιγραφή, ακριβώς, αλλά ακριβής.
0: Λιτός. Δεν έδωσε όμως το όνομα, την ονομασία. Έμεινε έτσι. Και εκ των υστέρων πήραμε τον όρο τσουνάμι από τους Ιάπωνες, που οι Ιάπωνες, ενώ βλέπαν πολύ καλό καιρό, καλή θάλασσα, όταν γύριζαν από το ψάρεμα να έχουν καταστραφεί τα λιμάνια τους. Κάποια λιμάνια, κάποιοι κόλποι, και το ονόμασαν τσουνάμι, τσουνάμι είναι στην πραγματικότητα, κύμα του λιμανιού. Mm. Δεν είναι έτσι. Εγώ προσπάθησα να δώσω κι άλλο, γιατί το λένε και πάλι ηρωικό ή βαρύτητας. Πάλι δεν περιγράφεται. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο το τσουνάμι. Γράφω εδώ ορισμένα κομμάτια και επιστημονικά στην άκρη. Ξέρετε όμως τι βρήκα και για πρώτη φορά το έχω σε αυτό το βιβλίο. Ψάχνοντας βρίσκεις ότι το λέγαν μέλαν είδωρ. Μαύρο νερό. Γιατί το τσουνάμι...
1: Άλλαζε χρωματισμό η θάλασσα.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο κύμα αυτό που μάθαμε στη φυσική. Παίρνει πολύ υλικό από τον πυθμένα και πραγματικά γίνεται θολή η θάλασσα. Πριν το τσουνάμι είναι μια ωραία, ήρεμη, καθαρή η θάλασσα και βλέπεις το βυθό, και όταν έρχεται το τσουνάμι είναι κατάμαυρο. Είναι γεμάτο ιζήματα και φύκια και τα λοιπά, και είναι κατάμαυρο. Και το έλεγαν μέλαν είδωρ. Και λέω, γιατί πολλές φορές με ρωτούσαν...
1: Φοβερό όμως, έχουν καταγράψει στην αρχαιότητα, ναι, αυτή την αλλαγή με το που εμφανίζεται αυτό που λέμε σήμερα τσουνάμι, ότι αλλάζει ο χρωματισμός. Άρα γίνεται μέλαν είδωρ σε αντίθεση με το κιανούν.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Άρα...
0: Με δύο λέξεις, γιατί εμείς προσπαθούσαμε επιστημονικά, ναι, να το πούμε, και έλεγα θαλάσσιο σεισμογενές κύμα. Δεν είναι όμως μόνο από σεισμούς, και από υφαισθητιακές εκρήξεις μπορεί να γίνει, και υπό υποθαλάσσιες κατολιστής μπορεί να δημιουργηθεί. Κυρίως είναι σεισμογενές. Οδεύων, γιατί ταξιδεύει μόνο του. Ούτε πριν ούτε μετά. Είναι ένα, δύο, τρεις κυματισμοί. Είναι σύγχρονα κύματα, ένα, δύο, τρία που δένονται μαζί και κυκλοφορούν μαζί.
1: Πάντως,
0: είναι φοβερό.
1: Ακούγοντάς σας να κάνετε αυτή την περιγραφή και για την Αλεξάνδρεια, βλέπω ότι στο πέρασμα των αιώνων οι συνήθειες των ανθρώπων δεν πολύ αλλάζουν. Θέλω να πω ότι και στους μεγάλους σεισμούς που βίωσε το Ηράκλειο, όπως και η υπόλοιπη Κρήτη, και του 20ου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτό που είπατε, τραβιόταν η θάλασσα και σπέβδαν όλοι να δουν. Και εδώ είχαμε θύματα, έτσι, σε σεισμούς του 20ου αιώνα, όταν κατέβηκαν κάτω στο Ενετικό λιμάνι και κάποιοι άρχισαν να μαζεύουν και ψάρια. Και ήρθε το κύμα. Αυτό που συνέβη στην Αλεξάνδρεια δηλαδή, έτσι.
0: Όχι μόνο στην Αλεξάνδρεια.
1: Παντού, προφανώς.
0: Ξέρετε πως χάθηκαν στο Πουκέ και στο...
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν.
0: Γιατί όταν κάνω μάθημα εγώ για το τσουνάμι, δίνω τη λίστα πόσοι πέθαναν και βάζω 2.500 από τη Σουηδία, από τη Γερμανία, από την Αγγλία. Λέω, έφτασε το κύμα εκεί? Όχι. Ήταν παρατεριστές. Ήταν περίοδος Χριστουγέννων. Ήταν η επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Και ακριβώς δεν το γνώριζαν αυτό το πράγμα, το πολύ απλό. Αυτό είναι το πολύ απλό αυτό. Ότι όταν αποτραβιέται η θάλασσα, εσύ φεύγεις προς το εσωτερικό της ξηράς.
1: Άρα, επειδή θέλω απόψε να το δένουμε και με μερικά χρηστικά ως γνωστούς που είστε. Εάν είμαι σε μία παραλία, είναι καλοκαίρι, και αισθανθώ σεισμική δόνηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος που εγώ αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή, καλό είναι να απομακρυνθώ για 30 λεπτά, να βγω από τη θάλασσα και να απομακρυνθώ?
0: Και περισσότερο μερικές φορές.
1: Και γιατί, περισσότερο.
0: Ναι, γιατί λέμε, θα έρθει γρήγορα ένα τσουνάμι, αμέσως μετά. Δεν δίνουν όλοι οι σεισμοί πάντως.
1: Προφανώς.
0: Ή δίνουν πολύ μικρά. Στην Ιαπωνία... υπάρχουν ειδοποιήσεις αμέσως και από την τηλεόραση και παντού.
1: Εδώ όμως, εγώ θέλω να μείνουμε εδώ. Εδώ που δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά.
0: Πρέπει να το μάθουμε.
1: Πρέπει να το μάθουμε.
0: Ξέρετε, σε λίγο καιρό συμπληρώνονται, ήταν το 56 και 70 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Το τελευταίο μεγάλο τσουνάμι και ο σεισμός μέγεθος 7,5 και

0: 7,6 της αμοργού Σαντορίνης. Και το μεγάλο τσουνάμι. Έχουμε εικόνες στην Πάτμη που πρέπει να αποσύρεται η θάλασσα για να έχουν κατέβει εκεί. Δεν ξέρουν ότι θα ακολουθήσει μετά το αυτό. Τότε πλήγησαν πάρα πολλές ακτές νησιών. Αλλά τότε ήταν σχεδόν ακατοίκητα.
1: Ναι, τσουνάμι όμως, με μια συγκεκριμένη, όπως είπα, με ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Όχι να έχω 3,5,
0: όχι,
1: 4, δεν μιλάμε γι' αυτό, όχι, να το διευκρινίσουμε.
0: Όχι.
1: Θέλω λίγο να μείνουμε στη σεισμική καταιγίδα, γιατί περιγράφεται στο βιβλίο. Στη σεισμική καταιγίδα, καταρχάς, της αρχαιότητας. Έχουμε μια διαφάνεια, παρακαλώ πολύ. Και θέλω λιγάκι να μας το εξηγήσετε εδώ.
0: Αυτό που σας έλεγα, ο Δημήτρης ο Καλατιανός που έχει περιγράψει τους σεισμούς, αλλά ξεκινώντας, λέει, από τους πρώτους σεισμούς. Στην περίοδο του τέλους της εποχής του Χαλκού,
1: ναι, φέρετε λίγο μπροστά
0: στο 1100 με 1200, είχαμε πολλούς σεισμούς και καταστροφές. Η Μυκήνες, η Τρία καταστρέφεται από σεισμό, η Χατούσα, η Ιεριχώ. Και μερικοί επιστήμονες έδωσαν τον όρο σεισμική καταιγίδα. Μήπως εκεί οφειλόταν, ξέρετε, δημιουργήθηκαν μετά και οι λαοί της θάλασσας, που δεν είναι διευκρινιστεί ακόμη τι ακριβώς ήτανε. Και καταστράφηκαν όλες αυτές οι αρχαίες πόλεις. Καταστράφηκαν όλες οι αυτοκρατορίες, οι Μυκήνες, το Χεταίον, στη Μέση Ανατολή. Και οι μόνοι που αντιστάθηκαν και υπάρχουν περιγραφές ήταν οι Αιγύπτιοι, και πάθαν και αυτοί και μεγάλες ζημιές, μεγάλες επιδρομές ήταν. Μια τεράστια κοινωνική αναστάτωση προήλθε από τους σεισμούς, όπως είπαν στην αρχή, σεισμική καταιγίδα. Αλλά αυτοί οι σεισμοί έγιναν περίπου σε 100 χρόνια. Τώρα τελευταία γίνεται έρευνα αν ήταν πραγματικά μια κλιματική αλλαγή. Έγινε λειψιδρία, έλλειψη τροφίμων. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί από τους αρχαιολόγους τι
1: πάντως,
0: συνέβη.
1: Σήμερα κινδυνεύουμε στον Αιγαϊκό χώρο από σεισμική καταιγίδα.
0: Κοιτάξτε, και προχωρώντας το βιβλίο,
1: ναι,
0: όταν έφυγα από τους σεισμούς της Σικελίας που περιγράφω στο Ιόνιο, 1743 πριν της χάρη, είχαμε ένα σεισμό μεγάλον, δεν ξέρουμε αν ήταν της Ιταλίας ή από τη δική μας την πλευρά, στο νότο Οτράντο. Ήταν στην Κέρκυρα, περιγράφεται χώρα θανάτου. Πολύ μεγάλες σεισμές και όλα τα επτάνησα. Κάποιοι ερευνητές προσπάθησαν να το συνδέσουν, όχι, ήταν ευρύτερος, και στη Θεσσαλία και η Νότια Ιταλία ταυτόχρονα. Και μετά, σας είπα, δεν περιορίστηκα μόνο στους καταλόγους μόνο τους επιστημονικούς. Βλέποντας το ένα, βλέποντας το άλλο, είδα και τη λέω, μα είναι και εδώ σεισμική καταιγίδα. Σεισμός ξανά στην Λευκάδα, στην Ιθάκη, στην Κεφαλονιά, στον Κορινθιακό, ξανά στην Ιταλία, ξανά. Για έναν αιώνα περίπου. Αυτό είναι όμως φαινόμενο που το έχουν μελετήσει οι σεισμολόγοι. Έχουμε περίοδους έξαρσης και περίοδους ύφεσης. Και γι' αυτό μερικές φορές μιλούν οι σεισμολόγοι. Έχουμε ακόμη ύφεση. Τι καθυστερούν, και λένε ότι.
1: Υπάρχει ένα αφήγημα, και έτσι θέλω να πάμε σε διακοπή. Θέλω να μου απαντήσετε τόσο πιο σύντομα μπορείτε. Το αφήγημα, το απλό, το λαϊκό, λέει: άμα έχεις πολύ σεισμική δραστηριότητα, 3,5, 4, 3, είναι καλό, εκτονώνεται. Ισχύει ή είναι μύθος αστικός δικός μας?
0: Αστικός, για να μην πάμε στους άλλους μύθους, όπως είπαμε. Όχι, δεν ισχύει.
1: Να μην το μπλέκουμε βεβαίως με σεισμική και μετασεισμική δραστηριότητα. Ήμουν πολύ σαφή σε αυτό,
0: ναι,
1: που ρώτησα.
0: Σωστά, πολύ σωστά το είπατε.
1: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Παυλίδη, μέσα στο βιβλίο η παρέα εξετάζει και την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν, αν θυμάμαι καλά. Ο Βεζούβιος έχει αποτύπωση κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική για όποιους έχουν βρεθεί ποτέ στην Πομπία. Είναι εντυπωσιακό, διότι είναι με έναν τρόπο πακτωμένη όλη η ζωή σε μια φωτογραφία του τι συνέβαινε. Πολλοί λέγανε οι τελευταίες μέρες Πομπίας, μιλώντας και για την ηθική παρακμή. Καταρχάς, το φαινόμενο ως φαινόμενο της έκρηξης.
0: Αφού οι παρέα συζητάνε, ψάχνουν στους παπύρους ή ψάχνουν να βρουν χαμένους παπύρους στα σοκάκια, στα καπηλιά κτλ. Περιγράφουν πολύ ωραία και με απλό κατανοητό τρόπο την έκρηξη της Σαντορίνης. Α, λέει, πριν μερικά χρόνια η παρέα είναι 395 μετά Χριστόν, τέλος του 4ου αιώνα. Mm-hmm. Διαβάζουμε εδώ και το όρος Ουσεούιουν, ο Βεζούβιος όπως λεγόταν τότε, έχει μια μεγάλη έκρηξη, χάθηκαν πόλεις, τότε δεν γνωρίζανε, αλλά μας την περιγράφει πάλι πολύ καλά ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Πλίνιος Γκάιος Σεκούντους. Συγγνώμη, ο Πλίνιος Γκάιος Σεκούντους πέθανε το 79 εκεί. Μας την περιγράφει ο ανεψιός του, ο Γάιος ο Νεότερος, σε μια επιστολή που στέλνει στον Τάκητο. Και είναι καταπληκτική και αυτή η επιστολή, την βάζω και αυτούσια μέσα, αλλά βάζω και να την αφηγούνται πια οι φίλοι, οι νέοι. Ξέρετε, ήταν από τους μεγαλύτερους φυσιοδίφες ο Πλίνιος. Και έχει γράψει 30 τόσα βιβλία, έχει γράψει για φυτά, για ορυκτά κτλ. Και ήταν και ναύαρχος Ρωμαίος και πήρε διαταγή τότε μετά την έκρηξη να πάει και να προστατεύσει ή να βοηθήσει τους κατοίκους στην Νάπολη τη σημερινή, στον κόλπο της Νάπολης.
1: Η οποία ήταν απικία της κοιμής Ευβίας. Το Παρθενοπέι στην Νάπολη δεν
0: λέγεται. Η Πυθικούσα ήταν η πρώτη απικία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και οι Ναπολιτάνοι λένε ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους Ιταλούς στη ρίζα μας.
0: Λοιπόν, αυτός όμως κράτησε το στόλο. Ήταν εκεί και ο νεψιός του. Και πήρε απόσπασμα και πήγε στην Πομπία για να δει από κοντά, γιατί ήταν φυσιοδίπης, ήταν επιστήμονας της εποχής. Και πλησίασε του και το Βεζούβιο και την Πομπία. Ήταν Πομπία στάδια Ηράκλεια, το Χερκουλάνιουμ. Αυτές οι πόλεις που καταστράφηκαν. Και τώρα γίνονται ανασκαφές πολύ καλές και το Χερκουλάνιο. Και αυτός έχασε τη ζωή του εκεί πέρα.
1: Μας δίνει διαρκώς στοιχεία η περιοχή εκεί για το κοινωνικό γίγνεσθε.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμη και σήμερα.
0: Ακριβώς. Πάρα πολλές πληροφορίες.
1: Λοιπόν.
0: Και βρέθηκε, ξέρετε, και η βίλα με τους παπύρους.
1: Σωστά.
0: Και τώρα πρώτη φορά με τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορέσουν και τους διαβάσουν, θα βγουν αρχαία κείμενα. Περιμένουν έτσι οι φιλόλογοι. Και κατά πάσα πιθανότητα ήταν και επικούροι, είχαν και αρχαίες τραγωδίες. Πιθανώς να βρεθούν, γιατί δεν μπορούσαν να τις ανοίξουν, είχαν καεί οι πάπυροι και δεν μπορούσαν. Μερικοί
1: τώρα είναι διαφορετικά. Θέλω να ρωτήσω, η έκρηξη των ηφαιστείων είχε ως πρόδρομο σεισμικά φαινόμενα, ήθιστε αυτό ή το ανάποδο συμβαίνει.
0: Τις περισσότερες φορές είναι προηγούνται σεισμοί,
1: προηγούνται
0: αλλά σεισμοί. Τίποτα δεν είναι απόλυτο στη φύση.
1: Α.
0: Και προηγούνται και ταυτόχρονα γίνονται και αργότερα. Στη Σαντορίνη και με τη βοήθεια των αρχαιολόγων μάλλον έχει ξεκαθαριστεί ότι προηγήθηκαν σεισμοί. Και έχουμε σοβαρές ενδείξεις αρχαιολογικές. Μας τις έχει εξηγήσει ο κ. Ντούμας πάρα πολύ καλά. Ότι είχαν γκρεμιστεί τείχη, προσπάθησαν να μεταφέρουν αυτά ή να επιδιορθώσουν. Και βέβαια, ξέρετε, δεν έχει βρεθεί στη Σαντορίνη, δεν βρέθηκαν νεκροί ή εκμαγίανε, όπως γιατί εικάζεται ότι πρέπει να έφυγαν. Ήταν και ναυτικός λαός, πρέπει να έφυγαν. Δεν ξέρουμε αν στο μέλλον βρεθεί στις καφές.
1: Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε αυτό που αποτυπώνεται σε ένα διάγραμμα για την εύση στο Κρήτη. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, λέτε, έχουν σημειωθεί ιστορικά οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα. Έχετε κάνει ένα μικρό ανθολόγιο. Φέρτε το όλο μπροστά, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχετε βάλει μία βάση το 365, σωστά. Βάζετε όμως και το 1303, άλλος φοδρός σεισμός, ενετοκρατία πια, και τσουνάμι στην Ανατολική Μεσόγειο, παρακαλώ πολύ. Μεγάλο τσουνάμι. 1508, σεισμός Δωνάτου. 1810, ο σεισμός στο Ηράκλειο, 7,5 Ρίχτερ. 1856, σεισμός Κρήτης, 7,8. Και έχετε συμπεριλάβει...
0: Η αναφορά στους πιο σύγχρονους.
1: Στους πιο σύγχρονους. 1926, σεισμός στο Αρκαλοχώρι, 7 Ρίχτερ. 1930, σεισμός στην Ιερά Πέτρα, 6,9. 2021, σεισμός Αρκαλοχωρίου, 6,1. Δεν θα τα χαλάσουμε. Ναι. Σεισμός Κάσου Καρπάθου, 6,4.
0: Ας πιάσουμε τους μεγάλους, γιατί αυτός ήταν ο στόχος μου.
1: Ναι.
0: Τα ακραία φαινόμενα. Που τα ακραία φαινόμενα, ενώ έχουμε κάνει τόσο καλή η αντισεισμική πολιτική, από τους καλύτερους κανονισμούς που έχουμε για ισχυρούς σεισμούς, και όπου ακολουθούνται οι κανονισμοί μας αποδεικνύεται και όλα ότι έχουμε, τα κτίρια είναι σωστά δομημένα ή και όλα τα άλλα που έχουν, τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν όμως και τα πολύ ακραία. Τι γίνεται εκεί? Έχουμε τα καλύπτουν οι κανόνες, οι κανονισμοί ή όχι? Και είχα σκοπό να περιγράψω αυτούς τους δύο φοβερότερους σεισμούς, το 365 και σχεδόν 1000 χρόνια μετά, το 1303. Γιατί και σε αυτόν υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα. Επειδή ήταν ενετοκρατία. Πολλά έχει βγάλει η κυρία Ευαγγελάτου Νοταρά, βυζαντινολόγος του Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Αλλά κοιτάξτε, εδώ οι ιστοσελίδες πάρα πολλές στην Κρήτη.
1: Σωστά το λέτε αυτό.
0: Πολλά βιβλία έχουν πάρα πολλές πληροφορίες.
1: Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, αν αυτά τα δύο είναι σταθμοί, σε αυτό εδώ πέρα το χρονολόγιο που έχετε, διαπιστώνω κάτι. Επειδή ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια, 5, οι πληγές του σεισμού στο Ρακαλοχώρι είναι ακόμη. Οι πληγέντες είναι, είτε μένουν σε καταβλισμό, είτε δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους. Βλέπω εδώ ότι το 26 ήταν εξίσου μεγάλος σεισμός, μεγαλύτερος, 7. Λέει κάτι αυτό, ας πούμε, για περιοχές όπως το Αρκαλοχώρι?
0: Αυτή είναι τοπική σεισμή.
1: Ναι.
0: Κάνουν μεγάλες ζημιές τοπικά, δημιουργούν τέτοια προβλήματα.
1: Λόγω μικρού εστιακού βάθους κυρίως.
0: Εστιακού βάθους, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Για αυτούς που μιλάμε...
1: Η διεύθυνση των ρηγμάτων παίζει ρολό.
0: Εδώ στην Κρήτη έχετε ένα φαινόμενο ότι τα ενεργά ρήγματα είναι και βορανότου και ανατολίδηση. Είναι πρώτα ο άλλος δάσκαλός μου, ο Αγγελέ, στην διατριβή Δεντά, το είχε επισημάνει. Υπάρχουν αρκετά ρήγματα. Τα έχετε παρουσιάσει εδώ στις εκπομπές σας. Είχατε τον φίλο και συνάδελφο και μαθητή μου, τον Φασουλά, τον
1: Χαράλαμπο,
0: που σας τα περιέγραψε πολύ καλύτερα. Τώρα τα περνούμε στη βάση δεδομένων ενεργών ρηγμάτων που είναι του αντικείμενο του ΑΣΠ και της ΕΑΓΜΕ και είμαστε όλα τα πανεπιστήμια.
1: Άρα ας επιστρέψουμε στους δύο μεγάλους σεισμούς. Καταρχάς, ο σεισμός και το τσουνάμι 365, αυτό που ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είναι η εικόνα στα φαλάσσερνα που είναι και ένα, πώς να το πω, και μία ατραξιόν περιηγητική πολλές φορές. Πολύ...
0: Και δεν είναι τόσο αξιοποιημένος ο αρχαιολογικός χώρος.
1: Δεν είναι
0: η τελευταία μου επίσκεψη ήταν τα χόρτα και τα λοιπά, και η κυρία Κατζηδάκη αγωνίζει. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αρχαιοσεισμολογίας.
1: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Ναι. 6,8 μέτρα να έχει ανυψωθεί η ξηρά. Το λιμάνι να βρίσκεται...
1: Πάμε πιο κάτω, παιδιά. Παρακαλώ, ναι. Πάμε πιο κάτω.
0: Να βρίσκεται στην ξηρά. Εδώ είναι η περιγραφή του Αμιανού Μαρκελίνου. Αυτό που σας το περιέγραψα. Πάμε παρακάτω. Εδώ, ο αρχαιολογικός χώρος και οι ακτές, η ανύψωση. Η Δυτική Κρήτη ανυψώνεται και σεισμικά και σεισμικά. Λέμε επεισοδιακά στους σεισμούς, ξαφνικά, και πολύ αργά και σιγά σιγά. Η κυρία Χατζηδάκη είναι εκεί γραμμένο, πολύ ωραία το λέει, και τα ιζήματα που βρέθηκαν και οι δέστρες και τα λοιπά, είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο. Αυτό. Μετά ο σεισμός του 1303, αυτός είχε επίκεντρο.
1: Μην πάμε στο 1303. Θέλω να δούμε την επόμενη διαφάνεια.
0: Δυτικά της Κρήτης.
1: Θέλω να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Φέρτε την μπροστά, παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ είναι και το δικό σας πεδίο. Έτσι, αμιγώς. Βλέπουμε λοιπόν την τεκτονική ανύψωση της Δυτικής Κρήτης από το σεισμό 365. Θέλετε να μας πείτε κάτι ιδιαίτερο εδώ, από αυτά που παρακολουθούμε
0: και εμείς? Ναι, πάρα πολλοί συνάδελφοι και Έλληνες και ξένοι, έχω επιλέξει δύο εκεί διαγράμματα, προσπαθούν να προσδιορίσουν ποιο ήταν το ρήγμα, πόσο μεγάλο ήταν το ρήγμα, από την ανύψωση και πόσο ήταν το μέγεθος του σεισμού. Και έχουν γίνει και μοντέλα τη διάδοση του τσουνάμι εκεί. Πού έφτασε, γιατί έφτασε τόσο πολύ και στην Δυτική, αλλά κυρίως έχουμε περιγραφές από την Ανατολική Κρήτη. Οι ανυψώσεις είναι από τις χαρακτηριστικές ακτές διάβρωσης ακτών. Κοιτάξτε, εκεί δείχνει και τα μέτρα πόσο ανυψώθηκε από το συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός, αλλά και, όπως σας είπα, και διαχρονικά ανυψώνεται η Δυτική Κρήτη.
1: Αυτό δεν αλλάζει και τον τρόπο ζωής στο ίδιο το νησί, στο δυτικό κομμάτι?
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι εκεί που κάποτε ήταν άλλες δραστηριότητες χάνονται.
0: Α, ναι, ναι. Το λιμάνι στη Θαλάσσαρνα, ή τα Θαλάσσαρνα, γιατί το έχω δει και ανυψώθηκε και χρηστεύτηκε. Δύο φορές, ξέρετε, επιχείρησαν οι Ρωμαίοι να το καταστρέψουν, γιατί πειρατές ήταν. Λίστευαν τα καράβια με το σιτάρι από την Αίγυπτο προς την...
1: Το πέρασμα, ναι. Σωστά.
0: Οι δύο φορές εξεστράτευσαν οι Ρωμαίοι για να καταστρέψουν. Αλλά ήταν τρομερό. Αυτή η ανύψωση πάει τώρα. Από εκεί και πέρα τελείωσε το λιμάνι.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στο σεισμό του 1303. Ενετοκρατία στη Κρήτη. Από την Κρήτη, είναι το δεύτερο σας κεφάλαιο, του 1303, στην κατάρρευση του φάρου της Αλεξάνδρειας. Για πείτε μας λίγο. Καταρχάς βλέπουμε εδώ πέρα στο διάγραμμα και την γραβούρα της εποχής, αλλά και την καταγραφή.
0: Βλέπετε και πώς διαδόθηκε το τσουνάμι. Τώρα το επίκεντρο εντοπίζεται δυτικά, μεταξύ Κρήτης και Ρόδου. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα για αυτήν την περίοδο, διότι πρώτα απ' όλα βάζω το πλαίσιο. Τι έγινε 100 χρόνια πριν? 1204 καταλήφθηκε η χειρότερη άλωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Από τους Σταυροφόρους.
0: Ναι. Πώς δημιουργήθηκαν τα κράτη και εσείς περάσατε εδώ στην Ενετοκρατία. Ξέρετε, βγαίνουν και συμπεράσματα και για τον τρόπο ζωής, την κοινωνική διάρθρωση της. Ο λαός δεν συμμετείχε. Κυβερνώνταν από τους Βενετούς και από μεγαλοοικογένειες εδώ στην Κρήτη. Διατηρούσε τα έθιμα, τη γλώσσα του, τη θρησκεία του. Γι' αυτό και δεν είχε ανάμειξη. Από κείμενα της εποχής βγαίνουν. Όλοι οι διοικητές περιγράφουν ποια εκκλησία έπεσε, πόσα σπίτια πέσανε, τι ζημίες πέταν τα κάστρα. Και τα χρειάστηκαν οι Βενετοί τότε, ότι τα κάστρα τους πάταν μεγάλες ζημιές. Και οι αναφορές τους είναι, ζητούσαν βοήθεια οικονομική.
1: Από τη Γαλινοτάτη, να τους αποζημιώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τους σεισμούς συνδέονται και επαναστάσεις. Και μάλιστα μερικές φορές μεγαλοοικογένειες βοήθησαν τους ερωτούς να μην
1: ευοδοθούν.
0: Δεν ήταν μόνο επαναστάσεις, γινόταν και πλάτσικο. Και βρίσκαν την ευκαιρία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα γι' αυτό και περιγραφές φοβερές.
1: Και βάζετε και εδώ το φάρο της Αλεξάνδρειας εδώ,
0: Ναι. Μα η Αλεξάνδρεια, η πρώτη ζημιά είχε πάθει το 365, αλλά μικρές ζημιές. Στο 1303 γίνεται η κατάρρευση πια. Όχι μόνο αυτό. Και ένα κομμάτι της Αλεξάνδρειας βυθίζεται. Ανάκτορα των Πτολεμαίων, το γράφω εδώ απλά της Κλεοπάτρας εγώ, βυθίζονται. Σήμερα είναι βυθισμένα. Ξέρετε, το λιμάνι της Αλεξάνδρειας είναι ένα μουσείο. Εκεί οι αρχαιολόγοι, οι Αιγύπτιοι, μας λέγανε ότι θέλουν να κάνουν υποθαλάσσιο μουσείο. Και τι συνέχεια ανασύρουν. Είναι η γαλλική αποστολή που κάνει έρευνες. Συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η θαλάσσια γεωλογία, εκεί. Τα περισσότερα είναι τώρα στο λιμάνι και στη θάλασσα μπροστά στην... Και υπάρχουν και περιγραφές Αράβων, για την, πώς επισκέφτηκαν με διαφορά 10 χρόνων το φάρο και σιγά σιγά κατέρε, πόσα δωμάτια είχε ο φάρος. Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες.
1: Αυτά στην Αλεξάνδρεια. Στην Κρήτη μας είπατε, υπάρχουν καταγραφές και για τη Ρόδο για τις ζημιές.
0: Μεγάλες.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλες και έγινε, ήταν τότε οι Ιωαννίτες, οι Πότες.
1: Οι Πότες, ναι. Σωστά.
0: Και επιχείρησαν πολλές φορές και αντιστάθηκαν πολύ, παρόλο τους...
1: Μα ήταν από τα καλύτερα εκπαιδευμένα σώματα, ναι, της εκείνης, ναι, εποχής, ναι, ναι, ως πολεμιστές. Θέλω να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο και θέλω να πάμε λίγο στις ιστορίες για απλά μαθήματα σεισμών και τσουνάμι, διότι και εδώ πάλι έχετε κάνει πρώτα-πρώτα ένα χρονολόγιο, μιλώντας βεβαίως και για άλλους σεισμούς, μεγάλα ιστορικά τσουνάμι στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ξεκινάτε από το 479 π.Χ. Βόρειο Αιγαίο, Θερμαϊκός, Ποτίδεια. Σεισμός 7 Ρίχτερ, λέτε.
0: Αυτές είναι εκτιμήσεις, βέβαια.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Πάμε στο 426, Μαλιακός Εβοϊκός, Σκάρφια, όπου έχουμε και τις παρατηρήσεις εκεί και του Κιδίδη. 7. 373, Κορινθιακός Ελίκη, 6,8.
0: Και αυτός φοβερός σεισμός. Και ξέρετε, εκεί το τσουνάμι, σαν στενό κόλπο, ήταν σαν μια σκάφη, χτυπούσε τις ακτές. Και καταβυθίστηκαν η Ελίκη και η Βούρα.
1: 365, είπαμε, ο μεγάλος σεισμός στην Ανατολική Κρήτη, Μεθόνη Φαλάσσαρνα. 1303, ο Οκτάρης. 1343, θάλασσα Μαρμαρά. Είχαμε τσουνάμι. Είχαμε,
0: βέβαια,
1: τσουνάμι.
0: Ναι. Και βέβαια στην άλλη στήλη έχω και τις εντάσεις. Βέβαια. Ξέρετε, οι εντάσεις είναι επταβάθμια η κλίμακα του τσουνάμι. Τα είναι το μέγεθος τσουνάμι.
1: Μάλιστα.
0: Εμπειρικές όμως αυτές τις κλίμακες.
1: Προφανώς. 1956 Αμοργός.
0: Το τελευταίο μεγάλο του Αιγαίου.
1: Και 1991 Κοτσαέλη, Τουρκία, στον κόλπο της Μύρνης.
0: Ναι, ήταν σχετικά και εκεί περιορίστηκε σε στενή περιοχή.
1: Να δούμε και τον επόμενο, παρακαλώ πολύ, χάρτη εντάσεων τσουνάμι στον ελληνικό χώρο. Θέλετε να μας πείτε κάτι εδώ?
0: Ναι, αυτός είναι του καθηγητή μου της ομάδας του Παπαζάκου,
1: ναι,
0: χάρτης. Μας δείχνει ποιοι σεισμοί και ποιες περιοχές έχουν δώσει τσουνάμι και ποιες εντάσεις δίνει παρακάτω. Ουσιαστικά βλέπετε σεισμοί στο Νότιο Αιγαίο, στα Ιόνια νησιά, στην Κρήτη ή από ιστορικά δεδομένα ποιες περιοχές επλήγησαν. Εμείς στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχουμε πολλούς. Αυτός του 479 του Θερμαϊκού ή της Ποτίδειας, όπως είναι γνωστός, και του 1893 Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη είχαμε εκεί ένα τσουνάμι.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα, βέβαια, επειδή έχουμε καλές πληροφορίες, βάζω δίπλα το χάρτη του 1956, πριν 70 χρόνια, της Αμοργού, γιατί πιο κοντά στην Αμοργό ήταν το επίκεντρο, παρόλο οι μεγαλύτερες ζημιές ήταν στη Σαντορίνη. Mm-hmm. Και η διάδοση, αν προσέξετε, πηγαίνει προς Πάτμο, προς Κό, προς Ικαρία. 50 λεπτά έκανε για να φτάσει στις ακτές της Μικρασίας.
1: 50 λεπτά.
0: Ναι. Γιατί, ξέρετε, η ταχύτητα του...
1: Τι ύψος κύματος είχαμε τότε?
0: Θα σας πω. Ανάλογα με το βάθος.
1: Ανάλογα με το
0: βάθος. Όσο βαθύτερο, τόσο γρηγορότερα είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Α!
0: 700 χιλιόμετρα την ώρα φτάνει στα 4.000 μέτρα στους ωκεανούς. Δηλαδή, αεροθούμενο είναι. Αλλά σε ρηχές θάλασσες ταξιδεύει πιο αργά. Είναι πολύπλοκο φαινόμενο το τσουνάμι.
1: Να μια ιδιομορφία, λοιπόν. Στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος, έτσι.
0: Έχει φιλοξενήσει εδώ συναδέλφους οι οποίοι, ναι, έχουν, ναι, μιλήσει.
1: Τι ύψος είχε?
0: Γι' αυτό έχει καταγραφεί από ψαράδες,
1: ναι,
0: στην Αμοργό ότι είχε 20 μέτρα. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει? Τα νησιά με τις ορθοπλαγιές που έχουν, τις απότομες πλαγιές, εκεί πάει και χτυπάει και σπάει το κύμα. Δεν είναι ακριβώς το ύψος του τσουνάμι που καταμετρήθηκε. Έτσι έχει περάσει την βιβλιογραφία. Μέχρι εκεί που σπάει το κύμα, ψηλά. Τα μοντέλα το δίνουν λιγότερο. Δηλαδή και ένα κύμα 5 και 10 μέτρα στην ταχύτητα που πάει είναι ισχυρότατο.
1: Προφανώς.
0: Αυτό το ζήσαμε και στην Σριλάνκα.
1: Έχει σημασία αυτό που περιγράφει ταχύτητα, γιατί κάποιος που ακούει σου λέει θα πάρω κάτι και θα σερφάρω για παράδειγμα 5 μέτρα. Η ταχύτητα είναι απίστευτη.
0: Έχει πολύ ορμή.
1: Πολύ ορμή. Πείτε μου, υπό μία έννοια, αν υποθέσουμε ότι είχαμε ένα τσουνάμι που ερχόταν κατά μέτωπο του Ηρακλείου. Λέω, τώρα κάνω μια υπόθεση. Η νήσος Δία είναι ένας θωρακάς.
0: Στην πραγματικότητα, ναι.
1: Ή επιταχυντής ακόμη θα χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο.
0: Έχουμε δει, ναι, όταν μελετήσαμε το 2004 μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο και μια άλλη ομάδα, ακόμη και οι φυσικοί αμόλοφοι στις ακτές να σπάζουν την ορμή του κύματος. Ή συστάδες δέντρων. Και μελετήθηκαν πάρα πολύ από Ιαπωνέζους αυτά τα θέματα. Η Δία εκτιμάται ότι το πιθανόν στο τσουνάμι του 1600 π.Χ. της μεγάλης έκρηξης, γιατί ήταν ισχυρότερη στα 10.000 τα τελευταία χρόνια, μάλλον πέρασε από πάνω.
1: Πέρασε από πάνω.
0: Ναι, υπάρχει μια εκτίμηση ότι ήταν. Εγώ προσωπικά βλέπω και άλλα μοντέλα που δεν δίνουν τόσο μεγάλο αυτό.
1: Άρα το τσουνάμι που είχαμε στην Νοτιοανατολική Ασία με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς δεν συνάντουσε καν αμόλοφους μπροστά του και πήγαινε τόσο βαθιά μες στην ξηρά.
0: Στην ξηρά μπαίνει βαθιά όταν είναι παιδινή. Είναι τεράστιο ρόλο παίζει το ανάγλυφο. Όταν είναι ορθοπλαγές, όπως σας είπα, βουνά και τα λοιπά, δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ το τσουνάμι.
1: Σπάει. Για να δούμε μερικές φωτογραφίες έτσι χαρακτηριστικές από εκείνες τις περιόδους.
0: Εκεί νομίζω είναι το 56 η ασπρόμαυρη επάνω, ναι, που είναι που αποτραβήχθηκε η θάλασσα. Κοιτάξτε την Τράτα, την ψαρόβαρκα που έχει καθίσει και ο περίεργος που πήγε μέχρι εκεί που αποσύρθηκε η θάλασσα. Και λέει, δεν ξέρω ότι μπορεί να ακολουθήσει το άλλο. Η άλλη φωτογραφία είναι, πήγαν να το φωτογραφίσουν έρχεται ορμητικότατο. Οι άλλες δύο φωτογραφίες είναι, κοιτάξτε, είναι από το τελευταίο, το 2004. Μπήκαν μέσα και αυτοί, μάζευαν αστερίες κτλ. Και βλέπουν να σπρίζει στο βάθος ένα κύμα να έρχεται, το πρώτο κύμα. Μετά προσπαθούν να φύγουν όταν έφτασε ορμητικό και δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς επιβίωσαν, αν επιβίωσαν. Αυτό που είπαμε, χρηστικό, τι θα μείνει. Πολύ βασική αρχή όταν αποσύρεται η θάλασσα. Ξέρετε, στα νησιά Άνταμαν λίγο βορειότερα υπήρχε παράδοση, μύθος στους Ιδαγενείς ότι όταν αποσύρεται η θάλασσα μην ανεβαίνουμε στο βουνό. Ακόμη και οι ελέφαντες φεύγουν και δεν μπορούσαν, μούγκριζαν όσους είχαν δεμένους ελέφαντες με λυσίδες, αυτούς που τους χρησιμοποιούν στις δουλειές τους. Ακόμη και τα ζώα ξέρουν και φεύγουν.
1: Πάω στο τρίτο κεφάλαιο. Ιστορίες για απλά μαθήματα σεισμών και τσουνάμι. Ξανά Κρήτη, 1508, μία ακόμη καταστροφή στο Χάνδακα. Τα σπίτια κουνιούνται σαν πλοία στη φουρτούνα, αυτό που μας είπατε στην εισαγωγή. Και η εύση στο Σκρήτη, όπως λέτε, ξαναζεί τον τρόμο το 1810 και το 1856. Έχετε βάλει μέχρι και τον πολύ νεκρό σεισμό της Χίου 1881, αλλά και το μεγάλο σεισμό της Λισαβόνας, της υπέροχης Λισαβόνας, το 1765, που τότε συγκλονίζει όλη την Ευρώπη, που παίρνει μπροστά και ο διαφωτισμός τότε, έτσι. Λοιπόν,
0: 1755, φοβερό τσουνάμι, πολύ σπάνιο φαινόμενο εκεί. Εκεί ξαναγεννήθηκε το θέμα της Ατλαντίδας, όπως ήταν εκεί η Ατλαντίδα. Μεγάλη ιστορία κι αυτή. Καλέστε τον κύριο Παπαμαρινόπουλο, σας τα πήγε εκεί πέρα, την κοιλάδα του Γκόνταλ και Βίρ. Εκεί τι έγινε, δύο σημαντικά φαινόμενα. Ή μάλλον τρία θα σας πω. Πρώτα απ' όλα έγινε η σύγκρουση θρησκείας που έριχνε το βάρος στις αμαρτίες των ανθρώπων με τους φιλοσόφους και επιστήμονες του διαφωτισμού. Ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο και αφήστε αυτά. Δεύτερον, έγιναν πολύ καλοί οι πρώτοι υπολογισμοί και κυκλοφόρησε και το πρώτο βιβλίο σεισμολογίας. Από τότε αρχίζει να γεννιέται η σεισμολογία ως επιστήμη. Ο βασιλιάς της, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, της Πορτογαλίας, ξανά δεν μπήκε σε πέτρινο παλάτι, ξύλινα παλάτια. Αλλά ο πρωθυπουργός του, αυτόν που όριζε για να αντιμετωπίσει τους σεισμούς, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Πρώτη φορά έχουμε πολιτική προστασία, οργανωμένη. Και δεύτερον, ξέρετε τι έκανε, και αντισεισμική δόμηση για να ξανακτήσει την
1: Λισαβόνα.
0: Σήμερα έχουμε τις σεισμικές τράπεζες. Έχει το Πολυτεχνείο που κάνει προσομοιώσεις, δηλαδή και μοντέλα κτηρίων. Κατά κόρον χρησιμοποιείται τώρα, γιατί η Κίνα, μια σεισμογενή χώρα, χτίζει ψηλά κτίρια. Εκείνος τι έκανε? Έβαζε τους στρατιώτες, έκανε ένα μοντέλο σπιτιού, πώς θα το κάνουμε, καθύψος, κατά πλάτος, και να περπατούν με τον ίδιο βηματισμό ή να πηδούνε. Για να δει πώς θα αντιδράσει. Ξέρετε πόσα τέτοια βγαίνουν, και όταν τα περιγράφεις και όταν τα περιγράφουν, έτσι βάζω απλούς ανθρώπους να τα περιγράφουν, να γίνει πιο κατανοητό. Αυτό σας είπα, ήταν ο στόχος. Δεν είναι στόχος να γράψω. Υπάρχουν στις ιστοσελίδες βιβλία, μπορούν να βρουν πληροφορίες περισσότερες για όλους αυτούς τους σεισμούς που αναφέραμε.
1: Κρατήστε το, πάω στην επόμενη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Θέλω, κύριε καθηγητά, πριν περάσουμε λίγο σε μία εικόνα του 17ου και 18ου αιώνα που αφορά περισσότερο τη Μεγάλη Ελλάδα, τα Ιόνια, Θεσσαλία, Εδριατική, θέλω λίγο να σταθούμε στο σεισμό της Χίου του 1881, ο οποίος είναι και πολύ νεκρός, και αν θυμούμε καλά, στην βιβλιοθήκη του Κοραή στη Χίο υπάρχουν αναγνώσματα, πρωτότυπα που έχουν λεπτομερή περιγραφή αυτού του καταστρεπτικού σεισμού. Μάλιστα, για όσους έχουν πάει στη Χίο, υπάρχει σε μία από τις κεντρικές πλατείες, στην πλατεία Βουνακίου, αν θυμάμαι καλά, ένας μεγάλος ογκόλιθος έτσι ανάμνηση των νεκρών.
0: Γιατί δεν ήταν η εκτίμηση, γιατί μιλάμε για το 1881, δεν υπήρχαν ακόμη σεισμογράφοι, από τους πολύ ισχυρούς, αυτούς που λέμε τα ακραία φαινόμενα σεισμού. Πιθανώς να ήταν 6,7. Αλλού θα ήταν με λίγους νεκρούς, τοπικά ζημιές. Αλλά εδώ έγινε χαλασμός στα μαστιχοχώρια. Ξέρουμε πόσο είναι κτισμένα με στενά σουγάγια και πετρόκτιστα. Τα μαστιχοχώρια καταστράφηκαν και έθαψαν πολλούς
1: ανθρώπους. Τα νότια λοιπόν του νησιού κυρίως επλήγησαν.
0: Και εκεί ήταν και το επίκεντρο, πολύ κοντά στη θάλασσα, γιατί είχαμε και αλλαγές και στις ακτές. Και στις απέναντι ακτές και της Μικράς Ασίας. Ο τρομερός σεισμός, λέει, που έπληξε 22 Μαρτίου με το παλιό ημερολόγιο, τότε που 3 Απριλίου. Κλάμα και θρήνος επιγράφουν. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά δεδομένα και περιγραφές για αυτό το σεισμό, αλλά θεωρείται ο πιο πολύ νεκρός της Ελλάδος, αν και τότε ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ξέρετε, ήταν ένα φαινόμενο. Έχουν πολλές περιγραφές σε εφημερίδες της Αθήνας, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης. Στέλνουν καράβια από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Στέλνει ο Σουλτάνος. Πηγαίνουν Τούρκοι στρατιωτικοί γιατροί, Έλληνες. Στείλουν νοσοκομείο εκεί πέρα. Και μάλιστα είναι και ένα επεισόδιο, διάβασα, βρήκα. Βάζουν και την ελληνική σημαία και διαμαρτυρήθηκε ο
1: διοικητής, ο Τούρκος.
0: Αλλά ναι, μιλάμε,
1: ο Μανός.
0: Είναι 3.500 νεκροί ήταν. Γι' αυτό θεωρείται ο πιο πολύ νεκρός. Αν και ήταν Οθωμανική, ήταν πέρα για πέρα ελληνικό νησί Ιχίος. Και ήταν η δεύτερη καταστροφή μετά τη σφαγή
1: της Χίου.
0: Δηλαδή, εδώ επέμεινα λίγο περισσότερο στο βιβλίο ακριβώς, και να νιώσουν από τις περιγραφές τον πόνο που έζησαν οι άνθρωποι, πώς έγινε η αντιμετώπιση, ποια βοήθεια υπήρχε, βοηθήθηκαν πραγματικά, ποια χωριά έπαθαν ζημιές. Και είναι πραγματικά, γιατί συγκλώνησε και αυτός ο σεισμός την Ευρώπη και την Αμερική. όλο τον πολιτισμένο κόσμο, έτρεχε από παντού η βοήθεια. Είναι ένα φαινόμενο και αυτό.
1: Πείτε μου κάτι, μιας, και επιστρέφω λίγο πίσω, αλλά μου ήρθε έτσι από τη διήγηση που κάνετε με ένα ωραίο τρόπο. Είπατε στο τσουνάμι, ακόμη και τα ζώα ξέρουν ότι πρέπει να φύγουν προς τα ψηλότερα. Είπα το παράδειγμα του ελέφαντα. Στους σεισμούς δίνεται βάση ως επιστήμονας σε αυτά που λέμε εμείς, δηλαδή τα πουλιά, οι σκύλοι, οι γάτες, παίρνει άλλο χρώμα ο ουρανός. Τα έχετε ακούσει αυτά. Σχετίζονται.
0: Πρώτα απ' όλα, για τα ζώα έχουν γραφεί ολόκληρα βιβλία, επιστημονικά βιβλία. Και αυτό που σας ανέφερα στην αρχή. Οι Κινέζοι, λέει, δεν ακολουθούμε το δυτικό τρόπο σκέψης, εφόσον δεν ξέρουμε την αιτία, τα συμπτώματα.
1: Τα συμπτώματα.
0: Αυτές, και αυτοί έχουν καταγραφές αιώνων για σεισμούς. Και έχουν κατεγραμμένα τέτοια συμπτώματα πολλά από τα ζώα. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα σε όλους τους σεισμούς ή άλλα ζώα έχουν παρατηθεί σε σεισμούς. Εδώ στο βιβλίο μου περιγράφω έτσι πολύ ωραία και γλαφυρά το σεισματία στην Σπάρτη. Ξέρετε, η γυμνασίαρχη που κάναν τις ασκήσεις, είδαν εκεί που γινόταν οι ασκήσεις σε στεγασμένα κτίρια να έχουν βγει οι λαγοί και να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Επέτρεψαν τους μικρούς μαθητές να βγουν και να τους κυνηγήσουν και έγινε ένα πανηγύρι και όχι τους εφήβους. Οι έφηβοι σκοτώθηκαν με το σεισμό που ακολούθησε. Όλοι οι λαγοί είχαν βγει και τρέχαν δεξιά και αριστερά και τους κυνηγούσαν τα παιδιά. Και για όσους σκοτώθηκαν, τόσες πέτρες, έγινε το πρώτο γνωστό μνημείο στον κόσμο για σεισμό. Ο σεισματίας, και τον ονόμασαν σεισματία. Και τη ευκαιρία τώρα σας λέω, γιατί ήταν το φαινόμενο των ζώων. Υπάρχουν και φωτεινά φαινόμενα, πολύ δύσκολο να καταγραφούν. Τώρα τελευταία και την.
1: Έχει ρόλο.
0: Η ιονόσφαιρα την παρακολουθούμε.
1: Ναι, ναι. Η ιονόσφαιρα. Άρα στα ζώα μπορεί να έχει σχέση η συχνότητα από την οποία μπορεί να φτάνει αυτό που περιγράφατος κύμα. Ναι. Μπορεί.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο που παρεμφθάρει όταν ξυπνούν τα φίδια. Και έχει συμβεί σε χειμώνα από την.
1: Σχημερία,
0: να, όχι, και σε έναν σεισμό, σε δυο σεισμού συνέβη. Όχι πάντα. Mm-hmm. Και το επιστημονικό βιβλίο έτσι επεγράφεται. Όταν ξυπνούν τα φίδια.
1: Πάντως. Και ο Νίκος Καζαντζάκης στην περιγραφή για τον μεγάλο σεισμό στο Κάστρο περιγράφει μερικά μετεωρολογικά φαινόμενα. Βεβαίως θα μου πείτε μέσα στο μυθιστόρημα, μέσα στην ιστορία. Λέει όμως πώς ξαφνικά η μέρα αρχίζει και κυτρινίζει. Σημάδι ότι έρχεται ο μεγάλος σεισμός στο μεγάλο Κάστρο κτλ. Φαντάζομαι ότι αυτά τα συναντάτε σε πολλή βιβλιογραφία.
0: Εκείνο που είναι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Είναι όταν έχουμε μεγάλες εφιστιακές εκρήξεις. Πολύ μεγάλες εφιστιακές εκρήξεις. Διαγέεται λεπτή σκόνη σε όλον τον πλανήτη και πραγματικά αλλάζει και ο ουρανός και το χρώμα κτλ. Εδώ περιγράφω γιατί γράφηκε ο Φραγκενστάιν. Γιατί ο Πολιντόρη έγραψε τους Βρικόλακες και γιατί έγραψε ο Λόρδος Βίρονος το χειρότερο ποίημα της ζωής του.
1: Γιατί?
0: Το 1816 είχαμε τη χρονιά χωρίς καλοκαίρι στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε τις καλύτερες περιγραφές, αλλά τώρα τελευταία βγαίνουν στοιχεία και από την Κίνα και από την Αμερική και από την Ινδία. Είχε εκραγεί ένα από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια του κόσμου, του Τομπόρα, στην Ινδονησία και εισταχθεί για 1-2 χρόνια. Και ξέρετε τι ωραία η πίνακα, πώς επηρέασε και την τέχνη, τη ζωγραφική. Πώς τα δειλινά και τον ουρανό τον περιγράφουν με διαφορετικά χρώματα. Η καλλιτέχνη της εποχής, ο Τέρνερ της, άμα πάμε στην πινακοθήκη στο Λονδίνο. Και τότε δεν μπορούσαν να το ερμηνεύσουν. Γιατί είχαμε βροχή και κρύο, έφτασε μηδέν στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Ήταν η χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε κρύο. Αυτά είναι τα τεκμηριωμένα. Τώρα τελευταία γίνονται προσπάθειες, αλλά ο Αριστοτέλης μίλησε για εποχικότητα των σεισμών. Ότι γίνονται περισσότεροι την άνοιξη και το καλοκαίρι, γιατί στεγνώνει ξηρά κτλ. Δεν είχε δίκιο σε αυτό το θέμα, αλλά ήταν άνθρωπος της παρατήρησης. Εμπειρικά. Παρ' όλα αυτά έγιναν προσπάθειες να δούμε, έχουμε εποχικότητα. Είναι κάποιες εποχές που έχουμε περισσότερους σεισμούς. Δεν μπορείς στατιστικά να πω.
1: Άρα σπάσατε κι άλλο ένα μύθο, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα κυκλοφορεί το καλοκαίρι συνήθως, ξεραίνεται η γη και αρχίζει η θράψη.
0: Πρώτος το είπε ο Αριστοτέλης όμως.
1: Μάλιστα. θέλω πολύ γρήγορα, 17ο-18ο αιώνα, σταχυολογώντας, Μεγάλη Ελλάδα, Ιόνια νησιά, Μάλτα, Επτάνησα, Αδριατική, Θεσσαλία. Ο μεγάλος σεισμός όμως του 1743 με επίκεντρο την Κέρκυρα, ο οποίος προκάλεσε καταστροφές, έτσι.
0: Στην Νότια Ιταλία, Σαλέντο και στην Κέρκυρα και σε όλα τα Επτάνησα και στη Μάλτα. Έχουμε περιγραφές και από τη Μάλτα. Στην αρχή αποδόθηκαν ότι ήταν διαφορετικοί σεισμοί. Δεν μπορεί τόση, σε τόση μεγάλη έκταση. Με έναν συνάδελφο που τον αφιερώνω και το πολύ καλός πολιτικός μηχανικός, ο φίλος του Γιάννης Παπαϊωάννου, έκανε τρομερή δουλειά για ιστορικούς σεισμούς. Στη Λάρισα ήταν αυτός, Θεταλός. Προσπάθησε να τους συνοποιήσει αυτούς τους σεισμούς, γιατί βρήκε στοιχεία, δεν γνωρίζαν καλά την ώρα. Παίζαν με την ώρα, ήταν άλλη ώρα στα Ορθόδοξα μοναστήρια, άλλη ώρα στα Καθολικά της Ιταλίας. Και αυτός επέμενε και με έλεγε, Σπύρο, έφυγε από αυτή τη ζωή, όταν θα φύγω εγώ να γράψεις για αυτό το θέμα, ότι δεν ήταν μόνο στην Ιταλία ή μόνο στην Κέρκυρα ή μόνο στα Γιάννα. Ήταν ένας μεγάλος σεισμός. Από τη Μάλτα ως την Βόρεια Αδριατική και από τη Θεσσαλία μέχρι την Νότια Ιταλία. 1743. Να παθαίνουν ζημιά τα τείχη. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να παθαίνουν τα τείχη της Κέρκυρας. Και οπουδήποτε έχουμε κάστρο και έχουμε πληροφορίες ότι έπαθαν ρογμές τείχη σε κάστρο, σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλος σεισμός.
1: Πολύ μεγάλος ο σεισμός. Φυσικά υπάρχει και ο μεγάλος σεισμός του 1953. Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη. Το Αργοστόλι καίγεται.
0: Και εκεί περιγραφές. Και το ωραίο είναι, ξέρετε, ότι και εδώ στην Κρήτη βρήκα ποιηματάκια και τετράστιχα και τέτοια για σεισμό. Σπάνιο φαινόμενο. Οι ποιήματα, πολύ σπάνιο. Εκεί και οι Κεφαλονίδες Σκοπτικοί να λένε, α, η Παλική δεν θέλει να είναι μαζί, ξέρετε, η Λιξούρη αντίθεση με το
1: Αργοστόλι.
0: Με το Αργοστόλι. Και τώρα τους βοήθησε ο σεισμός και τους απομακρύνει, λέει. σε ποιητικό λόγο. Αλλά εντάξει, πέρα από αυτό ήταν φοβερός σεισμός, γιατί ήταν μια σειρά σεισμών τον Αύγουστο. Δεν ήταν ένας, τρεις σεισμοί τουλάχιστον. Ένα μεγάλο ρήγμα μέσα στην Κεφαλονιά και το φοβερότερο ήταν η Ζάκυνθος. Σεισμός και φωτιά.
1: Σωστά. Θέλω λίγο να πάμε, να αφήσουμε λίγο τους σεισμούς. Θέλω να πάμε λιγάκι να δείξουμε δύο κάρτες που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η μία έχει σχέση με τις αυξομοιώσεις της στάθμης της θάλασσας. Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν ότι η επιφάνεια της θάλασσας ήταν εδώ που μιλάμε τώρα, 125 μέτρα πιο κάτω.
0: Αυτή ήταν στο πικ των περιόδων των παγετώνων και μάλιστα η τελευταία παγετώδης περίοδο, αν και ξεκίνησε πριν από 80 με 100.000 χρόνια, το πικ ήταν πριν από 20.000 χρόνια. Τότε ήταν, όλες τις άλλες περιόδους είναι 10-20 μέτρα ή σε ιστορικά χρόνια από τότε. Άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Από τα 18.000 χρόνια άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και έχουμε εκεί τα διαγράμματα. Εκεί δεν ξέρετε τι είναι και το διάγραμμα. Για τα τελευταία 500.000 χρόνια είναι. Ουσιαστικά δείχνει όταν είχαμε μεσοπαγετώδη περίοδο που διαρκούσε 10 με 15.000 χρόνια, είναι στο σημερινό επίπεδο η στάθμη της θάλασσας, και όταν είχαμε τις παγετώδες περιόδους, πέφτει. Αλλά η παγετώδες περίοδο δεν ήταν μια ενιαία. και είχε και αυτή τις διακυμάνσεις της. Πιο θερμές και πιο ψυχρές, άρα ανέβαινε ή κατέβαινε.
1: Άρα το πικ του κάτω είναι 120 μέτρα από αυτό που.
0: Το πικ το μεγαλύτερο
1: πικ. Από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως επιφάνεια της.
0: Ουσιαστικά είχε την υφαλοκρηπίδα, την είχε εμφανίσει τότε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Θα ήταν
1: σωστά.
0: Ξηρά.
1: Σωστά.
0: Πρόβλημα υφαλοκρηπίδας. Η στάθμη όμως, προσέξτε, τις 12 διαφορετικά μοντέλα από διαφορετικούς επιστήμονες, ομάδες είναι εδώ επιστημόνων. Μας δείχνουν την πτώση της στάθμης της θάλασσας, αλλά τα περισσότερα δείχνουν ότι ξαναεπανερχόταν στο σημερινό επίπεδο. Λίγα μοντέλα μας δείχνουν 5-10 μέτρα περισσότερο. Δηλαδή κάπου σήμερα με 1-2 μέτρα είναι το όριο.
1: Άρα υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό όμως που είχε ενδιαφέρον και θέλω να το δούμε λίγο είναι η διακύμανση θερμοκρασίας της γης. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν σας αφήνει αδιάφορο και όλη αυτή η συζήτηση, ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής, άλλο πράγμα η ρήπανση, αναντίλεκτα υπάρχει και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι και μεγάλες χώρες ρυπογόνες. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, βλέποντας και αυτούς τους πίνακες, έχουμε κλιματική κρίση, σωστά το αντιμετωπίζουμε ή έχουμε κλιματική κρίση ελαίου μοντέλων? Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η ορθή προσέγγιση εδώ? Έχουμε μήπως κλιματικές μεταβολές? Διότι κλιματική αλλαγή, αν το λέω σωστά, πρέπει να έχουμε από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ως άνθρωποι το κλίμα. Δηλαδή πάντα έχεις αλλαγές στο κλίμα. Εδώ τι έχεις στην ουσία?
0: Κοιτάξτε, επιστημονικά θα μείνουμε, επιστημονικά αυτά είναι θέματα παλαιοκλιματολογίας. Οι μετεωρολόγοι και οι κλιματολόγοι μπορούν να σας απαντήσουν και άρχισαν και αυτοί τώρα να μελετούν και το παλαιοκλίμα, γιατί πριν από μερικά χρόνια λέγανε «Α, είναι χοντρικά υπολογισμένα», σήμερα πια με μεγάλη ακρίβεια ξέρουμε, συμπληνεί ένα βαθμό στο παρελθόν, αν και υπάρχουν και εκεί και διαφορετικά δεδομένα. Κλιματική μεταβολή που συμβαίνει σε μικρά χρονικά διαστήματα, 5-10 χρόνια, πάντα έχουμε στον πλανήτη μας. Κλιματική αλλαγή σημαίνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κλιματική κρίση είναι όρος πολιτικός, οικονομικός. Δεν θέλω να το χρησιμοποιώ εγώ, δεν είναι επιστημονικός. Οι πολιτικοί, όσοι θέλουν να μιλήσουν για ακραία, πολύ ακραία σενάρια ή για άλλους πολιτικούς λόγους, ή να τα ρίξουν όλα ότι φταίει στην κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα ότι υπήρχαν περίοδοι πριν, είναι ουσιαστικά τα 500 εκατομμύρια χρόνια, το 500.000 γιατί αλλάζει η κλίμακα, υπήρξαν και περίοδοι που είχαμε και 5 και 10 βαθμούς υψηλότερο από το σημερινό. Είχαμε και πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια και πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια το λεγόμενο 5 με 10 μειόκαινο. Δεν είχαμε πάγους πουθενά στους πόλους. Όλη η γη ήταν περίπου όπως είναι η...
1: Εξού και το Greenland, έτσι.
0: Η επόμενη διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
0: Άμα σας το δείξω. Εκεί ύστερα είναι η περίοδη των παγετωνικών εποχών, θα λέγαμε, και το τελευταίο είναι το κλίμα εκεί μετά τα... αν πάμε και στην επόμενη διαφάνεια.
1: Πάμε παρακαλώ στην επόμενη.
0: Ναι. Εδώ βλέπετε η τελευταία μεσοπαγετώδης περίοδος που τη λέμε εμείς έμιο, πριν ακριβώς την γνωρίζουμε 126.000 χρόνια. Ήταν, υπολογίζεται 2 με 3 και πιθανώς 4 βαθμοί υψηλότερο από τη σημερινή.
1: Από τη σημερινή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πέφτει σταδιακά, πάμε
1: πριν για... πόσα χρόνια?
0: 126.000 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το πικ. Μετά έχουμε για περίπου...
1: Τότε δεν μετράγαμε ανθρακικό αποτύπωμα στον άνθρωπο, ούτε σε αγελάδες. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Είναι όμως και οι μεταβολές του διοξιδίου του
1: άνθρακα. Προφανώς.
0: Για φυσικούς λόγους.
1: Προφανώς.
0: Πάμε εκεί, βλέπετε, στα 20.000 χρόνια αυξάνει ξαφνικά, άμα δούμε σε εκείνη την κλίμακα. Αλλά άμα δούμε σε λεπτομέρεια, άρχισε να αυξάνει η θερμοκρασία σιγά-σιγά, ξαναπέφτει, ξαναανεβαίνει, μέχρι περίπου να σταθεροποιηθεί στα ιστορικά χρόνια ακριβώς γνωρίζουμε 12.700 χρόνια. Έχουμε το σταθερό το κλίμα που γίνεται πια σταθερό με διακυμάνσεις, με μεταβολές. Τίποτα δεν είναι σταθερό σε αυτόν τον κόσμο. Και αρχίζει η γεωργία. Έχουμε τη γεωργική επανάσταση και τον λεγόμενο πολιτισμό με τις μορφές που τον έχουμε γνωρίσει. Και αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, αυτό που είπατε το Greenland, είχαμε και στην αρχή της ρωμαϊκής εποχής θερμότερο κλίμα. Και βλέπουμε πολύ λαφραντημένοι όλοι οι Ρωμαίοι. Το τέλος όμως της ρωμαϊκής εποχής κατάρρευσε κρύο. Μεσαίωνα κρύο. Στο Μεσαίωνα οι Μεσοπαγετώδες είναι ακριβώς αυτοί που γνωρίζουμε. 950 μετά Χριστόν με 1350 ευνόησε τους Βίκινγκς, ταξίδεψαν παντού, έφτασαν μέχρι την Βόρεια Αμερική, τεκμηριωμένα σήμερα, και πήγαν ο Ερίκος ο Κόκκινος στην...
1: Όταν λέμε παντού, φτάσαν μέχρι την Πελοπόννησο, για να ξέρουμε.
0: Όχι, τη Μεσόγειο την ορμόσανε, περνούσαν τα ποτάμια από τη Βόρεια Ευρώπη στη Νότια, και ξέρετε, και η δυναστεία η Ρωσική δημιουργήθηκε στο Κίεβο από Βίκινγκς, ιστορικά. Βρήκε καταπράσινες τις ακτές της Γροιλανδίας και την ονόμασε Γκρίνλανδ κατά μία εκδοχή.
1: Κατά
0: μία ανάλληλη λένε ότι για να προσελκύσει μετανάστες. Αλλά οι σημερινοί αρχαιολόγοι βρίσκουν μέχρι και καλλιέργεια αμπέλου εκεί πέρα. Βρίσκουν χωράφια έγιναν. Βέβαια δεν ήταν τόσο φιλικοί με τους ντόπιους τους Ινουίτ. Προσπαθούσαν να τους... σαν τους Ινδιάνους να τους ξεκάνουν, όταν ξαφνικά πάλι έγινε ψυχρό το κλίμα και επικράτησαν ξανά οι Ινουίτ και οι μισοί πάγωσαν και οι μισοί επέστρεψαν στην Νορβηγία και σε αυτό το διάστημα εκχριστιανίστηκαν οι Βίκινγκς και υπάρχει αλληλογραφία με τις εκκλησίες τους και γνωρίζουμε μερικά από αυτά τα πράγματα, αλλά έχουμε μια θερμή περίοδος και μετά έχουμε μια τιμήνη ψυχρή περίοδο. Και από την βιομηχανική επανάσταση και μετά έχουμε μια αύξηση. Είναι πραγματικότητα, είναι μετρημένα αυτά τα...
1: Βέβαιως. Και με λεπτομέρεια. Ναι. Πάμε λιγάκι και στον τελευταίο πίνακα επ' αυτού, κλιματική αλλαγή και κλιματική μεταβολή.
0: Αυτό περίπου που σας περιέγραφα,
1: ναι.
0: Ιστορικές περίοδοι με κλιματικές μεταβολές της παλαιοκλιματολογίας. Υπάρχουν σήμερα ειδικοί σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που με λεπτομέρεια μελετούν τις πλημμύρες, τις δεντροχρονολογήσεις και βγάζουν συμπεράσματα και βλέπετε η καμπύλη είναι ο μέσος όρος και το σκιασμένο είναι και το σφάλμα. Ξέρουμε και το σφάλμα, αλλά όλα δείχνουν αυτή την τάση. Αύξηση, μείωση, αύξηση, μείωση και σήμερα τώρα δεν είναι Αμερική επίδραση του ανθρώπου.
1: Προφανώς. Ναι. Τι λέτε τώρα. Τι θέλετε. Από τα υλικά των πολέμων, από τη ρύπανση των βιομηχανιών, από τι θέλετε.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Αλλά από την άλλη, η μοντελοποίηση, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, μία μονάδα πάνω, δύο μονάδες κάτω, αλλάζει πολλές φορές τα δεδομένα. Διότι αυτό που ακούω εγώ, ότι έρχεται η πλήρης κλιματική καταστροφή, διαρκώς τροποποιείται με βάση την επαναμοντελοποίηση ως προς το χρόνο. Σας θυμίζω ότι αυτή η ιστορία είναι σύμφωτη μαζί με την πετρελαϊκή κρίση από το 1972. Κάθε δύο χρόνια έβγαινε ότι η επόμενη δεκαετία... Και αναρωτιέμαι τώρα σε έναν γεωλόγο, ο οποίος δεν είναι πολιτικός. Ωραία, αν ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, όπως λέμε, 2 και 3 μέτρα εδώ στη Μεσόγειο, μέσα στην επόμενη δεκαετία... Όλοι αυτοί που έχουν τον παρά, επενδύουν δηλαδή πάνω σε κάτι που θα γίνει νερό, δεν έχουν τους αντίστοιχους επιστήμονες δίπλα τους.
0: Η πιο αισιόδοξη μέτρηση, η εκτίμηση, είναι ότι το πολύ να ανέβει 20 εκατοστά. Και όχι αυτά που δείχνουν ότι...
1: Άρα σε όλα έχουμε υπερβολές, λέτε.
0: Ναι. Υπάρχουν και ακραία σενάρια, βέβαια, που στηρίζονται και αυτά σε δεδομένα, αλλά τα σενάρια είναι σενάρια. Βέβαια, σήμερα θίξαμε πάρα πολλά θέματα που είναι πάρα πολλές ειδικότητες, γιατί είπαμε προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πάρα πολύ καλοί κλιματολόγοι και στην Ελλάδα και νομίζω έχετε καλέσει και στην εκπομπή σας που μπορούν να σας δώσουν πολλά στοιχεία για αυτά τα
1: θέματα. Εγώ ζήτησα και τη γνώμη του γεωλόγου. Θέλω λιγάκι να πάμε στους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Διότι έχετε μία εικόνα, το είπατε και στην αρχή της εκπομπής και για τη Σαντορίνη, με όσα συνέβησαν με τους σεισμούς. Οφείλω να πω ότι η Κρήτη ήταν ένα από τα, λόγω και της εγκύτας, από τα μέσα που πήγε επί τόπου. Είπατε, το κράτησα αυτό, καλά ας δούμε πρώτα τους πίνακες και μετά. Σεισμοί και ηφαίστεια, το άγριο ξέσπασμα της γης. Ήθελα να πω αυτό που τρομάξαμε, λέτε να τους πείσουμε ότι... Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ.
0: Υπάρχει και ηφαιστειακό. Βλέπουμε

0: και Νησίρου εκεί και μετά δημιουργήθηκε πρώτα υποθαλάσσιο το ηφαίστειο της Νησίρου. Και ξέρετε, όταν μιλούσαμε για τους μύθους, πώς θαύτηκε ο Πολυβότης. Πήρε ένα κομμάτι, λέει, από την Κό, από την Νότια Κό και το πέταξε για να το θάψει τον Πολυβότη εκεί πέρα που κάνει τις εφιστιακές εκρήξεις τον Τιτάνα. Έτσι έγινε και γεωλογικά. Ένα κομμάτι της Νότιας Κό εξαφανίστηκε, βυθίστηκε και άρχισε να δημιουργείται καινούργια ηφαίστεια. Λοιπόν, αυτό είναι το εφιστιακό τόξο των Αργών. Αλλά και η Μήλος και η Σαντορίνη είναι ένα σύμπλεγμα πολλών ηφαιστείων. Δεν είναι ένα ηφαίστειο.
1: Δεν είναι ένα ηφαίστειο.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα τα χριστιανά είναι 2,5 με 3 εκατομμύρια χρόνια. Σβησμένα τελείωσαν τα χριστιανά. Το ακροτήρι σταμάτησε. Έχουμε όμως τη γραμμή των Καμένων που πάει μέχρι και τα Φυρά. Αν έχουμε τις επόμενες γιαφάνειες, νομίζω έχω βάλει και μερικές γιαφάνειες από την πρώτη, αν και δεν ήταν αυτό το θέμα της
1: συνεχότητας. Πάμε πιο κάτω,
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Εδώ εντάξει είναι το παλιά και νέα Καμένη και απέναντι τα Φυρά. Αυτή είναι μια γραμμή τεκτονική. Είναι ρήγμα από κάτω που τροφοδοτεί. Και ξέρετε, εκεί το βάθος είναι 4 με 5 χιλιόμετρα. Το μάγμα, το λιωμένο υλικό.
1: Σωστά, σωστά ναι. Το λέτε.
0: Και το ρήγμα φτάνει και κόβει μέχρι και τα Φυρά. Αν μπορέσουμε να πάμε και στις επόμενες, συνεχίζει η γραμμή Κολούμπο που λέμε, με το ηφαίστειο, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που γνωρίζαμε μέχρι τώρα από ιστορικά κείμενα μια έκρηξη του 1650, η μοναδική που είχε δηλητηριώδη αέρια και πέθαναν και ορισμένοι κάτοικοι και πολλά εγωπρόβατα. Και γιατί έχω βάλει την εκκλησιά εκεί κάτω? Ήταν το λεγόμενο κακό που βαστούσε μήνες, γιατί έβγαιναν δηλητηριώδη αέρια και όταν βυσούσε προς τα εκεί. Και για να κάνουν το... να αποτρέψουν το κακό, οι κάτοικοι έκαναν την εκκλησιά του καλού. Έτσι λέγεται. Μοναδική εκκλησιά και αυτή με τα χίλια ονόματα της Παναγιάς, η εκκλησιά του καλού. Είναι εκεί, στο ακροτήριο Κολούμπου.
1: Δεν μου λέτε, μιας και το θίξατε, γιατί θα πάμε σε διακοπή και θα έρθουμε στα ενεργά ρήγματα του ελλαδικού χώρου, αλλά να μείνουμε λιγάκι. Καταρχάς, το ηφαίστειο της Σαντορίνης, το πω σχηματικά, είναι υπόλογο για την καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. Το ενστερνίζεστε αυτό?
0: Αχ, αυτό όταν επικρατήσει μια άποψη και περάσει μέχρι και στα διδακτικά, είναι δύσκολο να την αναιρέσεις. Μακάρι να μπορέσουμε να καλέσουμε μια φορά και τον Ντούμα εδώ. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του και είναι ένας εξαιρετικός αρχαιολόγος. Και όλα τα δεδομένα, και οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι και εμείς οι γεωλόγοι, οι γεωφυσικοί, δεν πιστεύουμε σε αυτό το αυτό. Δεν τεκμηριώνεται. Το έκανε τεκμηριώσει ο πρώτος, ο Μαρινάτος, και ο καθηγητής τότε γεωφυσικής, ο Γαλανόπουλος. Μίλησαν ότι ήταν και η Ατλαντίδα. Βέβαια, έχουμε διοργανώσει και πολλά συνέδρια, ούτε η Ατλαντίδα. Κοιτάξτε, η Σαντορίνη εξαφανίστηκε τότε κάθε ζωή. Όχι κάθε ζωή, γιατί τον Κρόκο Πρωνισκάρη τον βρίσκουμε και σήμερα να φυτρώνει από τότε. Και έκανε να ξανακατοικηθεί περίπου 800 χρόνια. Η Κρήτη υπέστη ένα μεγάλο τσουνάμι. Αλλά πού? Οι ακτές. Κυρίως οι βόρειες, αλλά και οι νότιες. Όμως τα μεγάλα κέντρα, διοικητικά κέντρα που θα λέω, Κνωσός, Εφεστός, εκτός από τα Μάλια, ήταν στο κέντρο. Δεν έπαθαν μεγάλη ζημιά. Επίσης, ξέρουμε ότι ήταν άνοιξη και δυτική άνεμη και τα περισσότερα δείγματα ηφαιστειακής τέφρας τα βρίσκουμε ανατολικά και από υποθαλάσσιες γιατρίζες και σε λίμνη στην Τουρκία προς την Κύπρο κτλ. Στην Ανατολική Κρήτη ήταν ένα λεπτό στρώμα. 1-2 εκατοστά. Που προσωρινά, σαφέστατα, ήταν μια καταστροφή, μια ζημιά.
1: Προφάνως.
0: Ναι. Αλλά
1: η επιδραστικότητα, λέτε, τελείως διαφορετική.
0: Οι πολιτισμοί δεν καταραίουν.

0: από φυσικά φαινόμενα. Απέναντίας, όταν είναι, έχουν υψηλό επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό, τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και μάλιστα προχωρούν και πιο μπροστά. Το έχουν αποδείξει και όλες οι χώρες και το 2004 που κατώθηκαν.
1: Πάμε λοιπόν για να πάμε.
0: Και επίσης και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Οι αρχαιολόγοι τότε είχαν πει ότι 1450 έγινε η έκρηξη των Σιδεών και πάλι με σεισμούς που τα ανάκτορα είχαν καταρρεύσει, τις ανακτορικές περιόδους που έχουν. Εμείς όμως το προσδιορίζουμε 1600, τώρα και με μεγάλη ακρίβεια 1613. Απέχουμε με τους αρχαιολόγους, της παλιάς σχολής αρχαιολόγους, περίπου 100 χρόνια. Τότε ήταν η ακμή του μινωικού πολιτισμού. Ο μινωικός πολιτισμός χάθηκε σταδιακά από το 1400 και μετά. Γιατί έχασαν, παρήκμασαν, έχασαν την αυτοσύνη τους και τους κυριάρχησαν.
1: Ελάτε στο σήμερα, κύριε Παυλίδη. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα και έτσι θα πάω στο διακοπή για τη Σαντορίνη. Μετά από αυτά που πέρασε και ο κόσμος και όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε με αγωνία. Σήμερα είπατε αργήσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να τους πείσουμε. Υπάρχει σχέση αυτό που ακούμε τώρα τελευταία, μεγάλες ποσότητες μάγματος, παίξαν ρόλο όλα αυτά με τη σεισμικότητα?
0: Αν μπορέσετε να δείξετε και τις επόμενες διαφάνειες που, επειδή φαντάστηκα ότι θα ήταν μέχρι χτες επίκαιρο θέμα. Όχι, εδώ ήταν για τον εφησιακό χειμώνα που μιλήσαμε, για τη Σαντορίνη εκεί που είχαμε. Αν μπορείτε να την βρείτε.
1: Πάμε σε διακοπή τότε και θα γυρίσουμε με τις διαφάνειες. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε στις αντιθέσεις. Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, βρήκαμε και τη διαφάνεια και θέλω λίγο για τη Σαντορίνη να μας πείτε τώρα. Πάμε λοιπόν στα ρήγματα. Θέλατε να πείτε. Εγώ σας ρώτησα αυτό που βγήκε με τα μάγματα. Αν σχετίζεται. Τι θέλετε να πείτε με βάση αυτό?
0: Κοιτάξτε. Του γράφω και το λέω, το μάγμα καραδοκεί πάντα εκεί. Είναι κάτω από τις Καμένες. Αλλά όχι μόνο εκεί, είναι και αυτό που είπαμε και βορειοδυτικά της Σαντορίνης, το Κολούμπο, εκεί στη σειρά που φαίνονται τα υποθαλάσσια ηφαίστεια. Αυτό το 2011-2012 είχαμε μια κρίση πάλι, άρχισε να ανέρχεται, ανύψωσε τη Σαντορίνη περίπου 10 εκατοστά. Ορισμένα σημεία της Σαντορίνης. Είχαμε πρώτη φορά, βλέπετε, και τη σεισμική ακολουθία στο εσωτερικό της καλδέρας, γιατί πριν δεν είχαμε σεισμούς στο εσωτερικό της καλδέρας, που είναι ουσιαστικά αυτό που σας είπα, η γραμμή Καμένων στο κέντρο της καλδέρας της Σαντορίνης. Σταμάτησε. Και μετά επανήλθε στο φυσιολογικό. Ήταν σαν ένα κέικ που φουσκώνει και κάθεται. Το 2024, από το Σεπτέμβριο περίπου, το καλοκαίρι, άρχισε πάλι να εμφανίζεται αυτή η σεισμικότητα στο εσωτερικό της, ενώ μέχρι τότε είχε ηρεμήσει. Αυτή η σεισμικότητα, είπαμε εμείς στο Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου, οι σεισμολόγοι και οι γεωδέτες, ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο. Αλλά η φύση κρύπτεστε φιλή μας, είχε πει ο Ηράκλειτος. Κάνει κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Κάνει ένα σεισμό 3,5 στη Θηρασιά και ξανά οι σεισμοί, όπως βλέπετε εκεί στη διαφάνεια, άρχισαν να συγκεντρώνονται λίγο πιο πέρα από το ηφαίστειο του Κολούμπο.
1: Σωστά.
0: Και προς την Άνυδρο, να πηγαίνουν πολλοί σεισμοί. Με μέγεθος 5-5,2 που έφτασε. Και να εντοπίζονται κατά μήκος συγκεκριμένα ρήγματα. Τότε έγιναν πολλές ανακοινώσεις. Έγιναν και αυτό που λέμε και σπέκουλα. Δυστυχώς κάποιοι βγαίνουν χωρίς δεδομένα. Επιστήμη είναι με δεδομένα να λένε απόψεις κατά τη γνώμη μου. Τι θα πει κατά τη γνώμη μου? Δεν είναι εδώ κατά τη γνώμη μου, τα δεδομένα. Έγινε συνέδριο στη Λέσβο μετά της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Έγιναν πάρα πολλά σεμινάρια και συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις. Σήμερα έτσι γενικά είναι ότι ενεργοποιήθηκαν ρήγματα τεκτονικά που έδωσαν αυτούς τους μικροσμούς, έσπαζαν δηλαδή τα πετρώματα, αλλά από κάτω έμπαινε είτε μάγμα είτε τα ρευστά του αυτού εκεί μέσα εισχωρούσαν. Και υπήρχε πάλι μεταξύ των επιστημόνων μια διχογνωμία. Η εισχώρηση του μάγματος στα 10 χιλιόμετρα βάθος έκανε και τους σεισμούς, ή προηγήθηκαν οι σεισμοί για να δώσουν διέξοδο στο μάγμα. Κάπου εδώ είναι το.
1: Η αυγό, κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Ακριβώς, αλλά ακριβώς. Δεν είναι έτσι εδώ όμως.
0: Εκεί ακόμη δεν συμφωνήσαμε πλήρως, αλλά τελικά υπάρχουν πολύ καλά δεδομένα, οι μηχανισμοί γέννησης σεισμών, που δείχνουν ότι ήταν τεκτονική σεισμή, ότι εισχώρησε κάποιο υλικό, δεν έφτασε στην επιφάνεια. Μπορούσε να έχει φτάσει και ακόμη και να έφτανε θα έκανε μια μικρή εμφάνιση υποθαλάσσια,
1: ναι.
0: Αλλά δεν έφτασε και υποχώρησε. Ξανά.
1: Έχει ξεφουσκώσει τώρα, δηλαδή, ναι. Είναι σε φάση ξεφουσκώματος.
0: Η έξαρση αυτή τελείωσε και μάλιστα είχαμε πρόσφατα, τον Νοέμβριο, μίλησε ο κ. Παπαζάκος και καθηγητές από την Αθήνα και το αστεροσκοπείο, ο κ. Καραστάθης και τα λοιπά. Και ουσιαστικά είπαν ότι η κρίση, αυτή η σεισμοεφιστιακή, έτσι ονομάστηκε, η ηφαιστειοτεκτονική, τελείωσε και είναι μια φυσιολογική διεργασία. Όχι ότι δεν υπάρχουν σεισμοί, υπάρχουν κατά καιρούς, mm-hmm. Και κανένας μικρός 3,5, ανάλογα πού θα γίνει, τον αντιλαμβάνονται σε ορισμένα σημεία μόνο της Σαντορίνης ή της Αμοργού.
1: Πείτε μου κάτι όμως, επειδή η Σαντορίνη έχει δώσει... Δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά.
0: 56, ας είπα.
1: 56.
0: 70 χρόνια συμπληρώνει.
1: Μάλιστα. Είχε δώσει φωνικό σεισμό. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, και μέλη της οικογένειας του αείμνηστου ηθοποιού του Παντελή Ζαρβού είχαν χαθεί εκεί. Το λέω έτσι για την ιστορία. Πολλοί είχαν χαθεί. Σας προβληματίζει, μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό η Σαντορίνη με αυτή
0: Κοιτάξτε,
1: την εικόνα.
0: Βλέπετε τους σεισμούς ότι έχουν μια βορειοανατολική νοτιοδυτική διεύθυνση. Και τα ηφαίστεια και τα χριστιανά στην ίδια διεύθυνση. Εκεί μέσα παίζεται ένα παιχνίδι. Αυτά είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα του Αιγαίου, που το κόβει τη διαγώνια του Αιγαίου. Και έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι είναι ηφαίστειο-τεκτονικό. Από κάτω λειτουργεί και το μάγμα και η τεκτονική. Είναι πραγματικά μια και αυτή μια σημαντική τεκτονική γραμμή που... Περισσότερο από τα άλλα ρήγματα συνδέεται και με την ηφαιστειακή δράση και με τους τεκτονικούς σεισμούς. Είναι παράξενη.
1: Άρα χρήζει διαρκώς παρατήρηση.
0: Συνέχεια.
1: Λέτε. Πείτε μου κάτι, αυτά που λένε μερικές φορές και μοιάζουν και λίγο αμερικάνικα, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Του χρόνου θα έχει έκρηξη ηφαιστειακή. Τα έχετε ακούσει, δε. Αφού στο Ινστιτούτο είναι δυνατό να μην τα ακούτε. Πώς τα ακούτε όμως? Τι καταλαβαίνετε και τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος?
0: Τι σας είπα, σε κάθε μεγάλο σεισμό γεννιούνται εκατομμύρια, χιλιάδες φήμες. Και σε τέτοιες κρίσεις οι φήμες κάνουν μεγάλη ζημιά. Άσχετοι άνθρωποι, δεν ξέρω και για ποιο λόγο, διαδίδουν, και σήμερα είναι και πιο εύκολα με το διαδίκτυο να διαδίδεις. Και εδώ και σε πολλά άλλα θέματα γράφει καθένας, να μην το χαρακτηρίσουμε πώς. Δεν έχουν καμία βάση αυτά τα πράγματα.
1: Αν υποθετικά μπούμε σε διαδικασία, οψέποτε, παραγόντων έκρηξης ηφαιστείου, είπατε εσείς ότι πια εκεί έχουμε απαντήσεις ως επιστημική τεχνολογικά. Εγώ έχω μια ερώτηση παγίδα. Και αν σας έρθει ένας σεισμός χτύπα ξύλο, λαϊκή βασκανία, 8,5-9 ρίχτερ, αυτός δεν μπορεί να πυροδοτήσει σε τέτοιο βαθμό που να ευνηδιάσει αυτούς που παρατηρούν το ηφαίστειο? Δεν ξέρω αν γίνεται αντίληπτο αυτό που λέω.
0: Ναι. Εξαρτάται βέβαια την περιοχή. Αν είμαστε ενεργά ηφαιστειακά κέντρα.
1: Άρα παίζουν πολλά ρόλο.
0: 9 ήταν ο σεισμός αυτός του μεγάλου τσουνάμι του Ινδικού το 2004. 9 ήταν. Υπάρχουν 4-5 σεισμοί τον 20ο αιώνα με 9 μέγεθος. Στην Καμτσάτκα όμως, περισσότερο της Καμτσάτκας, που είναι η Χερσόνησος με τους πολλούς καπνούς που τη λένε, γιατί έχει πάρα πολλά ηφαίστεια, εκεί συνδέονται στις μήμες.
1: Άρα όλα έχουν το ρόλο.
0: Αν είναι νότια από την Κρήτη στη θάλασσα, δεν έχει καμία σχέση με την ηφαιστειότητα. Ή αν είναι στη Δυτική Ελλάδα, στα Επτάνησα που έχουν συμβεί σεισμοί μέχρι 7,5, δεν έχουν καμία σχέση με την ηφαιστειότητα.
1: Μάλιστα. Το κρατώ αυτό. Πάμε λίγο στα ενεργά ρήγματα του ελλαδικού χώρου, γιατί όταν είπαμε ότι θα συνομιλήσουμε απόψε, κύριε Παυλίδη, είπα ότι πρέπει να μας πείτε λίγο και για τα ενεργά ρήγματα. Λοιπόν, τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για να μην πάθει ούτε πανικό, αλλά με ψυχραιμία να αντιληφθεί ποιο είναι το ανάγλυφο τελικώς.
0: Μα είπαμε αυτό το ωραίο ανάγλυφο, αυτό το ωραίο Αιγαίο, οι υψηλές κορφές και οι βαθιές θάλασσες και τα νησιά μας είναι αποτέλεσμα τέτοιων ρηγμάτων και δραστηριοποίηση αυτών των ρηγμάτων. Τώρα το ρήγμα το φαντάζονται οι άνθρωποι και δυστυχώς όταν σας είπα ότι δεν υπάρχει καλή ενημέρωση και γνώση σε ένα άνοιγμα...
1: Μια χαρά το λέτε.
0: Ναι, ένα χάσμα της γης.
1: Αν δεν είναι αυτό όμως.
0: Δεν είναι. Ξέρετε, είναι, τα πετρώματα έχουν διαραγεί μεν, αλλά...
1: Για δείξτε λίγο τον κύριο καθηγητή, ξανακάντε την κίνηση για να το καταλάβω.
0: Τα πετρώματα έχουν διαραγεί μεν, αλλά είναι τόσο πιεσμένα, υπάρχουν τόσο τεράστιες πιέσεις, σχεδόν είναι κολλημένα. Άλλο αν κυκλοφορούν μέσα ρευστά του, και του μανδύα και του φλοιού.
1: Εμείς ρήγμα αισθανόμαστε αυτό που βλέπουμε συνέπεια μετά το σεισμό που λέμε άνοιξη γη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Τις περισσότερες φορές είναι το σεισμικό το ρήγμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από κατολισθήσεις, από αποδόνηση ζυμάτων κτλ. Ή πολλές φορές και το σεισμικό το ρήγμα φτάνει και ανοίγει πολύ επιφανειακά σε ένα, δύο, τρία, πέντε μέτρα, όχι παραπάνω. Τα ρήγματα αυτά είναι τα αναγνωρίζουμε με γεωλογικά κριτήρια. Ο φλοιός, όλος ο φλοιός της γης έχει ρήγματα. Αλίμονο όμως δεν είχε. Από εκεί κυκλοφορούν τα υγρά, από εκεί βγαίνουν αέρια. Αναπνέει η γη. Η γη αναπνέει. Γι' αυτό τη λέμε και ζωντανό πλανήτη. Και ούτε όλα τα ρήγματα είναι ενεργά. Κάποια λειτουργήσαν στο πολύ παλιό γεωλογικό παρελθόν. Εκατομμύρια χρόνια έκαναν τον κύκλο τους και τελείωσαν. Αυτά που τα λέμε ενεργά ρήγματα, γιατί τώρα περάσαμε στην ειδικότητά μας αφού περιπλανητήκαμε σε
1: είναι
0: πολλά παρεμπιπτόντα.
1: Αυτά που είναι κίτρινα επισημασμένα.
0: Κοιτάξτε, είναι οι διάφορες βάσεις δεδομένων που επιχειρήσαμε να κάνουμε. Στον πρώτο ήταν όταν είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε εμείς για όλη την Ελλάδα, για όλο το Αιγαίο. Αντίστοιχα και άλλοι και γειτονικές χώρες ανταλλάσσαμε πληροφορίες. Τώρα όμως, αν δείξετε την επόμενη διαφάνεια. Αυτά είναι που συνδέονται και με τους σεισμούς και η ηφαιστειότητα μόνο στο Νότιο Αιγαίο. Προχωρήστε στην επόμενη. Εδώ, δεξιά, βλέπετε τη νέα βάση δεδομένων που γίνεται τώρα με τον Οργανισμό Αντισεισμικής Πολιτικής, το Εθνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και όλα τα πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα της χώρας ξανά από την αρχή, αν και είχαν γίνει τέτοιες βάσεις και το δικό μου το εργαστήριο και το γεωδυναμικό είχαν επιχειρήσει να κάνουν τέτοιες βάσεις δεδομένων, μια καινούργια αρχή, έχω γίνει και τη διεύθυνσή της και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που μας έχει δώσει εκείνο το χάρτη μας δίνει τα υποθαλάσσια ρήγματα, γιατί με το σκάφος Αιγαίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και χρειάζεται ακόμα πολύ περισσότερο. Και επιμένουν ότι χρειάζεται και ένα καινούργιο σκάφος μια τέτοια χώρα.
1: Όχι επιμένουν, χρειάζεται χθες.
0: Ναι.
1: Και έχει σκάφος σκάφη.
0: Το γνωρίζετε πολύ μάλιστα. Καλά. Οι συνάδελφοι επιμένουν. Γιατί χρειαζόμαστε και τα υποθαλάσσια, δεν τα γνωρίζουμε καλά. Πάρα πολλοί σεισμοί και κυρίως τα τσουνάμι γίνονται από υποθαλάσσια ρήγματα. Και αν και γνωρίζουμε πολλά, ξέρουμε ότι συνδέονται με αυτά οι σεισμοί και πολλές φορές μας ευνηδιάζει η φύση. Όπως τον τελευταίο σεισμό στη Λάρισα το 23, είχαμε μελετήσει πάρα πολύ καλά τα ενεργά ρήγματα. Στον Τύρναβο κτλ. Δεν έγινε σε εκείνο που το ξέραμε με βεβαιότητα και το θεωρούσαμε ότι ένα πιθανό ρήγμα που μπορεί να ενεργοποιηθεί και έγινε σε διπλανό που δεν το είχαμε καταγραφεί.
1: Σε διπλανό, ακριβώς. Θέλω να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, γιατί μου αρέσει μια έκφραση που έχετε χρησιμοποιήσει εδώ. Οι σεισμοί είναι οι κτύποι της καρδιάς της γης. Αυτή η διαφάνεια εδώ δείχνει ακριβώς τι γίνεται σεισμικά στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, όταν σας είπα ότι έχουμε χιλιάδες σεισμούς, μικρούς ανεπαίσθητους που τους καταγράφουν μόνο σεισμικά όργανα ευαίσθητα, έχουμε και τους σιωπηλούς σεισμούς. Αυτή είναι ένα δευτερόλεπτο, είναι υπερευαίσθητα όργανα μόνο τους γράψουν και... Παγκοσμίως έχουμε τουλάχιστον κάθε χρόνο εφτάριδες, ακούμε. Στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον 1-2 εξάριδες. Ευτυχώς οι περισσότεροι γίνονται μακριά από κατοικημένες περιοχές στις θαλάσσιες μας περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η γη είναι σε μόνιμη διέγερση.
1: Μάλιστα. Αν κρίνω πάντως από το τι γίνεται στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ευτυχώς θα λέγαμε που υπάρχει θάλασσα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Ε?
0: Πάρα πολλοί σεισμοί, εμείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στην Τάφρο του Βορείου Αιγαίου, γίνονται μεγάλοι σεισμοί. 6,7, 7 και 7,5. Οι περισσότεροι περνούν, κουνηθήκαμε, τρομάξαμε, ξεχάστηκαν. Γιατί είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm.
1: Να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, ρήγματα και σεισμοί, έτσι για να πάρουμε μια
0: εικόνα. Εκεί είναι πώς χρησιμοποιήθηκαν. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν μόνο για να γίνει εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας, τα επίκεντρα των σεισμών και τα μεγέθη τους. Χρησιμοποιήθηκαν τώρα τελευταία σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρόγραμμα, όπως είναι το SOAR, εκεί που το λέγουμε ευρωπαϊκό, και γίνεται η εκτίμηση της επικινδυνότητας περιοχών. Βλέπετε, όσο πάμε πιο κόκκινο σκούρο χρώμα, mm-hmm. τόσο έχουμε και τις πιο περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα. Ποια είναι? Η Βόρεια Τουρκία, η Δυτική Μικρασία, η Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και η Ρουμανία και όλη η Ιταλία. Έχουμε εκεί και στη Βόρεια Αφρική και στην Ισπανία, μόνο στα Πυρηναία και στη Σιέρα Νεβάδα.
1: Αυτό είναι άξιο παρατήρησης.
0: Ναι.
1: Θέλω να δούμε πολύ γρήγορα τις άλλες δύο διαφάνειες, σεισμικά ρήγματα αμοργού Σαντορίνης. Χριστιανών, έτσι, για
0: αυτά
1: να
0: που σας τα περιέγραψα, κοιτάξτε εκεί τις μεγάλες γραμμές, αυτή που λέμε από τα Χριστιανά, τις Καμένες και Φυρά, και η άλλη μεγάλη γραμμή, Κολούμπο, και στην τελευταία κρίση αυτό που μας απασχόλησε εξ αρχής ήταν αν το ρήγμα του 56 ήταν μέσα στο παιχνίδι αυτό της ενεργοποίησης. Ήταν και είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, αυτά τα ρήγματα έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψης. Κάνουν 500 και χρόνια για να ξαναενεργοποιηθούν. Δεν ενεργοποιήθηκε αυτό το ρήγμα του 56 και αποδείχτηκε αυτό στην τελευταία κρίση.
1: Το κρατώ αυτό.
0: Η Κρήτη είναι... Αχ, δυστυχώς δεν σας έδωσα... έχω ένα, όχι δικό μου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Μπορεί να το δείξει άραγε η κάμερα αυτό. Το σχήμα... Δυστυχώς δεν σας το έστειλα.
1: Τι θέλατε να δείξετε?
0: Εδώ είναι η Κρήτη και αυτά που σας είπα.
1: Θα το δείξετε προς την κάμερα εκεί. Εκεί
0: νομίζω προς... φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται ή εκεί να το δείξω? Όχι. Ναι. Βλέπετε πως είναι η Κρήτη, η Γάβδος που σας έλεγε, ένα βουνό, η Τάφρη μεγάλη, του Πλίνιου, που φτάνουν 2.000 και έχουμε μέχρι 4.000 μέτρα. Εκεί είναι μεγάλα ρήγματα. Και ευτυχώς όσο απομακρύνονται προς την Αφρική, εκεί και μεγάλος σεισμός να γίνει, θα είναι αισθητός βέβαια, αλλά χωρίς καταστροφές. Και αυτά είναι περίπου τα ρήγματα που περιβάλλουν την Κρήτη, την νότα μεταξύ Κύθερα και Αντικύθερα και την Πελοπόννησο. Αλλά στην ενδοχώρα και της Κρήτης και της Ελλάδος τα ρήγματα είναι μικρότερα, άρα μπορούν να δώσουν μικρότερα μεγέθη.
1: Ποιο είναι πιο επίφοβο για μεγάλο σεισμό στην Κρήτη, το βόρειο ή το νότιο?
0: Τα νότια.
1: Τα νότια πάντα. Άρα η θάλασσα με έναν τρόπο εξακολουθεί να λειτουργεί για την ώρα ως ασπίδα. Υπάρχει ένα ερώτημα κίτρινο, αν θέλετε να το χαρακτηρίσετε εσείς. Αφού η Κρήτη δίνει μεγάλους σεισμούς.
0: Αραιά και σπάνια.
1: Αραιά και σπάνια. Με προλάβατε. Γιατί θα σας ρωτούσα αν υπάρχει μία περιοδικότητα χρονική στην οποία θα μπορέσατε να πείτε ότι σε αυτό το βάθος χρόνου θα πρέπει να περιμένουμε χοντρικά ένα 7, ένα 8, ένα 6,5. Λέτε αραιά και σπάνια.
0: Τα μεγάλα... Τα ακραία γεγονότα είναι πραγματικά μεγάλα, αλλά είναι σπάνια, πολλές φορές κάθε χίλια χρόνια εμφανίζονται. Δεν μπορεί να είναι περιοδικότητα με τόσα λίγα δεδομένα. Είναι αντιεπιστημονικό να λες.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι στον ελλαδικό χώρο μετά από τόσα χρόνια ηρεμίας... Ναι.
0: Όταν γίνεται στατιστική και όχι μόνο αξιολόγηση... και μπορούν να προσδιορίσουν περιόδους όπως σας είπα, έξαρσης και ύφεσης, σε γενικές γραμμές αυτό. Ας περιοριστούμε σε αυτό.
1: Ας περιοριστούμε σε αυτό. Ο Κορινθιακός είναι ένα κομβικό σημείο, προσέξτε τώρα τι σας ρωτώ, σε σχέση με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής από τη μία, είναι η Κόρινθος φυσικά, είναι το Αίγιο, είναι η Πάτρα, είναι η Ναύπακτος απέναντι. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Είναι πραγματικά, όπως σας είπα και εξ αρχής, και γεωλογικά εντυπωσιακό το φαινόμενο του Κορινθιακού. Η μεγάλη ραχοκοκαλιά οροσειρά, που είναι βόρεια-βορειοδυτική, νοτιοανατολική, φτάνει μέχρι την Πελοπόννησο, κόβεται. Κόβεται. Και ξέρετε ότι ανοίγει ο Κορινθιακός με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό και η γέφυρα Ρίου-Αντιρίου υπολογίστηκε σε 100 χρόνια, ένα maximum βέβαια πήραν, μια ακραία περίπτωση μέχρι 2 χρόνια και είναι υπολογισμένο αυτό αν θα ανοίξει. Αν και ο Ανατολικός Κορινθιακός, όπου εκεί είναι και τα μεγαλύτερα βάθη, αλλά είναι μια περιοχή ακριβώς, διότι είναι ένα τεκτονικό βύθισμα, όπως λέμε, και έχει πολλά ρήγματα, τα οποία τα έχουμε χαρτογραφήσει και εμείς και με διδακτορικές διατριβές και πολλοί συνάδελφοι του Πανεπιστημίου της Πάτρας, της Αθήνας. Είναι μεγάλο αντικείμενο.
1: Δεν είναι μόνο οι Αλκιονίδες, λοιπόν.
0: Όχι.
1: Γιατί έχουν το όνομα, αλλά είχε όλος ο Κορινθιακός.
0: Αλλά οι Αλκιονίδες έμειναν διότι έγινε ο σεισμός του 1981.
1: Ναι, ναι, αλλά λέτε.
0: Που επηρέασε την Αθήνα.
1: Αλλά όλος ο Κορινθιακός έχει τη χάρη.
0: Φυσικά. Όπως έμεινε και στην Αθήνα φόβητρο της Αταλάντης. Το ρίγμα. Κάθε φορά είναι της Αταλάντης.
1: Μισό λεπτό, με προλάβατε. Μα μη μου κλέβετε τις τελευταίες ερωτήσεις εκπομπής. Λοιπόν, πριν την Αταλάντη θέλω να μου πείτε Θήβα. Άλλος μεγάλος καημός.
0: Εγώ δεν θα σας πω για σεισμούς. Όχι. Και κανονικά ούτε σεισμολόγοι πρέπει να λένε. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο για ρήγματα. Υπάρχουν ρήγματα.
1: Ναι, υπάρχουν ρήγματα Θήβα.
0: Φυσικά.
1: Που μπορεί να δώσουν ένα σεισμό που εξηγεί.
0: Τότε των Αλκιονίδων.
1: Ναι.
0: Έδωσε 6,7 και την ίδια νύχτα έδωσε κι άλλον σεισμό. Αλλά ήταν Φεβρουάριος, 4 Μαρτίου έδωσε Καπαρέλι πλατές.
1: Σωστά.
0: Ναι. Εκεί είναι οι Ερυθρές. Είναι Αυλώνα μέχρι τον Οροπό. Υπάρχει μια ζώνη ρηγμάτων. Υπάρχουν.
1: Ωραία. Ρηγμάτα. Για έλατε τώρα στην Αταλάντη. Κάθε φορά
0: ναι.
1: Το ρήγμα της Αταλάντης.
0: Φόβητο.
1: Και επειδή, ξέρετε, υπάρχουν δύο μύθοι για την Αταλάντη. Το ένα είναι το ρήγμα, το οποίο αν ενεργοποιηθεί θα καταστραφεί μισή χώρα. Τα έχετε ακούσει, δεν σας λέω. Το δεύτερο είναι ότι πάνω από την Αταλάντη, αλλά εδώ βοηθάνε, με συγχωρείτε, και από χαρακτηρισμοί με τον τρόπο που τους κάνει ο Τραμπ, είχαμε UFO. Τα ξέρετε αυτά. Έχουν ακουστεί τη δεκαετία του 80. Οπότε σας ρωτώ πάρα πολύ προσεκτικά. Ρήγμα Αταλάντης.
0: Σας παρακαλώ. Το ρήγμα Αταλάντης έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά και από τη δική μου ομάδα, από μια ομάδα πολύ καλή παλαιοσεισμολόγων Ιταλών και από πολλούς άλλους συναδέλφους, και έχει αποδειχθεί ότι αυτό το ρήγμα έχει περίοδο επανάληψης τέτοιων σεισμών 700 με 800 χρόνια, μπορεί να πιάσει και τα 1000 χρόνια. Δηλαδή το πιο ασφαλές ρήγμα είναι αυτή τη στιγμή.
1: Γελώ. Ναι. Γιατί βέβαια ξέρετε, αλλά, αν εκεί κοντά.
0: Αλλά είναι η ενάμιση του σεισμού του 1894.
1: Μάλιστα. Αν εκεί κοντά τώρα, κοντά στο ρήγμα αυτό, κάτσει ένα σεισμός, θα πούν δεν τα λέγε καλά ο καθηγητής. Εσείς είστε πολύ σαφείς σε αυτό που λέτε.
0: Κοιτάξτε. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε εμείς από την πολυσεισμολογία. Έγιναν το μέσα εκεί πέρα και βρέθηκε επανάληψη. Βέβαια.
1: Πόσο σεισμός ήταν τότε?
0: Ήταν δύο σεισμοί.
1: Δύο σεισμοί.
0: Ο σεισμός της Μεγάλης Παρασκευής που είχαν σκοτωθεί στην εκκλησία πολλοί άνθρωποι και παιδιά. Διπλός σεισμός ήταν εκείνος. Της τάξης του 7. Και ξέρετε, η Αταλάντικη ακτή βυθίστηκε κοντά στα 2 μέτρα. 1,5 με 2 μέτρα ήταν η μετατόπιση του ρήγματος. Και ξέρετε, αν περνάτε από εκεί που είναι τα διόδια της
1: Τραγάνας,
0: και φαίνεται και το ρήγμα ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, έχει χαρακτηριστεί από Βρετανούς γεωλόγους.
1: Ως παρατήρηση.
0: Ναι, ως παρατήρηση η επιφάνεια του ρήγματος. Από αυτό το σεισμό έχει δημιουργηθεί το Γαϊδουρονήσι. Τα 2 μέτρα εκεί, η θάλασσα ήταν Χερσόνησος. Παλί οι αγγλικοί χάρτες το έχουν Χερσόνησο. Αλλά.
1: Όχι Γαϊδουρονήσι, Γαϊδουρονήσι ή Φιδονήσι.
0: Και Φιδονήσι το λένε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και σας είπα, έκανε
1: λάθος. Γιατί για ειδρονήσει λέμε εδώ τη χρυσή, για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό έσπευσαμε.
0: Και ο Στράφωνας είχε κάνει λάθος, είχε πει στο 426 π.Χ. ότι δημιουργήθηκε η Αταλάντη. Δεν δημιουργήθηκε. Ο Θοκυδίδης είναι πιο σαφής, ήταν και πιο κοντά.
1: Και πιο έγκυρος.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Χρονικά.
1: Φεύγω από αυτό, το σπάσατε αυτό.
0: Εγώ λέτε... σας είπα ότι δείχνουν οι δεδομένα. Τώρα η φύση κρύπτει στη Φιλία, θέλει να κάνει δυο σεισμούς μαζεμένους.
1: Θεσσαλονίκη. Όπου είχαμε και εκεί τις καταστρεπτικές συνέπειες ενός σεισμού.
0: Εκεί ξέρουμε πολύ καλά το ιστορικό παρελθόν.
1: Είναι και ο τόπος στον οποίο διαβιείτε και μιλάτε. Αν σας ρωτήσει κάποιος, ποιο ρήγμα θα σας φόβιζε περισσότερο στην περιοχή?
0: Από το σεισμό του 78 που δεν γνωρίζαμε σχεδόν κανένα ρήγμα, το 78, έχει γίνει άλματα σε αυτήν την... Έχουν καρτογραφηθεί όλα τα λίγματα των λιμνών. Βόλβης, Λαγκαδά, η Αγία Βασιλεία όπως λέγεται. Τα ρήγματα κοντά στη Θεσσαλονίκη, παρ' χάρη το ζεστοχωρίο που τότε έδειξε να ενεργοποιείται με μικρούς σεισμούς, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Ακόμη και ρήγματα και εντός του πολυεδημικού συγκροτήματος. Έχουμε προσδιορίσει ρήγμα στη Βούλγαρη, εκεί που περνάει το μετρό. Πάρθηκαν όλα τα μέτρα, άλλαξε ο σταθμός του μετρό κτλ. Ένα ρήγμα είναι των βασιλικών, του Ανθεμούντα όπως λέμε, γραμμή από Ρίσιο προς Αγγελοχώρη, περνάει από Περαία, ενεργοποιήθηκε από υπεράντληση, μας έδειξε που είναι το ρήγμα, να το χαρτογραφήσουμε καλύτερα. Έχουν γίνει σενάρια για αυτό το ρήγμα από μηχανικούς του Πολυτεχνείου μας, αν μπορούν να επηρεάσουν τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Τα ρήγματα, σας λέω, έχουν μεγάλη περίοδο παράληψης. Δεν ενεργοποιούνται κάθε μέρα. Θέλουν 200, 500, 1000 και χρόνια. Καμιά φορά και 2000 χρόνια για να ενεργοποιηθούν. Να μείνουν σε αδράνεια για πάρα μεγάλο διάστημα. Βέβαια, τότε ισχύει ένας άλλος κανόνας. Όσο μεγαλύτερο χρόνο παραμένει οι αδρανές, άρα συσσωρεύονται τάσεις, μπορεί να δώσει τόσο μεγαλύτερο σεισμό. Έτσι είναι περίπου τα ρήγματα της Τράκης. Την κατατάσσουμε και αυτήν ασεισμική, όπως η χαμηλή σεισμικότητα, όπως στη δυτική μου Μακεδονία, που δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός και έγινε ο 6,6 το 1995. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια, εντός εισαγωγικών να μην μας παρεξηγήσουν, γιορτάσαμε ή κάναμε την ανάμνηση, κάναμε και εκδηλώσεις και εκθέσεις μέσω του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στα 40 χρόνια, το 18, τώρα σε 2 χρόνια θα είναι τα 50 χρόνια από το σεισμό της Θεσσαλονίκης, με τον υπότιτλο «Οι παλιοί θυμούνται, οι νέοι μαθαίνουν». Γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε. Και βέβαια σας είπα ότι πρέπει να τα μαθαίνουμε υποσυνείδητα και όχι μόνο και με τη γνώση. Προχτές ήμασταν εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που έχει τη Σεισμική Τράπεζα, τουλάχιστον όλα τα νέα παιδιά πρέπει να περάσουν. Είστε η μοναδική που έχετε εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τη Σεισμική Τράπεζα και στο ΣΥΓΡΙ το...
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Και νομίζω ότι αυτό το πυκνό πρόγραμμα έχει βοηθήσει να σπάσουν, ναι, πάρα πολλές, ναι,
0: Εκεί είναι αυτό που τις αρχικές ερωτήσεις που με κάνατε, ότι ο φόβος, πώς ξεπερνιέται ο φόβος. Τα νέα παιδιά πρέπει να περνούν όλα από τις σεισμικές τράπεζες, να νιώθουν και εκεί, ξέρετε, με το χαμόγελο, με την νεανική αφέλεια και τη χαρά, πειράζοντας ο ένας τον άλλον. Εμείς ανεβήκαμε μεγάλοι άνθρωποι και ήμασταν σαν παιδιά. Καθίσαμε στα θρανία να νιώσουμε σεισμούς.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει μια περιοχή, δεν θα το πείτε τηλεοπτικά, που θεωρείτε ότι επιστημονικά είναι έτη περαιτέρω στο μικροσκόπιο της παρατήρησης εσάς των επιστημόνων, είτε οι γεωλόγοι είναι, είτε...
0: Εμείς και η δικιά μου ειδικότητα που είναι τα ενεργά ρήγματα, τα σεισμικά ρήγματα, είναι να εντοπίζουμε τα ρήγματα, να τα εκτιμούμε τι μέγεθος μπορεί να δώσουν, αν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε 50%, σε 500% ή σε 1000 χρόνια. Αυτά είναι όμως, τα εφαρμόζουν μετά οι μηχανικοί. Πολλοί λένε, α, τι κάνει μωρέ η γεωλογία, τι κάνει η σεισμολογία, τίποτα. Ξέρετε τι μεγάλη συμβολή υπάρχει στα τεχνικά έργα, στα μεγάλα τεχνικά έργα, κυλαδογέφυρες, σύραγγες, φράγματα, αν εντοπιστεί ένα ρήγμα και πώς πρέπει να γίνουν οι μελέτες κτλ. Είναι αυτά πολύ σημαντικά θέματα. Εμείς τα υπολογίζουμε και λες το μηχανικό, πάρ το υπόψη, ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός. Έχουμε ένα μοντέλο που λέει ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός, θα το λάβεις εσύ υπόψη σου. Υπάρχουν και τα πιθανολογικά μοντέλα που αυτό που σας είπα μπορεί να πει σε 100-200 χρόνια να ενεργοποιηθεί τι επίδραση θα έχει στο τεχνικό έργο. Βέβαια δεν εφαρμόζονται αυτά για κοινές. Αν και έπρεπε να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες. Mm. Γιατί υπάρχουν και ρήγματα και μέσα στις πόλεις.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και πάντα το έδαφος παίζει και αυτό ξεχωριστή σημασία.
0: Μεγάλο ρόλο.
1: Αλλιώς είναι τα μαλακά, αλλιώς είναι τα σκληρά.
0: Πολύ μεγάλο
1: τα αργυλώδη και πάει ναι. λέγοντας.
0: Εδώ στο τέλος του βιβλίου, επειδή παρακολούθησα σεμινάρια και μηχανικών και από την Αμερική διαδικτυακά αυτή τη φορά, είναι πολύ μεγάλο μάθημα ο τελευταίος σεισμός στο Καχραμάν Μαράς και στην Τουρκία. Βγήκαν πάρα πολλά συμπεράσματα γιατί όλοι λένε κακές κατασκευές. Δεν είναι αυτό. Ακόμη και παλιές κατασκευές δεν πάθαν ζημιές. Οι καινούργιες με τον πολύ σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό της Τουρκίας που μετά το 2000 άρχισε να εφαρμόζεται. Αν δεν ήταν, γιατί έχουν γίνει κατά κόρο και εκεί και πολλές ατέλειες, ας το πούμε, από τους εργολάβους, έπαθαν ζημιές γιατί είχαμε πολύ μεγάλες επιταχύνσεις κοντά στο ρήγμα που ήταν κτισμένη. Και πρώτη φορά έχουμε τόσο πολύ καλά δεδομένα, γιατί οι Τούρκοι είχαν γεμίσει με επιταχυνσιογράφους το ρήγμα και ήταν και τυχεροί τώρα, εντάξει, θα μας παρεξηγήσουν και οι τηλεθεατές, που έγινε και σεισμός και έχουμε δεδομένα γιατί εδώ έγινε τόσες καταστροφές και δίπλα δεν έγιναν. Είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο θέμα για τους μηχανικούς, για χρόνια πρέπει να μελετούν εδώ και να βγουν, συμπεράσματα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή πολλούς μύθους απόψε τους σπάσατε. Αποτέλεσμα γνώσης, ορευμένης εμπειρίας. Υπάρχει μία αφήγηση που λέει στα σκληρά εδάφη, ακολουθώντας βεβαίως και τον γενικό κανονισμό δόμησης, αν σε βρει ο σεισμός στην κατασκευή, αντέχει περισσότερο από ό,τι στα μαλακά. Ισχύει αυτό?
0: Καταρχήν είναι σωστό. Αλλά τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο στη φύση.
1: Προφανώς τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο.
0: Σήμερα υπάρχουν μέθοδοι με απλώνεις, όπως έκανε το δικό μας το εργαστήριο γεωφυσικής στη Σαντορίνη, 1000 μικροσεισμογράφους στη Σαντορίνη, ακριβώς για να δούμε τη διαφορά συμπεριφορά από εδώ. Στα 10 μέτρα, στα 2 μέτρα συμπεριφορά του εδάφους διαφορετική. Αυτό που είπατε καταρχήν είναι σωστό. Πραγματικά υπάρχουν εδώ και αυτά τα αναδεικνύουν στις πόλεις, αυτό που σας είπα, μικροζωνικές μελέτες που κατά παράξενο τρόπο δεν έχουν γίνει ακόμα οι προδιαγραφές στην Ελλάδα πώς πρέπει να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες.
1: Ασεισμική περιοχή υπάρχει?
0: Θεωρητικά όχι. Και μερικές που έχουν χαρακτηριστεί χαμηλή σεισμικότητα όπως η Δυτική Μακεδονία μας ευνηδίασε και μάλιστα εγώ έκανα εκεί τη διδακτορική μου διατροφή στη Δυτική Μακεδονία. Έλεγα, εντόπιζα ενεργά ρήγματα, το ότι ήταν και τα έργα της ΔΕΗ και τα λοιπά. Ρωτούσαν τη γνώμη μου. Η μηχανική λέει, τι μου λέτε ενεργό ρήγμα, εσείς οι γεωλόγοι λέτε και το 1 εκατομμύριο ένα ρήγμα ενεργό. Όχι, λέμε των 10.000 χρόνων ενεργό ένα ρήγμα. Και έλεγα όμως η περιοχή έχει ενεργά ρήγματα. Και έλεγα στο σύντομο διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής της ζωής μου δεν θα δω σεισμό. Και όμως είδα 6,6 μεταξύ Κοζάνης, Γρεβενών σε συγκεκριμένα ρήγματα που τα υποτιμούσαμε. Αυτό που ρωτήσατε ασεισμική, ούτε η Θράκη. Όπως είδατε στο χάρτη, η Θράκη, ξέρετε στη Θράκη ότι έχουμε το 1750 στην Αδριανούπολη, περίπου 7,5 τον εκτιμούμε, 1829 δράμα Ξάνθη, της Σαμοθράκης το σεισμό. Αλλά τώρα έχει η ησυχία και παρουσιάζεται ως χαμηλή σεισμικότητα της περιοχής. Ούτε εκείνη είναι σεισμική. Απλώς έχουν πολύ μεγάλη περίοδο επανάληψης.
1: Οι λιγότερο ταλαιοποιημένες περιοχές της χώρας.
0: Οι Κυκλάδες στην πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα οι Κυκλάδες.
0: Ναι, οι Κυκλάδες, αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι γύρω-γύρω είναι η πιο συμπαγής ξηράτης από το. Η λεγόμενη Αττικοκυκλαδική ξεκινάει από τη μισή Αθήνα και σχεδόν όλες οι Κυκλάδες, εκτός από τη Σαντορίνη βέβαια. Αλλά γύρω-γύρω έχει υπάρξει σεισμικότητα και τους επηρεάζουν.
1: Στον κόσμο, αν σας ρωτήσει κανείς, ασεισμική περιοχή.
0: Υπάρχουν οι μεγάλες, οι λεγόμενες κρατονικές περιοχές, οι οποίες είναι οι πυρήνες των Υπήρων, όπως οι χώρες της Σκανδιναβίας, το κέντρο της Αφρικής, η Σιβηρία, παραδείγματος χάρη, αλλά τίποτα απόλυτο, ο κεντρικός Καναδάς, αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο. Ξέρετε, όταν, για άλλους λόγους, όταν έλυναν οι πάγοι στην Σκανδιναβία, έχει αποδειχθεί και στην Σκωτία, και ανέβαινε γρήγορα, είχαμε και εκεί σεισμούς. Είχαμε σεισμούς και μεγάλους σεισμούς. Από ισοστατικούς λόγους. Η γη είναι πάρα πολύ κινητική. Δεν έχουμε σεισμούς, βέβαια, τα τελευταία 10.000 χρόνια εκεί πέρα στην Σκανδιναβία, και τη λέμε σεισμική.
1: Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος. Κύριε Παυλίδη, αγάπα το σεισμό σου, γιατί εσύ ως επιστήμονας, μάλλον, αφού σκέφτεστε πρώτον δεν υπάρχουν καταστρεπτικές συνέπειες, γιατί όταν υπάρχουν και εσείς θα το κοιτάξετε, για σας είναι το καλύτερο πεδίο. Αγάπα το σεισμό σου. Και πώς συνδέονται όλα αυτά με αυτά που εσείς εισαγωγικά στο βιβλίο έχετε την ποιήση.
0: Ο σεισμός είναι ένα φοβερό, όπως είπαμε, για την ψυχολογία του ανθρώπου φαινόμενο. Είναι όμως ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Ο εγκέλαδος που λέγανε οι αρχαίοι.
0: Α, ναι, πολύ ωραία.
1: Ο εγκέλαδος.
0: Και όταν περιέγραφα τη Σικελία, το θεωρούν στη Σικελία ότι είναι ο εγκέλαδος θαμένος. Πολύ ωραία έκφραση αυτή. Λοιπόν, είναι μια φυσική διεργασία. Πρώτα απ' όλα, εμείς τη βλέπουμε έτσι.
1: Μου άρεσε αυτό που είπατε. Είναι οι αναπνοές του ίδιου του πλανήτη. Η απόδειξη ότι ο πλανήτης είναι ζωντανός.
0: Είναι ζωντανός. Γι' αυτό έχει και ζωή ο πλανήτης. Ξέρετε, άλλοι πλανήτες δεν έχουν σεισμούς. Η σελήνη που μπόρεσαν και βάλανε εκεί τους ίδιους σεισμογράφους που έχουμε εδώ, υπάρχουν και στη σελήνη. Έχει ένα παχύ φλοιό, κάτι ελάχιστες σεισμικές δονήσεις, και είναι νεκροί πλανήτες. Δεν έχουν αυτή τη γεωλογική ποικιλία, την γεωποικιλότητα που λέμε, από την οποία είναι το νήμα της ζωής ξεκινάει από τη γεωποικιλότητα. Είναι ζωντανός πλανήτης, γι' αυτό έχει και ζωή απάνω του. Αν δεν είχαμε σεισμούς, έτσι το λέω απλά, δεν θα είχαμε και ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Και όχι μόνο. Σας είπα και τα ρήγματα, μέχρι το ήλιο έρχεται από το Μανδύα, από 100 χιλιόμετρα βάθος και βγαίνει στην ατμόσφαιρα, και πολλά άλλα αέρια, αναπνέει και όλα η γη. Αυτά δεν τα έχει συνειδητοποιήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαστε άνθρωποι. Εδώ μέσα έβαλα τους φίλους μου εδώ του βιβλίου να γράψουν και ποίηματα για τον ανθρώπινο πόνο, για τους νεκρούς. Γράψαν για τον Έκη, για τον νεκρό ποίηματα, να τον νιώσουμε ανθρώπινα. Το σεισμό, να το διώξουμε και διαφορετικά. Γιατί αυτό προσπάθησα να κάνω σε αυτό το βιβλίο. Σας είπα ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε για αυτούς τους σεισμούς. Αλλά την ανθρώπινη διάσταση περισσότερο από την ψυχρή που περιγράφουν άλλα βιβλία. Την κοινωνική διάσταση, τον πόνο, τους τραυματίες που δεν μπόρεσαν να τους δώσουν βοήθεια και άδικα χάθηκαν. Ή για κάποιους σεισμούς που λένε εδώ όλες οι έγκυες γυναίκες έχασαν τα έμπρια τους. Δεν μπορείς να το δεις ανθρώπινο. Άνθρωποι είμαστε, συνέστηση έχουμε. Παρόλο που αυτό προσπαθούμε να διδάξουμε, ότι είναι ένα φυσικό, φυσιολογικό φαινόμενο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Σε μια συζήτηση που μας πήγε μπρος πίσω σε πάρα πολλά όμως ζητήματα.
0: Εσείς την οδηγήσατε.
1: Εσείς έχετε μια ικανότητα στην αφήγηση. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που μείνατε κοντά μας και σε αυτή την εκπομπή. Είναι προφανές ότι δεν είναι ένα ξύλινο μότο, ότι πρέπει να ξέρουμε πού ζούμε, πώς ζούμε και τελικά ζούμε με τους σεισμούς, αλλά και οι σεισμοί, όπως είπε ο κύριος Παυλίδης, ζουν την ίδια τη γη. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος Γελάς. Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
10: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
9: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
10: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
9: και φαντασία!
11: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε.
12: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
13: Κατά το φωτά κόκκινα, κύμα. Μάταιη Σαλονίκη.
14: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
15: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε μεγάλη χαρά στο Militair News τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, πρώην δήμαρχο Καλύμνου και πολιτικό μηχανικό. Κύριε Διακομιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας ζητήσαμε να μιλήσουμε γιατί είσαστε από τους ελάχιστους που εδώ και χρόνια είχατε επισημάνει το τεράστιο θέμα που υπάρχει στο Αιγαίο με τους Τούρκους ψαράδες. Τώρα τελευταία διαπιστώνουμε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν το θέμα, αλλά είναι μια υπόθεση η οποία πάει πολλά χρόνια πίσω και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και λίγο ομά, φαίνεται ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, στο θέμα της αλιείας κάτι έχει αλλάξει εις βάρος μας στο Αιγαίο. Είναι έτσι?
1: Είναι δυστυχώς, κύριε Καρβουνόβλε, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με το μέσο το οποίο διαθέτει, το οποίο παρακολουθούμε στενά πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω της σοβαρότητας με την οποία αγγίζετε τα θέματα. Η ιστορία με την αλιεία δυστυχώς κρατά προς τα πίσω αρκετά χρόνια. Και επειδή είμαι ένας από αυτούς που μπορώ να πω ότι είχα αφουκραστεί έγκαιρα το ζήτημα αυτό και με αρθρογραφία και με δημόσιες δηλώσεις μου, που αναδείκνυα το θέμα, νομίζω ότι είναι ένας από τους παράγοντες σήμερα πάνω στους οποίους η Τουρκία εδράζει όλη αυτή την αμφισβήτηση που κάνει σε βάρος των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γιατί όταν οι μηχανόστρατες οι Τούρκικες φτάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρα από τις αχτές των νησιών, δηλαδή παραβιάζουν κατάφορα τα χωρικά μας ύδατα, έστω αυτά στα 6 ναυτικά μίλια, και φτάνουν σε απόσταση αναπνοής από τις αχτές μας, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα έλεγα ότι με την τακτική αυτή που κρατά δεκαετίες, θα έλεγα, ξέρεις, αγαπητέ Πάρη, μπορούμε να μιλούμε για μια διαδικασία έρπουσα που αμφισβητείται μέσα από την έρπιση η εθνική μας κυριαρχία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και δυστυχώς η ελληνική εχθροφυλακή, επειδή δεν παίρνει τις κατάλληλες εντολές, καθαρές εντολές, να προστατεύσει τα χωρικά μας ύδατα, βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί, να πω κάτι, επί ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ο Παρασκευόπουλος την αλιεία σε χωρικά ύδατα την είχε υποβιβάσει, ήταν ένα πλημέλημα της πλάκας, επιτρέψτε μου να πω, και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, αλλάζει το σχετικό άρθρο του ποινικού κώδικα, το αναγάγει εκεί που ήτανε, όπως προέβλεπε ο ποινικός κώδικας του 1951, το άρθρο 401, που προέβλεπε σοβαρές ποινές. Σε τσιμπούσε, σε έπιανε, φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο, κατάσχεση πιθανότατα του σκάφους και μια σειρά από άλλα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε, το επανέφερε σε εκείνα τα επίπεδα όσον αφορά τον ποινικό κώδικα. Αλλά δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την κατάσταση την οποία καταγγέλουν οι ψαράδες οι Έλληνες, οι οποίοι είναι ανήμποροι και αν διαμαρτυρηθούν και στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή σε κάποιο λιμεναρχείο, έρχονται και τα διοικητικά πρόστιμα, την ώρα δε που οι Έλληνες ψαράδες, όπως ξέρεις Πάρη, ψαράβουν σε απόσταση 1,5 μίλη από τις αχτές για την προστασία του γόνου κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και βέβαια ακούσαμε εκείνη την τρελή δήλωση του Κικίλια όταν έδωσε την δική του ερμηνεία γιατί ανεχόμαστε να ψαρεύουν οι Τούρκες μηχανότρατες στα χωρικά μας ύδατα, συνδέοντάς το με τους δύο αξιωματικούς, που να μην τα θυμίζουμε αυτά γιατί είναι μόνο ντροπή προκαλούν.
0: Ναι, άρα υπάρχει ένα νέο καθεστώς, κακά τα ψέματα, το οποίο ουδείς δείχνει τη διάθεση να το αγγίξει και να το αλλάξει.
1: Άρη, αυτό ακριβώς είπα, ότι πλέον είναι καθεστώς. Αυτή η ιστορία πάει να δημιουργήσει καθεστώς. Και επειδή είμαι και εγώ ένας από αυτούς που δεν είμαι ακραίος, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ο ποινικός κώδικας δεν είναι ούτε δίκαιο της θάλασσας, ούτε εξωτερική πολιτική. Είναι εφαρμογή νόμου του ελληνικού κράτους. Διότι αν εγώ πάω να κλέψω ή εσύ ή μία τράπεζα δεν θα μας συμπίσουνε και θα μας σύρουν στα δικαστήρια και θα μας βάλουν φυλακή. Γιατί δεν εφαρμόζεται ένας ελληνικός νόμος όπως είναι ο ποινικός κώδικας που προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες και συνέπειες που θα υποστεί αυτός που ψαρεύει παράνομα στα χωρικά μας ύδατα.
0: Για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά που υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν στο Αιγαίο.
1: Μα σε παρακαλώ, και στο επίπεδο αυτό ταράζονται τα ήρεμα νερά όταν προστατεύεις τα 6 ναυτικά μίλια που είναι τα χωρικά σου ύδατα και προστατεύεις και το βιός του Έλληνα ψαρά, διότι τώρα οι ελληνικές μηχανότρατες δεν ψαρεύουν από την 1η Ιουνίου μέχρι τον Οκτώβριο δεν ψαρεύουν. Οι τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν κανονικότατα. Όταν θα γυρίσουν στη δουλειά οι ελληνικές μηχανότρατες θα βρουν τα πεδία ψαρεμένα. Γιατί? Αυτό σημαίνει διατάραξη των ήρεμων νερών. Λέω σου, κύριε Καρβουνόπουλε, αυτά είναι πράγματα ανήκουσα, δηλαδή εδώ. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Ζήτημα το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να το ανεχθεί άλλος. Και εγώ φοβούμαι, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί εγώ έχω ερεθίσματα από Έλληνες ψαράδες. Να μην υπάρχουν αντιδράσεις άλλου είδους, οπότε εκεί θα χαθεί η μπάλα.
0: Ναι. Καλά, η αντίδραση που μας ανησυχεί όλους είναι ότι σιγά σιγά ο κόσμος εγκαταλείπει την αλεία και ειδικά ο νέος κόσμος.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Όταν έχει δυσκολία στο να εξασφαλίσει το μεροκάματο αφού έρχονται οι άλλοι πιο οργανωμένα, με καλύτερα σκάφη αν θες, ναι, και σου παίρνουν το ψωμί μέσα από το στόμα, γιατί να εμπλακεί ένας νέος άνθρωπος στην αλεία?
0: Άρα κύριε Διακομιχάλη, γι' αυτό ήθελα να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Εδώ στην Αθήνα παρουσιάζονται ως ανήσυχοι δήθεν για το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα όπως την εννοούν οι Τούρκοι δυστυχώς φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί στην πράξη χωρίς να ανοίξει μύτη. Οι Τούρκοι ψαρεύουν στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι εμπορεύονται τα ψάρια μέσω της εξαγοράς της ελληνικής εταιρείας Καλυμάνης εδώ και κάποια χρόνια πλέον.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ,
0: ναι,
1: ενώ έχει έναν κανονισμό του 2008 που απαγορεύει να πουλούνται ψάρια,
0: ναι,
1: από χώρες που αλλιεύουν παράνομα σε χωρικά ύδατα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε

0: του κράτους της. Και ρωτώ εγώ, ο Τούρκος ψαράς πλέον, έχοντας στα χέρια του ένα νόμο που θα λέει ότι μέχρι τον 25ο μεσημβρινό ανήκουν σε μας αυτά τα νερά, αυτή η περιοχή, δεν θα το κάνει μεγαλύτερη θρασίτητα αυτό που κάνει μέχρι τώρα? Δεν θα πω συγκεκαλυμμένα, διότι έχουν ανοιχτά και τα ΆΙΣ, τις συσκευές που δίνουν το στίγμα που βρίσκονται. Αλλά τώρα θα το κάνουν και με βάση τον νόμο της χώρας τους. Και όλο είναι επικίνδυνα πράγματα.
1: Ναι.
0: Οι επισημάνσεις αυτές δεν είναι ακραίες. Είναι αγωνία των νησιωτών του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα των ψαράδων. Θα μου πείτε, εσύ είσαι ψαράς? Δεν είμαι ψαράς. Είμαι Έλληνας πολίτης. Εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Εδώ προσφέρω, προσέφερα και προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχω αγωνία για το αύριο αυτής της περιοχής.
1: Ναι. Έχετε ζήσει, όντας Καλύμνιος, την υπόθεση των μνημείων? Περιμένατε ποτέ ότι τόσα χρόνια μετά θα φτάναμε να κουβεντιάζουμε για μια κατάσταση στο Αιγαίο η οποία, δεν ξέρω, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι έχουμε παραδώσει πράγματα πλέον ήδη και απλά δεν μας το έχουν ανακοινώσει?
0: Κύριε Καρβερόβλε, ακούστε. Δυστυχώς, τα Ίμια ήταν ένας κρίκος στην αλυσίδα των δρομολογημένων και στοχευμένων διεκδικήσεων της Άγκυρας. Είμαι από τους λίγους, αλλά είμαι ένας από δάφτους, που μιλά για τον Εθνικό Όρκο των Τούρκων του 1920. Ήταν η απόφαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση που που έπρεπε να είχε η νέα τουρκική δημοκρατία όπως δημιουργήθηκε. 6 ήταν τα σημεία. Ο Εθνικός Όρκος των Τούρκων έχει 6 άρθρα, 6 παραγράφους. Το ένα αναφέρεται στη Δυτική Θράκη. Βιώνουμε τι συμβαίνει στη Δυτική Θράκη. Το άλλο ήταν στην Κύπρο, κατοχή από το 1974, παράνομη, παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά παράγει στην πράξη ένα αποτελέσματα, ανεξάρτητα τι λέμε εμείς, είναι κατοχικός στρατός, την ονόμασε Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και Αιγαίο. Από τα έξι άρθρα του τουρκικού εθνικού όρκου, τα 3 αναφέρονται στην Ελλάδα. Και τα άλλα ήταν η επέκταση στη Συρία όπως έχει γίνει, στη Λιβύη, στο Ιράκ. Δηλαδή υλοποιείται κατά γράμμα ο εθνικός όρκος των Τούρκων. Αλλά θυμίζω και τον Νταβούτογλου, ο οποίος έδωσε και πρόσφατα μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, που μίλησε για το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι με ειρηνικό τρόπο πρέπει να μεγαλώσουμε την σημερινή Τουρκία. Η Τουρκία, κύριε Καρβουνόπουλε, ξέρετε τι κάνει? Υλοποιεί τον πόλεμο, τη θεωρία των τριών πολέμων. Ψυχολογικός πόλεμος, διαμόρφωση της κοινής γνώμης και μετά νομική τεκμηρίωση του αναθεωρητισμού που έχει. Και αυτό είναι η γαλάζια πατρίδα. Ναύτεξ, έρευνα διάσωση, αποστρατικοποίηση νησιών, 152 νησίδες απροσδιόριστης ιδιοκτησίας. Λέτε και η συνθήκη της Λοζάνης, τις νησίδες που είναι εντός των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της, όλες έχουν όνομα. Όμως κατάφερε και καταφέρνει, προσθέτοντας λιθαράκι-λιθαράκι σε όλη αυτή την αμφισβήτηση που έχει κάνει, σήμερα με αυτή την νομική κάλυψη του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας, αύριο θα υπάρχει ένας νόμος του κράτους και θα σου λέει ο αεροπόρος ο Τούρκος, ο ψαράς ο Τούρκος, ο οποιοσδήποτε ότι το μισό Αιγαίο σύμφωνα με τον νόμο της τουρκικής δημοκρατίας είναι

0: χώρος που τους ανήκει. Και εμείς θα λέμε ότι πορευόμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Η λύση, κύριε Διακομιχάλη, υπάρχει μια αντίδραση, κάτι να κάνουμε έστω και τώρα, αν και ξέρετε, όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, μάλλον είναι πάρα πάρα πολύ αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα υπάρχει περιθώριο αντίδρασης.
0: Θέλω, κύριε Καρβουνόπουλε, επειδή ξεκίνησα να κάνω την αναφορά και μετά έκανα ένα άλμα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε η ιστορία από το 99 κυρίως, μετά τα Ίμια δηλαδή,
1: ναι,
0: και μετά την Κύπρο, με την αναγνώριση, με το κοινό ανακοινωθέν στο Συμβούλιο Κορυφής στο Ελσίνκι, που πρωθυπουργός ήταν ο Σιμίτης, ο αείμνηστος, και ο αείμνηστος Θεόδωρος Πάγκαλος, ότι υπάρχουν συνοριακές διαφορές με την Τουρκία. Τότε ουσιαστικά απέκτησε ένα νομικό μανδύα όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα. Όμως, επειδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, η ερώτησή σας είναι χαλαρή αλλά πολύ στοχευμένη. Τι λέτε, υπάρχει τώρα δυνατότητα να γίνει μία κίνηση αντιπερισπασμού? Το λέω έτσι. Καταρχήν δεν είναι κίνηση αντιπερισπασμού. Εμείς τι λέμε ως χώρα? Εμείς έχουμε αναγάγει σε θρησκεία το διεθνές δίκαιο. Συμφωνούμε? Μάλιστα. Το διεθνές δίκαιο λέει ότι μπορεί να γίνει μονομερός ανακήρυξιος. Μπορεί. Άρα, γιατί δεν κάνουμε εμείς τώρα, μονομερός, την ανακήρυξη εν ώψη της ψήφισης που έτσι αλλιώς θα γίνει του νομοθετήματος αυτού? Γιατί δεν κάναμε ανακήρυξη της ΑΟΣ με την Κύπρο? Δεν μιλάω για οριοθέτηση. Ανακήρυξη. Γιατί δεν επεκτείνομαι στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα? Γιατί δεν προχωρούμε, κύριε Καρβουνόπουλε, στις γραμμές βάσης από τις οποίες ξεκινά η μέτρηση των χωρικών μας υδάτων έστω στα 6 ναυτικά μίλια? Ξέρετε, εάν μετρούσαμε τα χωρικά μας ύδατα με αφετηρία τις γραμμές βάσης, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο της θάλασσας, θα είχαμε μια αύξηση στον σημερινό θαλάσσιο χώρο 4 με 5% στα χωρικά μας ύδατα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κινήσεις που μπορεί να γίνουν στη βάση του διεθνούς δικαίου, το οποίο εμείς έχουμε στερνιστεί μέχρι εκεί που δεν παίρνει, και έτσι μπαίνουμε σε μία λογική όχι αντιπερισπασμού. Εγώ δεν τη λέω ότι είναι κίνηση αντιπερισπασμού, γιατί υπάρχει και το περιβόητο κάζους μπέλι, μα εμείς είμαστε αυτή την ώρα σε έναν υβριδικό πόλεμο με την Τουρκία. Είμαστε. Σου αμφισβητούν τα πάντα. Σου αμφισβητούν την κυριαρχία, τον εναέριο χώρο, τα χωρικά σου ύδατα, ανάφτεξ με διάρκεια όριστη στο Αιγαίο. Αλλής είναι υβριδικός πόλεμος. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε ειλικρινά, οφείλουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις, γιατί αύριο, εάν προχωρήσει, που θα προχωρήσει στην νομοθέτηση, εμείς θα τρέχουμε πίσω από αυτήν την, πίσω από αυτό το νομοθέτημα. Και ξέρετε, να πω κάτι, κύριε Καρβουνόπουλε, επειδή εμένα μου αρέσει και διαβάζω ιστορία, εγώ επαναλαμβάνω, όπως το είπατε άλλωστε, πολιτικός μηχανικός είμαι, ούτε διεθνολόγος είμαι, ούτε γεωπολιτικός αναλυτής είμαι, αλλά μου αρέσει και διαβάζω πολύ ιστορία. Ξέρετε, το δίκαιο της θάλασσας προέκυψε μέσα από μονομερείς ή πολυμερείς διεκδικήσεις μέχρι να διαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο αυτού που λέμε σήμερα δίκαιο της θάλασσας. Το 52, τρεις χώρες προεξάρχουσαν της Χιλίης. Τι είπαν τότε? Ότι οι αλλιευτικές τους δραστηριότητες επεκτείνονται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια, που είναι στη συνέχεια έρχεται και το υιοθετεί το δίκαιο της θάλασσας. Έχουμε τη διακήρυξη του Τρούμαν που λέει πέρα από τα χωρικά, το 45, πέρα από τα χωρικά ύδατα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε υφαλοκρηπίδες και τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα, που έρχεται και τα υιοθετεί το δίκαιο της θάλασσας. Ο πόλεμος του Μπακαλιάρου, τον ξέρω. Λοιπόν, εμείς εδώ λοιπόν αυτή την ώρα είμαστε υποχρεωμένοι, διότι εάν δεν αντιδράσουμε, κρατήστε αυτή τη συνέντευξη, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τους μετέπειτα μήνες και όχι μόνο. Εάν δεν αντιδράσουμε, αυτό θα έχει επίδραση γενικότερα σε επικείμενες αλλαγές στα πλαίσια των θαλάσσιων ζωνών κλπ. Κλπ. Σας λέω, είναι μια συνέντευξη, εγώ θα κρατήσω την ημερομηνία, καλά να είμαστε, εύχομαι να μην δικαιωθώ. Εύχομαι. Δυστυχώς, η κατάσταση αυτή είναι.
1: Βέβαια κύριε Διακομιχάλη, αυτό το θέμα που έχει οξυνθεί πάρα πολύ από το 2020 και μετά κυρίως, με την Αλία, δεν έχει δείξει κανένα στη διάθεση 6 χρόνια τώρα να αντιδράσει. Και όπως είπατε και εσείς, και λαμβάνουμε και εμείς μηνύματα από διάφορους νησιώτες, ακόμα και από τα Κύθυρα, ότι επικοινωνούν με το λιμενικό και το λιμενικό...
0: Το λιμενικό παίρνει εντολές. Ναι. Όταν η πολιτική ηγεσία δεν πάρει αποφάσεις που να πει ότι θα φυλάξουμε τα θαλάσσια μας σύνορα, από εκεί και πέρα το πράγμα θα είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το λιμενικό... Είναι στρατιώτες, είναι, συγχωρέστε μου που το λέω έτσι, εκτελούν εντολές. Εάν πολιτικά δεν αποφασίσουμε, διότι τα ήρεμα νερά θα ταραχθούν πολύ έντονα, όταν θα γίνει νόμος του κράτους, η γαλάζια πατρίδα, ξέρετε, θα είμαστε εμείς νησίδες μέσα σε τουρκικό χώρο. Η γαλάζια πατρίδα θα είναι συνέχεια ουσιαστικά της στεριάς της τουρκικής δημοκρατίας. Ωραία. Εμείς θα είμαστε νησίδες που δεν παρακολουθούμε το δίκαιο της θάλασσας σύμφωνα με τις προβλέψεις του, αφού μας αναγνωρίζει μόνο τα χωρικά έδρα στα 6 ναυτικά μίλια, και θα είμαστε σε ζώνη ευθύνης της τουρκικής δημοκρατίας. Ασύλληπτα πράγματα, δηλαδή εδώ έπρεπε να είμαστε όλο το πολιτικό σύστημα να είναι στα κάγκελα, γιατί στη λογική είτε των ήρεμων νερών είτε της ακρίβειας, που είναι ένα κορυφαίο ζήτημα η οικονομία, αλλά για μένα η οικονομία μπορεί να κάνει κύκλους, σήμερα είμαστε χάλια, αύριο μπορεί να είμαστε λίγο καλύτερα ή πολύ καλά. Όμως τα εθνικά θέματα, οι ακροτηριασμοί και το να χάνουμε κυριαρχικά δικαιώματα, δεν νομίζω ότι αυτό εύκολα το ξανακερδίζεις. Έτσι.
1: Η αλληλεία έχει να κάνει και με την οικονομία.
0: Βεβαιότατα, διότι το δίκαιο, κύριε Καρβουνόπουλε, δυστυχώς το εφαρμόζει ο ισχυρός, και η Τουρκία θέλει να εμφανίζεται ως περιφερειακή ισχυρή δύναμη, και εγώ δικαιολογώ το ότι δεν θα πάει σε ενέργεια πολεμική, εάν εμείς επεκτείνουμε αυτό τη θάλασσά μας στα 12 ναυτικά μίλια ή ανακηρύξουμε άλλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ως περιφερειακή δύναμη δεν θα ήθελε να ρισκάρει, διότι εμείς έχουμε αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα στο στρατιωτικό κομμάτι, έτσι, με τις ένοπλες μας δυνάμεις, δεν θα ήθελε ούτε μία στα 100 να κάνει ένα επεισόδιο ή να εμπλακεί σε μια διαδικασία και να μην την κερδίσει. Διότι εκεί καταραίει όλο το οικοδόμημα περί του άτρωτου στρατού που και οι κεμαλικοί αυτό είχαν και ο Ερντογάν αυτό έχει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις παραμέτρους, και επειδή εγώ δεν είμαι αυτός που μπορεί να ομιλεί για εξωτερική πολιτική, λέω, ας προστατέψουμε τους ψαράδες μας να μην μπαίνουν στα 6 ναυτικά μίλια οι τουρκικές μηχανότρατες.
1: Προς το παρόν πάντως, κύριε Διακομιχάλη, η Τουρκία κερδίζει μέτρα στο γήπεδο χωρίς να παίζει καν μπάλα.
0: Μα σας είπα ότι εφαρμόζει την κινέζικη θεωρία των τριών πολέμων. Ψυχολογικός πόλεμος, το βλέπετε. Δηλώσεις, ιστορίες. Μετά, διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Τρίτο, νομική κάλυψη, αυτό που κάνει τώρα. Με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο υβριδικός πόλεμος. Χωρίς να πέφτει του φεκιά κερδίζει. Και εμείς εμένουμε στην λογική του δικαίου της θάλασσας, μάλιστα. Μαζί, μαζί. Ας το εφαρμόσουμε όμως. Εδώ δεν είναι το θέμα.
1: Σωστό.
0: Ποιος θα μας κατηγορήσει ότι δεν εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο όταν κάνουμε την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια ή ανακηρύξουμε ως ο Παπαδόπουλος, ο Τάσος, το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής και δύο άρματα και αυτά παλιάς τεχνολογίας. Ανακήρυξε και οριοθέτησε ΑΟΣ με όλες τις γειτονικές χώρες. Μας παρακαλούσε τότε, το ξέρετε. Ίσως να είστε από τους ρεπόρτερ, τους στρατιωτικούς που ξέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, μια Κύπρος, ένα νησί είναι, με 40.000 στρατό κατοχής και δεν φοβήθηκε τον Ερντογάν. Δεν φοβήθηκε την Τουρκία. Και εμείς, κάζους μπέλι. Ποιο κάζους μπέλι?
1: Εμείς καταργήσαμε το Υπουργείο Αιγαίου.
0: Ναι, εμείς καταργήσαμε το Υπουργείο Αιγαίου.
1: Κάναμε οικονομία, ναι.
0: Λοιπόν, βλέπετε ότι πρέπει να ανασκουμωθεί και εγώ λυπούμε, κύριε Καρβουνόπουλε, που όλο το πολιτικό σύστημα αντί να αναδεικνύει αυτή την ώρα τις ελληνικές διαφορές ως το μείζον πολιτικό θέμα που έχουμε ως ελληνισμός. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις και στην Κύπρο βέβαια και εδώ. Εδώ εμείς οι νησιώτες βιώνουμε κάτι πράγματα που εσείς στην Αθήνα δεν τα βιώνετε. Τώρα, επειδή οι Patriot θα φύγουν, θα γυρίσουν στις βάσεις, θα υπάρχουν, λέει, δύο μοιράς κάτω και κάτι άλλο. Ό,τι θα υπάρξουν. Ξέρετε, δεν μπορεί να πιστεί ο απλός πολίτης αυτός που φυλά Θερμοπύλες πράγματι εδώ, στα νησιά μας, ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς όταν έρχεται από το ταξίδι ο ψαράς και λέει μας ρίξαν και τουφεκές οι Τούρκοι μηχανοτραντάριδες. Μας απείλησαν με όπλα. Πού? Μέσα στο σπίτι μας.
1: Ναι. Και όταν, όταν διαμαρτύρεσαι μπορεί να σε πούνε και ακραίο.
0: Καλά, εντάξει, εγώ ανήκω στους ακραίους, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ είμαι πασόκ ακραίο. Το θέμα να πάρει μου είναι να το δουν πραγματικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι δήμαρχοι θα έπρεπε, ακούστε, και εμείς οι δήμαρχοι, όσοι έχουμε χρηματίσει, όσοι είναι τώρα, δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Εγώ το 1998, μετά τα Ίμνια, είχα κάνει μία κίνηση και υπήρξε ενδιαφέρον για την δημιουργία δικτύου δήμων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν μία την οποία αγκάλιασε ο τότε δήμαρχος Αθηναίων, γιατί το είχα στείλει και στην ΚΕΔΕ, ΚΕΔΚΕ τότε, ΚΕΔΚΕ λεγότανε, και απεφάσισε ομόφωνα και η ΚΕΔΚΕ, το Διοικητικό της Συμβουλίου, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Τι θα μπορούσε να είναι το δίκτυο των Δήμων του Ανατολικού Αιγαίου? Να υπάρχει μία ενιαία στρατηγική ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα, το ένα νησί να συμπληρώνει την ανάπτυξη του άλλου, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το κάθε νησί και να μπορεί να αρθρώσει μία ολοκληρωμένη στρατηγική απέναντι στα όσα γίνονται στην Αθήνα. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνει τίποτα. Γίνονται έργα αναπτυξιακά, αποσπασματικά. Δεν είναι μια ανάπτυξη ολιστική που θα ξεχωρίσει τα μεγάλα νησιά, τα κατοικημένα, και να δώσει ιδιαίτερο βάρος στις ακατοίκητες βραχονισίδες ή στα μικρά νησιά. Θυμάστε ότι όταν εγώ κρατούσα τον Αντώνη το Βεζιρόπουλο στα Ίμια μετά το γεγονός, 7 ολόκληρα χρόνια, δεν μου λέτε, έκανε καμία κίνηση δυναμική η Τουρκία να το βγάλει από πάνω? Τολμούσε? Όχι. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μία ουσιαστική ανάπτυξη του επίπεδου του ανάλογου που μπορεί να γίνει σε μία βραχονισίδα, έτσι ώστε να μιλούμε ότι υπάρχει ζωή ανθρώπινη πάνω και η όποια οικονομική δραστηριότητα. Θυμάστε στην Πλάτη που είναι ένα νησί μεταξύ Ψερίμου και Καλύμνου που είχα παραχωρήσει ως δήμαρχος χώρο και έκτισε ένας Καλύμνιος και παντρεύτηκε μια Ιταλίδα, είχε γίνει τότε μεγάλο ο θόρυβος, και έναν πίνο στην Πλάτη για χρόνια πολλά και τώρα πέθανε ο άνθρωπος, κάθεται εκεί το χτίσμα, ελληνικό χτίσμα μαζί με τον Άγιο Νικόλα. Δεν μπορούν να αμφισβητήσουν εύκολα τέτοιες καταστάσεις. Ναι, νατούρα καλή, το ένα καλό, το άλλο καλύτερο ακόμα, αλλά να πω κάτι, τα νησιά αυτά έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος διαφορετικός και να έχουν πάνω ανθρώπινη ζωή, μία δραστηριότητα, ώστε να δικαιολογούν η Φαλοκρηπίδρα, ώστε να δικαιολογούν ο οικονομική ζώνη γενικότερα, και να μην βγαίνουν οι Τούρκοι και να μας λένε ότι 150 νησίδες από αυτές είναι ακατονόμαστες και δεν σας ανήκουν και θα είναι και αυτές μέρος αυτών στη γαλάζια πατρίδα. Έλεος δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν είμαι ακραίος. Είμαι ρεαλιστής.
1: Δεν σας καθόλου ακραίος, όχι.
0: Είμαι ρεαλιστής, κύριε Καρβουνόπουλε, και ξέρω καλά την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Γι' αυτό με βλέπετε και βγάζω αυτή την αγωνία και λέω αυτά τα πράγματα. Μπορεί εσείς οι βαθιστόχαστοι αναλυτές ή όλοι οι καθηγητάδες που μιλούν για το δίκαιο της θάλασσας και εν πάση περιπτώσει λένε άλλα πράγματα, ίσως να έχουν άλλη άποψη και άλλη προσέγγιση.
1: Θα τρέχουμε όλοι αυτοί που λέτε μαζί εκ των υστέρων να κυνηγάμε τις εξελίξεις.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Και γίνει και άλλες φορές και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά μυαλό δεν βλέπουμε να βάζει κανένας, οπότε...
0: Οπότε πρέπει να υπάρχουν αυτές οι φωνές όπως τις έχουμε, κύριε Καρβουνόπουλε, τουλάχιστον μήπως και. Τι άλλο να πει κανείς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διακομιχάλη.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρβουνόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

ένα δόσιμο για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
3: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
3: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
3: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

με ψάρια και ναυάγια και μιας θρησκείας τους ανθρώπους της για σφάγια.

ήταν από χρόνια το κακό. Κανείς δεν είδε κάτι το σημαδιακό. Όσοι μιλούσανε σωστά τους κοροϊδεύανε, γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε.

μου τα γαλάζια της τοπία. Για την Ιθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις? Ας τον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος, για επανάσταση μιλάς.

0: Φιλάκι που ζητάς για όσα χάρισες και πήρες και χρωστάς.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
7: Όχι άλλο καρβουνό.
6: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
15: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
18: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
17: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις 3 κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνι. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, σήμερα ζωντανά, ολοζώντανα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω Ελλάδα, Κύπρος, Τρόδος, χαμός. Όπου και αν βρίσκεστε σε αυτό τον πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε. Σήμερα 30 Ιουλίου, Πέμπτη, είμαστε 8 και 12, εδώ, ώρα Ελλάδος. Υπενθυμίζω ότι το βιντεάκι αυτό είναι ζωντανό, πιο ζωντανό πεθαίνεις. Και είχαμε μια πολύ ωραία εισαγωγή σήμερα από έναν φίλο της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο, τον Bill Randen, τον οποίο θα τον δείτε, έχουμε και το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, το τραγούδι All I Can Give You. Μπείτε, ακούστε τον, είναι ένας άνθρωπος, ξαλέω, φίλος και της εκπομπής, ομοειδεάτης και του καναλιού και δικός μου. Και είπαμε έτσι να δώσουμε, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το σαν καλλιτέχνης και τα τραγούδια του, και επειδή έχουμε συντονιστεί σαν σκέψεις και ο ίδιος είναι αδάμαστος, θα τον έλεγα, θα τον χαρακτήριζα καλλιτεχνικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του σήμερα, ξαναλέω, Τρίτη 30 Ιουλίου. Εδώ ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Βλέπω εδώ γνωστούς φίλους. Εύχομαι να είστε να περάτε τέλεια αυτό το βραδάκι της Πέμπτης, καθώς εκπνέει εδώ ο Ιούλιος. Παγκράτη, να λοιπόν και οι γείτονες. Έχουμε προς Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι και αύριο Παρασκευή, έχουμε την προσφορά η οποία τρέχει από τις εκδόσεις Συμφωνόμων, και όποιος επιθυμεί μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε βιβλίο δικό μου μέσω των εκδόσεών μας. Εάν το κάνει και έρθει σε επαφή με τις εκδόσεις μας, μπορεί να ζητήσει αφιέρωση όπου θέλει και θα σταλεί το βιβλίο απογεγραμμένο από μένα προσωπικά με την αφιέρωσή σας όπου εσείς επιθυμείτε. Απλά για να το κάνετε αυτό πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις εκδόσεις μας στο 210-33-16-036, είτε στο info@infognomon.gr, info@infognomon.gr, και να ζητήσετε τη σχετική αφιέρωση. Άντε και Σαββατοκύριακο δίνουμε μια μικρή, θα ενημερώσει το βιβλιοπωλείο όποιος αγοράσει τα βιβλία αυτά σήμερα, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί θα μπουν, θα δουν τις τελευταίες παραγγελίες. Όλες οι παραγγελίες που έχουν τέτοιο σχετικό αίτημα θα φύγουν υπογεγραμμένες. Εξωτικά πατήσια, χαμός. Προς Κολιάς ή προς Αμερική? Δεν τη Αμερικής. Εξωτικά μ' αρέσει. Εξωτικά μαγευτικά και ονειρεμένα. Και από κάτω η Βραζιλία. Έτσι, σε συνέχεια. Πλάτη με πλάτη. Back to back. Πατήσια Βραζιλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω πολλά θέματα για σήμερα. Και θα ξεκινήσω μάλλον με ένα. Το οποίο. Με ένα ηλαροτραγικό. Και μάλλον. Ναι, το οποίο προκάλεσε κλαυσίγελο στην ελληνική κοινωνία. Θυμάστε μια ανεκδίγητη Δόμνα Μιχαηλίδου. Μια πραγματικά τελευταία πολιτικό. Δεν έχει λόγο ύπαρξη στην πολιτική. Τύψα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι επαγγέλλεται. Τι θα έκανε αν δεν ήταν άνθρωπος του κομματικού σωλήνα. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός κοινωνικής συνοχής. Υπουργός κοινωνικής συνοχής, δεν σε κάνω πλάκα. Και οικογένειας. Δόμνα Μιχαηλίδου. Ας δούμε μάλλον τι ακριβώς έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του York, ενώ κατέχει μεταπτυχιακές αναπτυξιακές σπουδές. Δεν μας λέει που έχει δουλέψει βέβαια. Η επιστημονική της έρευνα επικεντρώνεται στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Έχει διδάξει μακρονομικά στο Judge Business. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι. Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΣΑ στο Παρίσι ως οικονομολόγος, λέει εδώ. Δεν έχει δουλέψει πουθενά στον ιδιωτικό τομέα. Εικάζω είναι κάποιο πιθανότατα παιδί του οικογενειακού του κομματικού σωλήνα. Λοιπόν, η Δόμνα μας, η οποία είναι άκρως προβληματική περίπτωση και το καταλαβαίνει όποιος έχει επαφή με ανθρώπους και έχει έρθει σε επαφή με τέτοιες κοπέλες. Λοιπόν, η Δόμνα, η οποία αν τη δεις και αν την κοιτάξεις καλά, δεν είναι μόνο ο Κούλης ο οποίος έχει τα γουρλωμάτια και φαίνεται ότι είναι σαλταρισμένο το παιδί. Η Δόμνα είναι η κλασική περίπτωση γυναίκας που την βλέπεις και λες: η κοπέλα αυτή είναι τρελή. Καλύτερα να μην βγω μαζί της, γιατί ξέρω εγώ θα με κυνηγάει. Δεν ξέρω, είναι τέτοιου τύπου τύψα. Το βλέπεις, το μάτι γυαλίζει. Αυτή λοιπόν την τύπησα, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, τη βάλανε υπουργό οικογένειας για να μας πει και να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι ζωντανοί, δεν είναι ζόμπι, γιατί πρόκειται για πολιτικό ζόμπι, τη βλέπετε την τύψα. Ακούστε δήλωση εδώ τι είπε το στούκας πολιτικής που βουίζουν τα αυτιά μου ακόμα. Δεν υπάρχει, λέει εδώ, υπουργός οικογένειας Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion και τη διαφορετικότητα. Τι κοτσάνα πέταξες, μάτια μου. Ακούστε εδώ αθλειότητα.
Πρώτον, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Τι υπάρχει του παρελθόντος, αυτή που έχεις στο μυαλό σου, τα φαντάσματα που έχεις μέσα, τους δαίμονες οι οποίοι σε καταπολεμούν και γι' αυτό έχεις και το τρελό βλέμμα. Τι υπάρχει αν δεν υπάρχει, θα μας εφανίσετε, θα σας εξαφανίσουμε, αυτό είναι το μήνυμά σου. Γι' αυτό έπρεπε να μιλήσουμε για το inclusion. Για το inclusion. Άκου επίπεδο ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι τους κάτους λες φύγε πέρα, ρε λεκέ. Τέτοιους ανθρώπους που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, ψευτοπροδευτικοί, τριτοτέταρτοι, αυτός ο τύπος ομιλίας, δηλαδή του νούμερου, να μιλάω αγγλικά, ελληνικά και να αναλάσσομαι γιατί νομίζω ότι είμαι προχώ και έχω και το Starbucks στο χέρι, inclusion και διαφορετικότητα. Inclusion. Άκου εδώ, φαντάσου τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Πώς μιλάει, πού βρίσκεται, πού. Δηλαδή, σκέφτεται ξεπουλημένα. Σκέφτεται και μιλάει. Το μυαλό της ταχύτητά της είναι φραγκολεβαντίνικη. Το πρώτο μόνο που της νοιάζει είναι να συντονιστούμε με τους καιρούς, με τις φιλελεύθερες και τις φιλελεύθερες συχνότητες να συντονιστούμε. Δεν μας νοιάζει να προωθήσουμε τη χώρα, μας νοιάζει να είμαστε προχώ και in και στην τάση και trending, να κάνουμε trending. Ακούστε δήλωση, υπουργός της Ελλάδος, μια τελευταία τέλος πάντων του σωρού, γι' αυτό λέει πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion, το inclusion. Το έκανε και ουδέτερο. Αποφάσισε ο φωστήρας, ο Αϊνστάιν εδώ της πολιτικής, είναι το inclusion και η διαφορετικότητα. Και πραγματικά καταλήγει στο να μας πει, όχι απλά δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, έχουμε λέει και δημογραφικό πρόβλημα γι' αυτό και δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Το οποίο χρυσομαλούσα εδώ με το απαστράπτον βλέμμα. Η απαστράπτουσα ύπαρξη είναι ο Κούλης η μία, η άλλη είναι εδώ η κυρία και οι δύο με τα ματάκια τα οποία μας μαγεύουν, τους φάρους σας, καθόλου τρέλα. Ποιος το δημιούργησε, ποιος το προκάλεσε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα? Ο Φούφουτος, οι δαίμονες ή ξέρω εγώ τα φαντάσματα που έχεις στο μυαλό σου και σε κρατούν ξύπνια τη νύχτα? Ποιος, ο Αλέκος, η Πάπια, ποιος προκάλεσε το δημογραφικό πρόβλημα πανέμορφη μου Δόμνα Μιχαηλίδου και δεσμεύεσαι να μην υπάρξει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος στο βωμό του inclusion και της ψευτοκουλτουρο γελιότητας? Ποιος, για πες μου, είσαι πολύ προχώ, στο δίνω αυτό. Αν μη τι άλλο είσαι προχώ, πρόσχε μη χτυπήσε κανένα τοίχο. Λοιπόν, μιλάμε για περιπτωσάρα, δεν σε κάνω πλάκα, και επειδή τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, για να καταλάβει τι μηδενικά, δηλαδή είναι όλοι σκουπίδια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ένα σκουπιδαριό το Υπουργικό Συμβούλιο του Κούλη, και είναι ο ένας πιο σκουπίδι από τον άλλον. Τρελοσκούπιδο, βρωμοσκούπιδο και αρχισκούπιδο Κούλης. Για να καταλάβετε τι επίπεδο ανθρώπου μιλάμε, η Δόμινα Μιχαηλίδου, ακούστε εδώ, είχε δώσει μια συνέντευξη κάπου, δεν μπορώ να το θυμάστε κάποιοι από εσάς. Μίλησε, διαβάζω από ιστοσελίδα. Η Δόμινα Μιχαηλίδου μίλησε για τις δύσκολες ώρες που πέρασε όταν αρρώστησε ο πατέρας της και την αγωνία που είχε η Δόμνα αν θα προλάβει τις εκλογές, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν μια αναστρέψιμη. Και λέει, όταν αρρώστησε ο πατέρας μου το Φεβρουάριο του 2021, όταν καταλάβαμε ότι η κατάστασή του είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Και μάλιστα είχα την αγωνία και λέω, σκέψου να είναι πολύ άρρωστος και να προλάβει τις εκλογές και να μην βγει και καλό το αποτέλεσμα. Η κοπέλα αυτή, που είναι προφανώς, έχει τεράστια προβλήματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Όταν λέει αρρώστησε ο πατέρας μου και καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Δεν ξέρω, τα σχόλια δικά σας. Αφού τον άνθρωπο τον έβαλε υπουργό οικογένειας για να μας πει ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, γιατί πρέπει να είμαστε inclusive και διαφορετική, διαφορετικότητα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει απειλή αφανισμού του έθνους από αυτό το μόρφωμα που λέγεται Δημοκρατία. Χωρίς περιστροφές. Δεν ξέρω. Βαριστομάχιασα. Λοιπόν. Αυτά εδώ για την τύπισα με την οποία ξαναλέω. Τη βλέπεις και λες πω φίλε αυτή τρελά μάτια, γυαλίζει το μάτι. Θα μπλέξω, θα με σφάξει, θα είναι κάθε μέρα από το σπίτι μου. Τέτοιου τύπου επίπεδο άνθρωπος. Λοιπόν. Να πω. Σε άλλα νέα, πριν πάω στο μεγάλο ζήτημα εδώ, ότι έχουμε μια εξέλιξη στον Εύξηνο Πόντο, γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, την Κυριακή είχα βγει στο Action 24, δεν τους άρεσε μάλλον η Κάζο αυτό το οποίο είπα, το πνίξαν το βίντεο, το ανέβασα σε αυτό το κανάλι μου, το κατέβασαν, το ξανανέβασα μόνο ηχητικό, μπείτε δείτε το, όπου εκεί ξεφτιλίζεται όλο το κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο μάλιστα το στήριξαν και κάποιοι στην ομιλία, μπείτε δείτε εσείς και κρίνετε. Λοιπόν, εκεί ένας πτέραρχος,
ο οποίος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είπε ότι πρέπει, λέει, να πάμε να στηρίξουμε, να πολεμήσουμε, να θυσιαστούμε, δεν ξέρω, τους εφοπλιστές στη Σαουδική Αραβία, για να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Τι ενδιαφέρουσα πλοκή εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο στον Εύξεινο Πόντο, όπου είχαμε διπλή επίθεση με μία επανδρομένα drone σε ελληνικά τάνκερ, τάνκερ ελληνικών συμφερόντων. Ακούστε εδώ. Δηλαδή, δεξαμενόπλαια τα οποία μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ελληνικών συμφερόντων. Πού έγινε αυτό? Στο Νοβοροσίσκ, στη Ρωσία, στα χωρικά ύδατα, στο θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, δηλαδή τη κοινοπραξία του αγωγού κοινοπραξία Κασπία, που εμπλέκεται εδώ το Καζακστάν και εμπλέκεται και η Σεύρον. Πρόκειται για το. Συμμετέχει η Αμερικανική Σεύρον σε όλο αυτό το. Στην κοινοπραξία. Και σας πληροφορώ λοιπόν ότι χτύπησαν οι Ουκρανοί προφανώς δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ενώ το πλοίο, θα σας πω ποιο είναι το πλοίο εδώ, λέγεται Νίσο Σύφνος, της οικογένειας Αλαφούζου παρακαλώ, με σημαία Νίσον Μάρσα προφανώς, γιατί είναι Ανθέλινες. Καθώς λοιπόν το πλοίο αυτό φόρτωνε αργό πετρέλαιο, το χτύπησαν τα ουκρανικά καθάρματα οι Ναζί του Κιέβου. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Παράλληλα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, λέει, κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής του πετρελαίου στο κατάστρωμα του πλοίου. Το κατάφερα να το κρατήσουν ασφαλές το πλήρωμα, όπως διαβάζω, με τη συνδρομή τριών σκαφών υποστήριξης που κινητοποιήθηκαν ανάμεσα, κατασβέστηκε η φωτιά. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς ούτε ανθρώπινες απώλειες. Και παράλληλα χτύπησαν το πλοίο Μαράθι υποσημαίας νήσου του Μαν. Πρόκειται για την εταιρεία Dynacom του Προκοπίου. Είναι αυτός που στέλνει τους ανθρώπους, ο επικίνδυνες αποστολές. Αυτός ο εφοπλιστής, ο δισεκατομμύριος εφοπλιστής που στέλνει τους ανθρώπους στο στενό του Ορμούζ, καθώς πέφτουν βόμβες, του λέει: μην μασάτε, πηγαίνετε. Δεν ξέρω τι τους υπόσχεται ή τι τους απειλεί. Αυτός λοιπόν, τούτος εδώ, το πλοίο του πάλι κατευθυνόταν και αυτό προς το θαλάσσιο τερματικό σταθμό εκεί του αγωγού αυτού και δέχθηκε επίθεση 6 ναυτικά μίλια από τις εγκαταστάσεις. Όσο ακριβώς χρειάζεται για να είναι μέσα στα ναυτικά, στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας. Και διερωτώμε, εδώ πρέπει να προστατεύουμε την ελληνική ναυτιλία ή μόνο όπου δεν χαλάει το αφήγημα του Κούλη και των λοιπόν ροφών, του τρελωμάτη, της τρελωματούς, της τρελοκαμπέρος, όλων αυτών των ψυχασθενών, των ψυχανόμαλων που είναι στην κυβέρνηση, αν δεν τους πειράζει να υπροσπίζουμε τα συμφέροντα ελληνικών εταιριών? Να, ένα ερώτημα για προβληματισμό σε ξεφτυλισμένους, σε ορντινάτσες κτλ. Ας προβληματιστούμε λίγο. Λοιπόν, το πλοίο λέγεται Νίσος Σύφνος. Έτσι λέγεται το πλοίο του Αλαφούζου. Και το άλλο λέγεται Μαράθι. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου τις απόψεις. Ξαναλέω, είμαστε ζωντανά. Επομένως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι με τα χαράς. Νερό πίνω, όχι κάτι πιο βαρύ. Μην προβληματιστείτε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε και ένα ακόμα, πρέπει να το πω και αυτό,

του τραπέζι. Είναι, η πρώτη είναι η ελληνοκυπριακή, όπως την αποκαλούν, που είναι η ΔΔΟ, αυτό το μόρφωμα, το τράβεστο μόρφωμα, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, αυτή η ΔΔΟ. Ή μάλλον υπάρχει εν μέρη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που είναι μια διαλυμένη χώρα, δεν λειτουργεί. Ή η οποία είναι τουρκοβρετανική λύση, και υπάρχει καθαρά η αμυγός τουρκική λύση, που είναι τα δύο κράτη. Το δεύτερο το προκρίνει η Άγκυρα. Άρα πάμε σε μια συνομιλία με τους Τούρκους, με την κατοχική δύναμη, για να την νομιμοποιήσουμε, την κατοχή της και την εισβολή της. Και αντί για να μιλάμε για θέμα εισβολής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σφαγών, βαρβαροτήτων κτλ., θα μιλάμε πώς να τα βρούμε, να κάνουμε κουμπαγιά, να γυαλιάζουμε τα δέντρα. Δεν χτυπάς το κεφάλι σου και τα σπάς και τα γυαλιά σου στο δέντρο πάνω, μπας και στρώσεις το γκλάβα σου, και εσύ και οι υπόλοιποι του Συρφετού εκεί στην Κύπρο. Αντί για να μιλάμε για την εισβολή και την παρόμοια κατοχή, μιλάμε για ένα διακοινωτικό ζήτημα. Πρέπει να επιληθεί με συμπερίληψη, διαφορετικότητα, συνειδητότητα, εαυτότητα, ηλικιότητα, νορμαλιότητα, όλες αυτές οι ότητες από τις οντότητες, τις μηδαμινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είτε τουρκοβρετανική λύση, που έχει υιοθετήσει η Λευκοσία και δυστυχώς και η βρωμερή Αθήνα, είτε καθαρά τουρκική λύση που έχει υιοθετήσει η Άγκυρα με τα δύο κράτη. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ. Ό,τι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν δημοσιεύματα για το πού το πάει ο Χρυστοδουλίδης, που είναι ο κούλης της Κύπρου και είναι και σαν γραμμή, δηλαδή ψαλιδόπηγος, αυτή την κορμοστασιά την ίδια του πολιτικού χλεχλέ. Λοιπόν, υπάρχει μία συμφωνία, όπως φαίνεται, ένα προσχέδιο το οποίο μιλάει για ένα υποτυπώδες κεντρικό κράτος, στο οποίο κράτος θα διαχειρίζεται θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά εκεί θα έχουν δικαίωμα βέτο οι Τουρκοκύπροι, που είναι το. Ούτε το 40%, αν βάλεις και τους επίκους, είναι και λιγότεροι. Θα έχουν δικαίωμα βέτο, άρα δεν θα είναι ένας πολίτης μία ψήφος. Αυτό αποφάσισε ο Φωστήρας, ο Χρυστοδουλίδης, ο άνθρωπος του Μέθησου, του Βρωμομέθησου. Μαζί τα ήπιατε, μαζί τα ρουφούσατε, δεν ξέρω. Πες μας, απάντησέ μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Βρωμομέθησου, αυτό αποφάσισε εδώ, ότι δεν θα ισχύει ένας πολίτης μία ψήφος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και επίσης. Θα υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία στο αξίωμα, δηλαδή το ύψιστο αξίωμα. Θα υπάρχει μεταβατική περίοδος 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Τούρκοι θα πάρουν απευθείας πτήσεις, απευθείας εξωτερικές σχέσεις, απευθείας εμπόριο κτλ. Παράλληλα, ο τουρκικός στρατός θα μείνει στην Κύπρο, ο εισβολέας δηλαδή, θα τον μεταβαπτίσουν σε νατοϊκή στρατιωτική παρουσία, τον εισβολέα αυτό που μας σκότωνε, ξαφνικά θα είναι ο σύμμαχος, ο προστάτης του ΝΑΤΟ. Λοιπόν. Αυτό εδώ λέει θα είναι μια συμφωνία που δεν θα πάρει την απόφαση ο Κυπριακός λαός, γιατί όταν το τόλμησε να το βάλουν ενώπιον του, να το θέσουν ενώπιον του το 2004, το σχέδιο Ανάν, περί αυτού πρόκειται. Διότι το σχέδιο Ανάν, το οποίο το καταψήφισαν οι Κύπροι και θέλουν να το περάσουν μέσω του κοινοβουλίου τώρα. Δεν θα το περάσουν από το κοινοβούλιο, μην και τύχει και αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Οι προδότες, τα σκουπιδαριά, οι πληρωμένοι, άμα γυρίσει στους πολιτικούς, καλά και τους βρωμιάριδες εδώ στην Ελλάδα, τα λέσια, αν τους γυρίσει ανάποδα, δεν ξέρει αν θα βρει τουρκικές λίρες, αν θα βρει, ξέρω εγώ, λίρες αγγλικές. Τι λίρες είναι το θέμα, αγγλικές ή τουρκικές? Κάποιοι εδώ, κάποια απόνερα έχουν πάρει σίγουρα και δολάρια. Ένα εφιάλτης είναι αυτό που μεθοδεύουν, να ξέρετε, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν μιλάει κανείς για τις περιουσίες των ανθρώπων, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δεχθούμε όχι μόνο την νομιμοποίηση των τελεσμένων της εισβολής, αλλά και των επίκων, αλλά και το να έχει δυνατότητα να ασκεί βέτο η μειοψηφία στην απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ ουσιαστικά θα μπει το νησί υπό την ουσιαστική κυδαιμονία της Τουρκίας. Αυτό ετοιμάζουν, να ξέρετε. Και θα σας πω τι είχε πει προφητικά ο μέγας καθηγητής Νεοκλήσαρης, ο τεράστιος καθηγητής που είναι φάρος του ελληνισμού, πρέπει να το μελετάμε όλοι οι Έλληνες, προφητικά για αυτά τα οποία γίνονται. Ακούστε, για γνώση και αφύπνιση, είχε πει ότι εάν οι Ελληνοκύπροι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα 2 επίκους από την Ανατολία για να τους συντηρούν. Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι σαν να βρίσκεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της στο σπίτι σου και μετά το χωρισμό την παίρνεις τηλέφωνο και την παρακαλείς να γυρίσει πίσω μαζί με τον εραστή και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Από σένα προφανώς. Αυτά ετοιμάζουν οι ολετήρες του ελληνισμού, το καρκίνωμα που λέγεται πολιτικό σύστημα σε Λευκοσία και Αθήνα. Αγκαλιά! Λοιπόν, καλησπέρα.

0: στο ένα κασάρι σε διαμαντή. Επαναλαμβάνω, έχουμε ζωντανό βίντεο που σημαίνει οποιαδήποτε απορία σας, με τα χαρά στην ακούω σκέψη κτλ. Λοιπόν, ας δούμε λίγο για την για το θέμα το μεγάλο, και αν μείνει χρόνος θα δούμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, τι ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι μεγάλη εξέλιξη, δεν υπερβάλλω. Να πω ότι χτυπήσαν οι Αμερικανοί Τετάρτη χθες, και γιατί προσπάθησαν οι Ιρανοί να χτυπήσουν στην Ιορδανία, δεν τα κατάφεραν, τα κατέριψαν τα ντρόουν οι Αμερικανοί, και σε απάντηση αυτής της απόπειρας η κεντρική δίκη των Αμερικανών εξαπέλυσε ισχυρές υποθέσεις, όπως μας λέει εδώ, και χτύπησαν σε διάφορα σημεία των Ιρανών και των φρουρών της Επανάστασης. Είπαν ότι αποδυναμώνουμε τους Ιρανούς και τους πλειοεξούσιους στην περιοχή, χτυπήσαμε, λέει, κέντρα διοικήσεως, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες περιοχές αμυντικές, οχυρωματικές παρακολούθησης και τα λοιπά σε όλη την περιοχή, και ότι είναι η πρώτη φορά οι Αμερικανοί που χτύπησαν μέσα σε 5 μέρες. Θυμίζω, χτυπούσαν για 13 μέρες συνεχόμενα κατάπαυστα, σταμάτησαν για 5 μέρες και επανήλθαν τώρα με αυτό το χτύπημα στο στενό του Ορμούς και σε άλλες περιοχές. Γιατί χτύπησαν, ξαναλέω, προηγήθηκε χτύπημα ιρανικό, και αυτό έχει αξία εδώ. Οι Ιρανοί τι λένε, ότι για ποιο λόγο χτύπησαν, 5 μέρες δεν υπήρχαν γεγονότα, συμβάντα. Χτυπήσαμε, λέει, επειδή παρακινούν τα πλοία οι Αμερικανοί στο στενό του Ορμούς να διέρχονται του νότιου παράνομου διαδρόμου, και από εκεί είχε πέρα και ο Προκοπίου και τα λοιπά, και είχε φάει στο κεφάλι. Εικάζω, είτε είναι άνθρωπος των Αμερικανών είτε είναι τσουτσέκ των Αμερικανών, δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα, για ίδια λύπηση είναι η περίπτωσή του. Από εκεί λοιπόν πάνε οι Αμερικανοί πλοία, και για να σταματήσει αυτή η παραβία στην πραγματικότητα του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, το οποίο διέχεται των χωρικών μας υδάτων, λένε εδώ οι Ιρανοί ότι γι' αυτό χτύπησαν συμβολικά στην αρχή στην Ιορδανία. Γιατί λέω συμβολικά? Γιατί δεν έσπηραν τον όλεθρο. Χτύπησαν συμβολικά για να στείλουν μήνυμα: σταματήστε να στέλνετε τα πλοία από τον νότιο διάδρομο που είναι το Ομάν. Απάντησαν οι Αμερικανοί χτυπώντας, και μάλιστα σκότωσαν και ένα παιδάκι στην ίσο Κέσμ. Χτύπησαν οικογένεια, τη σκότωσαν, και σκότωσαν και ένα παιδάκι, τριμελή οικογένεια, πατέρας, μητέρα και δίχρονο παιδάκι, το οποίο λέει εδώ το Ιράν ότι είναι μάρτυρες. Μας χτυπήσανε, λέει, στις περιοχές Μπουσέρ, Φάρς και Κουζιστάν, και στην ίσο Κέσμ, μέσα στο ενό τορμούς, όπου εκεί στη γειτονιά Τσάταγκού σκότωσαν ένα, ακούστε εδώ, μια οικογένεια, και μαμά, μπαμπά και ένα δίχρονο μωρό, και άλλα 2, λέει, παιδάκια ηλικίας 7 και 9 τραυματίστηκαν, ευτυχώς διασώθηκαν μέσα από τα συντρίμια και τα πήγανε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, επειδή αυτή η επίθεση στην ίσο Κέσμ και ειδικά η δολοφονία των παιδιών τρελαίνει τους Ιρανούς, και δεν το κάνουν επίτηδες στα χριστιανοκαθάρματα, τρελαίνει τους Ιρανούς, απάντησαν με τον μόνο τρόπο που θα μπορούσαν να στείλουν για τους παιδοβιαστές, την κυβέρνηση Έπσταϊν, την παγκόσμια, που είναι, μετέχει και ο Κούλης, μετέχει Φοντερνάτσανα, οι γκόμενες του Χίτλερ και οι γκόμενοι του Χίτλερ στην Ευρώπη, όλοι μαζί είναι στη συμφορία αυτή. Είναι 100% ομοειδεάτες και συνδετημόνες και κοινωνοί των ίδιων διαστραμμένων ιδεολογιών, και τους έδωσαν τη μόνη απάντηση που μπορούσαν να τους δώσουν. Εξαήλωσαν, χτύπησαν την Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, την βάση Al-Azraq, την αεροπορική βάση στην Ιορδανία των Αμερικανών, όπως είναι εδώ οι Ιρανοί, και κατέστρεψαν 3 F-35 αεροσκάφη και σκότωσαν, δεν ξέρουμε πόσους, στρατιωτικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και αξιωματικούς. Επλήγησαν και άλλες περιοχές στη βάση και κατέστρεψαν ολοσχερώς 3 αεροσκάφη τα τελευταίας γενιάς F-35, τα οποία είναι πανάκριβα, κοστίζει το καθένα 110 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε, σχεδόν μισό δις ζημιά από μία επίθεση και μόνο. Και μάλιστα λένε εδώ φρουρή της Επανάστασης, απευθυνόμενοι στον έντιμο λαό της Ιορδανίας και όχι στο σύχαμα τον Αμπτάλα και στην άλλη τη θίτσα, μόνο για κεφτεδάκια είναι η Βασίλισσα Αράνια, η Μπιμπιμπό, αλλά απευθυνόμαστε, λέει, στο λαό, στον έντιμο λαό της Ιορδανίας, και σας ευχαριστούμε, λέει, για την την έντιμη στάση σας και την συνεργασία κάποιων εξημών από την Ιορδανία δηλαδή, οι οποίοι πιέζετε την θηλιά γύρω από το λαιμό του εχθρού και τον αφήνετε εκτεθειμένο. Εικάζω κάποιοι συνεργάζονται με τους Ιρανούς από τη, ή αυτό εννοούν εδώ οι Ιρανοί, κάποιοι συνεργάζονται από την Ιορδανία με το Ιράν. Ο αμερικανικός εχθρός είναι απροστάτευτος εναντίον μας, όπως λένε οι Αμερικανοί, καθώς στοχοποίησαμε τις κατοχικές βάσεις τους στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και σε απάντηση στο έγκλημα που σκότωσαν τα παιδιά μας στην Ίσο Κέσμ, και για να σας βοηθήσουμε να απελευθερώσετε την Ισλαμική γη της Ιορδανίας από την απανολεθρία που είναι οι Αμερικανοί κατακτητές, στοχοποιήσαμε εκεί το αεροδρόμιο με τα F-35 στην αεροπορική βάση Al-Azraq στην Ιορδανία. Ολοσχερώς καταστρέψαμε 3 F-35 και βαρύτατες ζημιές σε άλλα αεροσκάφη. Ξαναλέω, σπήραν το θάνατο σε διάφορους εκεί στρατιώτες και αξιωματικούς, όπως λένε εδώ. Η περιοχή μας, καταλήγουν οι φίλοι της Επανάστασης, δεν θα δεχθεί ποτέ ένα στρατό εισβολής ο οποίος σκοτώνει, δολοφονεί παιδιά και δολοφονεί με βάρβαρο τρόπο αθώες οικογένειες μέσα στη νύχτα καθώς κοιμούνται. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω σε αυτό. Και λένε ότι τις πληροφορίες για το πώς θα χτυπήσουμε στην βάση αυτή τις συνέλεξαν η κεντρική διοίκηση και μάλλον η υπηρεσία πληροφοριών της κεντρικής διοίκησης των φρουρών της Επανάστασης και του στρατού από κοινού. Θυμίζω οι Ιρανοί έχουν και φρουρούς της Επανάστασης και τακτικό στρατό. Έχουν ένα κοινό επιτελικό σώμα αυτή τη στιγμή της Κατάμ Αλανμπίγια. Αυτοί λοιπόν βρήκανε, λέει, που πρέπει να χτυπήσουμε. Και χτύπησαν με δικές πληροφορίες, όπως λένε, και όχι πληροφορίες τρίτων. Επίσης υπογραμμίζουν ότι η βάση αυτή είναι κεντρικό πλέον σημείο των Αμερικανών για τους βομβαρδισμούς τους στη Δυτική Ασία. Δυτική Ασία εννοούν την Μέση Ανατολή. Και στην πραγματικότητα με αυτό το χτύπημα, λένε φρουροί της Επανάστασης, αποδεικνύουμε ότι έχουμε πετύχει αεροπορική κυριαρχία, μάλλον πυραυλική κυριαρχία έναντι των αντιπυραυλικών δυνάμεων των Αμερικανών, στοχοποιώντας τους, πρώτα στοχοποιήσαμε, λέει, τα ραντάρ ενημέρωσης και προειδοποίησης και επιτήρησης των Αμερικανών και μετά βομβαρδίσαμε την βάση στην οποία την κάναμε θρύψαλα. Μεγάλη, ξαναλέω, εξέλιξη αυτή, το ότι χτύπησαν και βομβάρδισαν και κατέστρεψαν F-35, μιλάμε ζημιά δισεκατομμυρίων, και να δούμε πώς είναι οι νεκροί εδώ στην πραγματικότητα. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Να σας πω, και αξίζει να το πω και αυτό, ότι είναι πολύ πιθανό οι νεκροί να είναι παραπάνω από δεκάδες, όπως ομολογεί το Πεντάγωνο. Το έχω ξαναπεί σε αυτό το κανάλι, ότι μόνο όταν αποδεδειγμένα από αμερικανικές εφημερίδες αναδεικνύονται το θέμα ότι κάποιοι σκοτώθηκαν Αμερικανοί, τότε ξαφνικά το Πεντάγωνο λέει ναι, ναι, θα το αναφέραμε και εμείς, απλά μας προλάβατε κάποια δευτερόλεπτα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, επειδή λένε οι Αμερικανοί ότι μόνο 400 είναι οι τραυματίες και οι νεκροί, συνολικά δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ περισσότεροι. Σίγουρα είναι όπως. Μάλλον σίγουρα είναι 400. Λένε οι Ιρανοί ότι από αυτούς οι 64 είναι αξιωματικοί και μάλιστα από τους αποδεδειγμένους, δηλαδή από τους Αμερικανούς, από τους που έχουν ομολογήσει. Και μάλιστα χτυπήθηκαν και δύο στρατηγοί. Έχουν τραυματιστεί δύο στρατηγοί και οι πιο συχνοί τραυματισμοί, λένε οι Ιρανοί, για τις αμερικανικές απώλειες είναι, λέει, εγκεφαλικές κακώσεις. Μάλιστα. Εγκεφαλικές κακώσεις, αλλά παρόλα αυτά το Πεντάγωνο υποβαθμίζει τις ήττες και τους θανάτους, όπως κάνανε και στο Βιετνάμ, οι Θρασίδηλοι, στο Αφγανιστάν μια ζωή, ένα μόλεμα, ένα κακό σπυρί μέσα στο οποίο η Αμερική πρέπει να σπάσει, να σκάσει εισβολών και μπλέκανε εκεί που δεν τους παίρνανε οι μπουχές ομούρδες, οι κοκκινομαγουλάδες. Λοιπόν, και γιατί τα καταφέρνουν οι Ιρανοί, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα εδώ, πώς μπορούν δηλαδή και χτυπάνε και σκοτώνουν τόσους εισβολείς στην Ιορδανία, στη Συρία. Η Ιορδανία πάρα πολύ σημαντικό εδώ, γιατί τι κάνουν οι Αμερικανοί όταν τους διέλυσαν στην γειτονική τους περιοχή, δηλαδή στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ κτλ. Μαζέψαν όλα τα συχάματα εκεί, τους εισβολείς, τους βρωμοπόδαρους, και τους πήγαν όλους τους στρατιώτες τους στην Ιορδανία, για να είναι πιο μακριά, απομακρυσμένα και στη Συρία. Αλλά και εκεί τι φάγαν στο κεφάλι. Δηλαδή τους πήγανε στην Ιορδανία που σας είπα, τους κατέστρεψαν τώρα, τους πήγανε στη βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία με το βρωμοτζόλανο μαζί και τους χτυπάνε και τους στερίζουν και τους σκοτώνουν παντού. Δεν έχει καμία σημασία απόσταση από ό,τι φαίνεται εδώ. Ξαναλέω, είναι μεγάλη η επιτυχία των Ιρανών. Στην Ιορδανία τους παίρνανε πρώτα, παίρνανε τα θύματα και τα πηγαίνανε στην Ιορδανία εκεί για να τους κρύψουν με ελικόπτερα όσους είχαν τραυματιστεί. Άρα έχουν καταφέρει λοιπόν εδώ να σπάσουν όχι μόνο τις άμυνες των Αμερικανών κοντά τους στη γειτονιά, δηλαδή στον κόλπο, αλλά και αυτούς που αποτραβήχτηκαν, φύγανε στην αρχή, πήγανε σε αποθήκες στον κόλπο. Τους βρήκαν και στις αποθήκες, τους θάψαν εκεί μέσα στα hostel και στα τέτοια που μοιράζονταν 10 άτομα ένα μπάνιο οι βρωμιάριδες οι Αμερικανοί. Τους βρήκαν και εκεί και τη φάγανε στην κεφάλα οι Αμερικανοί εισβολείς. Φύγανε και από τα hostel και από τις πισίνες, που κάτι πισίνες άδειες από εκεί κάναν τις αποστολές τους. Φύγανε και από εκεί, πήγανε στη Συρία και στην Ιορδανία και τους εξαϊλώνουν και εκεί. Και δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο χάνουν οι Αμερικανοί, είναι και το θέμα, το τεράστιο οικονομικό θέμα το ναυτικό, και αυτό πρέπει να το βάλουμε, να το συμπεριλάβουμε στο σκεπτικό μας, που έχουν τα δύο αεροπλανοφόρα εκεί, τα υποβρύχια, τα υπόλοιπα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Εδώ αυτά τα πλοία κάποτε πρέπει να βγουν για επισκευές, για συντήρηση. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να επιχειρούν μόνο με τα αεροπλανοφόρα στην περιοχή, μπορεί να εξοπλίζονται με μαζούτ κτλ., αλλά πρέπει να βγουν και σε συντήρηση. Αυτά τα κόστη είναι τεράστια. Και είναι και κόστη ετοιμότητα στην πραγματικότητα. Αυτά τα οποία δεν μπορούν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί δεν πολεμάνε εντός της έδρας τους. Εδώ είναι η έδρα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί έχουν προκεχωρημένα φυλάκια, τα οποία έχουν εξολοθρεύσει. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Η σάρκα των Αμερικανών είναι ένα με τα βρωμοσίδερά τους στις βάσεις αυτές. Και έχουν τα πλοία τους, τα οποία ξαναλέω κοστίζουν. Και δεν συντηρούνται αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει κόστος ετοιμότητας για οτιδήποτε ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια σκέψη, διαβάζω σκέψεις, ερωτήσεις σας. Ωραία. Λοιπόν, άλλες ανακοινώσεις από τους Ιρανούς εδώ, όχι μόνο κατά της Ιορδανίας, αλλά απειλούν και άλλες χώρες, προσέξτε, επειδή σας είπα ότι προσπάθησαν να περάσουν δύο δεξαμενόπλια, η Κάζο μπορεί να ήταν και αυτού του τσαπιοκυλιά Ελλήνων εφοπλιστών, που είναι οι χειρότεροι λακέδες, οι πιο βρωμιάριδες ειλικρινά. Κάποιοι πολλοί ζουν από αυτούς στην Ελλάδα και είναι θετικό, αλλά πραγματικά αν ειλικρινά θέλουν δεν αξίζουν τίποτα. Δεν αξίζουν να έχουν τα πλοία, είναι αθέληνες, δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό, είναι σκυλιά κατά της Ελλάδος. Κάποιοι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, έχουν κάνει και δωρεές στον ελληνισμό. Κάποιοι λάτσιδες, κάτι τέτοιο, είναι βαθιά αθέληνες, συχαίνονται την Ελλάδα, έχουν έρθει εδώ στο ελληνικό να κλέψουν, να ρημάξουν. Είναι πρόβλημα και είναι και εχθροί, όπως είναι εχθροί και το πολιτικό σύστημα. Είναι η λεγόμενη βρωμοαλίτ, δηλαδή πολιτικο-οικονομική καθεστική ατάξη. Λοιπόν, κάποιοι πιθανόν είναι και αυτοί. Λένε οι Ιρανοί εδώ προσπάθησαν δύο δεξαμενόπλια να περάσουν από την νότια εδώ διαδρομή, τον νότιο διάδρομο, ο οποίος δεν είναι ασφαλής, λένε οι Ιρανοί. Και ένα από αυτά τα δεξαμενόπλια έπιασε φωτιά, μάλιστα. Το ανάγκασαν οι Ιρανοί να φύγει. Πολύ πιθανόν το χτύπησαν. Και λένε εδώ οι Ιρανοί ότι το στενό του Ορμούζ είναι στην περιοχή μας, στην Αιγαλίτιδα ζώνη μας. Και το ελέγχει ο στρατός μας, το ναυτικό μας μάλλον, το φρόντ της Επανάστασης. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να έρθει κανένας παρήσακτος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να το επιτρέψουμε να εμπλακεί το τι θα γίνεται στα δικά μας νερά, στα δικά μας ύδατα. Επίσης είπε ότι οι χώρες, είπαν οι φρόντ της Επανάστασης, οι χώρες οι οποίες βοηθάνε τον εισβολέα και τον επιτιθέμενο θα αντιμετωπίσουν και αυτές, θα πληρώσουν το τίμημα αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Όποιες, λέει, εμπλέκονται στη βοήθεια του επιτιθέμενου, αν δεν αλλάξουν συμπεριφορά τους, θα δεχθούν πολύ σκληρή απάντηση, ράπισμα. Δεν θα ανοίξει ο στενό του Ορμούζ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, μέχρι να τελειώσει και η ρητορική, το φίδι, τα δηλητήρια που βγάζει ο Τραμπ, ελπίζω να πνιγεί σε αυτά ο Βαψομούρης, μέχρι να τελειώσουν, λέει, και η ρητορική του, η τοξική, και οι απειλές του και οι παρεμβολές που κάνουν στην θαλάσσια, στην αυσιπλοεία στην περιοχή μας, αν δεν τελειώσουν. Δεν πρόκειται να ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Αυτή είναι εδώ η απάντηση. Καθώς βλέπουμε, λέει, τους τρομοκράτες της ΕΝΚΟΜ να βαρδίζουν και να σκοτώνουν παιδιά στην ίσο Κέσμ. Ξαναλέω, σκότωσαν ένα δίχρονο παιδάκι. Παράλληλα, την ίδια στιγμή ο Τραμπ ζητάει, είναι στο έλεος, φαντάσου, είναι στο έλεος του Μακρόν, του Μέρτς, του Γουρλωμάν, δεν νομίζω να το θεωρεί δεδομένο, οι σκουπιδάνθρωποι είναι δεδομένοι, αλλά ζητάει τη βοήθεια των Ευρωπαίων γιατί δεν μπορεί. Και ζήτησε, ακούστε εδώ, άκουσον, ζήτησε από τους Ευρωπαίους υποστήριξη για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μια κοινή επιχείρηση, τώρα τους θυμήθηκε τους Ευρωπαίους, και του λένε πνίξου βρωμοσύχαμα, σαπιομούρι, και εσύ και ο Μαγουλάς ο Τζέι Ντιβάν, σας ηχαινόμαστε, δεν, με τίποτα δεν τους πείθει. Ποιους τους Ευρωπαίους, ποιους ήταν τα τσιράκια τους. Τον έχουν συχαθεί, όχι μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι και στο Λευκό Οίκο που τον οποίο κάνουν μετό, περνάνε και ξερνάνε και μετά συνέρχονται, τον συχαίνονται μέχρι και οι Ευρωπαίοι αρχισυχαμένοι. Το θεϊκό σύχαμα που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Θέλουν, λένε, να φτιάξουν μια κοινή περιπολία στο στενό του Ορμούζ, αλλά δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Κανέναν δεν μπορεί να. Ο Πιτ Χέξεθ, ένας δημοσιογράφος κακιάς ώρας στην πραγματικότητα, κάτι από εργαστήριο Αντένα, κάτι. Ένας αμόρφωτος κυριολεκτικά, ο οποίος τον έκανε υπουργό άμυνας και πολέμου, μάλλον γιατί δείχνει και τι χώρα είναι η Αμερική. Και πραγματικά, αν διαλυθεί η Αμερική, θα είναι ευχής έργων και να μείνουν κάποιες πολιτείες που σώνονται. Οι υπόλοιπες να διαλυθούν θα είναι ευχής έργων. Προσπαθεί, λέει, να πείσει τους Άγγλους και τους Γάλλους να φτιάξουν μια ναυτική συμμαχία. Βρήκε τους Άγγλους που είναι διαχρονικά συχάματα και πολεμοκάπηλοι και εισβολείς και φωνιάδες των λαών, έναν Wes Streeting. Αν δείτε τη φάτσα του θα καταλάβετε, Βρετανό, ένας χαφιές των εργατικών, συμφώνησε, λέει, στην αρχή, αλλά υπάρχει σκεπτικισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα μόνο με τους δύο Anglo-Saxons, με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Δεν βγαίνει το θέμα, δεν πάει παρακάτω. Λοιπόν, είναι μεγάλη ήττα εδώ, τεράστια ήττα. Θυμίζω ότι κάνανε παραπονάκια του Νταΐ, όμως τα παραπονάκια, ότι για ποιο λόγο δεν μας βοηθήσετε, θα σας τσακίσουμε, θα σου σπάσω τα ποδάρια που δεν με βοήθησες. Αυτή είναι η προσέγγιση των Αμερικανών. Επειδή δεν με έσωσες, θα σε σπάσω, θα σου ανοίξω το κεφάλι. Και τώρα πάλι το πάνε να το παίξουν, αντί για να ζητήσουν σαν ερπετά που είναι να συρθούν στο πάτωμα για να μου παρακαλούμε βοηθήστε μας, πάνε να το παίξουν πάλι βοηθήστε με or else, ή αλλιώς θα σε τιμώ, θα μας κάνει ντά αν δεν βοηθήσουμε. Θα κάνουν, λέει, ένα συνέδριο διεθνές οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί αυτή τη βδομάδα για να βρουν, λέει, ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια πολεμικά πλοία θα βοηθήσουν ναρκαλιευτικά, ποια θα βοηθήσουν να προστατέψουν τα πλοία, τα εμπορικά πλοία κτλ. Αλλά εδώ μιλήσανε 5 αξιωματούχοι Άγγλοι και λένε ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος, δεν θεωρούμε ότι θα υπάρχει καμία κίνηση στο εγγύς μέλλον, διότι κανείς στην Ευρώπη δεν στηρίζει αυτό τον πόλεμο, ο οποίος είναι πόλεμος επιλογής. Θα πω εγώ ότι είναι πόλεμος εμπειραλιστικός. Εξαιρετική εξέλιξη. Βασιλικούλα, ναι. Ο νέος, όχι ένας Μιαούλης, ο νέος Κουντουριώτης θα έλεγα. Ο νέος Κουντουριώτης. Αυτό είναι, ο ανθελληνισμός βαράει κόκκινο. Λοιπόν, μιας και μίλησα για θαλάσσιες αποστολές και οι Σαουδάραβες, ακούστε εδώ, γιατί και αυτό κολλάει με αυτά τα οποία μου λέγανε την Κυριακή και πήγαν να με φημώσουν και τους τη φορέσαμε. Οι Σαουδάραβες, λοιπόν, είπαν και αυτοί θα φτιάξουν μια δική τους αποστολή, διεθνή συμμαχία, για να φυλάξουν την Ερυθρά Θάλασσα από επιθέσεις των Χούθη. Οι οποίες επιθέσεις των Χούθη δεν είναι κατά της διεθνούς ναυτιλίας, είναι κατά του βρωμομορφώματος αυτού του οίκου του Σαούντ. Οι Σαούντ, οι βάρβαροι. Κατά των Σαούντ είναι οι Χούθη και όχι κατά της ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουν καλέσει 50 χώρες να ενταχθούν σε μια διεθνή συμμαχία οι Σαουδάραβες. Τα κεντρικά, λέει, της συμμαχίας αυτής θα είναι στη Ριγιάτ, τη βρωμοπρωτεύουσά τους, την μουσλιμο-ισλαμο τζιχαντοπρωτεύουσά τους. Δεν έχουν πει ποιους έχουν καλέσει, αλλά από ό,τι μαθαίνω έχουν καλέσει τους Αμερικανούς, Πακιστάν, Αίγυπτο, Τουρκιά, Τζιμπουτί, Σομαλία, Σουδάν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Δεν ξέρω αν ο Κούλης, ο οποίος σίγουρα τα χοντροπέρνει και από εκεί, από όπου μπορεί να τα ρουφήξει, τα ρουφάει. Αυτός και το βρώμο Υπουργικό Συμβούλιο Εγκληματική Οργάνωση θα πρέπει πραγματικά να εκτείει ποινή, να είναι με μπάλες και να βαράνε πέτρες οι κουφάλες, τα βρωμοπέρ, τα ρουφάνε, τα παίρνουν από παντού, είμαι σίγουρος, και από τους Σαουδάραβες αν τους δοθεί ευκαιρία. Μέχρι στιγμής έχουν πει ναι, Τζιμπουτί, Σουδάν και Αίγυπτος έχουν συμφωνήσει στη συμμαχία. Να σου πω ότι η Αίγυπτος στην Μεσόγειο, ένα λιμάνι τους, δέχτηκε επίθεση από ντρόουν. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη, σημαντική εξέλιξη, δεν ξέρω ποιος τους βάρεσε, μπορεί οι Εβραίοι. Α, ξέχασα, τώρα που είπα οι Εβραίοι, μπορεί να βάρεσαν. Λοιπόν, ακούστε και ένα νέο ενδιαφέρον. Υπήρξε ένα χτύπημα στην καρδιά της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, το οποίο στην Τουσάς, στην περιοχή του Εσκίσεχήρ, ακούστε το λίγο εδώ, πρόκειται για μια θυγατρική της του ΣΑΣ, του γίγαντα αυτού της Τουρκίας της αμυντικής βιομηχανίας, και πρόκειται για μια γραμμή παραγωγής όπου φτιάχνουν κινητήρες αεροσκαφών. Εκεί έχουν αναβαθμίσει τα F-16, έχουν παραγάγει F-16 και εκεί θα κάνουν και αναβάθμιση των kit των F-16 σε Viper. Εκεί αναπτύσσεται και το μαχητικό, το υποτιθέμενο 5ης γενιάς, το ΚΑΝ, ξαναλέω, στο Εσκίσεχήρ. Και εκεί λοιπόν σας πληροφορώ, πραγματοποιήθηκε κάποια έκρηξη, φωτιά και έκρηξη. Η επίσημη αυτή τη στιγμή δικαιολογία, αιτιολογία του συμβάντος από το καθεστώς εκεί, είναι ότι πρόκειται για ατύχημα και τα λοιπά, φωτιά. Δεν αποκλείεται να είναι και εκεί κάποιο χτύπημα, κάποιος δάχτυλος εκεί, κρατήσει το. Ποιος μπορεί να είναι πίσω από τη δολιοφθορά, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, το παρακολουθούμε. Λοιπόν, και πάμε πίσω να το τελειώσουμε το θέμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθοι λένε, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, ότι μιας και τα καταφέρνουν μια χαρά απέναντι στους Σαουδάραβες, τους έχουν ξεφτυλίσει, δεν περνάει τίποτα, Σαουδαραβικό. Θα πάει τώρα ο Κούλης, αν θυσιάσει τους στρατιώτες μας, πρέπει να σηκωθεί η χώρα για να μην πάει κανένας και να το στείλουμε αυτόν πακέτο να πάνε να πολεμήσει αυτόν και τη βρωμοφάρα του, να πάνε να πολεμήσουν αυτοί, τα παιδιά των υπουργών, εκεί οι μπουχέσες, οι σαπιοκυλιάδες, οι ρουφαταυγό τους, όλοι αυτοί να πάνε εκεί να πολεμήσουν και όχι τα δικά μας τα παιδιά με τα πλοία μας, να πολεμήσουμε για τους Σαουδάραβες τα πετρέλαια. Λοιπόν, οι Χούθοι τι λένε, επειδή νικούν δίχως να υδρώσουν, θα θέλουν να βάλουν, λέει, και αυτοί δασμούς στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακούστε εδώ, δεν κάνω πλάκα. Και μάλιστα το επιβεβαιώνει και ο υπουργός ενημέρωσης της Ιεμένης, ο Μουαμάρ Αλ Εριανί, ο οποίος πράγματι λέει ότι ό,τι κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης στο στενό του Ορμούς, θέλουμε να το κάνουμε εμείς στο στενό του Μπάμπαλ Μάντεμπ. Θα φτιάξουμε, λέει, μια οντότητα νομική, η οποία θα μπορεί να συλλέγει πληρωμές από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία που θα περνάνε κτλ. Δηλαδή θα έχουν δασμούς. Ξαναλέω, είναι παράνομοι δασμοί και στο Ορμούς και στο Μπάμπαλ Μάντεμπ, διότι είναι φυσικά τα νερά αυτά, δεν είναι τεχνητά όπως το ιδιόργανο του Σουέζ. Μπορεί να χρεώσεις για θέματα ασφάλειας, ξέρω εγώ, αν στείλεις κάποιο πιλότο να ρημουλκίσει και ρημουλκό και τα λοιπά τα πλοία, ή για θέματα περιβαλλοντικά ή ασφάλισης, μπορεί να βάλεις κάποια κόστη, αλλά όχι να έχεις διόδια. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι με αυτούς τους πολέμους των Αμερικανών επιβαρύθηκε η ανθρωπότητα και θα θυμηθείτε το και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον στενά του Ορμούς. Θα πληρώνουμε πολύ παραπάνω, θα κερδίζουν εδώ και οι Χούθοι, διότι έχουμε αυτούς τους μπουχές, αυτές τις αθλειότητες, τους άχρηστους, πανάχρηστους, τα πολιτικά σκουπίδια, τα φασισταριά, τους δικτάτορες. Καλά, Ισραήλ είναι γενοκτονικά κτίνη, ανθρωπόμορφα τέρατα, διαβολοτέρατα και βέβαια διαβολοτέρατα σε Αθήνα, Ουάσιγκτον, και θα πληρώνουμε εμείς τα δικά τους τα κερατιάτικα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε ώρα λίγο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, ο Λεωνίδας ρωτάει αν είναι δυνατόν να μην νικήσουν αυτό τον πόλεμο οι Αμερικανοί. Φίλτατε, αν τα είχαν νικήσει, θα είχαν νικήσει ήδη. Έχουν χτυπήσει 30.000 στόχους από την αρχή του πολέμου το Φεβρουάριο. Εβραίοι, σιωνιστικά ανθρωπόμορφα τέρατα και Αμερικανοί, 30.000 στόχους. Πιστεύεις, μπορεί και από 10 τον κάθε στόχο, 300.000 βόμβες. Πιστεύεις δηλαδή ότι με τι πρέπει να γίνει για να νικήσουν, να χτυπήσουν όλους 30.000 στόχους? Δεν μπορούν να νικήσουν. Τελειώσαμε. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα μέτωπο στην αυλή των Ιρανών και οι ίδιοι να πολεμάνε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι αδύνατο. Αν ήταν να νικήσουν, θα είχαν νικήσει. Τελειώσαμε. Λοιπόν, έχουμε και να πω και λίγο για την Ουκρανία. Κρατήστε και αυτό. Οι Ιρανοί, λένε, σκοτώσανε 4 ομάδες πολιτοφυλακές, οι οποίες εδώ εισέβαλαν στη χώρα στα νοτιοανατολικά. Και όπως λένε οι ίδιοι, είναι σιωνιστικές αυτές οι... Να ξέρετε, η διεθνής ισλαμιστική τζιχαντιστική τρομοκρατία είναι έμπνευση της, κατά βάση της MI6 της Αγγλικής και της Αμερικανικής CIA και της Mossad. Οι τρεις υπηρεσίες πληροφοριών αυτές είναι που φτιάχνουν τους τρομοκράτες και τους οργανώνουν. Με λεφτά από τον κόλπο, δηλαδή Κατάρ, κατά βάση Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, υλικοτεχνική υποστήριξη από την Τουρκιά και εκπαίδευση, παροχές, νοσοκομεία, αλλά επιτελικά είναι από πίσω η Mossad, η CIA και MI6. Πολύ σωστά λοιπόν λένε οι Ιρανοί ότι μπήκανε κάποιοι τρομοκράτες της CIA και της Mossad, ξέχασαν την MI6, εισέβαλαν λέει στην περιοχή μας στο Σιστάν και Μπαλουχιστάν, στα νοτιοανατολικά της χώρας, και τους εξουδετέρωσαν. Μπήκανε λέει μέσα 15 τρομοκράτες εδώ με Καλασνίκοφ και τους ετοιμάζανε κάποιο σαμποτάζ, δολιοφθορά και να χτυπήσουν οικονομικούς στόχους, δηλαδή να αποσταθεροποιήσουν. Άρα βρήκανε κάποιους εδώ οι Εβραίοι, τις γνωστές τρομοκρατικές ομάδες που έχουν, γιατί οι Εβραίοι είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς, οι οποίοι πληρώνουν τρομοκράτες ανά την Ιφίλιο και δηλητηριάζουν, δολοφονούν κόσμο κτλ. Δεν είναι τρομοκράτες ούτε το Ιράν, ούτε η Χεσμπολά για παράδειγμα, ούτε η Χούθη. Τρομοκράτες είναι, ξέρω εγώ, η Αλ-Νούσρα, η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, ο Τζολάνι. Αυτή είναι το πρόβλημα εδώ. Ή αυτοί που χτυπάνε εδώ στην. Οι μπαλούχοι, ποιος ξέρει τι, που ήρθανε. Και βέβαια τα κράτα που υποστηρίζουν την εθνική τρομοκρατία, σας είπα ποια είναι, είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και όχι σιητική. Δηλαδή και η Χαμάς που είναι τρομοκρατική οργάνωση, και αυτοί σουνίτες είναι. Είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και από πίσω είναι χρήματα και υποστήριξη των Εβραίων. Οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς. Το έχει παραδεχθεί ο Νετανιάχου. Λοιπόν. Ωραία. Επομένως μπήκανε λέει εδώ, τους βρήκαμε, τους εξεδετερώσαμε, τους σκοτώσαμε. Αν θέλουν να έρθουν να τους πάρουν οι Εβραίοι. Επίσης είχαμε μια εξέλιξη στα δύο μέτωπα και θα το μαζέψω με αυτό σιγά σιγά. Το θέμα της Κασπίας θάλασσας που χτύπησαν εκεί οι Ουκρανοί και σκότωσαν και έναν Ιρανό. Είχαμε μια επαφή μεταξύ του Αμπάς Αράχτσι, του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, και του ομολόγου του συμπιχά του Σιχάματος εκεί στο Κίεβο, και έγραψε ο Αράχτσι, είδα τα σχόλιά του στο X, είπε ότι μας ενημέρωσαν λέει οι Ουκρανοί ότι δεν θέλουν να κλιμακώσουν και ότι ήταν λάθος λέει η επίθεσή τους σε πλοίο δικό μας και θα πληρώσει το Κίεβο αποζημίωση για τις ζημιές. Μάλιστα μας είπαν ότι ναι, ότι θα πληρώσουν και ότι εν πάση περιπτώσει έγινε λέει κατά λάθος το χτύπημα. Μάλιστα. Να πω ότι δεν μπορεί να είναι κατά λάθος το χτύπημα, διότι ο Ζελένσκι είχε βγει και έλεγε ότι πανηγύριζε και έλεγε σας χτυπήσαμε επίσημα, ξέρουμε ποιοι ήσασταν και γι' αυτό σας σκοτώσαμε και στηρίζετε τους Ρώσους και παίρνετε στοιχεία από τους Ρώσους για να δολοφονείτε Αμερικανούς, άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθους. Τώρα είτε γελιοποιείται ο συμπιχά, είτε πιάνουν κορόιδο τον Αράχτσι, δεν καταλαβαίνω γιατί το δέχεται αυτό. Μάλλον θα σας πω γιατί το δέχεται αυτό. Ο Αράχτσι ήταν, λέει, το χτύπημα αυτό δεν το θέλαμε, λέει, ο συμπιχά στον Αράχτσι, αλλά του είπε ο Αράχτσι ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε, διότι το ομολόγησε ο πρόεδρός σας στην πραγματικότητα. Πρέπει να αποδεχθείτε ότι διαπράξατε, λέει ο Αράχτσι, μια παράνομη και εγκληματική πράξη που οδήγησε στο θάνατο και την τραυματισμό Ιρανών πολιτών και πρέπει να πληρώσετε όλες τις ζημιές και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Ναι. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Διάβαζα, να ξέρετε, ότι ετοιμάζανε χτύπημα οι Ιρανοί. Ετοιμάζανε χτύπημα σε κάποιο λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο. Δηλαδή να δώσουν ένα μήνυμα στους Ουκρανούς, συμβολικά, με μικρή ζημιά δηλαδή, αλλά από ό,τι φαίνεται το πήραν πίσω γιατί υπήρξε διπλωματία εδώ. Ο Αράχτσι, ο οποίος είναι ο πιο διπλωμάτης είναι ο άνθρωπος, εντάξει, επενεύει και είπε ότι όχι, μην ρίξουμε. Λένε ρε παιδί μου ότι θέλανε να ρίξουν ένα αναβαλιστικό πύραυλο, μια μικρή κεφαλή, συμβολικά ας πούμε, αλλά σου λέμε να ανοίξουμε και άλλο μέτωπο, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Κασπία θα μείνει ελεύθερη. Γιατί αν συνεχίσουν και χτυπούν οι Ουκρανοί στην Κασπία, θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Είναι η γραμμή σωτηρίας των Ουκρανών η Κασπία. Από εκεί δέχονται την υποστήριξη από τους Ρώσους, από εκεί έρχονται όλα τα στρατιωτικά εξαρτήματα, ό,τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή, και τρόφιμα και φάρμακα στην πραγματικότητα και για τον απλό λαό, έρχονται όλα από εκεί. Λοιπόν, γιατί όμως έγινε αυτό, αυτή η προσπάθεια των Ουκρανών να ανοίξουν το μέτωπο? Καταρχάς, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί να δείξουν ότι είναι χρήσιμοι. Δηλαδή, βλέπουν τον πόλεμο αυτό των Εβραίων και των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών στους Αμερικανούς και βλέπουν αυτό το οποίο ρώτησε πριν ο φίλος, αν θα νικήσει η Αμερική, ότι η Αμερική δεν μπορεί να νικήσει, και θεωρεί η Ουκρανία ότι είναι μια ευκαιρία να αποδείξει στους συμμάχους της ότι έχει την τεχνολογία και έχει και την τεχνογνωσία, η οποία είναι αποδεδειγμένη επί του πεδίου, για να είναι χρήσιμη στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να νικήσουν ή μάλλον χάνουν. Αυτός ήταν ο στόχος και ο σκοπός αυτής της επίθεσης. Δηλαδή θέλει μάλλον πιο βαθιά να το δούμε, θέλει να καταστήσει το ΝΑΤΟ εμπόλεμο κατά τον, κατά τον, εδώ των Ρώσων στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός, γι' αυτό έκανε και αυτά που έκανε και με εμάς, θυμάστε, και μας παραλίγο με την, με την που έφερε στην Λευκάδα τον ντρόν και παραλίγο να μας βάλει όλους φωτιά. Στην πραγματικότητα θέλει να, να κλίμα, ο στρατηγικός στόχος των, των Ουκρανών είναι να μας καταστήσει όλους εμπόλεμους. Και πώς θα το κάνει εδώ? Στην πραγματικότητα θέλει, εάν πει ότι πολεμάμε και εμείς τους Ιρανούς, είναι πολύ απλό. Αν ανοίξει λοιπόν το μέτωπο και ενωθούν τα δύο, οι δύο διενέξεις, τότε το σενάριο είναι πάρα πολύ απλό. Οι Αμερικανοί πολεμούν το Ιράν, η Ουκρανία πολεμάει το Ιράν και τη Ρωσία, η Ρωσία είναι συμμαχική με τους Ιρανούς, άρα οι Αμερικανοί θα έρθουν εξ αντικειμένου αναγκαστικά σε κάποια φάση αντιμέτωποι με τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Ο στρατηγικός στόχος λοιπόν είναι να διευρύνουν τη ζώνη κλιμάκωσης, να πάμε σε μια νέα φάση, αυτό θέλουν οι Ουκρανοί εδώ, να μπει το ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα στον πόλεμο. Και δεν είναι, όχι, δεν είναι μόνο Αμερικανοί, είναι το ΝΑΤΟ να μπει στον πόλεμο. Υπάρχουν τεράστια κέρδη για το ΝΑΤΟ αν γίνει κάτι τέτοιο, να χτυπήσουν εδώ, γιατί η Κασπία είναι ένας διάδρομος ευρασιατικός, διαμετωκομιστικός κόμβος και του, είναι ο διάδρομος βορρά-νότου, δηλαδή είναι ο διάδρομος μεταφοράς προϊόντων από Ινδία, Ιράν και Ρωσία, και αυτό θέλουν να το χτυπήσουν οι δυτικοί, οι νατοϊκοί. Επίσης θέλουν να χτυπήσουν και, γιατί η Κασπία θάλασσα είναι ένας διαμετωκομιστικός κόμβος κυρίως για τους Κινέζους, προφανώς είναι εκτός δυτικής επιρροής, άρα χτυπά στα στρατηγικά συμφέροντα της Κίνας, ιδίως συγκεκριμένη περιοχή, την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός, ξαναλέω εδώ, να χτυπήσουν την, τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Κινέζων, και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Ανατολικών εν γέννη, γι' αυτό και επιχείρησαν να διευρύνουν τον πόλεμο στην Κασπία θάλασσα. Αυτά, λες και βλέπω, είμαστε στην ώρα. Υπάρχει κάποια απορία, κάτι μου έχει διαφύγει? Με τι όπλα θα μπει το ΝΑΤΟ στον πόλεμο? Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τη διεύρυνση, θα έλεγα, του πολέμου. Δηλαδή είχε πει ο Ζελένσκι ότι θα αποδείξω στον Τράμπα ότι στοχοποιούν οι Ιρανοί τις βάσεις των Αμερικανών με ρωσικά δεδομένα. Ο Τραμπ είπε ναι, ας φέρει τα στοιχεία να τα δούμε. Πήγε στην μάση των Ζελένσκι. Προφανώς και θα ήξερε πολύ περισσότερο ο Τραμπ από ότι δεν έχει πληροφορία των Ουκρανών, είναι ανύπαρκτη. Ό,τι παίρνουν το παίρνουν από τους Άγγλους ή από τους Αμερικανούς, εν προκειμένου από τους Άγγλους. Προφανώς θα τα ήξερε ο Τραμπ και προφανώς το συνάντησε και δεν του είπε: α, ναι, με έπεισες, μας χτυπάνε με δεδομένα ρωσικά, άρα ας μπούμε στον πόλεμο. Γιατί δεν μπορούν να μπουν στον πόλεμο? Γιατί είναι στα κόκκινα, είναι στα όρια τους. Μάλιστα, διαβάζω ότι οι Patriot, τα αποθέματα σε Patriot των Αμερικανών, έχουν εξοδέψει το 67% των αποθεμάτων τους κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, για να καταλάβετε. Έχουν φτάσει τα αποθέματα των Patriot κάτω από 1000, δηλαδή οι πύραυλοι αναχέτησης, και των THAAD κάτω από 250, για να καταλάβετε το τεράστιο πρόβλημα, την τεράστια τρύπα που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν εδώ να έχουν πέσει, λέει εδώ, στο 48% τα THAAD και έχουν πέσει κατά 67%, έχουν εξαϊλωθεί τα αποθέματά τους σε Patriot. Αυτά, φίλες και φίλοι, και είχαμε και άλλα θεματάκια, αλλά είμαστε πάνω στην ώρα. Για παράδειγμα, είχαμε το θέμα αυτό το, του πυράβλου κρούς του ρωσικού, ο οποίος χτύπησε στην Πολωνία και βγήκε ο Τούσκ. Το θυμάστε αυτό το σύγχαμα, ο Τσίπρας, την έννοια ότι ίδιας ιδεολογίας, τότε στο Eurogroup, ο Μερκελιστής δηλαδή, Τσιπροτούσκ, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πράγματι μας χτύπησε η Ρωσία και υπάρχει, λέει εδώ, ζήτημα, δεν είναι απλά ντρόουν, είναι πύραυλος κρούζ ρωσικός ο οποίος έσκασε στην Πολωνία. Φαίνεται εδώ ότι, όπως έχω πει πολλές φορές, έχουν σπάσει τα ταμπού. Οι Ρώσοι χτυπάνε και στη Δυτική Ουκρανία ανοιχτά πλέον. Είχαμε και άλλα πολλά ντρόουν στη Ρουμανία. Και εδώ τώρα και πυράβλους κρούς στην Πολωνία. Δεν υπολογίζουν όσο υπολόγιζαν. Είναι ξεκάθαρα στα μάτια τους εμπόλεμη ζώνη η περιοχή αυτή, διότι χώρες όπως είναι, για παράδειγμα, η Πολωνία έχει στηρίξει πλήρως αυτόν τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα είναι καθάρματα του πολέμου, είναι και αυτή πίσω από, από τους θανάτους, είναι και οι Πολωνοί. Αλλά είναι πάρα πολύ ενσχετικές αυτές οι εξελίξεις, όπου βλέπουμε πλέον νατοϊκό έδαφος να μην το υπολογίζουν οι Ρώσοι. Σου λέει τι θα κάνετε, και να πέφτουν κανονικότητα βροχή, οι πυράβλοι κρούς και τα ντρόουν. Πάρα πολύ ενσχετικές εξελίξεις, η κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά. Δεν ξέρω που θα οδηγηθεί αυτό. Πάντως σίγουρα, όπως είπα, έχουν σπάσει όλα τα ταμπού. Αυτά, φίλες και φίλοι, ξέρω πώς σας φαίνονται. Θα με τα χαράς να ακούσω τις απόψεις σας, σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει όπως πάντα, εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Είπαμε μια φορά την εβδομάδα, είμαστε δεσμευμένοι εδώ να είμαστε ζωντανά. Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα αντίστοιχο βίντεο. Με τα χαράς, ωστόσο, ακόμα και αν το είδατε το βίντεο αυτό τρεχονισμένα, να γράψετε την άποψή σας και να απαντήσω δεύτερο χρόνο. Θα διαβάζω όλα τα σχόλια. Αντώνης Αγαπάκης, υπάρχει ΝΑΤΟ? Δεν υπάρχει ΝΑΤΟ. Είναι ένας μηχανισμός, ένας φερετζές, τον οποίο χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να δίνουν νομιμοποίηση κινήσεις τους. Ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν συχαθεί τα ομολογουμένως συχάματα, τους δρακονιανούς και τους ερπετόμορους, αυτά τα σαυροειδείς, όσο αφάτσες, επειδή είναι και η άσχημα της ψυχής τους της Ευρώπης. Τους συχαίνονται οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν τους λογαριάζουν και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε το φερετζέ ο Ρεπουμπλικάνος. Έχει δυσανεξία στους χλεχλέδες, σαν αυτή με τα τρελά μάτια, την τρελοκαμπέρο. Δεν τους θέλουν, άρα ούτε το φερετζέ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το ΝΑΤΟ είναι ένας φερετζές. Δεν είναι τυχαίο να θυμάστε, κρατήστε το αυτό, λέγεται Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσόγειο, με τον Ελληνισμό ή με άλλες χώρες. Αφορά αποκλειστικά τους Αγγλοσάξονες, τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην Βορειοατλαντική Θάλασσα. Κατά βάση τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή. Εντάξει. Αυτά. Λες και φίλοι, ξαναλέω, με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας και αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσετε παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και αυτό το σύνδεσμο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake
10: και η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
13: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
14: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
13: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
14: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
12: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
15: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
16: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
15: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
16: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
15: και φαντασία!
16: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
9: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαμε τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, το κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί παιδιά, ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
2: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κατά προφορφό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
3: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνέντευξη στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Το θέμα του δημόσιου χρήματος, ο προσωπικός αριθμός και οι ταυτότητες, αλλά και το μεταναστευτικό ζήτημα θα μας απασχολήσουν σήμερα στην Ελεύθερη Πένα, όπου καλεσμένος είναι ο νομικός και αρθρογράφος Σωτήρης Γκεκόπουλος. Κύριε Γκεκόπουλε, καλησπέρα και πάλι, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Δαργάτη, καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Έχουμε διάφορα, αλλά σήμερα θα επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο σε ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί όλους τους Έλληνες. Τι γίνεται με το δημόσιο χρήμα, σωστά?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Δραγάτη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχει περάσει σε δημοσιότητα μεγάλη, διότι αυτό αποτελεί στοιχεία και νούμερα τα οποία πρέπει κανείς να τα ψάξει, να τα βρει για να μπορεί ας πούμε να κάνει μία ανάλυση του πώς αυτή θα λέγαμε ότι πώς γίνεται μία, επί 7 χρόνια μία ληστεία του δημόσιου χρήματος. Και όταν λέμε δημόσιου χρήματος δεν εννοούμε μόνο του ποσού το οποίο βγαίνει από την υπερφορολόγηση, δηλαδή τα λεγόμενα ματωμένα υπερπλεονάσματα, αλλά μιλάμε και για τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητος και τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ακούω και νομίζω ότι περιμένει με ενδιαφέρον και ο κόσμος να σας ακούσει, ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Θα μου επιτρέψετε λίγο να βλέπω και μερικές σημειώσεις.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Οι οποίες έχουν σχέση με τα στοιχεία και επειδή ό,τι λέμε πρέπει να είναι τεκμηριωμένο για να μπορεί και ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται και να το αποδέχεται. Λοιπόν, κύριε Δραγάτη, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει εγκρίνει ένα ποσό μετά το 2020, το λεγόμενο μετά τον COVID, την περίοδο του COVID, για όλες τις χώρες και για τη χώρα τη δική μας έχει εγκρίνει ένα σχετικά μεγάλο ποσό, γύρω στα 36 δις περίπου. Από αυτό το ποσό η ελληνική κυβέρνηση στα 7 χρόνια ή στα 6 τέλος πάντων, γιατί αμέσως από το 19 δεν άρχισε αυτό, αυτό άρχισε από το 21, έχει εισρεύσει, έχει εισπράξει 24,6 δις. Με τα 24,6 δις, που είναι περίπου το 70% του συνολικού ποσού, δεν έχει όμως εκτελέσει το αντίστοιχο 70% των δράσεων και των έργων τα οποία είχε αναλάβει με βάση τις συμφωνίες και τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά έχει εκτελέσει μόνο το 53%. Μένει δηλαδή ακόμα 47%, το οποίο είναι ανεκτέλεστο. Αυτό το 47%, κύριε Δραγάτη, πρέπει να γίνει, να εκτελεστεί μέσα σε 60 μέρες. Δηλαδή, μέχρι τις 31 Αυγούστου. Διότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να γίνονται οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν δεν γίνουν αυτά μέχρι τις 31 Αυγούστου, νομίζω υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους να γίνει, υπάρχει ένα περιθώριο ανοχής, αλλά από ό,τι φαίνεται και από δημοσιογραφικές πληροφορίες γίνεται μάλλον αντιληπτό ότι δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση για πολλούς και διάφορους λόγους να εκτελέσει αυτά τα έργα και επομένως θα χαθεί ένα ποσό σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες γύρω στα 10 δις. Αυτά τα 10 δις που θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, τα οποία έχει χρεωθεί η χώρα ότι θα τα εισπράξει, ναι, γιατί οι δράσεις αυτές πρέπει να γίνουν, θα πρέπει, εφόσον το Ταμείο Ανάκαμψης αρνηθεί να τα καταβάλει, αυτά τα χρήματα θα εισρεύσουν και θα εισρεύσουν από τον Γενικό Προϋπολογισμό. Εδώ θα σας δείξω, κύριε Δραγάτη, ένα ενημερωτικό δελτίο στις 29 Ιουνίου της εφημερίδας Δημοκρατία, ναι, της οποίας ο τίτλος λέει συνοπτικά «Φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογούμενων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Σας το δείχνω έτσι λίγο αυτό, συνοπτικά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα τι συμβαίνει.
0: Λάθη τα οποία γίνονται εσκεμμένα.
1: Ναι, κοιτάξτε, όχι, αυτό δεν γίνεται εσκεμμένο, αυτό γίνεται από παράληψη και από κακούς υπολογισμούς όσο αφορά τα προγράμματα εκτέλεσης. Δηλαδή, παράδειγμα, εκτελέστηκε ένα πρόγραμμα, όπως το είχαμε πει και την άλλη φορά, της κυρίας Αγαπηδάκη για την προστασία της παιδικής παχυσαρκίας και την βοήθεια τελικά με 69 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο όμως ουσιαστικά δεν εκτελέστηκε. Και αυτή τη στιγμή η κυρία Αγαπηδάκη δεν αναφέρει τις δράσεις που έγιναν για αυτό το πρόγραμμα. Και ούτε βέβαια και τον απολογισμό. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα, το έχουμε ξαναπεί την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, και λοιπόν, όταν δεν εκτελείται, αυτά τα επιβαρύνει το Έλληνας φορολογούμενος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος σε ένα ξένο περιοδικό, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς, ναι, ο δημοσιογράφος λέγεται Στέφανος Ζήσιμος, ο οποίος έχει κάνει μια εκτενή ανάλυση του πώς διαχειρίστηκε η χώρα, δηλαδή η κυβέρνηση, αυτά τα 7 χρόνια το δημόσιο χρήμα. Όταν λέμε δημόσιο χρήμα, εννοούμε και αυτό το οποίο εισπράτεται μέσω των φορολογήσεων, αλλά και όλων των επιδοτήσεων από ΕΣΠΑ και από Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και από αυτό που είπαμε, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητος.
0: Ναι.
1: Ο δημοσιογράφος αυτός κατέληξε, κύριε Δραγάτη, ότι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο υπήρχαν περίπου 15 δις εκατομμύρια ευρώ τα οποία διακινούνται με διαγωνισμούς, διακινούνται με διαγωνισμούς για διάφορα έργα, δημόσια έργα, δημόσια συμβάσεις.
0: 15 δισεκατομμύρια, έτσι, όχι
1: εκατομμύρια. Το χρόνο,
0: δηλαδή
1: χρόνο. Υπολογίζει, ναι, ότι μέσα στην επταετία διακινήθηκαν περίπου, κατά μέσο όρο θα λέει, γύρω στα 105 δισεκατομμύρια. Τώρα, κύριε Δραγάτη, από τα 105 αυτά δισεκατομμύρια που διακινήθηκαν για δημόσιες συμβάσεις, το περίπου 70

0: δημοσιογράφος αυτός που σας παραθέτω το θέμα αυτό, ότι το 2024 μόνο έγιναν 246.000 συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις, 246.000. Από αυτές οι 189.000 ήταν απευθείας. Δηλαδή σκεφτείτε, 189.000 συμβάσεις με επιλογή του προσώπου του, το οποίο θα αναλάμβανε τη σύμβαση αυτή, του αναδόχου δηλαδή, χωρίς να υπάρχει διαγωνισμός. Και καταλήγει στο ότι το ελεγκτικό συνέδριο για όλη αυτή την επταετία έβγαλε 13 κίτρινες κάρτες. Κίτρινη κάρτα, βέβαια είναι λίγο ποδοσφαιρικός όρος, δεν σημαίνει...
1: Υπήρχε και στα εμβόλια, ναι.
0: Ναι, ναι. Σημαίνει ότι ζήτησε το ελεγκτικό συνέδριο να αναθεωρηθούν αυτές οι συμβάσεις ή να ξαναεπαναλειτουργήσουν κατά κάποιον τρόπο. Αλλά τελικά έμεινε στα... Το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει δικαίωμα εκτός από έλεγχο εκτελεστικό. Δεν μπορεί δηλαδή, γιατί δεν αποτελεί εκτελεστική ουσία.
1: Απλά διαπιστώνει.
0: Ναι, απλώς διαπιστώνει. Ναι. Εκείνος που θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή τη διαπίστωση είναι μόνο η δικαιοσύνη. Και μάλιστα ο Άριος Πάγος. Αλλά ένας Άριος Πάγος, ο οποίος στα τελευταία 5 χρόνια έχει 3 εισαγγελείς, οι οποίοι κυριολεκτικά έθαψαν όλες τις παρανομίες της κυβέρνησης και όλα τα εγκλήματα μέχρι και σχάτης προδοσίας, και δεν είναι κακό ούτε άσχημο να το λέμε αυτό για να τα ξέρει ο κόσμος. Είναι πρώτος ο κύριος Ντογιάκος, μετά η κυρία Δηλίνη και τελευταίος ο περιβόητος ο κύριος Τζαβέλας με το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, επανερχόμαστε επομένως στο θέμα αυτό των δημοσίων επενδύσεων. Και ο δημοσιογράφος καταλήγει και λέει, όταν ο ΠΚΠ έχει περίπου 2 με 3 δις διαχείριση και οι δημόσιες συμβάσεις κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 15 δις διαχείριση, από εκεί και μετά καταλαβαίνει κανείς ότι το ποσό αυτό των 105 δις έχει ένα ποσοστό, από ό,τι λέει ο ίδιος, μίζας θα έλεγα ή προμήθειας θα το πούμε πιο κομψά, γύρω στο 10 με 15%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό καταλήγει, το οποίο είναι μεταξύ 10 με 15 δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν πάει κυριολεκτικά σε τσέπες διαφόρων υπουργών ή διαφόρων οργανωτικών στελεχών. Αυτό δείχνει βέβαια, αυτό καταλήγει ο δημοσιογράφος, ότι έτσι δικαιολογείται και το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολιτικοί και βουλευτές και κυρίως υπουργοί της κυβέρνησης βρέθηκαν μέσα σε μία επταετία με τριπλάσια και δεκαπλάσια ακίνητη περιουσία, χωρίς να μπορούν να τη δικαιολογήσουν στο πόθεν έσχες. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα που είπαμε για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή πώς γίνεται η ληστεία, θα έλεγα εγώ, του δημόσιου χρήματος. Και από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να πούμε ότι πώς η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υποβαθμίζει όλες τις άλλες κρατικές λειτουργίες και κυρίως υποβαθμίζει τον αγροτικό τομέα και γενικότερα την πρωτογενή παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Υπάρχει εδώ ένα άλλο άρθρο το οποίο θα σας το δείξω, της ίδιας εφημερίδος, που λέει «Στρατηγική επιλογή η φτωχοποίηση του μέσου Έλληνα». Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή το... Αυτό είναι, σας το δείχνω έτσι. «Στρατηγική επιλογή η φτωχοποίηση του μέσου Έλληνα». Δηλαδή φτωχοποιείται ο μέσος Έλληνας, ο μισθός και οι συντάξεις τώρα το 26 του μέσου Έλληνα είναι, κύριε Δραγάτη, κατά 20% χαμηλότερη σε αγοραστική αξία, ο μισθός και η συντάξη, από το 2015. Δηλαδή, αυτό που σας λέω είναι ένα εκπληκτικό νούμερο. Δηλαδή, το 2015 που περάσαμε τη μεγάλη μπόρα με τα μνημόνια και ήρθε τέλος πάντων η κυβέρνηση του Τσίπρα, η οποία εφήρμοσε το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο, είχαμε αγοραστική δύναμη κατά μέσο όρο 20%.

0: μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε τώρα. Και βγαίνει η κυβέρνηση
1: αυτό
0: και ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να εσχύνονται. Είναι αδίστακτη βέβαια η πολιτική, αυτό το έχει καταλάβει νομίζω ο περισσότερος κόσμος, και λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, κύριε Δραγάτη? Το ότι φτάσαμε στο σημείο να μας περάσει όχι μόνο η Βουλγαρία και η Σλοβακία δεν μιλάω σε μισθό σε αριθμητικές μονάδες, μιλάω σε αξία του μισθού ανταγωνιστικά. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η τελευταία. Και όταν το 2015 η Ελλάδα ήταν στη μέση περίπου του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό δηλαδή, τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Για μια κατάρρευση και μια φτωχοποίηση, η οποία δεν μπορεί να είναι τυχαία, είναι συνειδητή. Και θα το εξηγήσουμε ίσως και σε άλλες εκπομπές.
1: Προφανώς ανάπτυξη στους λίγους, τους ολιγάρχες, εννοεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί πραγματικά ο μέσος καθημερινός Έλληνας δεν βλέπει καμία απολύτως ανάπτυξη, βλέπει ολοένα και περισσότερα προβλήματα, και οι αριθμοί που είπατε πριν νομίζω ότι είναι άκρος χαρακτηριστικοί. Βέβαια δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση, κύριε Γκεκόπουλε, να πω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις είναι ταγμένες για να εξυπηρετήσουν ατζέντες άλλες, που περιλαμβάνουν και τη φτωχοποίηση των λαών αυτές οι ατζέντες.
0: Ναι, προσέξτε. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία όμως διάκριση.
1: Ναι.
0: Ποια? Τα τελευταία χρόνια κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον επιλέξει αυτή τη φτωχοποίηση για όλους τους λαούς.
1: Ναι.
0: Και οπωσδήποτε εμείς πάντοτε στην Ελλάδα είμαστε οι πρωτοπόροι, όπως είμαστε και στα εμβόλια, έτσι και εδώ. Όπως είμαστε στην ψηφιακή ταυτότητα,
1: πιστοποιητικά εμβολιασμού,
0: ναι,
1: και
0: είμαστε οι πρωτοπόροι. Πρώτοι ψηφίζουμε τα πάντα. Η Μερκοσούρ, το είπαμε και άλλη φορά σε άλλη εκπομπή σας, ψηφίστηκε από τα περισσότερα κράτη για να γίνει έγκριση και χωρίς καμία επιφύλαξη όλοι οι κυβερνητικοί ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ του να ισχύσει η σύμβαση με τη Μερκοσούρ. Μερκοσούρ, όπως θα ξέρετε κι εσείς, το έχετε πει και άλλωστε πολλές φορές στα εξαιρετικά βίντεο που κάνατε, τα συνοπτικά αλλά πολύ εξαιρετικά και περιεκτικά, ότι είναι ακριβώς η μεταβίβαση, είναι ο θάνατος του αγρότη και η διατροφική, η περιορισμένη διατροφική αξία του μέσου Έλληνα με μεταλλαγμένα και με προϊόντα αμφιβόλου αξίας, ποιότητας και ελέγχου, κυρίως ελέγχου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως δεν είναι περίεργο το ότι η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την πολιτική, αλλά αυτή η πολιτική όμως, κύριε Δραγάτη, δεν είναι, είναι ακραία, διότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μιλάμε ότι τόσα δισεκατομμύρια διακινούνται μεταξύ των λίγων, όπως είπατε εσείς. Αυτό το είπε πρώτος ο κύριος Σαλμάς όταν σε μια συνομιλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη, και είπε ότι εσύ είσαι ο προστάτης, το είπε, δεν θυμάμαι, των λίγων. Δηλαδή ουσιαστικά εξυπηρετείς τους λίγους. Άρα επομένως εδώ υπάρχει ένα σχέδιο, και το σχέδιο αυτό πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει εγκαίρως πριν τις εκλογές, γιατί δυστυχώς η προπαγάνδα και γενικότερα η μαύρη προπαγάνδα, θα έλεγα, από την πλευρά της κυβέρνησης θα ενταθεί όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Αυτά έτσι συνοπτικά θα έλεγα για το θέμα αυτό. Τώρα από εκεί και μετά μπορούμε, εάν θέλετε και έχουμε χρόνο λίγο, να επεκταθούμε λίγο στο θέμα της ενέργειας. Αυτό το θέμα της ενέργειας, όπως ξέρετε, είναι κάτι το οποίο έχει πραγματικά απασχολήσει πολύ κόσμο, αλλά όχι τα μέσα, όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, έκαναν αυτή τη στιγμή 2-3 ερωτήσεις διάφορα κόμματα, και το ερώτημα το μεγάλο, κύριε Δραγάτη, είναι πώς είναι δυνατόν να διακινούνται τόσα χρήματα και από τη μία πλευρά να ξυλώνεται κυριολεκτικά όλη η υποδομή που αξίζει 1,5 δις στην Πτολεμαϊδα με το
1: λιγνίτη,
0: δηλαδή η εξόρυξη του λιγνίτη, να ξυλώνεται κυριολεκτικά αυτό και να μην είναι ούτε ως άκρηστο υλικό, να που λέτε, και από την άλλη να μην είναι ικανή η Ελλάδα, όπως είναι η Βουλγαρία, να έχει μπαταρίες αποθήκευσης. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι έγκλημα εσχά της προδοσίας. Διότι όταν υπάρχει τα χρήματα και δεν τα διακινείς εκεί και από την άλλη καταστρέφεις το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που έχει η Ελλάδα στην ενέργεια, που είναι ο λιγνίτης και που είναι δεύτερο σε αξία και σε μέγεθος σε όλο τον κόσμο, αυτό νομίζω αποτελεί πράγματι έγκλημα εσχά της προδοσίας. Και βέβαια το έχουν πει και πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά δεν αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μην ξυπνήσει ο κόσμος και καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα κιόλας.
1: Όχι καθόλου, καθόλου σας ακούμε με ενδιαφέρον, δεν έχετε κουράσει καθόλου. Αυτό με τα μέσα ενημέρωσης το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, κύριε Γκεκόπουλε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα, έτσι, δεν μας κάνει εντύπωση. Προφανώς είναι επιλεκτική ενημέρωση και αυτά τα οποία παίζουν και λένε, έτσι.
0: Και βέβαια είπαμε και την άλλη φορά, κύριε Δαγάτη, κάτι πολύ σημαντικό, για το συσχετισμό λάθρομετανάστευσης και δημογραφικού. Θα σας δείξω τώρα κάτι το οποίο εμένα πραγματικά με σόκαρε. Με σόκαρε γιατί, εντάξει, έχω και 3 παιδιά, 5 εγγόνια και ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε ένα...
1: Να τα χαίρεστε και τα παιδιά και τα εγγόνια. Να είστε καλά.
0: Μία απόφαση της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, ναι, η οποία θα ισχύσει από 1η-1η του 27. Σας το διαβάζω. Κλείνουν 32 δημοτικά, 43 νηπιαγωγεία και υποβιβάζονται 146 σχολεία. Δηλαδή, αντί να υπάρχουν κίνητρα για να ανεβεί η δυνατότητα της μάθησης, αυτή τη στιγμή μειώνονται όλα αυτά. Και από ό,τι λέει μέσα και το ρεπορτάζ της εφημερίδος, είναι η Εστία που το γράφει, λέει ότι αυτή τη στιγμή το 30% σε όλα αυτά τα σχολεία είναι αλλοδαπή. Το 30%, δηλαδή λόγω της υπογεννητικότητος βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση που πλέον η κυβέρνηση ίσως να το εύχεται αυτό το πράγμα να συμβεί. Διότι δεν εξηγείται αλλιώς να μπαίνουν αθρώα οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες από την Κρήτη. Δηλαδή, χθες πάλι μπήκαν 150 άτομα και να μην κινείται τίποτε. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη γίνεται ένας αγώνας να περιοριστεί η λαθρομετανάστευση. Εδώ δεν γίνεται τίποτε. Έχουμε έναν υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος μιλάει για συνεχώς με ψέματα και με παραμύθια να λέει ότι πρόκειται να ο νόμος να αυστηροποιηθεί. Τι να αυστηροποιηθεί εδώ, δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Μπαίνουν μέσα δηλαδή και δεν υπάρχει και τους υποδέχονται. Τους υποδέχονται με εντολή του Λιμενικού και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Δηλαδή τους υποδέχονται και πλέον τους βάζουν σε δομές. Και λένε τώρα ότι μέχρι 2 χρόνια θα είναι σε δομές. Και αν μετά δεν πάρουν άσυλο, θα τους διώξουμε. Έφυγε κανένας? Δεν έφυγε κανένας. Δηλαδή το ψέμα και η εξαπάτηση του κόσμου, αλλά εγώ λέω πώς δεν εξεγείρεται ο κόσμος στις τοπικές περιοχές. Έγινε όμως ευτυχώς προχθές, το προηγούμενο Σάββατο, μια μεγάλη συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Ναι.
1: Και όχι μόνο, και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.
0: Ναι. Η συγκέντρωση αυτή την οργάνωσε ένας πατριώτης πολύ μεγάλος, συνδικαλιστής, ο κύριος Ιερονιμάκης, και μάλιστα η απέτηση του κόσμου είναι να κινηθεί και ποινική διαδικασία με νομικούς για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας για αυτό το θέμα. Γιατί στην Κρήτη μπαίνουν τώρα και δημιουργούνται, έχουν σκοπό η κυβέρνηση να δημιουργήσει νέες δομές στην Κρήτη. Αντιδρούν οι κάτοικοι, αλλά η αντίδραση δεν φτάνει. Δεν υπάρχει θέμα να μπορεί η αντίδραση ενός λαού να φέρει αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα θα επιβάλλει διαπυρός και σιδήρου η κυβέρνηση την άποψή της.
1: Ναι. Άρα τι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα? Πρέπει να κινηθούν νομικά
0: κοιτάξτε,
1: οι φορείς, ας πούμε, και στην Κρήτη και στην κάθε Κρήτη, οι φορείς πρέπει να κινηθούν.
0: Και στα νησιά.
1: Ναι, ναι.
0: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Εδώ, κοιτάξτε, πρέπει οι φορείς να κινητοποιηθούν ομαδικά, δεν γίνεται με ατομικές πράξεις. Δηλαδή, να υπάρξει, ξέρω εγώ, ο δικηγορικός σύλλογος, παράδειγμα, της Κρήτης ή των άλλων νησιών ή ο ιατρικός σύλλογος ή οι επαγγελματίες, ο επαγγελματικός σύλλογος, διότι αυτή τη στιγμή ο λαθρομεταναστευτισμός είναι αυτός ο οποίος όλα τα επαγγέλματα τα θίγει. Δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν θίγεται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει ακόμα και η ζωή των οικογενειών και των παιδιών, όταν δίπλα στην ίδια πόλη υπάρχει δομή. Και έχω μάθει τώρα εγώ, επειδή πηγαίνω και πολύ συχνά στον ομό Σερών, όπου υπάρχει και στο βουνό έτσι ένα σπίτι μικρό, που βλέπω ότι ήδη υπάρχει μία δομή στο κλειδί, περίπου με 500-600 άτομα, 800 συγγνώμη, και συνεχώς επεκτείνεται. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Δραγάτη? Εδώ υπάρχει το θέμα του χρήματος. Εκεί μπαίνει το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και οικονομικό. Όλοι οι περισσότεροι δήμαρχοι και οι περισσότεροι τοπικοί φορείς παίρνουν χρήματα. Και τα χρήματα αυτά τα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ΜΚΟ. Δηλαδή η ΜΚΟ για μένα είναι η αιτία του κακού που δημιουργεί όλη αυτή, που δημιουργείται αυτή η ιστορία. Διότι οι ΜΚΟ παίρνουν χρήματα. Πρόσφατα, δεν ξέρω, σας το είχα πει μάλιστα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι 750 εκατομμύρια εκταμιεύθηκαν από τον γενικό προϋπολογισμό υπέρ των ΜΚΟ για να διασφαλίσουν την ομαλή μεταφορά των μεταναστών στην Ελλάδα. Επομένως, εδώ υπάρχει ομολογία πλέον εσχάτης προδοσίας. Είναι ομολογία. Αυτό είναι ομολογημένο πλέον. Όταν πληρώνεται η ΜΚΟ για αυτό το πράγμα.
1: Τη στιγμή τώρα, που εξαφανίζονται οι Έλληνες.
0: Ναι. Δυστυχώς το είπα και άλλες φορές ότι μέσα σε μία δεκαετία θα είμαστε μειοψηφία, αν δεν είμαστε ήδη. Διότι από ό,τι φαίνεται από στατιστικές υπηρεσίες τουλάχιστον γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια είναι τώρα οι μετανάστες γενικά από διάφορες χώρες στην Ελλάδα.
1: Είναι 4,5 με 5, είναι.
0: Με 5 εκατομμύρια, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επειδή πήρα λίγο το μονόλογο, αν θέλετε να με ρωτήσετε και κάτι. Κάποια θέματα που σας απασχολεί τον κόσμο.
1: Ναι,
0: ας πούμε
1: φυσικά.
0: Ταυτότητα στρατιωτικών, αν θέλατε.
1: Θα πάω και εκεί. Απλά να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρο αυτό με το μεταναστευτικό. Εσείς πιστεύετε, επειδή αυτό δεν απαντήθηκε νομίζω ξεκάθαρα, θα πρέπει οι φορείς να κινηθούν νομικά, κύριε Αγγεκόπουλε? Ποια είναι η αντίδραση, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα, πέρα από τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια που κατά καιρούς γίνονται?
0: Ναι, θα σε εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Εγώ το συζήτησα και με τον οργανωτή του συλλαλητηρίου στο Ηράκλειο.
1: Τον κύριο Αντώνη, τον Ιερονιμάκη. Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει κατά καιρούς και εδώ, στην Ελεύθερη Πένα.
0: Εξαιρετικός άνθρωπος, σε μεγάλη ηλικία, γύρω στα 75, Αντώνης Ιερονιμάκης, συνδικαλιστής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου είπε το εξής, ότι εμείς δεν μπορούμε εδώ και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους νομικούς φορείς της περιοχής. Διότι η Κρήτη, όπως ξέρετε, χειραγωγείται κατά κάποιον τρόπο περισσότερο από το καθεστώς το υπάρχον παρά οι άλλες περιοχές της Ελλάδος, λόγω εντοπιότητος του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, εμείς λέει δεν έχουμε εμπιστοσύνη εδώ. Πρέπει, λέει, να υπάρξει μια ομάδα νομικών από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι να αναλάβουν αφιλοκερδώς, και φυσικά αυτός είναι και ο στόχος, να κάνουν ένα συγκεκριμένο project και να υποβληθεί μια ομαδική μήνυση για εσχάτη προδοσία, η οποία θα αφορά τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τους αρμόδιους φορείς που εγκρίνουν ή αποδέχονται σιωπηρά ή ανέχονται τέλος πάντων την εγκατάσταση, όπως το λιμενικό. Δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός του λιμενικού αυτή τη στιγμή να μην δίνει εντολή το λιμενικό να εμποδίζει την είσοδο και να δίνει εντολή να σώζει, υποτίθεται. Αυτό το να σώζει είναι πρόσχημα, διότι αυτοί έρχονται κανονικά και οργανωμένα. Έρχονται με πλοίο μεγάλο μέχρι τη Γάβδο, από τη Γάβδο μετά πηγαίνουν πάλι με πλοίο, έρχονται και μετά τους παραλαμβάνουν τα μικρά πλοιάρια για να τους μεταφέρουν δήθεν με κίνδυνο της ζωής τους. Αυτό είναι μια απάτη, μια πλάνη, ας πούμε, μόνο και μόνο για να ξεγελάσουν και να πει το λιμενικό μετά ότι εγώ είδα ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί και προκειμένου να πνιγούν θα πάω να τους σώσω. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή όλο είναι
1: βέβαια είναι υπάρχουν και περιστατικά που όντως πνίγονται όμως, έτσι να το πούμε και αυτό, δηλαδή κατά καιρούς βλέπουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι. Προσέξτε, αυτά τα περιστατικά όμως κύριε Δραγάτη είναι ανεξέλεγκτα. Δηλαδή όταν έρχεται παράδειγμα από την Τουρκία στη Χίο, η Τουρκία με τη Χίο απέχουν 10 χιλιόμετρα και εκεί μπορεί να μην υπάρχει οργάνωση, να είναι ένα μικρό πλοιάριο και να πει θέλω να πάω και ξαφνικά να βουλιάξει. Εκεί είναι ευθύνη του λιμενικού να σώσει. Αλλά εδώ μιλάμε για οργανωμένη πλέον επιχείρηση.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό το κατανοητό και απλά διευκρινίζω το ότι υπάρχουν και κάποια περιστατικά που όντως πνίγονται, αλλά αυτό δεν αλλάζει αυτό που περιγράφεται όμως κύριε Αγγιακόπουλε, που είναι ο κανόνας, έτσι. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον, γιατί καταρχήν το ζούμε στο πετσί μας αυτή την αλλαγή, την αλλίωση των κοινωνιών. Τη ζούμε και το έχω πει και εγώ πολλές φορές, επειδή ζω στη Ρόδο για παράδειγμα. Πολλές φορές περπατάω στο δρόμο στη Ρόδο και νιώθω περίεργα. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Αλλά δεν είναι όπως 20 χρόνια πριν, όπως όταν ήμουν παιδί ας πούμε. Βλέπω φάτσες τις οποίες δεν αναγνωρίζω, δεν τους ξέρω, νιώθω ότι δεν είναι ντόπιοι. Είναι κάτι άλλο.
0: Κύριε Δραγάτη, στη Ρόδο ας πούμε, ένα παιδί μικρό ή μεγάλο, όταν θα βγει μόνο του δεν θα κινδυνεύσει.
1: Σαφώς. Μα εδώ εγώ πολλές φορές δεν νιώθω καλά βράδυ σε κάποια μέρη περπατώντας στη Ρόδο. Την πρωτοχρονιά ας πούμε, όταν έγινε ένα event στο κέντρο της Ρόδου, νόμιζα και ήμουν στο Μπαγκλαντές, κύριε Αγγιακόπουλε.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Ας βγουν οι Ροδίτες να γράψουν τη γνώμη τους από κάτω, αν λέω κάτι ψέματα. Αυτοί οι φάτσες που βλέπαμε στους δρόμους, στο Μανδράκι, μας παρέπεμπαν αλλού, έτσι.
0: Υπάρχουν όμως και άτομα, όπως μια παλιά πελάτησά μου, δεν θυμάμαι και το όνομά της τώρα και δεν υπάρχει λόγος να το πούμε δημοσίως, η οποία έχει οργανώσει κάπου 300-400 άτομα και μου είπε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε να κάνουμε μήνυση και λοιπά και λοιπά και στη ΜΚΟ. Λέω πολύ ευχαρίστως, αλλά πρέπει όλα αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβει, ας πούμε, πρέπει να ενδιαφερθούν τοπικοί φορείς και τοπικοί δικηγόροι. Δεν γίνεται τώρα εσύ να θες να κάνεις κάτι έστω με 200-300 άτομα να κάνεις κάτι και να ενδιαφερθεί ένας από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Είναι θέμα τεχνικό αυτό. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, υπάρχει αντίδραση του κόσμου πάντως. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι και εσείς βεβαίως καλύτερα εκεί που είστε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει αυτή η αντίδραση, ξέρετε, να πάρει μια μορφή συγκεκριμένη και νομική. Νομική μορφή.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα έλεγα ότι στη Ρόδο, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει πολύ έτσι έντονη αντίδραση. Δυστυχώς δεν βλέπω να αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι, αντιλαμβάνονται βέβαια, αλλά πολλοί το θεωρούν ως κάτι φυσιολογικό, δεν ξέρω, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δυστυχώς. Είναι ένα δυσάρεστο θέμα αυτό, κύριε Αγγιακόπουλε, και απηχείς ολόκληρη την Ελλάδα πλην κάποιων εξαιρέσεων όπου υπάρχουν κινητοποιήσεις και τα λοιπά. Πριν κλείσουμε να πάμε λίγο στις ταυτότητες και ναι, να κλείσουμε έτσι, αν υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναφερθεί δημόσια.
0: Είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος έχει ανησυχήσει πάρα πολύ, κύριε Δραγάτη, καθότι πλησιάζει η 3 Αυγούστου. Λοιπόν, θα πούμε 2-3 πολύ σημαντικά διευκρινιστικά θέματα. Τα γράφω άλλωστε και στο διαδίκτυο, τα ανακοινώνω πολύ συχνά. Λοιπόν, όποιοι θα θέλουν, που ακόμα δεν το ξέρουν πολλοί κόσμος, να βγάλουν διαβατήριο με την ταυτότητα την μπλε και εφόσον η ταυτότητα η μπλε είναι μετά το 2010 εκδοθήσα, πρέπει να τρέξουν μέχρι τις 31 Ιουλίου να βγάλουν το διαβατήριο. Από 31 Ιουλίου που είναι Παρασκευή, δηλαδή από την Δευτέρα 3 Αυγούστου, δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση να βγάλει κανείς διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, ακόμα και καινούρια να είναι, του 23 ή του 22. Καταλάβατε.
1: Θα πρέπει αυτό να έχει ψηφιακή δηλαδή μετά.
0: Πρέπει να βγάλει μόνο ψηφιακή.
1: Άρα και, και προσωπικό αριθμό.
0: Και προσωπικό αριθμό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό για όσους θα σκέφτονται ακόμα, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι το σκέφτονται, αλλά δεν προχωρούν. Είτε φοβούνται διότι σου λέει ότι έχω ταυτότητα πριν από το 2010, αλλά το θέμα είναι το εξής, κύριε Δραγάτη, ότι και αυτοί που έχουν παλιά ταυτότητα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία της αίτησης και της ένστασης. Διότι αν δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία της αίτησης που θα απορριφθεί 100% και της ένστασης που επίσης θα απορριφθεί 100%, δεν μπορούν μετά να συμμετάσχουν στην τελευταία αίτηση ακύρωσης που θα κάνουμε με τον κύριο Κωνσταντόπουλο στις 31 του μηνός. 31 Ιουλίου θα είναι η τελευταία αίτηση ακύρωσης, δεν θα μπορούμε μετά ούτως ή άλλως να κάνουμε κάτι άλλο και θα έχει προφανώς το maximum της ομάδας που θα είναι 50 άτομα. Η αίτηση ακύρωσης δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 50 άτομα. Επειδή όμως είναι πολλά τα άτομα τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν, μπορεί να γίνουν δύο αιτήσεις με κατάτμιση του αριθμού των ατόμων για να μπορούν να προλάβουν όλοι να γίνουν. Για να γίνει αυτό όμως, το επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να περάσουν πρώτα από τη διαδικασία της ακυρότητας, της αίτησης και της ένστασης.
1: Ναι, τώρα, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Για
0: για αυτούς που βιάζονται, που θέλουν να βγάλουν τώρα διαβατήριο. Βιάζονται όχι να βγάλουν διαβατήριο, να βγάλουν διαβατήριο και ακόμα και στο εξωτερικό να φύγουν. Δηλαδή τώρα μπορούν να βγάλουν. Μετά από 3 Αυγούστου, αν δεν βγάλουν την καινούρια ταυτότητα, δεν μπορεί να βγει. Τώρα, και για τους στρατιωτικούς επίσης, ήδη επειδή επικοινωνώ με μια πολύ μεγάλη ομάδα πυροσβεστών, κυρίως πυροσβεστών, αυτή τη στιγμή υπάρχει η πίεση για τις 3 του μηνός να βγάλουν όλη την καινούργια ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής μεγάλο θέμα, κύριε Δραγάτη, το οποίο είναι αρκετά πονηρό. Δηλαδή, υπάρχει ένας νόμος του 2025, ο οποίος λέει ότι από 3 Αυγούστου θα είναι υποχρεωμένοι και όλοι οι στρατιωτικοί να βγάλουν τον προσωπικό αριθμό και την καινούρια ταυτότητα, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ακυρωθεί η προσωρινή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Προσέξτε τώρα, αν ακυρωθεί η προσωρινή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα, τότε δεν είναι υποχρεωμένοι μετά τις 3 Αυγούστου να βγάλουν την πολιτική ταυτότητα, το γράφω αυτό, μόνο και μόνο διότι τους το ζητάει η υπηρεσία, διότι η πολιτική ταυτότητα, δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα, δεν είναι απολύτως αναγκαία για να μπορούν να συναλλάσσονται με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες εκτός του στρατεύματος. Το εξηγώ αυτό. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος είναι του 2009, ο οποίος λέει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης του κάθε πολίτη είναι 4. Είναι η ταυτότητα, είναι το διαβατήριο, είναι η άδεια οδήγησης και είναι επίσης και το βιβλιάριο υγείας και επίσης είναι και η υπηρεσιακή ταυτότητα των ατόμων που έχουν ειδικές ταυτότητες, όπως είναι η στρατιωτική, η λιμενική, όλοι αυτοί. Όπως έλεγα, κύριε Δραγάτη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία από όλους τους στρατεύσιμους, διότι η πίεση αυτή τους έχει δημιουργήσει ένα άγχος, εάν πρώτα και κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση και λέω, εξηγώ το εξής, ότι η πολιτική ταυτότητα, η ψηφιακή μαζί με τον προσωπικό αριθμό, που το είχαμε πει και άλλες φορές ότι ισχύει μόνο ως εντολή της υπηρεσίας των αρχηγών των διαφόρων επιτελείων για τους στρατιωτικούς και δεν ισχύει για τους αστυνομικούς, που έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου του 2031. Λοιπόν, επομένως, επανερχόμαστε και λέμε ότι η πολιτική ταυτότητα, όταν υπάρχει και η υπηρεσιακή, έχει σχέση μόνο με την χρήση της προς δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα ως πολίτη πλέον του στρατιωτικού, όχι ως υπηρετούντας υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία. Άρα επομένως το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει υποχρέωση να τους εκδώσει υπηρεσιακή ταυτότητα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική ταυτότητα να παίζει και τους δύο ρόλους, να είναι δηλαδή και υπηρεσιακή, να είναι και πολιτική. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι εκ του πονηρού γίνεται, ναι, διότι με τους εκβιασμούς που επιχειρεί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, προσπαθεί να επιφέρει πέρα από το άγχος την πίεση στους στρατεύσιμους να βγάλουν την στρατιωτική ταυτότητα, την πολιτική ταυτότητα, μήπως και τυχόν μετά χάσουν και τη θέση τους. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν υπάρχει, δεν είναι νόμος αυτό, είναι μια κία, μια υπουργική απόφαση, που σημαίνει ότι αυτή η υπουργική απόφαση δεν επιφέρει πειθαρχικές ποινές, ούτε επιφέρει κάποιο είδους ποινή, δηλαδή μια μορφή στάσης όταν θα γίνει ομαδικά. Σήμερα μάλιστα κάποιος φίλος και αρκετοί άλλοι, περίπου 30 με 40 άτομα, στείλανε αναφορά. Η αναφορά, όπως ξέρετε, είναι το μόνο μέσο το οποίο επιτρέπεται σύμφωνα με τον στρατιωτικό υπαλληλικό κώδικα. Δηλαδή, εάν κάνεις ένα εξώδικο, μπορεί να θεωρηθεί αυτό ότι αποτελεί απήθεια ή στάση. Ενώ αν κάνεις αναφορά, είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να σου απαντήσει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σύμφωνα δηλαδή με μία δική μου εισήγηση και με μία γνώμη την οποία αποδέχτηκαν πάρα πολλοί πυροσβέστες μέσα στο τελευταίο διήμερο-τρίμερο, προέβησαν σε μία αναφορά και περιμένουν την απάντηση. Στην αναφορά αυτή εξηγούν και ρωτούν ποιος είναι ο λόγος που πρέπει εμείς ως στρατεύσιμοι να έχουμε την πολιτική ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό, όταν άλλοι στρατεύσιμοι όπως οι αστυνομικοί θα την έχουν μετά από 5 χρόνια, και όταν εμείς αυτή τη στιγμή ενεργούμε και λειτουργούμε και με όλα τα άλλα στοιχεία στην πολιτική μας δραστηριότητα. Δηλαδή όποιος έχει διαβατήριο με το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης, όπως το λέει και ο νόμος άλλωστε. Λοιπόν, και περιμένουμε βέβαια την εξέλιξη και την απάντηση σε αυτές τις ενέργειες.
1: Εύλογα ερωτήματα, δεν ξέρω αν θα δοθούν απαντήσεις.
0: Ναι, θα δοθεί όμως στον κύριο Παπαδόπουλο, ναι, τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, ο οποίος, το ανεξάρτητο βουλευτή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε δύο φορές τέτοιες ερωτήσεις και περιμένει απάντηση ρητή, δηλαδή τεκμηριωμένη απάντηση από τον υφυπουργό, τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, εάν και κατά πόσον η υποχρεωτικότητα αυτή θα επιφέρει και συνέπειες στους στρατιωτικούς ή και ποιο είναι το όφελος για να επιβληθεί αυτό το πράγμα, με αυτή η απέτηση, με τέτοια πιεστικά μέτρα. Γιατί ήδη δεν σας κρύβω ότι με ενημερώνουν ότι έχουν σταλεί και επιστολές οι οποίες λένε να δηλώσουν οι στρατιωτικοί, κυρίως οι πυρεσβέστες με τους οποίους επικοινωνώ πιο πολύ συχνά, να δηλώσουν αν προέβησαν σε έκδοση της ταυτότητας με τον προσωπικό αριθμό. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Από εδώ και μετά δεν υπάρχει τρόπος αντίδρασης, παρά μόνο αν υπάρξει μια ομαδική κίνηση με μια προσφυγή σε ανώτατο δικαστήριο. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει, αλλά επειδή αυτές οι διαδικασίες αργούν πολύ, οι 3 του μηνός είναι πολύ κοντά, θα δούμε τις εξελίξεις και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη φορά.
1: Ναι, μέχρι τις 3 του μηνός σίγουρα θα τα ξαναπούμε και για το συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στις 3 του μηνός, γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποια άλλη εξέλιξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά.
0: Παρακαλώ, ελπίζω να μην ήμουν πολύ φλίαρος, κύριε Δαργάτη.
1: Καθόλου, μην το ξαναπείτε, δεν είστε φλίαρος, για όνομα του Θεού.
0: Στη διάθεσή σας όποτε με ξαναζητήσετε για ενημέρωση των ακροατών σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
5: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
4: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Στη δική της λειτουργία.
7: Τον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Το δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Κύριε Φρονιμάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κόμμα, όχι κίνημα όμως.
1: Ναι, κόμμα ξεκάθαρα. Απλά λέω πώς λασαρίστηκε.
2: Μην ευτελίζομαι τις λέξεις κόμμα και μάλιστα πιστοποιημένο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κίνημα προσωποπαγίες ποτέ. Ναι. Ούτε ο Φιντελ Κάστρο, που ήταν ο μεγαλύτερος επαναστάτης, δεν έβαλε το όνομά του. Αντιθέτως, το βάλε ο Πάγκαλος.
1: Όχι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στην Ελλάδα. Συμβαίνει αυτό, να μπαίνουν ονόματα, αλλά δεν είναι κίνημα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, είναι κόμμα. Ναι. Ναι. Κύριε Φρονιμάκη, πότε ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του κόμματος?
2: Έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα η Μαρία Καριστιανού μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που γίνηκε τον Φλεβάρι του 2025.
1: Όταν λέτε ήταν δεδομένο, τι εννοείτε? Εκτιμούσατε ή υπήρχε ξεκάθαρη δήλωση?
2: Ξεκάθαρη, δε. Γιατί... Απλά για λόγους προπαγάνδας λέγαμε μπορεί, θα δούμε, προσπαθούμε, την καλούμε. Ήταν όλα προσχηματικά. Υπήρχε αυτή η λιμένη απόφαση.
1: Ναι. Άρα δηλαδή οι δηλώσεις που γινόντουσαν δημόσια ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ήταν ψέματα.
2: Αφού είχε προσλάβει και τον Καρχάλιο. Δεν αυτό. Ο Καρχάλιος πήγε εκεί νομίζω Μάρτι του 25, Φλεβάρι, δεν θυμάμαι.
1: Τον είχε προσλάβει, εννοείται ότι ο κύριος Καρχάλιος είχε πάρει χρήματα για να κάνει την επικοινωνία?
2: Όχι. Υπάρχουν και εθελοντές.
1: Ναι, εθελοντικά. Ναι, γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό δεν έχω καταλάβει.
2: Όλοι εθελοντές είμαστε εκεί. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, νομίζαμε εμείς ότι ήμασταν.
1: Ναι. Εσείς, ο λόγος αποχώρησης σας ποιος ήταν, κύριε Φρονιμάκη?
2: Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να σας εξηγήσω γιατί πήγα εκεί.
1: Παρακαλώ.
2: Από το 20, εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζω πάνω από 100.000 άνθρωποι, ήμασταν άστεγοι. Όλοι εμείς που το 2015 μετά το δημοψήφισμα σταθήκαν προδομένοι και προδοθήκαμε στην πραγματικότητα, όλοι εμείς που αντισταθήκαμε στην λεγόμενη υγειονομική χούντα, που ήταν στην ουσία ένα πογκόμ εναντίον της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων κτλ., ψάχναμε μια στέγη. Σκεφτήκαμε όλοι, αλλά ας μιλήσω για μένα, εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η Μαρία Καριστιανού φάνταζε ως ένα λαμπερό πρόσωπο. Παίρναμε σαν δεδομένο ότι ως γονέας που έχασε το παιδί της, δεν θα είναι συμβασμένη ποτέ με το σύστημα, δυστυχώς έκαναμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό το λόγο μπήκα εδώ μέσα. Μπήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου πάρα πολλοί αξιόλογοι, περισσότεροι από αυτούς πλέον δεν είναι μέσα εκεί. Σχεδόν όλα τα ειδικά στελέχη, αλλά και σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη έχουν ήδη φύγει. Όλο το οργανωτικό συμβούλιο του κινήματος, σχεδόν όλο, κατά 90%, 9 στους 10 έχουν φύγει. Σας θυμίζω τον κύριο Τζουγανάτο, τον κύριο Βαβακά, για αυτοί οι δύο άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί, πάρα πολύ σωστοί, δουλεύανε πάρα πολύ. Το Βασίλη τον Κοκοτσάκη βέβαια. Σχεδόν όλοι, δεν θέλω να αναφέρω άλλα νόματα, και τώρα τελευταία έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ένας υπεύθυνος τύπου έφυγε, ο Παναγιωτακόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Mm-hmm. Συναδελφός σας, δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία λοιπόν διαπιστώσαμε, και όχι μόνο εγώ, αλλά ας μιλήσω για μένα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια απίστευτη αναβλητικότητα, παράξενη, ακατανόητη αναβλητικότητα, η οποία φρέναρε το θέμα της οργάνωσης. Εμείς νομίζαμε ότι κάναμε κίνημα. Το κίνημα είναι μια διαδικασία που είναι από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το κάνουμε, προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε πυρήνες. Εγώ προσωπικά είχα βάλει στο κίνημα που πίστευα τότε, ας το λέμε κίνημα για να συνεργούμαστε, 386 άτομα εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Πολλοί από τους οποίους είναι τώρα περιφερειακοί σύνδεσμοι, υπεύθυνοι, περιφερειακοί, κάποιοι έχουν παραμείνει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν υπάρχουν δηλαδή πλέον, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχετε ακόμα καταστατικό. Δηλαδή ακόμα δεν είναι στο Α. Αυτή η κατάσταση θα τραβήξει, είναι δεδομένο για μένα, θα τραβήξει μέχρι και τις εκλογές. Στις εκλογές θα φτιάξουν λίστες, θα βάλουν τους όποιους νομίζουν ότι αυτοί θα βάλουν και θα πάνε, είναι ένα καθαρά αστικό κόμμα.
1: Δηλαδή αυτό που είπατε με τη λίστα, να το καταλάβω λιγάκι. Δηλαδή επειδή από ό,τι διαφαίνεται θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές, μπορεί να χρειαστεί να πάμε και σε τρίτες. Οι δεύτερες εκλογές δεν γίνονται με σταυρό. Δηλαδή θα έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι με σταυρό και μετά οι δεύτερες είναι με λίστα. Άρα λέτε ότι ήδη.
2: Μπορεί να γίνει, και γράφει το κάπου, ότι έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου στις περισσότερες εκλογές.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή βγάλαμε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να πήραν.
2: Το γράφετε.
1: Ναι, ναι, γράφετε. Ούτως ή άλλως γράφετε, κύριε Φρονιμάκη. Για να το καταλάβουμε, γιατί εγώ ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα εσείς λέτε δηλαδή ότι η προσοχή τους είναι ήδη στις δεύτερες κάλπες και στη λίστα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα απαρτίσουν τα ψηφοδέλτια, τα όποια ψηφοδέλτια, θα είναι προς κατανάλωση, απλά έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και καθόλου κινηματικό. Γιατί ακόμα βγαίνει στα κανάλια τα οποία την χαϊδεύουν, αν μου επιτρέπετε, οι δημοσιογράφοι.
2: Όχι, έχει απόλυτη ασυλία από όλα τα συστημικά μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Σας θυμίζω ότι στη Μένη, εγώ το λέω, εγώ παίρνω τεχνική για αυτό που λέω, τη στημένη συνέντευξη στο Χαριτάτο, που ανέφερε και το όνομά μου και με κατηγόρησε.
1: Ναι.
2: Ό,τι είπε εκεί ήταν απολύτως αυταπόδεικτα ψέματα. Άμα δεν ήταν στημένη συνέντευξη, δεν τους έλεγε ο δημοσιογράφος, μα καλά, τι μου λέτε τώρα, εσείς οι ίδιοι έχετε υπογράψει. Μιλάω για τον μυστηριασμό μέσω των φανς του σπιτιού που η ίδια μένει, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, ένα πληθυσταριό, λέει, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Όχι, έχει μένει. Είναι η κατοικία της, έχει μένει στην Αθήνα.
1: Μένει εκεί, μένει εκεί.
2: Ναι, βέβαια.
1: Είστε βέβαιος, γι' αυτό ρωτάω, ξέρετε γιατί.
2: 1000%, 1000%.
1: Τότε γιατί δεν έχει αλλάξει το όνομα στο θηροτηλέφωνο και έχει ακόμα το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη?
2: Καλή ερώτηση.
1: Γιατί το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη είναι εκεί, παραμένει. Το έχω εντοπίσει με ρεπορτάζ.
2: Το ξέρω. Έχω δει και τις φωτογραφίες, βέβαια.
1: Α, λέτε ότι μένει εκεί?
2: Ναι, βέβαια. Εκεί μένει, βέβαια.
1: Μάλιστα. Σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία τη χαρακτηρίσατε ως στημένη, σας κατηγόρησε ότι την εκβιάζατε.
2: Ναι, δεν μου έδωσε το βόρειο δικό άξονα το έργο και το έδωσε στην Τέρνα και αφού δεν πήρα τη δουλειά να οικονομήσω, βέβαια, άρχισα μετά να τη χτυπάω. Αυτά είναι γελία πράγματα τώρα, έτσι. Εγώ μαζί με τον κύριο Κογκοτσάκη ήμασταν περιφερειακοί υπεύθυνοι Κρήτης. Είμαστε σε όλες τις επιτροπές. Είχαμε, ας πούμε, όλα τα εντός εισαγωγικών αξιώματα. Δεν ήταν αυτά αξιώματα, ήταν θέσεις ευθύνης για μας, θέσεις προσφοράς. Έτσι τις βλέπαμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε, πάρα πολλοί άνθρωποι, δουλεύαμε 15 ώρες την ημέρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Κάναμε λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό και σε μια συνέντευξη που έδωσα σε ένα συνάδελφό σας, είπα ότι εγώ ζητάω συγγνώμη από όσους ανθρώπους επηρέασα. Αλλά είπα επίσης ότι δεν συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου για αυτό το λάθος. Γιατί θα έπρεπε τότε τον Μάρτη του 26 που είχα την πληροφορία για το σπίτι και ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και τη βρήκα. Δεν έπρεπε να την πιστέψω, να μου πει, Γιάννη, το αγοράσαμε. Είναι καθαρός ουρανός στο τραπέζι, δεν φοβάται. Έπρεπε να συνεχίσω να μην την πιστέψω. Γιατί να την πιστέψω? Δεν έπρεπε να την πιστέψω. Και κατόπιν τον Ιούνιο, όταν έμαθα 20 του Ιουνίου ότι πράγματι είναι πληστηριασμός, έπαθα σοκ. Εν πάση περιπτώσει, και προχθές έκανα μια ανάρτηση.
1: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σας πάω για να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την ανάρτηση. Γιατί σε αυτή την ανάρτηση, την οποία τη σχολιάσαμε και χθες με τον δικηγόρο, τον κύριο Ηλιόπουλο.
2: Ναι, την άκουσα. Θα πω ότι υπολείπεται πάρα πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι ένας αγωνιστής, εμπαχόμενος δικηγόρος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στη δίκη των Δεμπών και στον αγώνα κατά των Φανς. Εκεί κάνω τρεις ερωτήσεις. Την πρώτη και τη δεύτερη νομίζω ότι...
1: Μου επιτρέπετε να τις διαβάσω. Μου επιτρέπετε, ναι, γιατί ο ακροατής μπορεί να μην το έχει διαβάσει το πότ σας. Η πρώτη ερώτηση που θέτετε είναι: η κυρία Καρισιανούς γονέας έχει καταθέσει ως υποστηρίζουσα την κατηγορία την έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη στο δικαστήριο, ρωτάτε. Μια από τις πάμπολες και έχει αναφερθεί λεπτομερώς στα συμπεράσματά της, χωρίς όμως να αναφέρει ποτέ το όνομα της εθνικής ομάδας. Και αν όχι, γιατί, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λέει: έχει κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους κυβερνητικούς υπευθύνους βασιζόμενοι στα συμπεράσματα της έκθεσης Κοκοτσάκη, και αν όχι, γιατί. Η τρίτη ερώτηση που θέτεται είναι: η πλευρά της κυρίας Καρισιανού έχει κάνει μήνυση, έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων Μητσοτάκη για τους συγγενείς θυμάτων των Δεμπών και έχει αιτηθεί να τις διαγραφούν δάνεια κτλ. Και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Εδώ σημειώνεται ότι υπήρξαν δύο κατηγορίες ευεργετημάτων: τα προσωπικά χρέη και τα χρέη εταιριών που μετήχαν οι συγγενείς. Και η τέταρτη ερώτηση που θέτεται είναι ότι και αν δεν ισχύουν το νούμερο 1 και το νούμερο 2, αλλά ισχύει το νούμερο 3, ποιο είναι το συμπέρασμα.
2: Λοιπόν,
1: ο κύριος Ηλιόπουλος θες είπε ότι αυτά τα ερωτήματα χρήζουν απαντήσεως.
2: Το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα νομίζω ότι αυτός πρέπει να το διευκρινίσει είναι ο ίδιος ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Μεθαύριο θα δώσει μια συνέντευξη ή αύριο νομίζω στον Γιώργο Σαχίνη.
1: Γκρίτη, ναι, στο
2: 1984.
1: Η πρόσκληση για τον Βασίλειο Κοκοτσάκη και από αυτή την εκπομπή είναι στον αέρα και ξέρω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε
2: Και εγώ βεβαίως. Για την τρίτη θα σας απαντήσω εγώ, μια που δεν σας απάντησε η κυρία Χριστιανού.
1: Ωραία.
2: Η απάντηση, αν έχει αιτηθεί και έχει κάνει χρήση των ευεργετημάτων Μητσοτάκη, η απάντηση είναι ναι. Έχει κάνει χρήση, τις έχουν χαριστεί δάνεια, παίρνει μισθό, το επίδομα. Και θεωρητικά αυτό, φυσικά αυτό δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμο.
1: Όχι.
2: Αλλά ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
1: Καλά, νομίζω ότι...
2: Και ο πληστηριασμός. Και ο πληστηριασμός ήταν νόμιμος.
1: Ναι, αλλά χάθηκε οποιοδήποτε πλεονέκτημα ηθικής και αν είχε, εφόσον χτύπησε σπίτι.
2: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς για. Γιατί εδώ να τα λέμε το όνομά τους. Δεν μπορείς για δύο χρόνια, τρία, να βρεις τον Λακιά, ας πούμε, τον Νίκο, λέγοντας, υπονοώντας εμέσως πριν σαφώς ότι τα πήρες από το Μητσοτάκη και δεν μας τα λες καλά. Και την ίδια στιγμή εσύ να τα έχεις πάρει. Εγώ βάζω και στοίχημα, και αυτό κάποια στιγμή θα φανεί, ότι το ποσό που έχει χαριστεί στην Μαρία Καρισιανού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει χαριστεί στον Νίκο τον Πλακιά.
1: Έχετε μια εικόνα περίπου στο περίπου αυτό που λέτε.
2: Κοιτάξτε.
1: Είπατε δάνεια, χρησιμοποίησατε πληθυντικό. Είναι δάνεια, είναι...
2: Κοιτάξτε, όταν εγώ κατηγορώ εσένα εμέσως πλησαφώς ότι μου σκότωσες το παιδί και ταυτόχρονα εγώ δέχομαι από σένα οποιαδήποτε χρηματική απολαβή, αυτό είναι η απόλυτη υποκρισία.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μεθικό για μένα.
1: Ναι.
2: Δεν παίρνει σημασία το ποσό, αν είναι 10.000, 110 ή 1 εκατομμύριο. Καμία σημασία. Εγώ θα δεχτώ από τον φωνιά που εγώ λέω ότι είναι φωνιάς του παιδιού μου λεφτά. Τι λέτε τώρα.
1: Είναι αυτό που λέμε σχήμα οξύμορο τουλάχιστον, για να μην το πω αλλιώς. Για να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου λίγο, περιμένετε στη γραμμή σας 2-3 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να διαβάσω και κάποια έγγραφα τα οποία μου απέστειλε σήμερα με email ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, και φαντάζομαι ότι ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάποια από τα αποσπάσματα, τέλος πάντων, για τους φίλους ακροατές εδώ πέρα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Κύριος Γιάννης Φρονιμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την Κρήτη, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της Καρισιανού, ελπίδα για την Δημοκρατία, σκέτο χωρίς τον Μαρία Καρισιανού. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί την έχετε συναντήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι, την Μαρία την Καρισιανού.
2: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Έχει, από ό,τι καταλαβαίνω στο πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, πολλές φορές αναφερθήκατε σε ψέματα τα οποία είπε και σε βάρος σας, είπε ψέματα και σε δημόσιες τοποθετήσεις είπε ψέματα για το κόμμα, για το σπίτι που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Το έχει το ψέμα, το έχει τόσο εύκολο?
2: Ναι, ναι, ξεκάθαρα δε. Ξεκάθαρα δε. Ξεκάθαρα δε. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη μια μέρα και της δόλησα κάποια στελέχη, κάτι φίλος μου εκεί. Κάποια στιγμή της λέει ο ένας με καλή πίστη: Μαρία, δώσε μας κάποια ονόματα σοφών. Λέγανε τότε για τους σοφούς. Ανοίγω παρένθεση. Δεν υπήρχε ποτέ σοφός. Κανείς σοφός δεν υπήρχε.
1: Α, δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών?
2: Ποτέ. Και τι του λέει κατάπια τρελάθηκα. Του λέει, δεν μπορώ να σου πω γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, το καθεστώς θα τους κυνηγήσει. Είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι αυτοί και δουλεύουν μέρα νύχτα για μας και έχουμε πρόγραμμα. Φαντάζεστε ότι ενώ ήταν αποφασισμένο ότι θα γίνει κόμμα και είναι αυτή μια διαδικασία τώρα πολλούς μήνες, ξεχάστε την ημερομηνία της συντηρητικής διακήρυξης. Η διαδικασία και οι οργανώσεις είχαν γίνει από πολύ πριν.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Από τον Δεκέμβρη, από τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου υπήρχε κεντρικό οργανωτικό συμβούλιο.
1: Αυτό είναι περισσότερο από ένα χρόνο δηλαδή τώρα μιλάμε.
2: Όχι, είναι ένα χρόνο. Ένα χρόνο.
1: Συγγνώμη λίγο, εσείς είστε...
2: Η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ναι.
1: Ναι, παραμύθιαζε δηλαδή τους ανθρώπους ενώ δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών ότι είναι κάποιοι άνθρωποι μεγάλα κεφάλια στο εξωτερικό που δουλεύουν νυχθημερών για να σώζουν την Ελλάδα.
2: Δεν υπάρχει κανένα, ξέρετε κανένα.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω κανέναν. Όπως δεν ήξερα και παλιότερα με την Νίκη, με το βουλευτήριο και τους έλεγα ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά τουλάχιστον η Νίκη είχε βουλευτήριο. Εδώ πέρα δεν έχουμε. Ήταν από κύμα της φαντασίας η Επιτροπή των Σοφών.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας χρόνια στην Κρήτη, την αγαπημένη. Όταν είδατε. Δεν ξέρω, εκ του μακρόθεν φαντάζομαι, γιατί δεν σας είδα στο Ολύμπιον, εκτός αν ήσασταν και δεν σας πρόσεξα.
2: Ναι, βεβαίως ήμουνα και μάλιστα στις γιγαντοθόνες επέκτηκε και η δήλωσή μου.
1: Σας την είδα στη γιγαντοθόνη, σας είδα, αλλά ήσασταν και στην αίθουσα μέσα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ήσασταν. Πείτε μου λίγο, όταν είδατε την καλλιτέχνηδα από την Αμερική, όταν είδατε το βίντεο κλιπ που έπαιξε σαν τραγούδι στην εκδήλωση, δεν κλώτσε κάτι μέσα σας, αλήθεια δηλαδή, ειλικρινά πείτε μου.
2: Όχι, εγώ τη συμπαθώ. Τη συμπαθώ, αλλά εγώ σου ευχαριστήκα από την ένδια που είδα των ανθρώπων που είχαμε βρεθεί. Δεν είδα, προσπαθούσα να δω ένα γονέα των τεμπών.
1: Όχι, δεν ήταν.
2: Κανείς, ούτε ένας.
1: Ναι.
2: Ούτε καν η μητέρα της Καρισιανού. Δεν σας κάνετε παράξενο. Είναι τρομερό αυτό. Δεν ήταν κανείς εκεί.
1: Δεν ήταν ούτε η μητέρα της.
2: Όχι.
1: Η σχέση της με το παιδί της ποια είναι, με τον γιο της?
2: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τι. Ναι. Ούτε τον γιο της είδα εγώ.
1: Ναι, δεν ήταν.
2: Είναι μερικά πράγματα που...
1: Κλωτσάνε.
2: Ναι. Δεν μου κάτσανε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση τότε. Λέω, δεν πάμε πουθενά. Παρόλα αυτά και παρότι πολλές φορές είχα σκεφτεί να τα παρετήσω, με απέτρεψε και ο Βασίλης Κογοσάκης, ναι, και ο Θανάσης Αυγερινός. Έκατσα, δεν γινόταν να κάτσω παραπάνω. Όταν όμως, για τους λόγους που ο Βασίλης Κογοσάκης δήλωσε ότι παρετείται, ήταν όλοι οι λόγοι αυτοί που είπε πραγματικότητα. Και το ξέρουν όλοι αυτό.
1: Θα έρθω στον Κουκουτσάκη. Πείτε μου λίγο, η σχέση της με την Γρατσία, την ΜΚΑΠΑ, της ΜΚΑΠΑ με τη ΜΚΑΜΑ, ποια είναι?
2: Διαρκεία υπάρχει στο κόμμα. Δεν υπάρχει η Μαρία Καρισιάνη. Υπάρχουν οι Μαρίες. Είναι μια κατάσταση τραγέλαφος. Δηλαδή, ο κόσμος λέει η Μαρία, αλλά πρέπει να ξέρει ότι οι Μαρίες είναι δύο. Να φανταστείς ότι γινόταν μια κουβέντα Ναι, λέει, ωραία πράγματα αυτά, συμφωνώ, αλλά δεν το λέτε και στη Μαρία. Έλεγε η Μαρία,

0: ούτε η μία ούτε η άλλη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια παράμετρος που ήθελα να μην έχει καμία σημασία.
1: Απλά είναι λέτε συστατικό στην σούπα που μαγειρεύουν. Πρέπει να έχουμε και λίγο θρησκεία μέσα.
0: Κοιτάξτε, έχει φτιαχτεί μια εικόνα. Ναι. Έχει μια εικόνα. Επιδρόμη στη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Το μαγαζί, ας πούμε, είναι δικό της. Έτσι. Εγώ δεν έχω καμία προσωπική εμπάθεια και κόντρα. Βεντέτα, μια που είμαι κριτικός, δεν έχω βεντέτα με τη Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού είναι πολιτικός αρχηγός. Εγώ είμαι πολίτης. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Δεν ζητάω την ψήφο κανενός. Έχω όμως δικαίωμα να κριτικάρω και να ρωτάω. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Να σας βγάλω και κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα πριν για τους λόγους που αποφάσισα να συμμετέχω στο υποτίθεται κίνημα. Ένας από τους λόγους είναι ότι σας είπα τη λέξη υγειονομική χούντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω στην οικογένειά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά κατά τη γνώμη μου, θύμα από το εμβόλιο.
1: Παρενέργειας εμβολίου.
0: Ναι, η αδερφή μου πέθανε. Και αυτή πριν πεθάνει, πίστευε ότι από αυτό πέθανε. Λοιπόν, εγώ είχα την εντύπωση, και αυτό είχε βγει και από ιδιωτικές κουβέντες με την ίδια την Καριστιανού, και με ανθρώπους, ότι αυτή ήταν στο λεγόμενο κίνημα, όταν ενάντια σε όλα.
1: Ενάντια στην υποχρεωτικότητα, το έχει κάνει και δήλωση κιόλας αυτό συγκεκριμένο.
0: Το έχει κάνει και δήλωση.
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι.
1: Σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή αποδεδειγμένα έχω αγωνιστεί ενάντια στην υποχρεωτικότητα, ενάντια στις παρενέργειες, με πάρα πολλές συνεντεύξεις.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι. Άρα τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Έχει πει ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή υποχρεωτικότητα.
0: Για να βγω σε εσάς ήταν αυτό. Ξέρετε.
1: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξεχνάω ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ως γιατρός, είχε συμμετέχει στο πρόγραμμα ελευθερίας και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι?
1: Για να το λέτε εσείς αυτό, δεν το λέτε στοιχεία τώρα.
0: Ξαναρωτάω. Ως γιατρός, είχε κάνει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και είχε συμμετάσχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, νομίζω που είχαν δώσει το όνομα Ελευθερία.
1: Ναι, έτσι το είχαν.
0: Είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι? Περιμένω και εκεί να μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω για να το λέτε, δεν μπορείτε να το ρωτάτε τυχαία. Το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Κοκοτσάκη. Μου έστειλε σήμερα το πρωί, κύριε Φρονιμάκη μου, μου έστειλε δύο έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτες την κυρία Καριστιανού και κοινοποιείται στη Γρατσία στον δικηγόρο, τον πληρεξίσιο δικηγόρο του, τον κύριο Ηλιόπουλο, και στα μέλη της τεχνικής του ομάδας, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και αυτοί οι οποίοι φαίνονται, και ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν βοηθήσει, και αφανώς άλλοι λίγο μπροστά, άλλοι λίγο πίσω από την πρώτη γραμμή, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απαρτίζει, επιστημονικός κόσμος απαρτίζει αυτή την ομάδα. Και πάλι σας το λέω, κύριε Φρονιμάκη, το ξέρετε κι εσείς, ως πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος στα Τέμπη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η πρώτη ανακοίνωση προς την κυρία Καριστιανού, που ουσιαστικά ο κύριος Κοκοτσάκης στις τέσσερις σελίδες που γράφει, δεν θα τις διαβάσω και τις τέσσερις γιατί μας περιορίζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, ουσιαστικά της λέει ότι πρέπει να μου πείτε, θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ρόλο μου ως τεχνικός σύμβουλος της δικής σας οικογένειας, με ημερομηνία υπογραφής 29 έκτου 2026, 29 τέλος Ιουνίου του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε. Τέλος...
0: Ναι, μετά την παρέτηση του από το
1: από το κόμμα. Παρετείται λοιπόν ο Κοκοτσάκης από το κόμμα, και παρόλα αυτά αυτό που τον ενδιαφέρει και τον τιμάει αυτό είναι να ξεκαθαρίσει, παρά τις όποιες ενστάσεις και το ρήγμα στη σχέση των δύο πλευρών έχει επέλθει.
0: Παρά τις άθλιες αιχμές που άφησε
1: και κατηγορίες για εκβιασμούς και ευεντετισμούς και όλα αυτά,
0: ακριβώς.
1: Ο Κοκοτσάκης με αυτή την τετρασέλιδη αναφορά του προς την Καριστιανού και προς την Γρατσία, προς τις δύο Μαρίες, ουσιαστικά λέει: πείτε μου να ξέρω, θα επικαιροποιηθεί ο ρόλος μου ως τεχνικός σύμβουλος? Εγώ εδώ είμαι. Η επιστημονική μου ομάδα είναι εδώ.

0: και τη δίνει ένα περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών, κύριε Φρονιμάκη. 20 ημέρες.
1: Αυτό που έκανε ο κύριος Κογκοζάκης τον τιμά, κατά τη γνώμη μου, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα φύγει και από εκεί ακαριαία.
0: Ακαριαία. Δεν το έκανε.
1: Μετά τις χιδέες, τα χιδέα υπονοούμενα που άφησε στο post του, στο post της, γιατί στο Facebook τα κάνει αυτά,
0: ναι,
1: η κυρία Γαριστιανού, εναντίον του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Τον Δεκέμβρη του 24, ναι, ο Κογκοτσάκης με τεράστιο ρίσκο προσωπικό, σας θυμίζω ότι μέχρι και τα παιδιά του είχαν κυνηγήσει.
0: Ισχύει. Την κόρη του.
1: Έβγαλε κάτι συνταραχτικό. Αυτό το βίντεο που αποδείχνει την έκρηξη και αποδείχνει ότι τα παιδιά ζούσανε και καήκανε μετά. Αυτό βγήκε τον Γενάρη του 25. Mm-hmm. Θυμάμαι σαν τώρα στη σελίδα του συλλόγου που κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του γράφει ότι αυτό είναι η είδηση βόμβα, αυτό είναι τρομερό, όλοι στο Σύνταγμα την Κυριακή. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Το έγραψε ένας ακόλουθος της σελίδας. Ξαφνικά άρχισαν όλοι οι ανθρώποι και λέγανε δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχει οξυγόνο, ζητάμε οξυγόνο, η δημοκρατία ζητά οξυγόνο και γέμισε το Σύνταγμα κόσμο.
0: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο, όχι το Σύνταγμα.
1: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο. Σε αυτό δεν είχε καμία, επαναλαμβάνω, καμία συμμετοχή Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού συμπτωματικά ήταν πρόεδρος του συλλόγου, ναι, συναντήθηκε με αυτόν τον κόσμο, δεν τον κατέβασε αυτόν τον κόσμο. Το κόσμο τον κατέβασε, αγαπητέ φίλε, τα συνταραχτικά ευρήματα της ομάδας Κογκοτσάκη.
0: Ισχύει.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι.
0: Πάντρεψαν τα ηχητικά μηνύματα του 112 με την εικόνα και τότε κατάλαβε ο κόσμος εμπολής πώς σκοτώθηκε ο κόσμος, ζωντανός.
1: Ο Βασίλης ο Κογκοτσάκης ήταν το ηθικό άλοθη της Μαρίας Καρισιανού. Δεν έχει πλέον το ηθικό άλοθη.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης Κογκοτσάκης ως φυσικό πρόσωπο, εξαιτίας της ιδιότητάς του, ως ο τεχνικός σύμβουλος για το έγκλημα των Τεμπών, που εξακολουθεί να είναι τεχνικός σύμβολος και του Συλλόγου και διάφορων...
0: Και του Κωνσταντινίδη του Χρήστου.
1: Ο δε Κωνσταντινίδης ο Χρήστος, παραδείγματος χάρη, δεν έχει δεχτεί να του χαριστεί τίποτα από τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
1: Για να καταλάβω τώρα την χαόδη ηθική διαφορά μεταξύ της Μαρίας Καρισιανού και του κυρίου Κωνσταντινίδη.
0: Κι άλλοι, δεν είναι μόνο ο Χρήστος, κι άλλοι είναι, ναι, αλλά ναι, ο Χρήστος είναι ένας εξ αυτών.
1: Ναι. Επειδή είπατε το όνομά του, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία. Μετά την παρέτησή μου, με πήρε ένας ή μία γονέας, δεν θέλω να πω το όνομά του και δεν το πω ποτέ, mm-hmm, τον Τεμπών. Μου λέει, κύριε Φρονιμάκη, σας συμπαραστέκομαι, σας θαυμάζω για το θάρρος σας, γιατί τότε πέσανε με φάνε. Mm-hmm. Με βρίζανε, με απειλούσανε, απίστευτα. Και τότε επινόησα τον όρο μεταχρυσαυγίτες. Αν μπείτε στα site του κόμματος, θα δείτε τρομερά πράγματα. Βρισχές. Με παραπέμπουν στις καλές εποχές της Χρυσής Αυγής. Mm. Αλλά εμάς περιπτώσει το κλείνω αυτό για να πω για τον γονέα ή την γονέα των Τεμπών. Μου είπε τρομερά πράγματα, ανατριχιαστικά.
0: Δηλαδή?
1: Κάποια στιγμή, δεν θέλω να πω και δεν θα πω.
0: Αφορούν...
1: Ας δει το θάρρος να τα πει αυτός ή αυτή. Κάποια στιγμή... είστε δειλή, δεν σας λέω ούτε αν είναι μητέρα ή πατέρας. Εδώ σας σκοτώσα το παιδί και εσείς δεν έχετε τη δύναμη να πείτε αυτά που βλέπετε. Έβαλε τα κλάματα, έβαλα και εγώ τα κλάματα. Πήγα να πεθάρω από τη στεναχώρια μου. Βάση περιπτώσει, αυτά που έχω μάθει τον καιρό, τον τελευταίο καιρό που ήμουν μέσα εκεί, αλλά κυρίως μετά που έφυγα, ανοίξαν τα στόματα, κύριε Δαβιαδίδη. Αυτά που έχω μάθει είναι ανατριχιαστικά. Είναι, εν πάση περιπτώσει, τίποτα από αυτό που δηλώνεται ή φέρεται δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση, ούτε 1% με την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να σας πω.
0: Πάντως, εγώ για να λήξω το κομμάτι του Βασίλη του Κοκοτζάκη, με δεύτερη λοιπόν πλέον ανακοίνωσή του και μάλιστα ενώπιον του τριμελού εφετείου Λάρισας, από ό,τι διαβάζω, είναι μια δήλωση παύλα ενημέρωση. Ουσιαστικά ο ίδιος με ημερομηνία 11 Εβδόμου του 26, δηλαδή αφού πέρασαν κάποιες ημέρες, ανακοινώνει ότι πάβει ουσιαστικά ο ίδιος την τεχνική εκπροσώπηση της Μαρίας Καρισιανού στην παρούσα δίκη, τόσο από τον ίδιο ατομικά όσο και από το σύνολο των μελών της τεχνικής ομάδας.
1: Και μια ερώτηση που γεννιέται αυτόματα από αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς νομίζαμε, και λέω νομίζαμε γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και καλό το Βασίλη το Κοκοτζάκη να μας το διευθυνήσει αυτό, την αυριανή του συνέντευξη. Η Μαρία Καρισιανού υποτίθεται ότι ξέραμε ότι έχει μετά τις αποκαλύψεις της ομάδας Κοκοτζάκη, έχει προσαρμόσει την πρακτική της στη δικαστική, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό. Αυτό ισχύει. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο πρώην άντρας της, ο Ψαρόπουλος, έχει μια άλλη άποψη. Δεν συμμερίζεται τα συμπεράσματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρω ότι έχει ψηφιστεί μια τροπολογία από τον Μητσοτάκη, που λέει με λίγα λόγια ότι το κράτος παραιτείται των δικαιωμάτων για ένσταση στο αστικό δικαστήριο από αποζημίωση. Δηλαδή, ό,τι αποζημίωση δοθεί στους συγγενείς, δεν θα κάνει ένσταση το ελληνικό κράτος, με την έννοια όμως του κατηγορητηρίου. Βλέπετε, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε είναι κανείς κατηγορούμενος για το θάνατο των 28 παιδιών που καήκανε μετά.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Φρονιμάκη.
1: Δηλαδή, μήπως και αυτό ο Βασίλης νομίζω πρέπει να το διευκρινίσει, γιατί έχει τη γνώση εκ των έσω. Μήπως, λέω τώρα εγώ έτσι, εγώ είμαι και Μπουνταλάς και είμαι και από χωριό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να πάρουμε τα εκατομμύρια εκεί μας, εντάξει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό δείχνει όχι δεύτερες και τρίτες σκέψεις, αυτό δείχνει μια βασική σκέψη και είναι όχι, κάτι το οποίο είναι...
1: Όταν εξετάζεις κάτι και το ζυγιάζεις, υπάρχει αυτό που είναι να πάρω. Και υπάρχει και η αλήθεια. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Πώς πέθανε το παιδί μου, γιατί πέθανε, ποιος ευθύνεται γι' αυτό, τι κουβαλούσε η άλλη αμαξοστοιχεία, γιατί ξεμπαζώσανε. Όλοι μιλάνε για μπάζωμα. Η ουσία, κύριε Δαμιανή, είναι το ξεμπάζωμα.
0: Το ξεμπάζωμα, το οποίο προηγήθηκε, βέβαια.
1: Εσκάψανε ένα 80.
0: Βέβαια. Βάχος, το ξεμπάζωμα.
1: Για να βγάλουν, για να μην υπάρχουν στοιχεία από υλικά που δεν αποδεικνύουν τις συμφοροδικές.
0: Θα πω κάτι, κύριε Φρονιμάκη, και επειδή κάνω και εγώ και συνεχίζω να κάνω, γιατί το ρεπορτάζ, όπως και η κάθε έκθεση και η κάθε μελέτη, είναι δυναμικές. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια στιγμή και μετά, αφού έγινε, έχουμε κάτσει πάνω εκεί πέρα. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα, ακόμα και αν εντοπίσουμε κάτι το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό όσο είναι το παράνομο φορτίο που μπορεί ενδεχομένως να είναι ξυλόλιο ή να είναι υδρογονάνθρακες, αρωματικοί και πάει λέγοντας, μπορεί ακόμα και αυτό, σαν αφήγημα, αν δεν είναι η αλήθεια, αλλά βοηθάει να αποκρυπτεί η αλήθεια, η οποία είναι ακόμα χειρότερη, θα πρέπει να είναι δυναμική και ζωντανή η έρευνα την οποία κάνουμε. Μην εκπλαγείτε καθόλου, κύριε Φρονιμάκη, και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε σήμερα και δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να ολοκληρώσουμε, εάν αυτό το οποίο έκαψε ζωντανούς ανθρώπους ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από λαθρεμπόριο καυσίμων. Μην εκπλαγείτε καθόλου. Και μόνο αν θα συνεχίσουμε να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, θα φτάσουμε σε απαντήσεις που πρέπει. Και το ξέρει και ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι τεχνικοί σύμβουλοι. Αλλά δυστυχώς τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κύριε Φρονιμάκη, Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Στη διάθεσή σας πάντα αν θέλετε να κάνουμε κάποια συμπληρωματική συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Και αν στεναχώρησα κάποιους να με συγχωρούν.
0: Okay. Να πω κιόλας, πριν να σας αποδεσμεύσω, να πω κιόλας, επειδή εγώ τα λέω όλα. Εδώ μου λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν τα παιδιά τους στο ιατρείο της Καριστιανού, ότι δεν το έκανε εμβολιαστικό κέντρο το ιατρείο της.
1: Μπορεί. Έτσι. Εγώ ρωτάω.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί, τα λέω όλα. Κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
1: Λέω ότι να με συμπαθούν να σου τους χαλάω το αφήγημα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Θέλει γενναιότητα. Ναι. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ακόμα και αυτούς που με βρίζουν. Αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίδραση.
0: Το λάστιχο φταίει, είναι κοντό.
1: Το λάστιχο. Α, με παρακολουθείτε, βλέπω, έτσι.
0: Εγώ μελετάω πάντα. Να είστε καλά, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, σε ποιον τα λες, σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου. Αλήτη, ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι, αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας, αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω. Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
17: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
16: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
17: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
16: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
18: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
19: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
20: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
21: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
22: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
14: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
23: Ένας πόλεμος, είπα, Ιράν που επεκτείνεται, μια Κύπρος που αλλάζει μπροστά στα μάτια μας, μια Τουρκία που παίζει σε 5 σκακιέρες ταυτόχρονα και μια Ελλάδα που αντιδρά σε κάθε μία ξεχωριστά, χωρίς συνολικό δόγμα. Σήμερα με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητικός εκτέρος στο University College London, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ανεξάρτητος παίχτης ή χρήσιμος ηλίθιος. Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
24: Να είστε καλά. Ελπίζω το ερώτημα να μην ήταν για μένα. Είμαι εγώ ανεξάρτητος παίκτης, χρήσιμος ηλίθιος. Αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, βεβαίως.
23: Κύριε Μητραλέξη, στη συζήτησή μας τον Οκτώβριο του 2025, μιλήσατε για τον κίνδυνο η Ελλάδα να λειτουργήσει ως αυτοφοράκια στο Ισραήλ. Ένα χρόνο μετά, με αυτό που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή να έχει εξελιχθεί δραματικά, πλησιάσαμε στον κίνδυνο. Ή απομακρυνθήκαμε.
24: Όχι απλώς έχουμε πλησιάσει τον κίνδυνο, έχουμε πολύ καταποθεί από τον κίνδυνο. Μάλιστα, κατά σύμπτωση με όρους, ας πούμε, όχι τόσο διεθνών σχέσεων, αλλά ειδησιογραφίας, λίγες μέρες πριν από την συζήτησή μας, ξέσπασε αυτό που δημοσιογραφικά θα λέγανε σάλος στην Κύπρο από το γεγονός ότι εν ώψη των επομένων Ισραηλινών εκλογών γίνεται κανονικά προεκλογική εκστρατεία των Ισραηλινών υποψηφίων πρωθυπουργών με γιγαντοαφίσες, ας πούμε, στους δρόμους στην Κύπρο. Και αναρωτιούνται και οι Κύπρος. Σε ποιο μέρος είμαι, στο νότο είμαι, γιατί είμαι στο κατεχόμενο κομμάτι, ας πούμε. Αυτά έχουν επιχειρηθεί και από άλλους, και από τον Αντιράμα και από τον Ερντοάν στη Γερμανία, αλλά μετά τα κράτη πατήσανε πόδι και το μαζέψανε. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Αν είδα σωστά την ειδησιογραφία, ότι η απάντηση ήταν δεν υπάρχει κάποια νομική βάση για να το περιστήλουμε αυτό. Οπουδήποτε όμως υπήρξαν άλλα κράτη, το περιέστηλαν αμέσως, στην περίπτωση τόσο του Ράμα όσο και του Προέδρου Ερντοάν. Αυτό είναι τώρα ένα ενδεικτικό παράδειγμα, αλλά να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Κοιτάξτε, ας το δούμε με την πορεία της συζήτησης, να αναφερθούμε ίσως πρώτα στους πολέμους καθ' αυτούς. Διότι σχετίζεται με αυτό. Αν θέλετε να πάμε κατευθείαν σε μια τέτοια συζήτηση, το μη απαντηθέν ερώτημα είναι, κάνοντας ό,τι κάνει τέλος πάντων η Ελλάδα, σε τι ακριβώς προσβλέπει. Όπως θα λέγαμε στα αγγλικά, what's the plan. Διότι αν η ιδέα είναι πως η συσχέτιση με το Ισραήλ θα μας προστατεύσει έναντι της Τουρκίας, αυτό έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάμε στο προφανέστερο των προβλημάτων. Το έχουμε νομίζω ξανασυζητήσει. Σίγουρα το έχω εγώ ξαναπεί, χωρίστε μερικές φορές αν επαναλαμβάνω κάποια σημεία. Η ιδέα ποια είναι λοιπόν, ότι στην περίπτωση ενός πολέμου μεταξύ δυνάμεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή της Ελλάδος και της Τουρκίας, μια χώρα η οποία δεν θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θα επιτεθεί εναντίον χώρας μέλους κράτους του ΝΑΤΟ. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε πλέον το άνοιγμα του κουτιού του Σρόντιγκερ, ας πούμε, για την γάτα μέσα ως ΝΑΤΟ. Είτε λοιπόν εκεί θα είχαμε μια σύγκρουση ανάμεσα στον μεγαλύτερο σύμμαχο των ΗΠΑ της Αμερικής στην περιοχή, τον μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει, μπροστινό, όπως θέλετε, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα των ΗΠΑ στην περιοχή, που είναι το κράτος του Ισραήλ, το μεγαλύτερο είναι λάθος έννοια, μάλλον η κρισιμότερη, και του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, η οποία είναι και μια χώρα παντελώς απαραίτητη και αντικατάσταση για το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μην τρέφουμε αυταπάτες επειδή κάποιος Αμερικάνος σχολιαστής έγραψε στο The Atlantic ένα άρθρο εναντίον της Τουρκίας του Προέδρου Ερντοάν. Σε αυτή την περίπτωση είτε παραλύει το ΝΑΤΟ, είτε καταδεικνύεται ότι σταματάει να υπάρχει. Το ΝΑΤΟ υπάρχει για την ενεργοποίηση του άρθρου 5. Το άρθρο 5 εκτός αμοιβαίας άμυνας, στη συνδρομή αμοιβαίας άμυνας, η οποία σημειωτέων ότι εκεί δεν έχει την νομική και θεσμική κανονιστικότητα που συχνά φανταζόμαστε στον δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο μιλάμε για το άρθρο 5, ως εάν αυτό να σημαίνει πως αν ένα κράτος εκτός συμμαχίας επιτεθεί έναντι κράτους συμμαχίας, αυτομάτως όλοι θα βρεθούμε σε πόλεμο με αυτό το τρίτο κράτος. Δεν λέει αυτό το άρθρο 5. Το άρθρο 5 λέει πως θα συνδράμει ο καθένας σύμφωνα με τη δυνατότητά του κλπ. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα μπορεί να στείλει ασπιρίνες, ας πούμε, ή χαντζαπλάστ. Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα τραβηγμένο για να δείξω τη διαφορά της θεσμικής πρόνοιας από την αντίληψη στο συλλογικό φαντασιακό. Το άρθρο 5 έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά έναντι μη κράτους. Στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας κλπ. Μετά τους δίδυμους πύργους. Δεν έχει ποτέ άλλοτε ενεργοποιηθεί. Αν η πρώτη φορά που κληθεί να ενεργοποιηθεί θα είναι, μιλάμε τώρα για μια συμμαχία με ιδιοκτήτη, όπως έχει λεχθεί πολλάκις, τις ΗΠΑ, δεν απλώς ο μεγαλύτερος εταίρος, είναι ο ιδιοκτήτης. Θα κληθεί λοιπόν να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σε ένα τζαρτζάρισμα στο έδαφος της Τουρκίας, όχι εκτός έδρας στη Συρία, του πιο σημαντικού, της πιο σημαντικής πλατφόρμας των ΗΠΑ στην Αμερική, της Αμερικής στην περιοχή, εναντίον του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ και εντελώς απαραίτητου κράτους για το ΝΑΤΟ και το δυτικό συνασπισμό, καθότι είναι ακριβώς η μη κάθοδος της Ρωσίας στις λεγόμενες θερμές θάλασσες. Αυτό το πράγμα θα σημάνει εκείνη τη στιγμή την παράλυση και θανάτωση του ΝΑΤΟ. Αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, οι Αμερικανοί θα κάνουν τα πάντα. They will go to great lengths, που λέμε στις γλώσσες μας. Θα κάνουν τα πάντα για να μη συμβεί, για να μη λάβει χώρα. Σε αυτό ποντάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ποντάρει ακριβώς σε τι? Επίσης, εδώ να πούμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ μια χαρά ήταν πριν από 20 χρόνια. Πρόσφατα έβλεπα βιντεάκι του πρόεδρου Ερντογάν στο Harvard Kennedy School της Αμερικής, του Harvard το 2003, ότι συμφωνούμε με την μια άλλη Τουρκία τότε, μια άλλη εποχή, μια άλλη ιστορική περίοδος, μια άλλη Αμερική. Υποστηρίζουμε παντή τρόπο την επιχείρηση, τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράκ και όποιος την πέσει στο Ισραήλ θα έχει να κάνει μαζί μας. Όποιος αμφισβητήσει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, θα φροντίσουμε εμείς κάθε τέτοιο εγχείρημα, κάθε τέτοια χειρονομία να αναιρεθεί. Αυτά πριν από 20 χρόνια. Τώρα το έργο παίζεται αλλιώς, με άλλη παρτιτούρα. Η Ελλάδα έχει κάποια στρατηγική η οποία έχει προβλέψει ότι αποκλείεται να τα ξαναβρουν Τουρκία και Ισραήλ και ποντάρει τα πάντα σε αυτό. Μετά μιλάμε για μια Τώρα με ρωτήσατε για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά κομβικό, οπότε αναγκαστικά θα πω 2-3 σημεία. Μιλάμε για μια ειδική σχέση η οποία πλασάρεται στην Ελλάδα είτε ως στρατηγική σχέση, είτε ως συμμαχία, είτε ως στρατηγική συμμαχία, που κανένα από τα τρία δεν ισχύει. Η λέξη συμμαχία προϋποθέτει ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας. Όχι να είχαμε να λέγαμε. Δεν υπάρχει συμμαχία αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ. Συμμαχία υπάρχει μόνο με τα κράτη του ΝΑΤΟ και με τη Γαλλία. Ούτε καν με την Κύπρο δεν υπάρχει ενστενή θεσμική τεχνική ενία συμμαχία. Το δε Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει συμμαχία με απολύτως κανένα κράτος. Έχει την ειδική του σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα αμοιβαίας άμυνας δεν έχει απολύτως με κανένα κράτος. Και ποτέ δεν βοήθησε για την ψυχή της μάνας του κάποιο άλλο κράτος. Πολύ πιο πιθανό είναι το σενάριο το να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως κράτος του ΝΑΤΟ για να δημιουργήσει κάποιο αποπροσανατολισμό στην ανατολική πτέρυγα της Τουρκίας όταν θα κριθεί αυτό χρήσιμο για το Ισραήλ, για λόγους που ενδεχομένως να βρίσκονται σε κάποιους σχεδιασμούς, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε. Προσέξτε τώρα, δεν συνωμοσιολογώ, ούτε υποθέτω, χαρτογραφούμε τα λογικώς δυνητικά ενδεχόμενα. Είναι λογικώς δυνητικό. Το αν ισχύει ή δεν ισχύει, δεν έχουμε πρόσβαση στο πραγματολογικό δεδομένο. Το αν αυτός ο σχεδιασμός κατά τεκμήριο καταστρώνεται. Αλλά ως λογικό ενδεχόμενο, κάποια είναι λογικά ενδεχόμενα και κάποια δεν είναι. Πιο πιθανό είναι να βρεθούμε εμείς, ο χρήσιμος ηλίθιος που θα πληρώσει και τα μισθά, θα πληρώσει και το λογαριασμό, θα πληρώσει και τη λυπητερή, θα μείνει και με το μουτζούρι στο χέρι, παρά οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Καλούνται να μας πούν όσοι είναι υπέρ μιας σχέσης με πιο ακριβώς περιεχόμενο, με το Ισραήλ, διότι η Τουρκία, διότι ο εχθρός του εχθρού μου κλπ. Πώς ακριβώς το έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, για να ελεγχθεί λογικά αυτό που λένε, και ότι δεν είναι απλώς μια προπαγάνδα. Και ξέρετε, υπάρχουν και καλοπροαίρετοι άνθρωποι που πείθονται από προπαγάνδες. Δηλαδή, δεν σημαίνει ούτε όλοι πληρωμένοι είναι όσοι τα λένε αυτά, ούτε όλοι ιδιωτελείς. Υπάρχουν και χαζοί στα ανάμεσό μας. Να μας πούν πώς ακριβώς φαντάζονται την αλληλοδιαδοχή των γεγονότων. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αντίστροφο. Για όποιον έχει μάτια να δει. Να δημιουργείται βαρύδι. Πόσο δε μάλλον όταν μέρος της φαντασίωσης μιας ειδικής σχέσης μπλα μπλα μπλα με το Ισραήλ είναι το ότι το Ισραήλ μπορεί και ψιθυρίζει στον Αμερικανό με εμβέλεια και τρόπους που εμείς δεν έχουμε κλπ. Και άρα παίρνοντας τον Ισραηλινό είναι σαν τις πίτσες, παίρνεις και τον Αμερικανό δώρο. Μα αν βλέπουμε κάτι μπροστά στα μάτια μας και μάλιστα να εκτυλίσσεται με πολύ εντυπωσιακότερη ταχύτητα από ό,τι θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς πριν από 3 χρόνια, είναι ακριβώς μια πολύ μεγάλη δοκιμασία της σχέσης Αμερικής-Ισραήλ και το γεγονός πως η σχέση αυτή με τη μορφή που έχει τώρα εμφανώς έχει ημερομηνία λήξης. Το βλέπουμε εδώ και κάποια χρόνια πριν στις δημοσκοπήσεις για το τι πιστεύει η επόμενη γενεά. Όχι η επόμενη γενεά των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος ή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά και των Εβραίων, των Ελληνοαμερικανοεβραίων εντός των ΗΠΑ της Αμερικής. Κατά πόσο θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους να στηρίζει η Αμερική το Ισραήλ, κατά πόσο θεωρούν σε αυτούς τους και Ισραηλινούς, ότι το Ισραήλ είναι η πατρίδα τους κλπ. Όλες οι δημοσκοπήσεις, οι μελέτες, αυτό δείχνουν προοπτικά κιόλας ως προς την αλλαγή των γενεών. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε τίποτα ενδιαμέσως, από την 7η Οκτωβρίου μέχρι τη γενοκτονία, μέχρι τους πολέμους τώρα, που είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για την αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία είναι διατεθειμένη να πιέσει για μια αλλαγή, δηλαδή ουσιαστικά για μια διαπίστωση ότι ό,τι ήταν στρατηγική σχέση καταλήγει σήμερα να είναι στρατηγικό βαρύδι. Οπότε εμείς ερχόμαστε να ποντάρουμε στο ότι θα κερδίσουμε τον Αμερικανό διά του Ισραηλινού ακριβώς τη στιγμή που ακριβώς αυτή η σχέση δοκιμάζεται όσο ποτέ πριν στην ιστορία 2,5 αιώνων των ΗΠΑ της Αμερικής. Επειδή όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν κανένα λογικό τόπο. Απολύτως κανένα λογικό τόπο. Άλλη δε θεωρία, η θανάσιμη εχθρότητα Ισραήλ και Τουρκίας. Μα άμα ήθελε η Τουρκία, απλώς και μόνο κόβοντας την ενεργειακή ροή από το Αζερβαϊτζάν που περνάει από τα εδάφη της, θα είχε πρόβλημα υπαρξιακό το Ισραήλ. Φωνές, αλλά τελικά αυτό δεν γίνεται. Το Ισραήλ υπάρχει χάρη στην Τουρκία, όχι παρά την Τουρκία. Ακόμα και σήμερα που η ρητορική και των δύο κρατών είναι στο Θεό για δικούς τους λόγους. Σας είπα τώρα κάποιες ψηφίδες που δεν είναι και συνολικές. Δεν είναι και όλα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα που θα μπορούσε να πει κανείς. Το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι η τραγωδία της Κύπρου συνίστατο ακριβώς στο ότι η δικτατορία στην Ελλάδα θεωρούσε ότι διαβεβαιώσεις που της έδιναν μέρη του μηχανισμού υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών άλλων κρατών. Σύμφωνα με τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία του Αλέξη Παπαχελά, η CIA ενάντια στο State Department θεωρούσε ότι μπορεί να προβεί σε μια κίνηση μεγάλου παίκτου, να το θέσω έτσι για να συνεννοηθούμε, κερδίζοντας με στήριξη των Αμερικανών, χωρίς αντίδραση των Τούρκων και χωρίς να καταβληθεί τίμημα. Τελικά βρέθηκε κατεχόμενη η Κύπρος για 52 χρόνια μετά από ακριβώς αυτό. Οπότε ξαναπηγαίνουμε για Ιωαννίδης 2. Ξαναπηγαίνουμε για μια κατάσταση όπου πλέον είναι ευεπίφορα τα αυτιά της εξουσίας στην Ελλάδα σε ένα σενάριο. Κάνε αυτή τη μεγάλη κίνηση, τώρα μπορείς και εμείς θα σε στηρίξουμε οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί θα σε στηρίξουν μέσω ημών και σε διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα υπάρξει μια ιδιαίτερος επώδυνη αντίδραση της άλλης πλευράς. Αυτό το έργο το είδαμε και 52 χρόνια πριν. Όλα αυτά που σας λέγω είναι ψηφίδες που δείχνουν το λογικός άτοπον αυτής της θέσης, η οποία θέση όμως πώς εδραιώνεται. Εδραιώνεται διά της επανάληψης. Εμείς έχουμε αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος και πολυυπουργό και σημαίνοντας τέλεχος κλπ. Και υποψήφιο Δελφίνο, ο οποίος περισσότερο μιλάει, περισσότερο πατριωτισμό έχει για το Ισραήλ παρά για την Ελλάδα. Ακόμα και σε επίπεδο πολιτιστικό, ας πούμε, και ειδησιογραφικό και αστείο, το ότι συγχαρητήρια έδωσε στο Ισραήλ για την Eurovision, στη χώρα του όχι, είναι χαρακτηριστικό. Διά της συνεχούς επανάληψης, λοιπόν, η οποία εδραιώνει μια αντίληψη ότι αν έχω ακούσει κάτι χίλιες φορές από χίλιες μπάντες και ο κύριος Κανέλος Πάτσιος μου πει κάτι άλλο, μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον κύριο Κανέλο Πάτσιο, γιατί εγώ αυτό, όλοι αυτό λένε. Όλοι αυτό λένε. Δηλαδή να εδραιωθεί δια της επανάληψης κάτι ως δεδομένο και αυτονόητο. Μετά, το ίδιο το Ισραήλ διαλαλεί ότι καταβάλλονται πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτή την προσπάθεια. Τα έχουμε πει πολλές φορές. 20-πλασιάστηκε το κονδύλι δημόσιας διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2024 και επαναπολαπλασιάστηκε 1,5 χρόνο μετά. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου 15 Σεπτεμβρίου του 2025 στην ομιλία Super Sparta έλεγε: πρέπει να επενδύσουμε πολύ μεγάλα ποσά. Very large sums. Invest very large sums. Για να αλλάξει τις χώρες μας ενδιαφέρει η κοινή γνώμη. Και βλέπουμε και τη διαχείριση. Σου πω ένα παράδειγμα και τελειώνω, γιατί μίλησα ήδη πολύ. Κάθε χρόνο έχουμε την πολύ μεγάλη δημοσκόπηση του Pew Research Institute. Πολύ μεγάλες δημοσκοπήσεις του Pew Research Institute, που είναι ο κυρίως οργανισμός ερευνών και σφιγμομέτρησης και δημοσκοπήσεων παγκοσμίως. Με έδρα την Αμερική. Και ούτε την Άγκυρα, ούτε τη δυτική όχθη της Παλαιστίνης. Έτσι, ο οποίος τόσο την άνοιξη του 25 όσο και την άνοιξη του 26 έκανε μια μεγάλη δημοσκόπηση σε διάφορα κράτη. Βασικό ερώτημα της οποίας ήταν ποια είναι η γνώμη σας για το Ισραήλ. Έτσι, εκεί αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα το 75% του 25 έχει αρνητική γνώμη για το κράτος του Ισραήλ και το ποσοστό άδωνη, δηλαδή το ποσοστό πολύ θετική άποψη, ήταν 5%. Αναλογιστείτε τώρα τη διαφορά από μια απλή εποπτεία του δημοσίου λόγου στην Ελλάδα. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό, έτσι. Δηλαδή, το τι πιστεύει ο κόσμος είναι εμφανώς μη αντιπροσωπευτικό αυτού που λέγεται. Ένα χρόνο μετά, πάλι η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλο ποσοστό αρνητικής νόμης για το Ισραήλ, αθρηστικά 65%, αλλά είναι 10 μονάδες διαφορά. Δεν είναι στατιστικό λάθος ότι δεν μας βγήκε καλά η δημοσκόπηση. Άρα δημιουργείται ένα αποτέλεσμα, προξενείται ένα αποτέλεσμα με κάτι τέτοιο. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι ότι. Κοιτάξτε, το Pew πώς κάνει τις έρευνες του. Προσλαμβάνει μια εταιρεία εγχώρια. Κάποια από τις γνωστές εταιρείες δημοσκοπήσεων έκανε αυτή τη δουλειά. Αλλά την έκανε για το Pew Research Center, οπότε ούτε ζητήθηκε από το Pew Research Center να μαγειρευτούν τα αποτελέσματα, ούτε να διαβουκοληθεί η προσοχή αυτών που θα απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις για το τι θα απαντήσουν. Και εν πάση περιπτώσει είναι καθαρή δημοσκόπηση, γιατί κανείς εκεί μέσα δεν έχει συμφέρον να τη μαγειρέψει. Λίγο μετά, πριν από λίγες εβδομάδες, δεν ξέρω τώρα πότε θα προβληθεί αυτή μας συζήτηση, αλλά ελάχιστες εβδομάδες πριν από τα τέλη του Ιουλίου, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι βγήκε μια νέα δημοσκόπηση στην Ελλάδα, οι ίδιες εταιρείες που κάναν του Pew, έτσι, που λέει, πείτε μας ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείτε συμμαχικές με την Ελλάδα, φίλιες, συμμαχικές, ουδέτερες εχθρικές. Και ότι ήταν δεύτερη χώρα, ξέρω εγώ, το Ισραήλ, και αυτό συζητήθηκε στο δημόσιο λόγο. Για κάποιο λόγο όλοι έσπευσαν να σχολιάσουν αυτό το έβριμα, ενώ του μέγιστου παγκοσμίου οργανισμού πολύ λιγότεροι βρέθηκαν να το σχολιάσουν, ότι κατά 44% οι Έλληνες θεωρούν ότι... Προσέξτε όμως διαφορά, το ένα είναι... Ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος, ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος, ενώ το δεύτερο είναι τι πιστεύεις από αυτά που ακούς, με ποια κράτη από αυτά που ακούς και σύμφωνα με ό,τι τριγυρίζει γύρω-γύρω συνδέεται η Ελλάδα, οπότε απαντάς αυτό που ακούς. Εγώ θα σας πω λίγο πονηρά και συνωμοσιολογικά ότι δημιουργήθηκε αυτή η δημοσκόπηση με αυτό το ερώτημα για να θαυτεί το πόρισμα του Pew Research Center. Δηλαδή δεν φυτρώνει στα δέντρα αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα. Τεχνουργείται πάρα πολύ συστηματικά, με πάρα πολύ προσπάθεια, πόσο δε μάλλον όταν καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο το να γίνει πιστευτή αυτή η γραμμή. Πλέον μόνο η βίαιη πειθός, που λέμε πειθώτα και βία, αλλά η βίαιη πειθός, η πειθώ αλλά με βία, μπορεί πλέον να το υποστηρίξει. Η επανάληψη, οι φωνές, οι λακές, οι μογιές κλπ.
23: Τώρα δεν ξέρω, και έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα, που για να κοστίζει τόσα πολλά πρέπει να την έχει σκηνοθετήσει ο Νόλαν. Δεν εξηγείται αλλιώς.
24: Συγγνώμη, σχολιάσω λίγο αυτό. Επίσημη ότι πριν εκπαρδομής είπα ηπειθός. Προφανώς είναι ηπειθό και όχι ηπειθός. Συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απλώς διακηρύξεις φιλίας ή καμιά κοινή άσκηση, ξέρω εγώ, με το Ισραήλ. Αγοράζουμε όπλα από τα χρήματα των φορολογουμένων.
23: Ναι.
24: Αυτά τα όπλα παρουσιάζονται εδώ ως το δέκατο καλό, απροσμάχητα, ανίκητα, υπέρμαχο στρατηγός. Υπάρχει όμως ένα χαρακτηριστικό με αυτά τα όπλα. Αν κάπου δοκιμάζονται, είναι τα τελευταία χρόνια επί του πεδίου του κράτους που τα παράγει. Και ο λογαριασμός που βγαίνει είναι σαφής για όποιον έχει μάτια, για όποιον διαβάζει αμερικανικά mainstream μέσα που βγάζουν το λογαριασμό αυτών των πολέμων. Και μην ξεχνάμε ότι την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση, υποτίθεται πως έπεται και ένας νέος γύρος κλιμάκωσης με άλλα ύψη. Τον χρονισμό και το είδος αυτού μένει να τον δούμε. Οπότε εμείς ερχόμαστε να αγοράσουμε κάτι πανάκριβα από το εξτέρημα των φορολογουμένων, όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεν δουλεύει. Επίσης είναι πολύ μεγάλη ηρωνία το να ονομάσεις κάτι το οποίο παρουσιάζεις ως απροσμάχητο ασπίδα του Αχιλλέα, όταν ο Αχιλλέας ήταν κατεξοχήν αυτός που ετελέφθησε, επειδή ένας πύραυλος, ένα projectile, τον χτύπησε σε σημείο αδυναμίας του την οποία γνώριζε από πριν. Δηλαδή η ηρωνία είναι πολύ παχυλή.
23: Πολύ καλό ρεύμα.
24: Κανονικά μιλάω πιο...
23: Πολύ καλό, πολύ καλή αναφορά, γιατί η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αχίλιο πτέρνα.
24: Να το πούμε και ομά μεταξύ μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά projectile. Έτσι. Δηλαδή, είναι, λες και ονόμασε κάποιος αυτό το εξαγώγημο προϊόν, ούτως ώστε να γελάσει με τους Έλληνες αγοραστές. Είναι φοβερό. Αλλά αυτά τώρα, εντάξει, είναι καλαμπούρια, σχετίζονται με την ονοματοδοσία και με την ονοματολογία. Επί της ουσίας, για κάποιο, πρέπει να μένεις τυφλός για να κάνεις αυτά που κάνεις ως Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους είσαι τόσο τυφλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κόμμα στο κοινοβούλιο, το οποίο πραγματικά και ρεαλιστικά ως πρόταση διακυβέρνησης, να αμφισβητεί αυτό το νεότευκτο γεγονός, αυτό το πεδίο νέων, που είναι μια ειδική σχέση που μετράει 15 χρόνια. Μετράει 15 χρόνια από την δίθεν τυχαία συνάντηση του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου, του πρωθυπουργού, του Γιωργάκη που λέμε, του ΓΑΠ, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, το 9 ή το 10, δεν θυμάμαι, στην Μόσχα, και μετά συμπίπτει χρονικά πλήρως με την απώλεια εθνικής κυριαρχίας και τη ρευστοποίηση του κράτους. Το ότι ξαφνικά γινόμαστε εμείς εξάρτημα και μπροστινός και στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, ενός ξένου κράτους. Είναι πάντως φοβερά εντυπωσιακό το τι άμυνες δημιουργούνται στον ελληνικό δημόσιο λόγο, ώστε αυτά τα, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον προφανή και ελάχιστα, που αυτή τη στιγμή περιγράφω τελείως περιληπτικά, να θεωρούνται αδιανόητα, δύσκολα, ύποπτα, ιδιοσυγκρασιακά, περίεργα, αιμονικά. Έχει καταβληθεί τρομακτική προσπάθεια γι' αυτό. Ή ξέρω εγώ, παρατηρείς το άλλο, να μιλάς μισή ώρα για το πόσο όλη αυτή η συναστρία είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Στα εθνικά συμφέροντα του κράτους Ελληνική Δημοκρατία. Και να μην αναφέρεις, ενώ εγώ το αναφέρω σε άλλα πλαίσια, αλλά το αναφέρω ούτε μια στιγμή, τη λέξη γενοκτονία, τη λέξη διεθνές δίκαιο, τη φράση εκδικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης της Χάγκης αυτή τη στιγμή, τη λέξη Παλαιστίνη. Και αυτός που σου απαντάει να λέει για αυτό που δεν είπες. Ναι, ναι, καλά όλα αυτά τα ψυχοπονιάρικα με Παλαιστίνες και γενοκτονίες, αλλά εδώ έχουμε το εθνικό συμφέρον. Μα συγγνώμη, μόλις προηγήθηκε μονόλογος μισής ώρας με αντικείμενο το εθνικό σου συμφέρον. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί μηχανισμοί για να μην μπορεί να ακουστεί οποιοδήποτε επιχείρημα με αρχή, μέση και τέλος, πέρα από την οχλοβοή που καθυποτάσσει τη χώρα μας σε μια σχέση ιονή κατοχής πλέον. Γιατί εκτείνεται σε άλλα πλαίσια, εκτείνεται στο real estate, εκτείνεται σε δίκτυα πολιτικών αλλά Αμερική, αλλά Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το οποίο είναι επίσης εντελώς καινούριο στη χώρα μας. Εντελώς καινούριο στη χώρα. Πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Οποιοδήποτε ξένο κράτος πλην των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής να έχει ένα συγκροτημένο μπλοκ που εμφανώς κυδαιμονεύεται με άμεσους τρόπους και φωτογραφίζεται ως τέτοιο, με εναγκαλισμούς διαφόρων ειδών που δεν βρίσκει κανείς αντιστοίχως σε άλλες πρεσβείες και με άλλες μορφές. Είναι μια τραγωδία που εκτελείστε σε πραγματικό χρόνο, εκτελείστε live, είναι live stream στην ζωή μας. Και νομίζω ότι το τέλος αυτής της ιστορίας, spoiler alert, είναι μόνο η εθνική τραγωδία. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο τέλος αυτής της ιστορίας.
23: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το τέλος της Ελλάδος θα είναι με memes και live stream και εμοτικών.
24: Καλά, εθνικές τραγωδίες έχουμε και άλλες στην ιστορία μας. Έτσι. Θα είναι μία ακόμα εθνική τραγωδία. Δεν υπάρχει, θα είναι τελευταία.
23: Πάντως, όλο αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή για το ότι υπάρχει γενικά ένα κλίμα μη διαλόγου, μου θυμίζει μια παλιά ταινία που λέγεται Το Δίκτυο του 1976, όπου ένας δημοσιογράφος προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο, τους Αμερικάνους τότε, ότι οι Αμερικάνοι έχουν επαφές με τη Σαουδική Αραβία και ότι αυτό είναι κακό. Και τον καλεί το αφεντικό, ας πούμε, του σταθμού, γιατί τότε υπήρχαν σταθμοί, ας πούμε, ακόμα κανάλια, και του λέει: «Κύριε μου, λέει, έχεις καταλάβει ότι δεν υπάρχουν Αμερικάνοι, δεν υπάρχουν Σαουδάραβες, υπάρχει μόνο το χρήμα και έχεις μπλεχτεί με τις φυσικές δυνάμεις αυτού του σύμπαντος». Κάτι τέτοιο ίσως έχουν δει διάφοροι που λένε αυτά τα πράγματα χωρίς να βλέπουν αυτό που λέμε εθνικό συμφέρον. Ίσως έχουν δει κάτι παραπάνω ή έτσι νομίζουν ακριβώς, ότι έτσι δουλεύει το πράγμα.
24: Τι να σας πω, την αμαρτία μου, εγώ δεν έχω μια αντίληψη την οποία ονομάζω οικονομιστική, ότι τελικά δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο οικονομία, υπάρχει μόνο τα χρήματα, υπάρχει μόνο ο καπιταλισμός. Δεν είναι αυτή η γνώμη μου, δεν είναι και αυτό το πεδίο μου. Δηλαδή, το πεδίο ασχολούμαι με κάποια παιδεία, αλλά αυτή τη στιγμή συζητάμε επί τη βάση του πολιτική επιστήμη διεθνής σχέσης. Βασικό ζήτημα, βασικό πυλώνα στην ρεαλιστική θεωρία των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Σημειωτέων ότι δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα μια εισαγωγή σε αυτά τα ζητήματα και στη λογική του να πάρει κάποιο κανέναν από το χεράκι κλπ. Οπότε προσπάθησα του τελευταίου μήνε να την γράψω εγώ. Δηλαδή, πρώτο Θεό, Ινσαλά που λέμε και εδώ, το φθινόπωρο θα βγει ένα βιβλίο στην Ελλάδα που θα έχει αυτή την ακριβώ τη λογική τη εισαγωγή στην εποχή μα και τη παροχή κάποιων εργαλείων, μια πρόταση τουλάχιστον, κατανόησή τη. Τώρα, επιστρέφοντα στο ζήτημα, κοιτάξτε, νομίζω ότι ως ειδήσεις σε τίτλους εξαντλήσαμε λίγο το κομμάτι Ελλάδα-Ισραήλ, γιατί δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα, γιατί τα έχω πει πολλές φορές.
23: Ναι.
24: Και έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
23: Όχι,
24: το γεγονός πάντως παραμένει ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του κάποτε, σήμερα δεν υπάρχει το Ισραήλ του κάποτε. Το Ισραήλ του κάποτε, μην ξεχνάμε από την αστροφυσική μας, ότι ένα αστέρι πριν πεθάνει πρώτα γίνεται κόκκινος γίγαντας, και μετά γίνεται λευκός νάνος. Ακόμα και η Ρωμαϊκή Εκκλησία τις μεγαλύτερες αξιώσεις παγκοσμιότητάς της στο Μεσαίωνα τις είχε την περίοδο που είχε την ελάχιστη δυνατότητα να τις επιβάλλει. Δηλαδή κάτι μπορεί να φαίνεται μεγάλο ή μεγαλύτερο από πριν στους Αδαείς ακριβώς την εποχή που αρχίζει ένας κατήφορος ο οποίος θα είναι όλο και επιταχυνόμενος. Το ζήτημα πάντως δεν είναι μόνο ζήτημα Ισραήλ. Δηλαδή, αφιερώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής μας συζήτησης ως εάν το μόνο πρόβλημα της Ελλάδας να είναι η σχέση με το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ πως αυτή τη στιγμή είναι ίσως το μεγαλύτερο ως προς την διεθνή θέση της χώρας, γιατί είναι το πιο επίγον. Είναι αυτό που πιο γρήγορα μπορεί να σε φέρει σε καταστροφή. Είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα να υπάρχει μια πλειοδοσία ως προς το ότι η Τουρκία θα σε φέρει αύριο σε καταστροφή. Με την Τουρκία, it is what it is. Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, μακροπρόθεσμη αντίληψη του τουρκικού κράτους ως προς το τι θέλει. Υπάρχει, μην ξεχνάμε, και μια συνέχεια της εξουσίας τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν υπάρχει το να έχουμε κάθε 10 χρόνια θερμό επεισόδιο όπως ήταν στα παλιά τα κεμαλικά τα χρόνια. Αλλά ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Εκεί καλείσαι να παραγάγεις μια στρατηγική που δεν έχεις παραγάγει. Okay, καλά όλα αυτά. Αυτό που είναι καινούργιο και το πιδάλιο το έχει άλλος και όχι εσύ και μπορεί να σε φέρει σε πραγματική καταστροφή είναι το νέο επεισόδιο στις περιπέτειές μας. Με όλα τα αυτά όμως αξίζει να πούμε ότι, και το έχουμε ξαναπεί, ότι συνολικά αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ταχεία και πάρα πολύ βίαιη αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Σημειωτώνω ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή εν εξελίξει. Αυτό που ξέρουμε είναι το τι δεν ισχύει πια. Το ποια παλιά όργανα και παλιά εργαλεία έχουν σπάσει. Ποιοι κανόνες δεν ισχύουν πια. Μπορούμε να δούμε λίγο κάποιες διαμορφώσεις, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασαλευθούν ή να ανατραπούν. Μπορούμε να δούμε κάποια τέτοια πράγματα, αλλά το πού ακριβώς θα κάτσει μπίλια δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, το λέω πολλές φορές και εν είδη, ας πούμε, το λέω για να το καταστήσω και ευσύνοπτο, ότι εμείς λειτουργούμε με οδηγίες χρήσεως προ-30ετίας. Έχουν με λογισμικά που εμείς παίζουμε Windows 95 τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, λειτουργούμε ως εάν να ισχύουν τώρα οι κανόνες και οι τρόποι λειτουργίας ενός κόσμου που έχει σταματήσει να υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το πράγμα σε μια επικίνδυνη περίοδο, σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι ανάμεσα στις δύο εστίες του συνολικού πολέμου που εξελίσσεται, απλώς αυτή τη στιγμή μοιάζει να βρίσκεται σε δύο ευρύτερες γεωγραφικές εστίες, γιατί για να πεις δύο εστίες πάει να πει ότι πιάνεις ως μία εστία τα πάντα από το Ιράν μέχρι την Ιεμένη και μέχρι την Αίγυπτο. Όπου τώρα είχαμε αυτές τις μέρες υπόθεση στην Αίγυπτο. Οπότε και το δύο πόλεμο είναι υπεραπλουστευτικό και καλύπτει την πραγματικότητα για να τη φανερώνει. Γεωγραφικά στη μέση ποιοι είμαστε? Το Αιγαίο και εμείς. Οπότε δεν είναι μια παράληψή σου το να μην αναβαθμίσεις το λογισμικό σου και το να καταλαβαίνεις ως χώρα που ζεις και πώς λειτουργεί ο κόσμος στον οποίο ζει. Δεν είναι παράληψή σου, είναι πραγματικά συνταγή καταστροφής. Δεν μπορεί να οδηγείς αμάξι, νομίζω, στην ποδήλατο. Δεν θα πάει καλά αυτό.
23: Τότε ας περάσουμε στο τώρα. Να περάσουμε σε αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Μετά το τρέιλερ, θα περάσουμε στο κυρίως θέμα. Βρισκόμαστε σε ένα ενεργό πόλεμο, είπα Ιράν, αμερικάνικες βάσεις σε επίθεση, δεκάδες νεκροί, 50.000 στρατεύματα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα έγινε επίθεση σε αμερικάνικη βάση στην Ιορδανία. Αυτό έμαθα ότι έγινε.
24: Ναι, τι είναι. Επίθεση είναι.
23: Υπάρχει κάποια γραμμή που αν περαστεί κάνει αυτό το πόλεμο ανεξέλεγκτο για όλη τη Μέση Ανατολή ή έχουμε ήδη περάσει αυτή τη γραμμή?
24: Νομίζω ότι κανείς πρέπει να το πάρει λίγο ανάστροφα, πρέπει να το πάρει λίγο αντίστροφα. Δεν είναι μια δική μου εκτίμηση, ούτε μια εκτίμηση κάποιων λίγων που εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, διεθνώς κλπ. Έχει καταλήξει πλέον αρκετά mainstream, καθώς λέμε, αρκετά παραδεδομένη σοφία, καθώς επίσης λέμε, ότι αυτός ο πόλεμος απέτυχε παταγωδέστατα. Βασίζεται σε υποθέσεις οι οποίες διαψεύστηκαν, βασίστηκε σε προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ και έλαβε χώρα ενάντια στις συμβουλές των αρμοδίων της ηγεσίας του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ με μια λογική «μην ανησυχείς, θα μου βγει, έχω ένα καλό προαίσθημα». Πέραν των λαθών της Αμερικής, κατά γιγαντία παραδοχή σχεδόν πάνδημη, το Ιράν τα πήγε και πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι θα αναμενόταν κανείς, από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Διότι κάποια μεγάλα στοιχήματα, αν θέλετε, στο οποίο είχε επενδύσει, του βγήκαν. Ας πούμε, ήταν μια πολύ μεγάλη εμβέλεια στρατηγική τελεία, μακροπρόθεσμα στρατηγική, ότι τι μαθαίνω εγώ από τον πόλεμο του Ιράκ του 2003. Ότι ο στόχος του να φτιάξω σαν κράτος μια πολεμική αεροπορία η οποία να κοντράρει στα ίσα τον Αμερικανό, είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι σόφρον. Δεν θα μπορέσεις ποτέ ως Ιράν μέσα σε όλες τις κυρώσεις να φτιάξεις μια πολεμική αεροπορία η οποία να είναι ρεαλιστικά ανταγωνιστική της Αμερικανικής. Άρα τι κάνεις? Δεν φτιάχνεις πολεμική αεροπορία. Επενδύεις, στρέφεις όλη την προσοχή στους βαλιστικούς πυράβλους και στην τεχνολογική εξέλιξή τους. Το δεύτερο είναι ότι αν εγώ έχω βάσεις και τα στρατιωτικά χρυσαφικά μου, αν θέλετε, στο πεδίο, σε μια πεδιάδα, αυτές θα βομβαρδιστούν από αέρος. Και δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα γι' αυτό. Μπορώ να κάνω όσα μπορώ να κάνω. Άρα τι κάνω, φροντίζω να μην υπάρχουν τέτοιες βάσεις οι οποίες να είναι κρίσιμες. Κρύβω ό,τι μπορώ σε βουνά μέσα, σκαβοντάς τα, με αποτέλεσμα μόνο με τακτικά πυρηνικά να μπορεί να βληθεί κάτι τέτοιο, σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις που αποδείχθη τώρα ότι μπορεί η είσοδός τους να βομβαρδιστεί και σε μισή ώρα να έχει επισκευαστεί και να ξαναρίχνει. Από υπογείως, από τα σπλάχνα της γης να βγαίνουν βαλιστικοί πύραυλοι. Αυτές οι δύο κινήσεις, οι οποίες συνεπήγονται και ένα ολόκληρο προσανατολισμό του κράτους ως προς την υψηλή στρατηγική του. Τι κάνω, τι επενδύω, πού δίνω βάρος, που είναι και ιδέες που, ξέρετε, αν τις συζητάγαμε πολύ πριν από αυτόν τον πόλεμο, θα ακούγονταν και λίγο παλαβές. Καταλαβαίνετε, σαν λύσεις, σαν προτινόμενες έξοδοι από ένα διέξοδο. Να λοιπόν που τους βγήκανε. Αυτά τα γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό, έχουν γραφτεί άπειρα πράγματα. Τώρα ακριβώς επειδή έγραφα το βιβλίο, αναγκαστικά μάζεψα και πηγές. Και ξεπλάγει και εγώ ίδιος με το πόσες πολλές είναι οι αμερικανικές μαρτυρίες ειδικών, κατόπιν εορτής πολλών από αυτών, αλλά και προεορτής κάποιων λίγων που ήταν πιο διορατικοί, όπως του Μέρσχάιμερ βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνος του. Σε τι βαθμό ομονοούν ως προς αυτό και πώς βγαίνουν σιγά σιγά οι πληροφορίες κλπ. Έχουμε ήδη, θα επανέλθω στο πρώτο σας ερώτημα, έχουμε ήδη κάποια γεγονότα. Μια σειρά από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου αλλά και στην ευρύτερη Δυτική Ασία δεν υπάρχουν πια. Δεν είναι χρησιμοποιήσιμες αυτή τη στιγμή. Δεν υφίστανται, πώς το λέμε. Έχουν καταστραφεί. Μάλιστα φτιάχτηκε στο διαδίκτυο και όρος γι' αυτό, debasification, αποβάσιση. Ας πούμε, πώς λέμε, έξω. Και αυτές οι βάσεις δεν υφίστανται. Οπότε, αφού δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα της δεύτερης εκεχηρίας, της πλέον πρόσφατης, για αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από την εγγύστου Ιράν περιοχή, αυτό έγινε όχι πειθό, αλλά βία. Το δεύτερο είναι ότι ο Ιρανικός έλεγχος επί του Ορμούζ είναι όχι μόνο δεδομένος, αλλά δεν μπορείς και να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, θα κάνεις τι ακριβώς, ούτως ώστε να καθίσταται ανέφικτο το Ιράν με ένα ντρόουν, με έναν πύραυλο, με ένα ταχύπλο, να μπορέσει να αναιρέσει σχέδια για το να περάσει κάποιο πλοίο από το Ορμούζ, όχι σε συμφωνία με τις οδηγίες του Ιράν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι θα κάνεις, θα τους γενοκτονήσεις όλους? Με ποιο τρόπο θα φροντίσεις να μην έχουν ούτε ένα βαλιστικό, ούτε ένα ντρόουν, ούτε ένα ταχύπλο? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, λέγονται στις συζητήσεις, ας πούμε, της τάβλας. Ας σταματήσουμε τα τιμωρητικά χτυπήματα. Ας κάνουν επιτέλους το τελειωτικό και το αποτελεσματικό. Και επειδή δεν υπάρχει μια εξοικείωση με τις λεπτομέρειες αυτών των ζητημάτων, την οποία εγώ εξοικείωση έχω μέσω των διεθνών σχέσεων, δηλαδή δεν είναι ότι δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, ούτε έχω προεργασία τέτοια, αλλά αναγκάζεσαι λόγω διεθνών σχέσεων να έχεις επαφή με ζητήματα από το διεθνές δίκαιο μέχρι με θεωρία πολέμου και αμυντικά ζητήματα. Αναγκαστικά δηλαδή, για να μπορείς να μιλήσεις. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από δεδομένα. Θα μπορούσα να πω και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι το πράγμα μπορεί να πάει μόνο χειρότερα. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οποιαδήποτε από τις δύο εκεχηρίες, της 8ης Απριλίου αλλά και την πλέον πρόσφατη, εάν τηρούσαν οι Αμερικανοί, λύγοντας έτσι τον πόλεμο και πηγαίνοντας τα πράγματα στη λογική τους κατάληξη, η οποία συνεπάγεται ότι αντιλαμβανόμαστε και ότι είχε μια έκβαση αυτός ο πόλεμος. Οπότε το με τι θα τελειώσει, το πώς ακριβώς θα τελειώσει, συναρτάται και με το ποιος κέρδισε και με το ποιος, αν μη τι άλλο, δεν κέρδισε. Ότι και οι δύο αυτές περιπτώσεις ήταν ευκαιρίες για πραγματική λήξη του πολέμου. Αλλά δεν θέλησαν οι ΗΠΑ ουσιαστικά να παραδεχθούν τελεσυνδίκως και σε όλες τις προεκτάσεις αυτό που είχε ήδη υπογραφεί από τις ίδιες. Οπότε τώρα θα πάμε για την χείρονα πλάνη, από το κακό στο χειρότερο, μέχρι οι ΗΠΑ να πούν, παιδιά, δεν γίνεται, αυτό το πράγμα δεν λύνεται, θα πρέπει να παραδεχθούμε την πραγματικότητα, να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Η εναλλακτική σε αυτό είναι να καταλήξουμε σε έναν διευρυμένο πλέον κανονικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο ήδη βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν δει κανείς την ιστορία των δύο παγκοσμίων πολέμων, του φεύγει η νεφελώδης αντίληψη ότι παγκόσμιος πόλεμος σημαίνει όλοι βομβαρδίζουν τους πάντες ταυτόχρονα για χρόνια. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι η ιστορία, άμα κανείς δει τους χρόνους. Οπότε, το ένα σενάριο είναι το ότι τώρα, σήμερα που μιλάμε το απόγευμα, μετά από έναν επόμενο γύρο, η έκβαση του οποίου δεν μπορεί να είναι ποιοτικά και πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Τι θα γίνει που δεν έχει δοκιμαστεί? Τι θα επιχειρηθεί ώστε να επιφέρει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από την τυπολογία των αποτελεσμάτων που γνωρίζουμε ήδη μετά την 28η Φεβρουαρίου. Θα γίνει τι? Δεύτερη απόπειρα χερσαίας επιχείρησης, πρώτη απόπειρα χερσαίας εισβολής. Με ποιους? Από πού? Με διάθεση ποιου τιμήματος σε αμερικανικά φέρετρα? Ενώ επίκυνται κιόλας και οι εκλογές του Νοεμβρίου. Οπότε, είτε κάποια στιγμή, τώρα, αύριο, μεθαύριο, στον επόμενο κύκλο, στον μεθεπόμενο κύκλο, σε ποιον πλέον κύκλο, μετά από τι κόστος, θα υπάρξει μια αποδοχή και παραδοχή της πραγματικότητας που παρήγαγε αυτός ο πόλεμος ήδη, ως προς το Ορμούς, ως προς την περιφερειακή τάξη, τόσο πέριξ του κόλπου όσο και στη Δυτική Ασία, ως προς τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ και τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ να υπαγορεύει η πολιτική στις ΗΠΑ όταν αυτή επιφέρει ένα τίμημα με καταστροφικά αποτελέσματα από την πολιτική μέχρι την οικονομία, καταστροφικά αποτελέσματα που πάντοτε επικρέμονται πάνω από τις κεφαλές μας όσο αυτό το πράγμα προχωράει, ή θα διευρυνθεί περισσότερο. Οπότε το ερώτημα δεν είναι τι θα γίνει αύριο, αλλά πότε θα το μαζέψει ο Αμερικανός. Και θα ήθελα κάποιος να διαφωνήσει ώστε να μας πει πώς το φαντάζεται, δηλαδή να το χαρτογραφήσει λίγο. Αν δεν είναι έτσι όπως τα συζητάμε τώρα, πώς είναι, για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε λογικά. Γιατί αν η απάντηση είναι θα επιχειρήσουν οι Αμερικανοί ό,τι δεν έχουν επιχειρήσει από τις 28 Φεβρουαρίου, διότι είχαν τι, ικτό, αυτοσυγκράτηση, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα για την σπάνη τόσο των αναχαιτιστικών όσο και των επιθετικών πυράβλων εξ Αμερικής. Ποιος είναι ο αντίλογος? Να τον ακούσουμε για να τον δούμε, ρε παιδί μου, να τον αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο και τον δεύτερο πόλεμο, αλλά στην πρώτη μας αναφορά μιλήσαμε μόνο για το Αμερική-Ιράν. Δεν θα ξανανοίξω αυτή την συζήτηση τώρα, για να μην σας κουράσω, αλλά να θυμόμαστε ότι δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Είναι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, Ισραήλ, Ιεμένη, Λίβανος, Παλαιστίνη, Γάζα, Δυτική Όχθη, όπου συνεχίζονται να, η γενοκτονία συνεχίζεται κανονικά. Και ο Μπεν Γκβίρ, τώρα υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, λέει πριν τις εκλογές θα πρέπει να κάνει το μεγάλο μπραφ στη Δυτική Όχθη. Είναι δικές του δηλώσεις. Και όλο ένα και περισσότερο Σαουδική Αραβία, που είναι τρομακτικά υψηλής σημασίας κράτος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, αν θέλει κανείς να το βλέπει, ότι ένα κέντρο βάρους από το OK, καλά, η Ιορδανία, μόλις είπαμε πριν, Αίγυπτος, που είχαμε δύο περιστατικά σε LNG και σε πλοίο, από εκεί που ήταν Αμερικανο-Ισραηλινο-Ιρανο-κεντρικό όλο αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα δεύτερο κέντρο βάρους, το οποίο τώρα είναι Σαουδική Αραβία, με την τεράστια στρατηγική σημασία αυτής της χώρας, ειδικά μετά το 2023, ειδικά μετά το 2023, πρέπει να είναι ένας πρόξενος μεγάλης ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία και με τους Ιεμένιους, τους Ανσαραλά, τον Χούθη, τους λεγόμενους Χούθη, βρίσκεται σε βαλιστικές ανταλλαγές ουσιαστικά, και επειδή δεν μπορούσε να χτυπήσει στα σοβαρά τους Χούθη διότι θα υπήρχαν αντίπεινα, χτύπησε στο Ιράκ πολιτοφυλακές και έχει ανοίξει και ένας δεύτερος τραχανάς. Οπότε, ξέρετε, να έχουμε μια συνείδηση της εμβέλειας του όλου πράγματος όταν λέμε ο ένας πόλεμος. Επίσης λέμε ο δεύτερος πόλεμος, ενώ είχαμε ήδη την πρώτη απόπειρα αυτά τα δύο μέτωπα να συνδεθούν. Ναι. Με την ουκρανική επίθεση, ακούστε τώρα, ουκρανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα, με θανάτωση μάλιστα, με θάνατο Ιρανού ναύτη. Περιττό να πούμε ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορεί να γίνει χωρίς αμερικανική συνένεση και καθοδήγηση. Είναι τεχνικώς αδύνατον. Δεν είναι υπερδύναμη η Ουκρανία. Άρα εδώ υπάρχει, αν μη τι άλλο, ενός μέρους του αμερικανικού μηχανισμού, μια συνένεση σε αυτή την απόπειρα σύνδεσης των δύο μετώπων. Το γιατί η Ουκρανία θέλει μια τέτοια σύνδεση, εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά λέει το Ιράν, ξέρετε, εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε. Μετά λέει η Ουκρανία, α, τελικά το κάναμε κατά λάθος, δεν θέλαμε. Και ανταπαντάει το Ιράν, ναι, αλλά εμείς πρέπει να απαντήσουμε, εκτός αν υπάρξουν αποζημιώσεις. Οπότε αυτό έχει και μια πολύ εύγευστη ειρωνία, αν θέλετε, κύριε Πάτση, διότι το επίδικο εδώ που συζητείτε σοβαρά αυτή τη στιγμή είναι χρήματα που έχει η Ουκρανία, δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα, δυτικά χρήματα, χρήματα που, έχουν, που είναι αντικείμενα δανείων από την Δύση, να δοθούν ως αποζημίωση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία βρίσκεται σε κυρώσεις. Δεν είναι υπέροχο? Εν πάση περιπτώσει, οπότε υπάρχει μια απόπειρα σύνδεσης των δύο μετώπων.
23: Θα περάσουμε λίγο στον δεύτερο πόλεμο, όπου έχει γίνει λίγο μια... έχει μετατραπεί σε ένα πόλεμο drone, και μιλάω για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, όπου βλέπουμε drones αεροπλάνα, βλέπουμε drones ναυτικά, Πού βλέπετε να καταλήγει όλο αυτό, διότι κάποιοι μιλάνε και για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο και ότι θα πάρει η Ρωσία όλα τα παράλια της Ουκρανίας. Αυτό μπορεί να γίνει?
24: Στην Ουκρανία συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Ένας από τους λόγους της τρομακτικής βραδύτητας, αυτής της τρομακτικά μείζωνος υπόθεσης, εδώ πάντα πρέπει να θυμόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα το αυτονόητο στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Στον πόλεμο που σύμφωνα με την εκπροσώπηση του κράτους των ΗΠΑ, του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσημη συνέντευξή του, transcript της οποίας ανέβηκε στην ιστοσελίδα του State Department, είναι πόλεμος δι' αντιπροσώπων μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων Αμερικής και Ρωσίας, ΗΠΑ και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτά είναι λόγια του Μάρκο Ρούμπιο από συνέντευξή του τον Μάρτιο του 2025. Άρα είναι η επίσημη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτόν τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, πολύ κεντρικά στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δηλαδή κεντρικά ως προς την ευρύτερη, αν μεταφέρουμε το κέντρο βάρους

μυστήριο της Χάγης. Αυτό το πράγμα στο έδαφος της Ευρώπης, επταψήφιος αριθμός νεκρών, μια κατά τους Αμερικανούς σύγκρουση δι' αντιπροσώπων Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην οποία η βασική ευρωπαϊκή γραμμή είναι ότι πρέπει να κλιμακωθεί. Με ποιο λεξιλόγιο θα περιγράψουμε αυτό που γίνεται? Επιμέρους πολέμων, περιφερειακών πολέμων. Αντιλαμβάνεστε την εμβέλεια του πράγματος για το οποίο μιλάμε, πόσο δε μάλλον όταν έχουν περάσει πλέον χρόνια και χρόνια. Εδώ έχουμε τα εξής ζητήματα. Θέσατε το ερώτημα περί άλλων εδαφών. Υπήρξαν κάποιες αναφορές του Προέδρου Ρωσικής Ομοσπονδίας σε Ναυαροσίγια. Ναυαροσίγια είναι μια περιγραφή η οποία περιλαμβάνει την Οδυσσό. Άρα, κατά ρωσική ομολογία, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κατάκτηση περαιτέρω εδαφών και παραγωγή ενός περίκλειστου κράτους, ενός ramp state χωρίς πρόσβαση στην θάλασσα. Αυτό τουλάχιστον λένε τα χείλη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως προς το σχεδιασμό. Και όσο πάρει κάτι τέτοιο. Μετά υπάρχει ένα παράλληλο πρόβλημα, το οποίο είναι αυτό το παντεντέ, αυτός ο χορός ευρωπαϊκών ηγεσιών και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κάποια στιγμή ήταν σαφές ότι δίνανε άδεια, αν όχι παρότρινση, αν όχι καθοδήγηση, βαλτικές χώρες για χρήση του εναερίου χώρου τους, ούτως ώστε ουκρανικά ντρόουν να μπορέσουν να μπουν στην ρωσική επικράτεια. Σημειωτέων ότι πλέον τώρα έχουμε στόχους μη στρατιωτικούς, όπως το Wildberries, ας πούμε, το retailer, η χονδρικής λιανικής αλυσίδα κλπ. Η ρωσική. Δηλαδή στόχους που η επίθεση στους οποίους ονομάζεται με την ορολογία των διεθνών τρομοκρατία, δεν ονομάζεται εμπόλεμη πράξη, ας πούμε, πολεμική πράξη απλώς, αλλά τρομοκρατική πράξη. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας τώρα εδώ δεν είναι η σημαντική των γεγονότων, αλλά η σημασία τους. Οπότε, τίθεται και ένα ζήτημα για την ρωσική ηγεσία. Τώρα εκφράζω το τι λένε εκεί. Ναι. Δεν λέω τη δική μου γνώμη ή εκτίμηση. Ότι κοίτα, ωραία, εμείς θέλουμε με τους δικούς μας χρόνους και με όσο το δυνατόν λιγότερες ρωσικές απώλειες να επιτύχουμε τους στόχους μας. Με όλη την χρονική δυσκολία που η διάσταση των drones, όπως πολύ σωστά λέτε, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, προξενεί. Διότι τα drones σημαίνει ότι καθίστανται φοβερά πιο δύσκολο, ακόμα και αν δεν ελέγχει ο άλλος στρατιωτικά επί του εδάφους το έδαφος, το να βγεις εσύ ως στρατιώτης στην πεδιάδα. Καταφανώς, ας πούμε, διότι μπορεί να δολοφονηθείς άνωθεν. Και χωρίς με μεγάλη απόσταση από τα πραγματικά οχυρά και τις πραγματικές θέσεις των ανθρώπων του στρατού της άλλης πλευράς. Ουσιαστικά αυτή είναι η κατάσταση των drones, πώς δεν μάλλον ο κορεσμός και χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Άμα ρίξουν τον drone, πρώτον το ρίξανε, δεν έχουμε ανθρώπινη απώλεια, και δεύτερον ήταν και φτηνό. Και τρίτον, η Ουκρανία κατ' εξοχήν είναι κόμβος αυτή τη στιγμή παραγωγής και με άλλους, αλλά και κατά μόνας, drones, φτηνών drones. Όλα εκ των οποίων ουσιαστικά αρείονται από τεχνολογία ιρανική, από τεχνολογία περσική, το σαχέντινο προπάτορος ουσιαστικά αυτής της υπόθεσης σε αυτή την κλίμακα κόστους και τιμής. Οποία δεύτερη ηρωνία. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, εμείς θέλουμε να πετύχουμε αυτούς. Εμείς οι Ρώσοι, λένε οι Ρώσοι, θέλουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Ταυτόχρονα όμως, λαμβάνουμε κάποια πλήγματα στο έδαφος μας και μάλιστα κάποια πλήγματα και σε στόχους αμάχου πληθυσμού. Πληθυσμού που δεν βρίσκεται, δεν είναι στρατιωτική, στόχοι που δεν είναι στρατιωτικοί. Με συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών, όπως οι βαλτικές χώρες, τεκμαρτή συμμετοχή, που δημιουργούν ένα ζήτημα αποτροπής. Μπροστά στον λαό μας, εμείς είμαστε γυμνοί. Ότι τι γίνεται, ρε Πούτιν? Δεν έχουμε αποτροπή, είμαστε σουρωτήροι. Ο καθένας με έναν drone εδώ μέσα μπορεί, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, η όποια διάρκεια εσύ επιθυμείς ενός πολέμου που χρονίζει να καταστρέφει. Και ας είναι η κλίμακα αυτών των καταστροφών περιορισμένη για το ρωσικό κράτος, και ας μην φέρει κινδύνους, και ας θεωρεί το ρωσικό κράτος αυτόν τον πόλεμο ως υπαρξιακό, άρα να θεωρεί το ίδιο το κράτος τον εαυτό του ως διατεθειμένο να καταβάλει ένα υψηλότατο τίμημα. Δεδομένου ότι ο πόλεμος είναι υπαρξιακός. Το ίδιο ισχύει και για το Ιράν, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Για τις ΗΠΑ δεν είναι υπαρξιακός πόλεμος, δεν είναι διατεθειμένες να λάβουν πίσω δεκάδες χιλιάδων φερέτρων με αμερικανική σημαία. Για το Ιράν όμως είναι υπαρξιακός πόλεμος. Ή κερδίζουμε ή σταματάμε να υπάρχουμε με τη σημερινή μας φύση. Εδώ τι κάνουμε λοιπόν? Τίθεται ένα ζήτημα κλιμάκωσης για αποτροπή. Αυτό προξενεί πολλά προβλήματα. Μετά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Υπάρχει το περίφημο βιβλίο «Οι υπνοβάτες, υπνοβατώντας προς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ένας τέτοιος δεν έμοιαζε να είναι σχεδιασμένος από μια υψηλή στρατηγική μεγάλων δυνάμεων, αλλά λίγο πολύ και από μια σωρία, μια κρίσιμη μάζα λαθών να κατέληξε εκεί. Οπότε τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι η πρόθεση της ρωσικής πλευράς τόσο να αποδείξει αποτροπή όσο και να προχωρήσει εδαφικά, η πρόθεση των Ευρωπαίων

0: Ευρωπαίων να μην αποδεχθούν την έκβαση αυτού του πολέμου, πόσο δε μάλλον τη τελική του έκβαση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για κάτι τέτοιο όμως χρειάζονται και τον Αμερικανό. Τον Αμερικανό να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα να βάζει μια σαφέστατη κόκκινη γραμμή. Εγώ πυρηνική ανταλλαγή με τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα κάνω. Συμμετέχω βέβαια, δίδοντας τα πάντα ουσιαστικά. Ακόμα και ένα μεγάλο βάρος του οικονομικού λογαριασμού έχει πάει στους Ευρωπαίους. Και μια πρόθεση να συνενωθούν τα μέτωπα από κάποιες πλευρές, προεχόντως δε την Ουκρανική, σε κάποιο βαθμό και μέρη του Αμερικανικού μηχανισμού. Όλο αυτό το πράγμα σε μια επιταχυνόμενη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα, αν συνεχίσει το Ιρανικό δράμα, να εκτυλίσσεται με μια Αμερικανική προσπάθεια να ξαναπροσπαθήσει σε αυτό που ήδη απέτυχε σε μεγαλύτερη κλίμακα, ούτως ώστε να αποτύχει περισσότερο, καθότι δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά. Μπορεί σύντομα όλο αυτό να συνοδευτεί με μια παγκόσμια ύφεση. Δεν ξέρω το πότε και δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά αυτό αναλύεται. Τώρα σιγά σιγά κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο. Σε αυτόν τον πόλεμο. Σημειωτέων όλα αυτά συνενώνονται και σιγοβράζουν με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και φτάνουν σε αδιέξοδα τα οποία δεν παράγουν μια αποδοχή της εκάστοτε άλλης πλευράς ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, που προξενεί πολύ μεγάλο προβληματισμό. Και όλο αυτό ταυτόχρονα πηγαίνει χέρι με χέρι με μια τεράστια προσπάθεια μηντιακής παραγωγής της εικόνας αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αφού μιλάμε για το Ουκρανικό και εντός των ΗΠΑ, με απότατο στόχο τον επηρεασμό φυσικά της πολιτικής ηγεσίας και δι' αυτής στρατιωτικής, ότι έχει γυρίσει το παιχνίδι και η Ουκρανία κερδίζει αυτή τη στιγμή, αποκτά σιγά σιγά το πάνω χέρι, το οποίο... Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή εκτενέστατα, αλλά με τα χαρά θα μπορούσα να το κάνω αν χρειαζόταν. Δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι μια καθαρά μηντιακή αντίληψη. Η οποία παράγεται ώστε επιτελεστικά να παραγάγει με τη σειρά της μια αμερικανική κλιμάκωση. Ένα παράδειγμα τώρα είναι μια πάρα πολύ ύποπτη ιστορία στο επίπεδο πλέον διαχείρισης δημοσίου λόγου, το οποίο είναι ότι μια μάγκα influencer στις ΗΠΑ, μια εν γέννη πάρα πολύ σκοτεινή μορφή, μια Laura Loomer. Όχι το πλέον αξιοσυμπάθητο όν στον πλανήτη, τόσο από ιδεολογική όσο και από χαρακτηριολογική όσο και από πολιτική πλευρά, φανατικότερη του Νετανιάχου, χωρίς κοινό στις νέες γενναίες και την νεότατη, νεότερη από εμένα, αρκετά νεότερη από εμένα. Καλά, όσο μεγαλώνω, βέβαια, αυτό δεν είναι για κανένα κριτήριο, δεν είναι για κανένα πύχη, αλλά εν πάση περιπτώσει, παλιά το έλεγα. Που μέχρι τώρα η λογική της ήταν λάθος ο πόλεμος στην Ουκρανία κλπ. Έχει η Ρωσία τα δίκια της. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, κατά υπαγόρευση Ισραηλινή, διότι η Λούμερ υπερηφάνως είναι εξάρτημα του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υπερηφάνως, και είναι ένα πρόσωπο που ναι, μεν δεν έχει απήχηση στην νεότερη γενιά, αλλά οι 65άριδες και άνω μάγκα την παρακολουθούν, και φαίνεται πως έχει το αυτί του Προέδρου Τραμπ κατά κοινή παραδοχή. Έκανε συνέντευξη με τον Ζελένσκι, η γυναίκα η οποία έβριζε τον Ουκρανικό πόλεμο. Έτσι. Έκανε μεγάλο ταξίδι το οποίο αποδίδεται κιόλας μετά στην εκπομπή που κάνει στο Rumble κλπ. Δηλαδή γίνεται καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από ένα μέρος το οποίο συνδέεται με τον άλλο πόλεμο όπως λέγαμε πριν κιόλας, να υπάρξει μια στροφή στην αντίληψη ακόμη και εντός του λεγόμενου κινήματος MAGA, της βάσης εν πάση περιπτώσει του Προέδρου Τραμπ, όχι μόνο εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά εν όψη και των αποφάσεων που καλείται να πάρει ο Πρόεδρος Τραμπ. Οπότε, όπως βλέπετε, είναι λίγο η τέλεια καταιγίδα. Και αυτό το οποίο θα αφαιρούσε ένα μεγάλο κομμάτι της πίεσης από τη χύτρα, δηλαδή το να πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες όσα υπέγραψαν στην πρόσφατη κυχηρία και όσα συμφώνησαν στις 8 Απριλίου, δεν μοιάζει να βρίσκεται στον ορίζοντα τουλάχιστον για 1-2 γύρους ακόμα.
1: Πριν περάσουμε στο endgame, θέλω να βάλουμε λίγο στην εξίσωση και κάτι άλλο, το οποίο συνέβη τις τελευταίες μέρες. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε επίσημα το Task Force Talon Synapse, μια διμερής ομάδα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να λαμβάνουν παράλληλα 500.000 chips NVDA ετησίως. Αυτό είναι τεχνολογική ολοκλήρωση ενός συμμαχικού συστήματος που ήδη υπήρχε ή είναι κάτι πιο ποιοτικά διαφορετικό που αλλάζει τα πάντα στην ισορροπία ισχύως στην περιοχή?
0: Όταν ήμουν μικρός προπτυχιακός στο πανεπιστήμιο, όσοι φοιτητές και φοιτήτριες είχαμε μία διάθεση έτσι κάπως διανουμενίστηκε αν θέλετε, παρατηρούσα τότε ότι υπήρχε μία πίεση του περιβάλλοντος, peer pressure, να δείχνεις ότι τα ξέρεις όλα. Δηλαδή θα έλεγε ο άλλος, ας πούμε, 19χρονος, ο Σόπενάουερ, και εσύ θα έλεγες, αυτό που καλείς σου να κάνεις είναι, ναι, φυσικά, ας πούμε, ναι, να κουνήσεις το κεφάλι σου, αν μη τι άλλο. Από τότε αποφάσισα ότι όταν δεν ξέρω κάτι θα απαντάω, δεν ξέρω. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Υπερηφάνος.
1: Εντάξει, μην νομίζετε και εγώ δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία στη ζωή μου. Μόνο ένα έχω διαβάσει. Πώς να μιλάς για βιβλία που δεν έχεις διαβάσει.
0: Θέλω να πω, δεν είναι κάτι με το οποίο έχω δουλέψει και θα ήθελα τώρα να σφάξουμε στο γόνατο μια ανεύθυνη απάντηση, η οποία δεν θα βασιζόταν ούτε σε μια εποπτεία των δεδομένων, ούτε σε μια έτσι κάπως σοβαρή σκέψη. Κάτσε κάτω σε μια καρέκλα και σκέψου για ένα αρκετά εξειδικευμένο και πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το οποίο με ρωτάτε. Δεν ξέρω. Είναι καλό να το λέμε αυτό κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Νομίζω πήραμε σήμερα μια εικόνα που σπάνια συναντάς. Ειλικρινή, τεκμηριωμένη, χωρίς ωραιοποιήσεις. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήση με αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερο κόσμο, εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και γράψτε μου στα σχόλια. Η Ελλάδα έχει στρατηγική ή απλώς αντανακλαστικά. Θέλω να διαβάσω τη γνώμη σας. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μία παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
5: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό σύλλογο Κρεστένων, νοιάζομαι.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Πάμε!

0: φοβερό ρε, θα σκίσουμε. Αλλά πες μου στο Θεό σου, το διάολο τι τον ήθελες μέσα.
1: Πάει ρε τέτα, δεν πάει.
2: Πάει, μην τον ακούς πως δεν πάει.
1: Διάολος είναι αυτός, πάει παντού.
3: Προδοσία. Σιχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες κύριε Παπανδρέου να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρυτίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνοταρχηγιούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Τη στιγμή που απαγορεύεται οποιοδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει η δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία, προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa. Και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση, πόσο μεγάλη είναι, ρε παιδιά, για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεπώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο fast track εργό από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανίκια κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Δέβια μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
4: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Και σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρα το βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας που την έκανε χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος να πουλήσει την περιουσία τη δική μου. Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
5: Εσείς να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες κάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
6: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς εμείς οι Έλληνες, από πού και σου πούμε εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπεις σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί? Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
2: Κοιτάξτε που όταν πληρώσετε δόση, ξοφλήσετε χρέος και αφήστε ξυπνάδες.
3: Καλά, πληρώστε πρώτα εσείς το κατοχικό δάνειο που χρωστάτε από το 40. Φέρτε πίσω τα 8.500 κλεμμένα αρχαία κομμάτια που πήραν τότε οι μπαμπάδες σας.
4: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Siemens στην Novartis, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια. Ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
5: Αυτό ξαναπέστε.
4: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
6: Μαμά και δεν είναι μαμά.
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είδα τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου? Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα? Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια, που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπανικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
8: Όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν υπάρχει. Άμα τη ρωτήσεις την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήραν τα λεφτά αυτά, λέει, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν τα έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ, πριν τροτσίμιση.
7: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
8: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά τι, πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
7: Φοβερό.
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, Αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΙΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
10: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
11: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτητικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτητική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων, υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
13: Μπορεί να είναι σουίτες.
12: Δεν το γνωρίζουμε
14: και
12: αυτό.
14: Σουίτες να είναι πολλά, είναι.
13: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
15: Ναι, είναι η κοπή μια ζωή, η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν, αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούν να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας πούμε, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι. Πόσο κάνει, μωρέ, αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει. Πόσο κάνει αυτό το σπίτι. 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα, μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπου του είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει, ενώ έχει φάει του κόσμου τη ρογάλα.
16: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε, ή μάλλον, πού την πήγανε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο δέντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα. Όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας. Κατακάψατε περιουσίες. Κατακάψατε ζωές.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον Τρίτο και για να το μάθω, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή, μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
3: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς σκοπής. Ναι, μπορείτε έτσι να μας εξηγήσετε αυτό το όρο.
2: Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια. Γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε. Σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού, που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δηλαδή δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. 50. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας. Αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
5: Έχεις καινούργια ταυτότητα?
6: No, no, I haven't. Because I was in London this time.
5: Πού είσαι, ρε? Αχέφθε. Αχώ σε Λόντρε. Δεν ξέρω, ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράψα και τελείωνε.
7: Όλα τα μέσα ενημερώσεως επί ένα χρόνο και χθες ειδικά, υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός. Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης, αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά, τα δίκτυα άρδευσης, με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε, το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μη γίνεις σαν κι αυτούς. Μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα. Μην αδιαφορείς. Ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου. Όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Κατανοήσει γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διάβγεια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
12: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν οι γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
14: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί. αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
15: Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
16: Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
17: Ερτόπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
18: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τι λες, ρε. Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
11: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σα βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Στη δική της λειτουργία.
13: Τον άνθρωπο.
12: Υπερπλασία προστάτη.
13: Το δόλιο.
12: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
13: Απαράδεκτος.
12: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
13: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
12: Η γυναίκα.

0: Καλά, δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
1: Η αισθητική δυσλειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
2: Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
3: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μία συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού και επειδή όλοι σας γνώρισαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθειας στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
8: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η εταιρική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε, πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή υπήρχε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή, άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε. Και λέω το γενικεύω γιατί συνυπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
7: Ποια βοηθό της?
8: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω, την κυρία Μαρία Γρατσία,
7: τη οποία, δικηγόρο, ναι, μάλιστα.
8: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής, δεν είναι συκοφαντία αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα κάνανε και μια συνεδρία, λέει, για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κυρία Σαχίνη, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
7: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού, μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών, μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα.
8: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω, θα πω ότι...
7: Τι εννοείται από χθες οι εξελίξεις?
8: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
7: Εννοείται που παραιτήθηκε?
8: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε. Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κυρία Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα τη κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή και πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία και πολλές φορές και με, όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση? Ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο. Εγώ τι να πω γι' αυτό.
7: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
8: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
7: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος, αν θέλετε μας λέτε?
8: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι θα μιλήσουν για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και του κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Ξεχνάτε ότι είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου, και έτσι αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα, τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη, αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα, το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε, ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική. Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζηλιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς, ή το αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν τη σήμερα της αποχώρησής μου, τους ενημέρωσα και τους είπα ότι εντός της σήμερα, και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κοινεποίησα στη συνεργάτη της. Και σε δύο, μάλλον, εκ του, ας πούμε, της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος. Αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Της ημέρας εκείνης υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα κι εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφεί ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού, που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με ποιο άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνα Ινδιάνη, να απευθύνει σε μένα, αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις. Στη κοινοποιημένη, στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal, νομίζω, ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα αυτοί που το διαβάζανε και με τηλεφώνησαν και μου λέει: αυτοί, έτσι το είδα κιόλας, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντι σε ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
7: Δηλαδή, στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
8: Μόνο που δεν πετούσαν τη σκούπια τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
7: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
8: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαμε προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής, ούτε αποδίδω ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οποτεδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
7: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
8: σε μένα έσκασε. Η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
7: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
8: εκείνου. Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύει.
7: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
8: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
7: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
8: Αυτές που ακούσαμε.
7: Ρωτήσατε εσείς αν.
8: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο, για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει, ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα fans. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή, αν ήταν χίλια, θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους, της προσωπικότητας, το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε, εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Σαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανόν να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική, όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα, να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Σαχίνη, αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας? Με τη συνείδηση σου κοιμάσαι κάθε βράδυ, εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
7: Πείτε μου κάτι, μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
8: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο του πήγαινα. Σχεδόν επί τρία χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κ. Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, τουλάχιστον αξιοπρεπής, δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής. Και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά μέσα από το δικό της το λογαριασμό να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη. Απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα τρία χρόνια μαζί του.
7: Όπως.
8: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι. Να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπή στη συνωμοσία. Ότι πήρα ένα εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο σημάζει ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό? Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
7: Πού ήταν?
8: Πού ήταν? Πού ήταν? Δεν είναι πια. Που ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
7: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι, δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των τεμπών? Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης? Να σας ρωτήσω ευθέως, συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καρισιανού τεχνικά στην υπόθεση των τεμπών που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων?
8: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κύριε Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του όπως και το αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθερίνου Ιανγράφου.
7: Μετά που παραιτηθήκατε.
8: Ναι, βεβαίως.
7: Μάλιστα.
8: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της τον αγώνα τον οποίο κάνει.
7: Τον τεχνικό.
8: Βεβαίως.
7: Μάλιστα.
8: Ως εκπρόσωπο της. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
7: Τα πολιτικά.
8: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο τον άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως, παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο δια του πληροεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
7: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς.
8: Θα υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
7: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
8: Βέβαια, για αυτούς που μας θέλουν.
7: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη?
8: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνη και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένες και της κορυφαίας. Με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων. Έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι που από την αφορά.
7: Πόσες.
8: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες. Ποιες.
7: Πόσες.
8: Και με ποιον τρόπο.
7: Πόσες.
8: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
7: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση.
8: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
7: Δεν το ξέρω.
8: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι στο και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
7: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις.
8: 17.
7: 17 μαζί με την τελευταία.
8: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
7: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
8: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
7: Α, γι' αυτό είστε σίγουρος.
8: Έχω δει και κάποιες άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και κατέθεσαν γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
7: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στηρίξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
8: Όχι, γιατί δεν στηρίζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιο να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ.
7: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
8: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
7: Προφανώς.
8: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών, από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
7: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατ' εσάς. Η άποψή σας είναι.
8: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτατορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου το κίνημα που λέει την Πασόκ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάτε?
7: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
8: Δεν έχει όνομα.
7: Είναι επικεφαλής του κινήματος.
8: Είναι σύνηθες τα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Είδαμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
7: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
8: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
7: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μια διακοπή, γιατί μετά είναι Τέμπη αμίγος. Ερώτημα: θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει, και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως, με συγχωρείτε, γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή τι περνούσε ο καιρό, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
8: Καλή ερώτηση. Ναι, αποδέχομαι.
7: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα?
8: Καλά.
7: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι, αρκετοί μάλιστα, ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
8: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση, και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα, και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Θανάσης Τζουαννάτος, ο οποίος τα βάλει τα πράγματα στη θέση του και μετές μέρες μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε, πρέπει να υπάρχει την διαρρεκτίβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την αποχή. Μάλιστα και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω, ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε δημόσια: τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώ κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους να επίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
7: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
8: Αν με ενδιέφερε να βρω καμιά θέση, ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα έχει μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωρισιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούριο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν τον καταλήψει εύκολα αυτό που πιστεύεις. Ελπίζεις μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
7: Έχετε θυμό?
8: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
7: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
8: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει?
7: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
8: Δεν απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο. Και είπα, κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξανά πω κι εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει.
7: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
8: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερώς δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία, ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου, και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεριές είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
7: Τι θα τις λέγατε?
8: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
7: Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καρεστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καρεστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε.
8: Υπάρχουν δύο αλλεπάλλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αβγερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
7: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη? Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
8: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά, και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καρεσιανού, αφορά όλο το σύνολο του διερεύνησης μας των Τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καρεσιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα. Αν εγώ ήθελα και της έλεγα δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
7: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος.
8: Ας το ξαναδιά.
7: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση?
8: Ο Θανάσης ο Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου, να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καρισιανού. Του το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων. Το περιβόητο.
7: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε?
8: Ναι, βέβαια.
7: Μάλιστα.
8: Ας το διαβάσουμε.
7: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε? Στη δίκη.
8: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η. Δεν
7: 25η, είναι. Ναι.
8: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι, είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
7: Είναι κολοβή η δίκη?
8: Το είπαμε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος, βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση, βέβαια, αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο. Του κατηγορητήριου.
7: Καταθέσατε μία νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισης του και διεύρυνσης του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
8: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
7: Σωστά.
8: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα τεχνικά, και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές. Άλλωστε υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει και από ό,τι θυμάστε, ουσιαστικά επιστημονικά, κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση, την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, για αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχή. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να κάνει, να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15, 17, 20, 25, κάπου εκεί, Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής, δύο χρόνια, τρία. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολέων μας, οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, αλλά την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, μην πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
7: Τι είναι αυτές τις φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε.
8: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν, δηλαδή
7: πρώτη.
8: Ξημερώματα μέχρι, ναι, και πέντε μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως ήταν το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο Ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάμε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
7: του κράτους.
8: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
7: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
8: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν τρία διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήμα της σπασμένης δισκόπλακας πέδησης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμείς.
7: Το ένα το είχατε βρει εσείς.
8: Ναι,
7: το είχαμε. Ο κύριος Ντούβρας το είχε φωτογραφίσει.
8: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντας 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
7: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
8: το
7: τμήμα.
8: Το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και πάντα παραβάλλοντας, είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θραυσμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό, αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια, προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή, λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν 1,5 που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικών των μετασχηματιστών, το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες τράβηξαν ιδιώτες, βρίσκεται λιμνάζων στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά καύσης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά, Και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιο σιλικόνης. Αλλά το έλαιο σιλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση. Ήταν εκεί παρόν. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό, το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογονανθράκων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαμε το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑ ΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑ ΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτός αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του πυρητίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του ελαιοσιλικόνης.
7: Αν είχε καεί το ελαιοσιλικόνης,
8: ναι,
7: θα
8: βεβαίως, το κατάλοιπο. Μιλάμε όχι του... την αποτύπωση καύσης που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλοιπο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείται, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, το ένα κάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα έκανε το έλαιος σιλικόνης που είχε πολύ μαγειρική χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος, όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών? Γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητήρου.
7: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
8: Έχετε δίκιο προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν, ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξαν τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
7: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας?
8: Ναι, δεν το είπα εγώ ακριβώς, εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
7: Συμφωνήσατε.
8: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια υφή τη διαδικασία. Τι πρώτε συνεδριάσει μια τόσο μεγάλη ποινική δίκη κυριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά είναι, δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδοχή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπών δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι και το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπών δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο στο κράτο, το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
7: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζεται δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
8: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε ευθυπαγγέλτως. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
7: Ποιον?
8: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
7: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν δικαστική απόφαση?
8: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά
7: ποιοι?
8: Μπορείτε να το πείτε εσείς.
7: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κοκκόλ.
8: Δεν μπορώ.
7: Τι δεν μπορώ να το πείτε? Γιατί
8: δεν θέλω να το πω, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα. Θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καθ' καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με ονοματεπώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
7: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
8: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι εξετάσεις, οι αναλύσεις δηλαδή, η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Αυτό, σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Εκτότε όμως δεν έγινε κάτι.
7: Από αυτούς που προσέφυγαν?
8: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
7: Για πόσους, για τρεις?
8: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
7: Μάλιστα.
8: Ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
7: Ναι.
8: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
7: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό? Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά ας δούμε.
8: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μη ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρει, δεν αποκλείεται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεσή τους όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
7: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί? Θα. Όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως, καλή νύχτα αγάπη μου, αλλά.
8: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτικοί υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της καύσης.
7: Τα παράγωγα.
8: Των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζουν ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς απέναντίας. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει, δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
7: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει?
8: Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζουμε τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική. Να επιλέξει τα εργαστήρια, είναι για αυτόν είναι σημαντική απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολές.
7: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε. Μόνο να παριστάμεθα.
8: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίν. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ. Να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, η αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
7: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
8: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλευμα γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό. Εργαστήριο του εξωτερικού της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο να πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
7: Μες.
8: Υποχρεωτικό.
7: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και μετά προκύπτει ότι και αν νομοτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο? Αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω? Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματεία κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
7: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι, μπάζωμα, ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
8: Θα το πούμε αυτό.
7: Ναι.
8: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα, επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
7: Άρα δικαιώνεστε.
8: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
7: Δικαιώνεστε.
8: Τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο. Ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει, και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος, δηλαδή να πάει στη Βουλή διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
7: Ήταν τότε.
8: Ναι, για να έρθει η ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
7: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σας ενισχύει?
8: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμων, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πραγματογνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
7: Δεν επηρεάζει?
8: Βεβαίως.
7: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης.
8: Ουσιαστικά.
7: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε.

0: Άρα
1: για τα έλαια σιλικόνες να πω.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Την ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό η σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείως πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
0: που. Πάντως, οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του αερίου πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
1: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
0: Τι πραγματογνωμοσύνη?
1: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάποια τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
1: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
0: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
1: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων και της πυροσβεστικής, τους περιφερειακούς δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, το δέχεται, είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν να λες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια, χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
0: Άρα, κατά την εισήγηση, δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο?
1: Όχι, βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χώρου και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
0: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύεται το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν, πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών?
1: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών. Και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
0: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
1: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει ουσιαστικά είναι στον αέρα. Τόσο για η παραδοχή ότι τα έλαιες ηλικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε? Μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτου των 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματογνώμονα.
1: Ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και.
1: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επανέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε τεχνική ομάδα δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό.

0: Αυτό είναι μεγάλο, το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
1: Του τύπου?
0: Ανάξε τον κόπο.
1: Θέλω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε, ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
0: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των Τεμπών. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μείνουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα Τέμπη δεν ανήκουν σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηρωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαίωση που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: κουβέντα αντί να τον ηγήσει. Είναι ο λαός. Όταν ξυπνήσει.
1: Με τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στο τρένο του θανάτου στα Τέμπη να φτάνουν στο τέλος τους, η ελπίδα για τον εντοπισμό αγνοωμένων χάνεται. Και το πένθος βαραίνει τη χώρα ολόκληρη.
2: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οικογένειες παραλαμβάνουν τις ορούς των δικών τους.

ο αριθμός των νεκρών είναι 57. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί.

Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Κοσοβίτσας και σας καλωσορίζω στη νέα μου εκπομπή στην Air Open κάθε Δευτέρα 10 με 11. Η εκπομπή θα ασχολείται κυρίως με μουσικά αφιερώματα σε αγαπημένους καλλιτέχνες και αγαπημένα είδη μουσικής. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της Air Open ή από το live24.gr επιλέγοντας το Air Open Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στο Βλάση Μπονάτσο, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Ο Βλάσης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου του 1949. Ήταν αυθόρμητος, αυθεντικός, επαναστάτης, ήταν η χαρά της ζωής. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική και αργότερα με το θέατρο και την τηλεόραση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε κυρίως με τη σόλο πορεία του Βλάση Μπονάτσου στη μουσική, εστιάζοντας στους 5 σόλο δίσκους που έβγαλε. Ο πρώτος δίσκος που έβγαλε ήταν το «Επικίνδυνη Ισορροπία», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1976. Ήταν ένας δίσκος κλασικού ροκ εκείνης της εποχής. Από το δίσκο αυτό επέλεξα το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, «Τη φάτσα μου βαρέθηκα».

Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ήταν ο δίσκος γενικά και κυκλοφόρησε το 1981. Έχει pop rock στυλ όπως και οι επόμενοι δίσκοι που έβγαλε ο Βλάσης. Τα κομμάτια που έχω επιλέξει από αυτό το δίσκο είναι το κομμάτι «Βιάσου» και το κομμάτι «Ο Willy, ο μαύρος θερμαστής» από το Τσιμπουντή. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ακούσαμε το κομμάτι «Βιάσου» που περιγράφει τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας ακόμα και εκείνη την εποχή, και το κομμάτι «Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής» από το Τσιμπουτί, που ήταν μια διασκευή σε συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Γενικά, ό,τι έχει βγάλει ο Μπονάτος με το Θάνο Μικρούτσικο ήταν κομματάρα, τα οποία θα ακούσουμε σε επόμενο αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Μπονάτσος ήταν ο δίσκος «Αυτά τα βράδια», που κυκλοφόρησε το 1983. Όπως και το γενικά, είχε ένα pop-rock στοιχείο, και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει δύο κομμάτια. Το ομώνυμο «Αυτά τα βράδια» και το «Μου είχες γράψει, σ' αγαπώ». Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αυτά τα

Ακούσαμε το κομμάτι «Αυτά τα βράδια», ένα από τα μελαγχολικά κομμάτια του Βλάση Μπονάτσου, και το κομμάτι «Μου είχες γράψει σ' αγαπώ», που είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε είναι και ο αγαπημένος μου δίσκος του Μπονάτσου. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που άκουσα τον Μπονάτσο ως τραγουδιστή. Είναι ο δίσκος «Παραλήρημα», το 1991. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που πήρα ουσιαστικά όταν ξεκίνησα τη συλλογή μου. Και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει τρία κομμάτια. Το κομμάτι «Μεσάνυχτα», το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», γνωστό σε πάρα πολλούς, και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε το κομμάτι «Μεσάνυχτα», το οποίο περιγράφει μια νυχτερινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. Το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», για το οποίο δεν έχω να πω κάτι, τα λέει όλα από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω για αυτό το κομμάτι είναι ότι έπαιξε σε ένα επεισόδιο των Απαράδεκτων, το επεισόδιο με τίτλο «Βιντεοκλιπάδες», που ήταν και ο τρόπος που το έμαθα εγώ. Και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς», το οποίο έχει έναν επαναστατικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Ο τελευταίος σόλο δίσκος του Μπονάτσου είναι το «Χαίρετε». Κυκλοφόρησε το 1996 και έχει ένα πιο λαϊκό στοιχείο παντρεμένο με ροκ. Από αυτό το δίσκο απουσιάζει το pop στοιχείο που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι πιο σοβαρός, πιο μελαγχολικός και πιο ερωτικός, θα έλεγα. Από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει 3 κομμάτια. Το κομμάτι «Μοναξιά μου», το κομμάτι «Μια γυναίκα» και το κομμάτι «Εμένα». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε τα κομμάτια «Μοναξιά μου», «Μια γυναίκα» και «Εμένα». Κομμάτια με πιο σοβαρό ύφος, έναν πιο όριμο βλάση ας πούμε, σε σχέση με τους προηγούμενους δίσκους που ακούσαμε. Βέβαια, ο Βλάσης δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή, μόλις 54 ετών. Θα τον θυμόμαστε όμως για πάντα μέσω της μουσικής του και όλης της κληρονομιάς που μας άφησε. Το τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό για μένα κομμάτι σε αυτόν, το κομμάτι «Γυναίκες» που κυκλοφόρησε το 1994. Αρκετά πιο pop στυλ από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Καλό βράδυ από μένα και καλή ακρόαση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
8: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Life της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Βλέπεις την ερπίστρια, την τζάπα εκεί πέρα. Φορτώνουν και στο βάθος ο πύργος για το καζίνο.
14: Το 2014 από την κυβέρνηση Νουδού Πασόκ, το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου, το ελληνικό, πουλήθηκε στη γνωστή Λάμδα του κυρίου Λάτση για 600 εκατομμύρια ευρώ. Τιμή ξεπούλημα. 2,5 φορές κάτω από την πραγματική του αξία, που το ίδιο το τεχνικό μελητήριο αποτιμούσε τότε στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 10 χρόνια μετά, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έχει ήδη βάλει στο ταμείο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τις πωλήσεις διαμερισμάτων στην Little Athens, και μιλάμε για διαμερίσματα που αγοράζουν κυρίως Άραβες, Ρώσοι, Αμερικάνοι, δεν θα το έλεγα τόσο Έλληνες. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα λοιπόν γίνεται απαγορευμένη ζώνη για τον απλό κόσμο. Γίνεται περίκλειστη πολιτεία. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει πάρκο, δημόσιος χώρος, πρόσβαση στη θάλασσα, στείνονται ουρανοξύστες, όπως αυτός στο βάθος που βλέπουμε εδώ δεξιά μας, καζίνο και μαρίνες για λίγους και πολύ πλούσιους. Και όλα αυτά με μια επένδυση κόστησε στο δημόσιο, προσέξτε, όσο η ολόκληρη 13η σύνταξη για τους ταξιούχους, όσο ουσιαστικά ένας 13ος μισθός για τους 550.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το ελληνικό ξεπουλήθηκε, φίλες και φίλοι. Μπιρ παρά. Ξεπουλήθηκε έναν αντιπινακίου φακής. Και εμείς σε λίγο θα αναρωτιόμαστε για το αν θα μπορούμε να περπατήσουμε εκεί. Αν θα σταματάμε σε μπάρες ή όχι. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεν είναι καν πλουτοκρατία. Είναι καθαρή κλεπτοκρατία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας
15: ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και, παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες όλοι σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο, που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, 9 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών μπαρενέοι. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε, ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πως η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μια μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Φοβάμαι μήπως χαθεί η ιδεολογία στη γη και ότι γίνομαι ανθρωπάκια που θα θέλουμε να καλοπεράσουμε και εμείς οι Έλληνες ακόμα να χάσουμε αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Να ξεκινήσουμε από την πρώτη.
19: Ναι.
18: Πες τους αυτούς τους δικούς σου,
19: ναι,
18: και τους λοιπούς αυτούς όλους πες τους,
19: ναι,
18: ότι το κόλπο όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους ή όποιος εκφέρει άλλη άποψη να τον βγάζουν τρελό ή ψεκασμένο τελειώνει. Επίσης πες τους για αυτούς που λένε μα εσύ τους ψήφισες, ότι εγώ πρώτον δεν τους ψήφισα, και όταν λέω εγώ μιλάω γενικά, και δεύτερον αν τους ψήφισα δεν τους ψήφισα για αυτά που προσφέρουν. Εγώ δεν τους ψήφισα για να είμαι υπάλληλος και αυτοί αφεντικά. Κανένα σύνταγμα στον κόσμο δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος να τους ταΐζω και αυτούς και τα τρισέγγονά τους και μετά από μένα να τους ταΐζουν και τα παιδιά μου. Κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος γενιές ολόκληρές τους να τις συντηρώ εγώ. Επίσης κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει να μπαίνουν με μισό σπίτι και να βγαίνουν με 80 πίσω. Και κανένας νόμος δεν λέει ότι εγώ έχω όλες τις ευθύνες και αυτή καμία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα που λέει ότι εμείς έχουμε υποχρεώσεις και αυτοί δεν έχουν καμία. Και επίσης κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι εγώ έχω ευθύνες Και αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Αυτοί έχουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον νόμο περί ευθύνης του λαού θα βγει ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος και ούτε τέτοιο σύνταγμα, Πασκάλη. Δεν τους βολεύω ζωντανός για να τους πληρώνω. Τους βολεύω πεθαμένος, πάλι δεν θα τους πληρώνω, αλλά τους βολεύω και πεθαμένος. Φέραν τον κορονοϊό, φέραν ό,τι θες, όπως θες πες το, ο κόσμος πέφτει σαν τα κοτόπουλα, ευθύνη κανένας. Πληρώνεις μια ζωή, τρέχεις μια ζωή και σου λένε έχεις λεφτά, πάνε στο ιδιωτικό. Δεν έχεις λεφτά, δεν ζεις. Εγώ, εσείς ποιοι είστε που αποφασίζετε για τον κόσμο πώς θα θεραπευτεί, πώς θα πάει στο νοσοκομείο και πώς θα ζήσει. Οι φόροι μου δεν είναι φόροι για να πηγαίνουν στις τσέπες σας. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους μου. Πρέπει να μου παρέχουν παιδεία, πρέπει να μου παρέχουν ασφάλεια, πρέπει να μου παρέχουν μόρφωση. Και αυτοί τι μου παρέχουν? Τίποτα. Τίποτα. Πληρώνεις για να πηγαίνουν στις τσέπες τους. Ακριβώς όπως σου το λέω. Και όταν πηγαίνουν στις τσέπες τους, σου πετάνε και δυο φράσεις, είσαι ψεκασμένος. Όχι, ψεκασμένος δεν είμαι. Και αφεντικά μου δεν είστε. Είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να με προσκυνάτε, γιατί υποτίθεται ότι εγώ σας ψηφίζω. Τώρα το υποτίθεται βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρεις οι εκλογές πλέον γίνονται με υπολογιστή. Ούτε στις εκλογές πιστεύω. Ούτε στις εκλογές σας πιστεύω. Καταρχήν δεν πιστεύω σε εσάς. Ούτε θα σας προσκυνήσω. Μ' αρρωστήσατε, με πεθάνατε, με φτωχύνατε, μου πουλήσατε τη χώρα και μου κουνάτε και το δάχτυλο κάθε μέρα. Και αν βγω να μιλήσω είμαι ψεκασμένος. Εσείς φυσικά κονομάτε από το ψεκασμένο. Τους φόρους μου τους θέλετε. Τα λεφτά μου τα θέλετε. Τη ζωή μου όμως δεν τη θέλετε. Θέλετε να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα ζήσω όπως θέλετε εσείς. Και αν θα αποφασίσω να πεθάνω, θα πεθάνω όχι από τα εμβόλια σας ή από τις δικές σας τα κόλπα, θα πεθάνω όπως θέλω εγώ. Τέλος, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι πλέον ή αυτοί ή εμείς. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, αυτοί για να έχουν τέτοιο μίσος, έχουν μίσος με τον κόσμο, τον απλό, με τον Έλληνα, έχουν μίσος. Είσαι Έλληνας, τελείωσες για αυτούς. Δεν ξέρω τι εντολές παίρνουν, δεν με ενδιαφέρει. Το ότι έχουν αφεντικά είναι δεδομένο. Το ότι παίρνουν εντολές είναι δεδομένο. Το ότι είναι υποχείρια, τα οποία είναι βέβαια υποχείρια οικονομημένα, πλούσια υποχείρια, και αυτό είναι δεδομένο. Με περάσαν γενιές 14. Με είπανε τεμπέλη. Με είπαν ότι δεν δουλεύω. Τους είπα οκ. Okay. Μου φέραν μνημόνια, τα πλήρωσα. Μετά τα μνημόνια μου φέραν λαθρομετανάστες, να τους πληρώνω κι αυτούς. Να τους πληρώνω κι αυτούς. Μου φέραν ασυνόδευτα ανήλικα 30 και 40 χρονών. Να τα πληρώνω κι αυτά, κανένα πρόβλημα. Μετά μου φέραν τους ιούς. Που ένας βασικός ιός, ο μεγαλύτερος ιός φυσικά είναι αυτή, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας ιός. Και αν υπήρχε, ας υπήρχε, αλλά ο ιός ο βασικός είναι αυτή. Δεδομένο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης του απλού κόσμου. Δεν σε θέλουν να επιβιώσεις. Και αν σηκώσεις κεφάλι, έχουν χιλιάδες τρόπους να στο κόψουνε. Θα μου το κόψουν το κεφάλι, αλλά όταν θα πεθάνω θα πάρω και εσάς μαζί μου, φίλε. Όπως θα ακούς. Όπως θα ακούς, τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώσουν όπως θέλετε εσείς. Θα μεγαλώσουν όπως θέλω εγώ. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω και μια ζωή να χρωστάω. Και εσείς μια ζωή να μην πληρώνετε και μια ζωή να είστε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δημοκρατία σημαίνει ισονομία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν είστε ψεύτες, δεν είστε κλέφτες, τίποτα δεν είστε. Ούτε ανθέλινες είστε. Έλληνες δεν είστε. Εγώ με εταιρείες, γιατί πλέον εταιρεία είναι αυτή, δεν ούτε τους ακούω, ούτε τους υπολείπτομαι, ούτε τους θέλω να τους βλέπω. Θα τραβήξει ο καθένας μας από εδώ και μπρος στον δρόμο του. Αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά. Πλέον είναι καθαρά θέμα.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Μια ζωή είναι ολόκληρη, αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα. Και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, Όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διατηρηθούμε και να πορευτούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Ναι, είναι η κόπη μια ζωή η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθεί να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας πούμε, ξέρετε, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουνα παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι, πόσο κάνει μωρέ αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει. Πόσο κάνω αυτό το σπίτι, 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπου τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει, ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ρογάλα.
21: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα, όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας, κατακάψατε περιουσίες, κατακάψατε ζωές.
22: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι.
2: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι.
2: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, Νήσους.
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι.
2: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
15: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
16: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
17: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
18: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Η Ελλάδα στον κόσμο και υποδεχόμαστε τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Κύριε Μαριά, δεν τα έχει πάει τόσο καλά η Ελλάδα στον κόσμο αυτή την περίοδο. Αναφέρομαι στην σύνοδο του ΝΑΤΟ για την οποία η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να την ξεχάσουμε. Αλλά δεν ξεχνιέται αυτό που είδαμε και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να παραβλεφθούν και τα μηνύματα που μας εστάλησαν από αυτή τη σύνοδο.
8: Καλημέρα στους φίλους τηλεθεατές μας. Πραγματικά ήταν μια σύνοδος που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι οι ελληνικές θέσεις πήγανε πάρα πολύ καλά. Κυρίως θέλω να αναφερθώ στο περίφημο casus belli που υποτίθεται ότι έθεσε ο Πρωθυπουργός στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Διότι το ερώτημα είναι αν πράγματι έθεσε το θέμα αυτό στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ή όχι. Όλες οι εφημερίδες, όλες οι ανταποκρίσεις ήταν διθυραμβικές, έθεσε το θέμα του casus belli, ακόμη και η κυριακάτικα πρωτοσέλιδα αναφερόταν στο ζήτημα αυτό.
20: Σε δηλώσεις το έθεσε, όχι σύνοδο. Για να μην τρελαθούμε και τελείως πλέον.
8: Γιατί αυτό λοιπόν θέλω να αποκαλύψουμε. Ότι έθεσε το θέμα σε δημόσιες δηλώσεις πριν και μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όχι όμως εντός της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχω λοιπόν εδώ τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού 8 Ιουλίου του 2026, καθώς προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Κάνει μία δήλωση η οποία δεν αναφέρεται καθόλου στο θέμα του casus belli. Μετά γίνεται μία ερώτηση από ένα δημοσιογράφο και από ό,τι άκουσα στο ηχητικό και τα αγγλικά που μιλούσε, ήταν προφανές ότι ήταν ξένος δημοσιογράφος. Επομένως, θα έλεγα ότι δεν νομίζω ότι ήταν στημένη η ερώτηση, η οποία είχε προσυμφωνηθεί να τεθεί. Μου φαίνεται λίγο απίθανο. Άρα η πρώτη παρατήρηση είναι ότι προσερχόμενος στην δήλωση την οποία έκανε την πρώτη στιγμή δεν υπήρχε καμία αναφορά στο θέμα του casus belli. Η αναφορά προκύπτει από την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση δημοσιογράφου. Άρα αν δεν γινόταν η ερώτηση δημοσιογράφου, κατά τη γνώμη μου δεν θα είχε τεθεί το θέμα. Είπε ο κ. Μητσοτάκης, το ρωτάει ο δημοσιογράφος, για τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την αγορά των F-35 κτλ. Και λέει, δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ και του πρόεδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Αρχίζει και βάζει το θέμα. Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει casus belli από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν πρώτα απ' όλα λέει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες. Δεν ζητά την άρση του casus belli. Εδώ έχω μία δήλωση του κ. Μητσοτάκη 26/9 του 25 στην Καθημερινή. Είναι αρκετούς μήνες πιο πριν. Τι είπε στον ΟΗΕ που μίλησε επίσημα. Και λέει Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Η Τουρκία να άρει το casus belli. Άρα στη δήλωση που κάνει δεν ζητά την άρση του casus belli, αλλά να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες της Ελλάδος. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος, όπως είναι η Τουρκία, η οποία απειλεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο είναι ότι η λέξη casus belli δεν υπόθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Το αγγλικό κείμενο, το οποίο στην ουσία είναι το ίδιο, αλλά η λέξη casus belli δεν υπόθηκε, έχει ως εξής. My country is still faced with an open threat of war by Turkey. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Αυτό είπε ακριβώς. Η απειλή πολέμου δεν είναι ίδιο πράγμα με το casus belli. Απειλή πολέμου είναι οι διάφορες απειλές οι οποίες τίθενται εκ μέρους τρίτων χωρών, αλλά το casus belli σημαίνει ότι η Τουρκία θεωρεί αιτία πολέμου το να προχωρήσει η Ελλάδα στην επέκταση των 12 μιλίων κλπ. Τώρα, έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο. Το ρωτάει ένας δημοσιογράφος του Sky, ο κύριος Ιωαννίδης, και έχει σημασία και λέει «Αναφερθήκατε νωρίτερα στο κάζους Μπέλι, εννοείς την είσοδό του προφανώς, ήθελα να σας ρωτήσω, οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα? Δηλαδή του λέει, είπες κάτι, μπήκες μέσα στη σύνοδο. Υπήρξε κάποια αντίδραση, υπήρχε καμιά τοποθέτηση, το καταλάβανε οι άλλοι. Και λέει, νομίζω ότι το κάζους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία. Δεν συντάσσεται, προφανώς η λέξη δεν είναι καλή, με την διακήρυξη των Αθηνών. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου στην Ευρώπη, και έχει σημασία λέξη στην Ευρώπη, ενώ μέσα και συμμετείχε και ο Τραμπ, που είναι Αμερικανός, αλλά και ο Καναδός, αλλά και ο Βρετανός. Γιατί λέει στην Ευρώπη? Ελαμβάνει υπόψη και των Βρετανών. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι συνάδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν ταιριάζει, θα έλεγα, με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαρύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να την αφήσουμε πίσω. Συμπέρασμα. Πρώτον, δεν λέει ότι πρέπει να αρθεί το κάζους Μπέλι. Λέει πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Δεύτερον, δεν απαντάει ρητά και κατηγορηματικά αν οι υπόλοιποι, αυτά τα οποία δήλωσε ο ίδιος απ' έξω, τα έλαβαν υπόψη τους ή τα έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και μάλλον αυτό έγινε.
20: Καλά, κύριε Βαριά, με τις συμφωνίες τις αμυντικές που έχουν υπογράψει περισσότεροι από αυτούς, είναι προφανές αυτό που λέτε, το έχουν γράψει στα παλιά τους παπούτσια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
8: Έτσι. Το τρίτο είναι ότι εδώ το κάζους Μπέλι, λέει, δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας. Αυτό αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δεν υπάρχει θέμα κλίματος της συμμαχίας. Εδώ είναι μία παράνομη ενέργεια. Είναι παραβίαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και επομένως είναι και παραβίαση, υποτίθεται, της διακήρυξης, της συντηρητικής διακήρυξης του ΝΑΤΟ, το οποίο υποτίθεται ότι προστατεύει τα κράτη μέλη του από απειλή πολέμου ή από πόλεμο. Δεν είναι θέμα κλίματος, είναι ότι υπάρχει μια καραμπινάτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα? Ένα πράγμα είναι τι δηλώσεις κάνεις απ' έξω και ένα άλλο είναι τι λες μέσα. Αυτό το ξεκαθάρισε και ο Μακρόν όταν τον ρώτησαν τι λέτε σε σχέση με τις αναφορές του Τραμπ για Γρυλανδία κτλ. Και είπε ο Μακρόν, εγώ λέει μέσα στη σύνοδο δεν άκουσα τίποτα από αυτά. Μέσα εκεί υπήρχε ένα κλίμα ομόνιας. Επομένως ο καθένας έρχεται απ' έξω από τη σύνοδο, κάνει τις δηλώσεις του ή αμέσως μετά, αλλά μέσα εκεί δεν λέει τίποτε. Επομένως αυτό είναι το συμπέρασμα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία γιατί λίγος πολύ το συνομολόγησε και ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχουν δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη 17ου του 26 σε ένα συνέδριο του Economist με την κυρία Μεντσόλα που το ρωτούν για το ΝΑΤΟ και λέει ο κύριος Μητσοτάκης, καταρχάς, ας κάνουμε διάκριση μεταξύ των δημοσίων δηλώσεων που έγιναν πριν και μετά τη Σύνοδο Κορυφής και του τι συνέβη κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Λοιπόν, αυτό το λέει ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος για τον Τραμπ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι επισήμως θέμα κάζους Μπέλι εντός της Συνόδου του ΝΑΤΟ δεν τέθηκε. Και αν τέθηκε, ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να μας φέρει το προσεβερμπάλ, το PV όπως λέγεται, τα minutes, δηλαδή τα πρακτικά που τηρούνται, γιατί τηρούνται πρακτικά της Συνόδου, και να μας τα φέρει, να μας τα επιδείξει ότι ναι, εντός της Συνόδου του ΝΑΤΟ η Ελλάδα σε επίπεδο κορυφής έθεσε το θέμα της απειλής πολέμου, το θέμα του κάζους Μπέλι σε σχέση με αυτά τα οποία λέει η Τουρκία. Ναι ή όχι? Και μου κάνει εντύπωση που τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, θα το έλεγα, τα νατοϊκά κόμματα, δεν έψαξαν αυτό το απλό πράγμα. Να δούνε αν πράγματι το έθεσε εντός της Συνόδου. Και ούτε έγινε και μια αντίστοιχη δημοσιογραφική ερώτηση να του πούνε το έθεσε μέσα στη Σύνοδο ή απλά το είπε απ' έξω ή αν περνάει η ώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι όταν δεν το θέσεις επισήμως, τότε ούτε το λαμβάνουν υπόψη οι υπόλοιποι, ούτε έχουν κανένα λόγο να παρακολουθούν τι δηλώσεις κάνει κάποιος προσερχόμενος ή αποχωρώντας και δεν δημιουργείται κανένα θέμα. Στην πράξη είδατε ότι 1-2 ώρες μετά τη δήλωση Μητσοτάκη το ανέβασαν οι τουρκικές εφημερίδες, διαμαρτυρόμενες με την έννοια ότι αλλάζει το κλίμα το οποίο ήταν υποτίθεται είμαστε όλοι αγαπημένοι και ο Ερντογάν απαντώντας τι είπε, δεν καταλαβαίνει κανένας λέει τι είναι αυτό το κάζους μπέλι και επομένως ο τουρκικός λαός δεν το καταλαβαίνει. Εάν όμως το είχε θέσει επίσημα εντός της Συνόδου, πως έχει θέσει η Ελλάδα επίσημα και διαμαρτυρήθηκε στον ΟΗΕ για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αμέσως υπήρξε επίσημη απάντηση της Τουρκίας σε εκείνο το επίπεδο. Υπήρξε λοιπόν απάντηση της Τουρκίας. Όχι. Επίσημη. Με την έννοια εντός της Συνόδου. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν τέθηκε καν εντός της Συνόδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να μιλάμε για τη μεγάλη περίφημη υποτίθεται επιτυχία, επιτυχία θα ήταν αν το είχε θέσει επίσημα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αλλά εδώ, στο Ελλαδιστάν όπως λέμε, φτιάχνει κλίμα η κυβέρνηση, το αναπαράγουν τα μίντια, διαμορφώνουν διθυραμβικές έτσι καταστάσεις, η αντιπολίτευση νατοϊκή δεν λέει τίποτε, γιατί προφανώς ούτε αυτή θα το έθετε επίσημα εντός του ΝΑΤΟ, και δημιουργείται μια εντύπωση ότι ο Μητσοτάκης τους έσκησε, έβαλε τα θέματα, πήγε μαχητικό στη Σύνοδο κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδειχθεί ως, αν θέλετε, το άκρον άτον της προπαγάνδας από πλευράς κυβέρνησης και της θριαμβολογίας σε ένα θέμα το οποίο επί της ουσίας δεν είχε ιδιαίτερη σημασία εντός της Συνόδου του ΝΑΤΟ, γιατί ποτέ δεν τέθηκε. Και επειδή κάποιοι φίλοι μπορεί να μας πούνε και τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, θα πούμε λοιπόν ότι η απειλή αυτή βεβαίως υπάρχει από το 1995 και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου με επίσημη ρηματική διακοίνωση να έχει γίνει η διαμαρτυρία κατά της Τουρκίας και να έχει ζητηθεί από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από το ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ που είναι η Σύνοδος των Αρχηγών που είδαμε, η Σύνοδος Κορυφής, να γίνει τουλάχιστον συζήτηση. Και θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Τι λέει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ? Τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή όσοι είναι μέλη του ΝΑΤΟ, θα συσκέπτονται από κοινού κάθε φορά που κατά τη γνώμη οποιοδήποτε εκ των μελών του ΝΑΤΟ απειλείται η εδαφική ακεραιότητα ή η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός από τα μέρη. Άρα, κάθε φορά που απειλείται η εδαφική ακεραιότητα κάποιου, μπορεί αυτός να θέσει το θέμα για διαβούλευση και συζήτηση εντός του ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι το ΝΑΤΟ λαμβάνει αποφάσεις ομοφόνως. Επομένως, προφανώς δεν μπορεί να βγει καταδικαστική απόφαση του ΝΑΤΟ κατά της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία θα βάλει βέτο. Αλλά συζήτηση ότι η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία θα μπορούσε να γίνει. Έχει αξιοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ από άλλους? Βεβαίως. Από την ίδρυση του ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα 9 φορές. Ποιος το έχει χρησιμοποιήσει αυτό κατά κόρο? Η Τουρκία. Ακούστε λοιπόν για τι θέματα μπήκε, έβαλε το θέμα, για ποια ζητήματα έβαλε το θέμα η Τουρκία. 10 Φεβρουαρίου του 2003. Η Τουρκία διαμαρτύρεται διότι στο Ιράκ έχουν ξεσπάσει εχθροπραξίες και σου λέει υπάρχουν εχθροπραξίες στο Ιράκ, άρα απειλείται η εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας. 22 Αυγούστου του 2012, επειδή υπάρχει και η Τουρκία πάλι διαμαρτύρεται, καλή σύσκεψη του ΝΑΤΟ με το άρθρο 4, διότι γίνεται παραβίαση του εναερίου χώρου της από συριακά αεροπλάνα. 3 Δεκάτου του 2012, η Τουρκία συγκαλεί το ΝΑΤΟ με βάση το άρθρο 4, διότι σκοτώνονται 4 πολίτες, 5 πολίτες από το Συριακό πυροβολικό. 3 Τρίτου του 2014. Εδώ είναι η Πολωνία που ζητάει σύσκεψη του ΝΑΤΟ με βάση το άρθρο 4 γιατί υπάρχει ένταση στην Ουκρανία. Δεν έχει γίνει καν, το 14 μιλάω. 26 Σεπτεμβρίου του 2015 η Τουρκία, διότι υπάρχει λέει τρομοκρατική δράση κοντά στα σύνορά της. 28 Δευτέρου του 2020 η Τουρκία, διότι έχουμε νεκρούς πολίτες, μάλλον νεκρούς στρατιώτες από το πυροβολικό της Συρίας στο Ιντλίμπ. Επόμενη περίπτωση, 24 Δευτέρου του 2022 είναι η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Βουλγαρία, Τσεχία, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία ζητούν σύγκληση του ΝΑΤΟ και γίνεται με βάση το άρθρο 4 λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 19 Ιανουαρίου του 2025 η Πολωνία, γιατί υπάρχουν λέει ρωσικά ντρόουν στα οποία απειλούν την Πολωνία. 23 Ιανουαρίου του 2025 η Εστονία, γιατί μαχητικά τζετ της Ρωσίας παραβιάζουν λέει τον εναέριο χώρο της Εστονίας. Καλά, όλα αυτά σε σχέση με την απειλή πολέμου, αναφερέσουμε την περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας, όλα αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής είναι πτέσματα σε σχέση με αυτά που έχει κάνει η Τουρκία. Και ρωτάμε για ποιο λόγο δεν αξιοποίησε η Ελλάδα το άρθρο 4 να γίνει σύσκεψη του ΝΑΤΟ, επισήμως να θέσει εκεί τις απειλές πολέμου και το κάζους μπέλι και να ακούσουμε τι θα έλεγε η Τουρκία για το ζήτημα αυτό και τι θα έλεγαν οι περίφημοι σύμμαχοί μας. Πολύ απλά και ωραία. Έτσι γίνονται οι διεργασίες σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και μέσα σε διεθνείς οργανισμούς. Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση δεν έχει θέση στο θέμα αυτό και για ποιο λόγο και οι προηγούμενες δεν ζήτησαν τη σύγκληση του άρθρου 4 για την απειλή αυτή. Όλα τα άλλα είναι αυτά που είπε ο Μακρόν. Ο καθένας λέει απ' έξω, λέει ό,τι θέλει και μέσα δεν μιλάει κανένας. Μου θυμίζει αυτό το ανέκδοτο με το λαγό και το λιοντάρι που λέγε διάφορα ο λαγός και όταν το συνάντησε με το λιοντάρι λέει λέμε και κάτι λέει για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με το τι συνέβη στη συνάντηση του ΝΑΤΟ και την περίφημη επιτυχία από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι νομίζω το βασικό συμπέρασμα το οποίο πρέπει να το πούμε.
20: Πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης και παρουσιάζει ως τεράστια επιτυχία στους Έλληνες πολίτες και στους Έλληνες φορολογούμενους ότι είμαστε από τα πιο συνεπή μέλη της συμμαχίας. Γελάτε, έχετε δίκιο. Στο ότι έχουμε πιάσει ήδη το 3,5% στις αμυντικές δαπάνες και πάμε στο 5%. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι ακόμα και με το 3,5% επί των ημερών του έχει δοθεί χαριστική βολή στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν με αυτές τις δαπάνες λέγαμε ότι έχουν αρχίσει να δουλεύουν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία ή η ναυπηγική μας βιομηχανία, θα λέγαμε εντάξει, έχει ενταχθεί μέσα στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας αυτή η ιστορία. Εδώ βλέπουμε να είμαστε οι καλύτεροι πελάτες συγκεκριμένων χωρών και διαφημίζει ο Πρωθυπουργός ότι πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά για αμυντικές δαπάνες χωρίς να κερδίζει τίποτα η χώρα. Και να προσθέσω σε αυτό ότι διαβάσαμε, εσείς τα έχετε πει

0: με αυξημένες πολεμικές δαπάνες, δεν τις λέω αμυντικές, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας. Αμυντικές δαπάνες είναι αυτές οι οποίες γίνονται πραγματικά για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας, που σημαίνει ότι εξοπλίζεσαι με τέτοια όπλα τα οποία θα σου είναι αναγκαία. Όταν εξοπλίζεσαι με τα F-35, τα οποία σε περίπτωση επίθεσης τουρκικής δεν θα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, διότι ελέγχονται απευθείας από την Ουάσιγκτον. Είναι κάτι που το αποκάλυψε το Μιλιτέρ εδώ και 2 χρόνια, το βγάλατε εσείς ως αποκάλυψη, το είπαμε και σε εκπομπές και βλέπω το λένε και άλλοι πλέον πολιτικοί.
1: Και ο κύριος Ζένγιας το είπε. Και ο κύριος Ζένγιας το είπε σε εκδήλωση προχθές, ναι.
0: Ναι, αν το είπε και ο κύριος Ζένγιας ακόμα καλύτερα, σημαίνει ότι εν προκειμένου ομολογεί η κυβέρνηση ότι έχει πάρει ένα όπλο το οποίο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που μας επιτεθεί η Τουρκία. Απλά τα F-35 όπως και τα Ραφάλ, όπως και όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί επί της ουσίας υπηρετούν τις στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και γι' αυτό το λόγο πλέον δεν έχουν καμία σχέση με την εθνική άμυνα. Εγώ έκανα ένα υπολογισμό, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε σε δηλώσεις που έκανε μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ και είπε ότι η Ελλάδα έχει προγραμματίσει με απόφαση του ΚΙΣΕΑ να δώσει 28 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Αν βάλετε και τα 37 δισεκατομμύρια που έχουμε πληρώσει σε πρόωρη εξόφληση των δανειστών, φτάνουμε τα 65 δισεκατομμύρια, την ώρα που το νοικοκυριό στην Ελλάδα υποφέρει και την ώρα που δεν δέχεται να δώσει τη 13η σύνταξη η κυβέρνηση, και σε συζήτηση στη Βουλή το απέρριψε ο Πρωθυπουργός, και θα μιλήσουμε άλλη φορά ξανά για το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν το πρόβλημα το βασικό είναι ότι έχουμε τεράστιους εξοπλισμούς, και εδώ ερχόμαστε πλέον στην ουσία αυτής της συνάντησης του ΝΑΤΟ, η οποία ήταν μια συνάντηση για το πώς θα γίνουν οι business και το πώς θα μοιραστεί το χρήμα και το πώς θα πάνε τα χρήματα στην πολεμική βιομηχανία. Και για μένα την Ουκρανία είναι 70 δισεκατομμύρια τη μία χρονιά και 70 την άλλη από τον Καναδά και τους Ευρωπαίους συμμάχους. Αυτό λέει η ανακοίνωση. Επομένως είναι τα χρήματα που έχουμε αποκαλύψει, τα 90 δις δάνειο, δανεικά και αγύριστα που δείξαμε σε προηγούμενη εκπομπή, και τα υπόλοιπα τα βάζει ο Καναδάς. Δηλαδή 70 δις ετησίως, 45 βάζει ετησίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα τα βάζει ο Καναδάς. Τι έγινε λοιπόν σε αυτή τη σύνοδο? Πρώτα απ' όλα έγινε αυτό το οποίο είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Επιβεβαιώθηκε η ίδρυση της Τράπεζας του ΝΑΤΟ. Ανακοινώθηκε λοιπόν επισήμως ότι θα ιδρυθεί μία τράπεζα, η περίφημη DSRB, η οποία θα έχει έδρα τον Καναδά και ως ευρωπαϊκή έδρα θα είναι εδώ στο Λουξεμβούργο που βρίσκομαι. Εδώ είναι ο χώρος που υπάρχουν χρηματοοικονομικά εργαλεία, υπάρχουν κεφάλαια. Εδώ θα είναι το ευρωπαϊκό hub αυτής της τράπεζας. Σε αυτή την τράπεζα, πρωταγωνιστικό ρόλο για την ίδρυσή της, και θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή γιατί έχει πολύ ζουμί για να τα αποκαλύψουμε όλα όσα έχουν συμβεί, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Καναδάς και το Λουξεμβούργο. Θα συγκεντρώσουν βασικά τα κεφάλαια. Είπαμε ότι η τράπεζα αυτή θα έχει στη διάθεσή της 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανάλυση που έγινε είναι ότι ο ισολογισμός της τράπεζας θα είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, που αυτό είναι διαφορετικό. Ο ισολογισμός δεν είναι μόνο τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, είναι και τα bonds, είναι και διάφορα άλλα εργαλεία που θα έχει. Πάντως αυτή η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να έχει ένα ισολογισμό 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα χρηματοδοτήσει κατά κύριο λόγο μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της πολεμικής οικονομίας. Ποιοι συμμετέχουν, γιατί είχαμε και μια εξέλιξη χτες τελευταία στιγμή. Η απόφαση ήταν ότι είναι ο Καναδάς και το Λουξεμβούργο. Η άλλη χώρα που ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει, γιατί βγήκε κοινή ανακοίνωση, θα είναι το Βέλγιο. Okay, το Βέλγιο πάει πακέτο με το Λουξεμβούργο, έχει και χρόνια τώρα οικονομική και νομισματική ένωση από τη δεκαετία του 50. Είναι η Ελλάδα, ανακοινώθηκε επίσης η Τουρκία, ανακοινώθηκε

0: και η Αλβανία, η Ουκρανία, η Λετωνία και η Ρουμανία. Αυτές είναι οι χώρες που θα συμμετάσχουν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή αναλυτικά. Όμως, χτες ανακοινώθηκε ότι τελικά η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει. Η Τουρκία λοιπόν, υποτίθεται ότι στην Τουρκία έγινε μια συνάντηση μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, της αμυντικής βιομηχανίας, πλάκα δηλαδή, πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας, μαζί με κάποιους υπουργούς οικονομικών κλπ. Και αποφάσισαν ότι προς στιγμήν δεν θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα αυτό. Εγώ το ερμηνεύω αυτό ότι είναι μια άμεση πίεση κυρίως της Βρετανίας που θέλει ένα άλλο project για τα ζητήματα αυτά και το συνδυάζω με το γεγονός ότι υπογράφηκε και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας-Βρετανίας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη που πρέπει επίσης σε άλλη εκπομπή να τη δούμε. Είναι κάτι που σε εκπομπές είχαμε προειδοποιήσει ότι πρέπει να προσέξουμε την προσέγγιση της Βρετανίας με την Τουρκία, διότι θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα πάρα πολύ στενά. Για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο υπήρξε ανακοίνωση ότι υπεγράφει η συμφωνία συνεργασίας για θέματα άμυνας και ασφάλειας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Η ανακοίνωση βγήκε από το Λονδίνο και όχι από την Τουρκία και δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το κείμενο. Ερώτημα, για ποιο λόγο δεν δόθηκε το κείμενο στη δημοσιότητα? Οι αναφορές από τουρκικά μέσα αλλά και βρετανικά λένε ότι μοιάζει, δεν λένε ότι είναι ίδιο, μοιάζει με την Ελληνογαλλική Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας. Εκεί όμως υπάρχει ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Εδώ υπάρχει ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Ερώτημα. Αφήνουμε λοιπόν και αυτό το ζήτημα προφανώς για μια άλλη εκπομπή για να το αναλύσουμε πώς φτάσαμε μέχρι εκεί. Αλλά η βασική εξέλιξη που εμάς ως Ελλάδα θα πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι η Τουρκία εκτός από το άνοιγμα που έκανε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συμπεριφορά αυτή που είχε ο Τραμπ έναντι του Ερντογάν. Εκτός από το ότι άνοιξε για να πουληθούν οι μηχανές αυτές των ΗΠΑ για το αεροπλάνο Καν, εκτός το ότι ανοίγει ένα παράθυρο, θα δούμε πώς για τα F-35, η Τουρκία κουμπώνει μια πολύ στενή συμμαχία με τη Βρετανία, το οποίο θέμα θα το βρούμε μπροστά μας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Στο υπόλοιπο θέμα που έχει σχέση με τις εξελίξεις, υπάρχει μια... Η Τουρκία ενδιαφέρεται και πήρε τις engines της, να φτιάξει τα αεροπλάνα, τα Καν, πήρε τους κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι ότι, γιατί είπε κάποιος, εντάξει, τα αεροπλάνα Καν δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα F-35. Και πράγματι δεν είναι, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να μπει μέσα στη συμπαραγωγή και στις σχέσεις της με την πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ. Ενδιαφέρεται να κουμπώσει τις σχέσεις της με την Martin Lockheed. Γιατί μπαίνοντας σε αυτή τη συμφωνία θα αποκτήσει τεχνογνωσία. Και καθώς θα αποκτά αυτή την τεχνογνωσία θα μπορεί αυτά τα αεροπλάνα Καν να τα πουλάει σε άλλους, να τα πουλήσει στην Ινδονησία κλπ. Θέλει να ενισχύσει την πολεμική της βιομηχανία. Θέλει να κουμπώσει συνεργασίες όπως έχει ήδη με την εταιρεία Piaggio και την εταιρεία Leonardo η Baykar, ή όπως έχει τώρα συνεργασία ο Ερντογάν με τους Άγγλους για να πάρει τα Eurofighter. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να δούμε, πώς αναπτύσσεται η πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας και πώς θα μπει σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα της Σύνοδου του ΝΑΤΟ, να πούμε το εξής, ότι ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή, στο κοινό ανακοινωθέν επισημαίνεται στην πρώτη παράγραφο κάτι που βγάζει πολύ γέλιο. Ότι οι σύμμαχοι, λέει, μεταξύ τους εγγυώνται τη λειτουργία του άρθρου 5, το οποίο τι λέει, ότι αν μια χώρα του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση από άλλον, τότε οι χώρες αυτές θα στηρίξουν τον αμυνόμενο. Αλλά εδώ μπαίνει ένα θέμα. Αυτός που απειλεί μέλος του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία. και απειλεί την Ελλάδα. Θα εφαρμοστεί το άρθρο 5 στην περίπτωση αυτή? Όχι. Δεύτερον, η επόμενη δύναμη που απειλεί χώρα μέλους του ΝΑΤΟ λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι ξαναείπε ο κύριος Τραμπ ότι η Γροιλανδία, λέει, δεν είναι καθόλου χρήσιμη για τη Δανία, αλλά είναι πολύ χρήσιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επομένως, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον α ή β τρόπο επιχειρήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία, οι υπόλοιποι θα πάνε με το άρθρο 5 απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είναι, όπως λέει, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα προβλήματα είναι μεταξύ τους οι σύμμαχοι, οι υποτιθέμενοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, και όπου εκεί, σε αυτή τη λύκο συμμαχία θα έλεγε κανείς, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να εμπιστευτεί τον άλλον. Ο δε Τραμπ επανέλαβε κάποια πράγματα που τα είχαμε πει στην εκπομπή μας. Τι είχαμε πει? Ότι η Δανία έριξε 2-3 ντουφεκές στον αέρα αμυνόμενη από την επίθεση του Χίτλερ και σε λίγες ώρες είχε πέσει, και ότι η Γροιλανδία πήγε υπό την προστασία των ΗΠΑ μετά από συμφωνία της Δανίας, όπου είχαμε δει και είχαμε πει σε εκπομπή πως ο πρέσβης της Δανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εισβολή του Χίτλερ στη Δανία είχε ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν υπό την προστασία τους τη Γροιλανδία. Αυτά τα λέω γιατί συμφωνώ ότι πρέπει ο Τραμπ να αρπάξει τη Γροιλανδία, αλλά αποκαθίσταται ιστορικά αυτά τα οποία είχαμε βγάλει σε αυτή την εκπομπή, την αποκλειστική που είχαμε κάνει για την Γροιλανδία. Επομένως, το θέμα της Γροιλανδίας θα ξαναμπεί. Και άρα αυτό θα είναι μια θριαλίδα για το ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι εντός του ΝΑΤΟ αρχίζουν πλέον οι διμερείς και οι τριμερείς συμφωνίες και άξονες. Ελλάδα, Γαλλία, Γαλλία με Ιταλία, Γαλλία με Γερμανία, Τουρκία με Βρετανία και πάει λέγοντας. Το αν θα μπορέσει να διατηρηθεί ενιαίο το ΝΑΤΟ, εγώ έχω πάρα πολλά ερωτηματικά. Το δεύτερο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εξαφανίστηκε από το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ η γνωστή εποδός ότι επίκειται εισβολή της Ρωσίας στην Ευρώπη. Πάει, χάθηκε αυτό. Διότι μέσα στο ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι μακροπρόθεσμα είναι κίνδυνος η Ρωσία. Καλά, άμα η Ρωσία είναι μακροπρόθεσμα κίνδυνος για το ΝΑΤΟ, θα πρέπει από τώρα να βάλουμε, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, το 5% του ΑΕΠ και να διαλυθεί το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, η παιδεία, η υγεία, λοιπόν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Αυτή είναι μια μεγάλη επισήμανση ότι δεν είναι πλέον άμεσος εχθρός και απειλή η Ρωσία. Ξαφανίστηκε αυτό. Το δεύτερο, συγκρίνοντας το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ το 2024, διότι το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ 2025 ήταν σύντομο και μιλούσε μόνο για το 5%. Το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ που εξεδόθηκε στην Ουάσιγκτον με αφορμή τα 75 χρόνια της ίδρυσης του ΝΑΤΟ ήταν πολύ εκτεταμένο και το είχαμε αναλύσει σε μια εκπομπή αναλυτικά στο Μιλιτέρ. Εκεί λοιπόν έλεγε πρώτον ότι ο άμεσος κίνδυνος είναι η Ρωσία, αυτό είπαμε μετατοπίζεται. Εκεί υπήρχε αναφορά στη Ρωσία στις παραγράφους 17, 18, 19, 20, 21. Στο ανακοινωθέν αυτό του ΝΑΤΟ υπήρχε η καταγγελία κατά του Ιράν. Υπήρχε επίσης η καταγγελία για θέματα τρομοκρατίας, γιατί τώρα το ΝΑΤΟ βάζει ως κύρια απειλή την τρομοκρατία. Ποια είναι η τρομοκρατία, από ποιον απειλείται? Ποια είναι η χώρα αυτή περί τρομοκρατίας? Αν αφαιρέσουμε το Ιράν, το οποίο το κατηγορώνει, άλλες χώρες ποιες είναι? Στην παράγραφο 24 τότε μιλούσαν κατά της Λευκορωσίας, τώρα εξαφανίστηκε και η Λευκορωσία από το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ. Στην παράγραφο 25 πριν 2 χρόνια μιλούσαν κατά της Βόρειας Κορέας, εξαφανίστηκε και η Βόρεια Κορέα από το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ. Στην παράγραφο 26 και 27 αναφερόταν στην Κίνα, η οποία είναι, ή έλεγαν τότε ότι ήταν μια στρατηγική αμφισβήτηση εκ μέρους της Κίνας σε σχέση με τη Δύση, εξαφανίστηκε και η λέξη Κίνα, εξαφανίστηκε η αναφορά σε ιδοειρηνικό, σε Ιαπωνία κλπ. Τελικά ποιος είναι ο εχθρός? Γιατί πέφτει όλο αυτό το χρήμα? Πώς είναι να έρθουν τίποτα εξωγήινοι και δεν το ξέρουμε και μαζεύει το ΝΑΤΟ, ετοιμάζει εξοπλισμούς για να αμυνθεί για την εισβολή των εξωγήινων? Έχουν αλλάξει μια σειρά πλέον αναφορές στο ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ, το οποίο θα έλεγα ότι προβληματίζει ιδιαίτερα. Επομένως, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ επιγραμματικά, πρώτον, σε σχέση με την Ελλάδα είχε μία υποχώρηση για τα εθνικά θέματα και για τη διεθνή θέση της Ελλάδας, καθώς αναβαθμίστηκε έτι περαιτέρω η θέση της Τουρκίας και εντός του ΝΑΤΟ και εντός της υποτιθέμενης ευρωπαϊκής άμυνας, διότι και για την ευρωπαϊκή άμυνα υποτίθεται είναι σοβαρός τέρος η Τουρκία. Δεύτερον, ενισχύονται οι σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών και αναβαθμίζεται η Τουρκία στην περιοχή. Τρίτον, μπαίνει μπροστά η πολεμική οικονομία που σημαίνει αφέμαξη για τις τσέπες όλων των πολιτών της Ευρώπης και εννοείται και του ελληνικού λαού. Προχωρούν οι συνεργασίες για τράπεζα του ΝΑΤΟ και άλλα τέτοια σχήματα και εντείνονται οι αντιθέσεις εντός του ΝΑΤΟ με απειλές των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία και της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς από αυτή την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου πάνε πολλά χρήματα ξανά στην Ουκρανία. Ο κύριος Ζελένσκι νομίζω ότι είναι ευχαριστημένος, θα πάρει αρκετό χρήμα, οι πολεμικές βιομηχανίες και οι τράπεζες θα κερδίσουν και φυσικά αυτοί που θα χάσουμε είμαστε όλοι εμείς και στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η κρίση νομίζω συνεχίζεται και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι στην καθημερινότητα πλέον του κάθε πολίτη Ευρωπαίου αλλά και Έλληνα.
1: Του Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ανοίξατε τα μάτια.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
8: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
7: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
8: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
8: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
9: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Προπόληση more.com.
12: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
13: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμό τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε, γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστυνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για εμάς εδώ που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λίκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λίκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή. Το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε! Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά. Ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Σεζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα. Αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη. Που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξιοθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής. Και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις,
2: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις.
2: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Συγγνώμη, των μεγάλων επιτυχιών. Κοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι, όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να του βάλει πραγματικά όλου μέσα και να βγάλει sequel. Για το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. να, γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό, δεν μπορεί αλλιώς ο συμπαραγωγός να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Ονό του Κόπολα έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ερυθρέες ταξιαρχίες στην Ιταλία?
3: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
3: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο στοιχείως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα, όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ. Διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια. στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από το Α, Ρ, Δ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
4: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
5: Με πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
6: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
5: ναι,
6: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
7: Με υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας, θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
8: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
8: Μακάρι.
9: Αφού ξέρετε τι λέω.
8: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες 3 μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, έχει αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
10: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία, άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρείτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψες? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκανόζομαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μην χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, το δωράκι, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Γιώργο, εδώ, ναι. Jim Goat, Lieutenant. Ε? Τζιμ Γκόλτ, ρε μαλάκα, λουτένετ. Τι μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Τζιμ Γκόλτ, λουτένετ. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Τζιμ Γκόλτ. Λουτένετ, Γκρίς FBI. Θα τη φύγει το βιζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια, είναι απ' έξω, ναι, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδό και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις δεν με νοιάζει, γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν, ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα. Τραβάρονταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογα.

0: Τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει, αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα. Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας. Μισθό και εδώ. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι. Αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι ρε, έχω κόκαρα πιο. Αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο. Ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπουμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς ρε Θοδωράκη. Αχ ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και ιδεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτό τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν.
1: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται.

είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που του μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Zaralix TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε, δηλαδή
Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν, λέει, στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική, όπως διαβάζουμε, και έγραψαν, λέει, συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λέει σύνθημα, αυτό το λέει εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Love. Αλλά δεν έχει love, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το love ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα, είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βαλέζοντα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει, με μουτζούρα είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μανολίδου. Δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε.
ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε κάποια άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλώς το δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά, και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε περισσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία, γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη
Οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον ουρουάν. Το μύχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς θα τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάνε όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ.
Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
2: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιζώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
8: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
9: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
7: Μην το ναι,
9: είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
8: Εσύ θα την αλλάξεις.
7: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέζει.
9: Αλλάξε την άρα.
10: Είναι η κονούλα μου.
7: Ωρε κουτσούρι.
11: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
14: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
15: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
16: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
15: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
16: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
15: Χωρίς λίστα αναμονής.
16: Χωρίς υποκατάστατα.
15: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
17: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
18: Κεφαλόπουλα εργάτε.
19: Συναγρίνα πιανίστρια.
20: Φώκε στα αθλητήρια.
21: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
22: Και τσούφρα συγγραφή.
23: Και έργα κάπω τσουφτερά.
24: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
25: Πα στην Τζιά και αν περάσει από εκεί που είναι το τουριστικό μέρο, και λέω την Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υποκαθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
26: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
27: Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Κεκέρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος, εκτελεστικός πρόεδρος των ΕΛΤΑ. Ποια περίοδο, πείτε μου?
28: 13-15.
27: 13-15, έτσι. Κρίσιμα χρόνια. 13-15. Πείτε μου, κύριε και κύριοι, γιατί φτάσαμε στο σημείο το κράτος να αποσύρεται από το χώρο των ταχυδρομείων και να κλείνονται, θα έλεγα, εκατοντάδες, χιλιάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αποτελούσαν, αν θέλετε, πυλώνα για τις τοπικές κοινωνίες. Πώς φτάσαμε εκεί?
28: Όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, τρικομματικής τότε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια τρύπα και ότι στην πορεία τα ΕΛΤΑ θα είχαν ζημίες. Διότι πολλοί παράγοντες ήταν αυτοί που μας οδηγούσαν σε ζημίες, όπως η μείωση του επιστολικού, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων. Και βέβαια θα μπορούσαμε να το καλύψουμε, όπως και το κάναμε, με την ενίσχυση της υπηρεσίας των δεμάτων. Εκεί λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση για το πώς θα καλύψουμε τα έξοδα που ήταν υπέρογκα όταν λειτουργούσαν, προσέξτε, 1200 καταστήματα. Σήμερα λειτουργούν 250.
27: Πώς?
28: Όταν ανέλαβα εγώ, είχαμε 1250 καταστήματα.
2: Και σήμερα,
28: σήμερα 200... είναι 240 ή 250, νομίζω.
2: Έτσι. Δηλαδή, κλείσανε 1000 καταστήματα.
28: Εμείς τότε λοιπόν είχαμε.
2: Βάλτε το τίτλο. Κλείσανε 1000 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε το τίτλο, παρακαλώ. Πάμε.
28: Και με ποια λογική, ότι εμείς λέγαμε ότι θα τα κλείσουμε. Γιατί πραγματικά υπήρχαν καταστήματα που, που έμπαιναν μέσα γιατί ήταν σε περιοχές που είχαν πολύ μικρό πληθυσμό, σε μικρά νησιά, όπως ήταν στην Πάλαια, την Κάσο και άλλα νησιά. Αλλά τα ΕΛΤΑ ως καθολικός πάροχος της υπηρεσίας, ταχυδρομικής υπηρεσίας, ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνουν ένα γράμμα να μπορούν να το παραδώσουν εντός 3 ημερών από την αποστολή του σε όλη την επικράτεια.
2: Σπουδαίο αυτό.
28: Εκεί λοιπόν μπήκαμε θεσμικά και ψάξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν οι άλλες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και ανακαλύπτουμε τον θεσμό αυτόν τον περιβόητο, την αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν την εισάγαμε, η δικιά μας την εισάγαμε, η δικιά μας διοίκηση είναι αυτή που έκανε όλες ενέργειες απαραίτητες και την κοστολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιχειρηματολογία μας και το κοστολόγιο και μας ενέκρινε για τα έτη 13, 14 και 15 από 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για πρώτη φορά
2: δηλαδή,
28: στην 3, ιστορία.
2: 3, 15, 150 εκατομμύρια.
28: 150 εκατομμύρια αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Γιατί αποδείξαμε ότι για να λειτουργεί ένα κατάστημα στο Καστελόριζο, ας πούμε, ήθελε ενίκιο, ήθελε έναν υπάλληλο, ήθελε κάποια έξοδα.
2: Άρα ένα λεπτό. Λεφτά υπήρχαν.
28: Βεβαίως. Και τα λεφτά αυτά τα πήραμε.
2: Πού πήγαν τα λεφτά?
28: Τα πήραμε για να μην κλείσουμε καταστήματα.
2: Μπράβο.
28: Σήμερα λοιπόν με μεγάλη μου έκπληξη βλέπω ότι έχουμε εισπράττουν όλα τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια και κλείνουν και τα καταστήματα.
2: Αυτό που λέτε είναι μεγάλο σκάνδαλο.
28: Είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
2: Δηλαδή, δύο λεπτά. 50 εκατομμύρια το χρόνο.
28: Βέβαια.
2: Για υπολογίστε πόσα λεφτά έχουν εισπραχθεί από τότε.
28: Μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 150 συν 100 εκατομμύρια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στα ΕΛΤΑ πριν από δύο χρόνια για να κάνουν την εθελουσία. Τα οποία εξαφανίστηκαν όλα τα χρήματα. Έγινε η εθελουσία.
2: 250 εκατομμύρια ή 300.
28: 250 εκατομμύρια έχουν πάρει τα τελευταία τρία χρόνια. Και έχουν παραιτηθεί και δύο διοικήσεις. Οι δύο διοικήσεις που.
2: Και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα.
28: Και έχουν κλείσει και 1000 καταστήματα. Και οι δύο διοικήσεις των ΕΛΤΑ που όρισε η κυβέρνηση.
2: Ακούτε κυρίες και κύριοι τι λέει ο άνθρωπος.
28: Με τη
2: φάλσα του το λέει, με το όνομά του το λέει. Εδώ είναι.
28: Παραιτήθηκαν κάτω από το βάρος σκανδάλων και κακοδιαχείρισης.
2: 250 εκατομμύρια εισπράξανε τα τελευταία χρόνια και κλείσανε 1000 καταστήματα. Και τα εισπράξανε ακριβώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τα κλείσουν.
28: Εμείς λοιπόν είχαμε ένα σχέδιο να κλείσουμε καταστήματα με την εξής λογική, ότι από όπου φεύγαμε θα αφήναμε ένα κατάστημα πίσω franchise, δηλαδή σε...
2: Το σχέδιο δεν ήταν να κλείσει 1000 καταστήματα.
28: Όχι, ήταν η υπηρεσία να παραμείνει, αλλά υπό την υποπτία των ΕΛΤΑ, δηλαδή σαν νομό όπως είπατε πριν του Εύρου, να υπάρχει μια ομάδα 10-15 υπαλλήλων του ΕΛΤΑ, οι οποίοι θα επόπτευαν 15-20 καταστήματα franchise στα χωριά ή στις περιφέρειες που θα έπρεπε να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή να πάμε στο καφενείο του χωριού και να πούμε στον Μπακάλικο ότι θα σου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα.
2: Σημαντικό.
28: Okay.
2: Για την τοπική κοινωνία είναι σημαντικό.
28: Και θα σου δώσουμε και κάποια προμήθεια από τις υπηρεσίες που παρέχεις.
2: Δηλαδή λέτε ότι εκεί που έπρεπε να κλείσουν αυτά τα λίγα που θα κλείνατε, δεν θα τους εγκαταλείπατε.
28: Όχι.
2: Θα πηγαίνατε στο καφενείο ή στο μπακάλικο του χωριού και θα ήταν με το σύστημα franchising, θα εκπροσωπούσε τα ΕΛΤΑ με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αφού τους κάνατε και τα σχετικά σεμινάρια υπό την εποπτεία περιφερειακών διευθυντών των ΕΛΤΑ. Κατάλαβα καλά.
28: Και ταχυδρόμου, ναι.
2: Κατάλαβα.
28: Το είχαμε κάνει πιλωτικά ήδη σε 150. Δηλαδή, όταν έφυγα εγώ, 150 καταστήματα τα είχαμε μετατρέψει σε πρακτορία. Έτσι τα λέγαμε. Πρακτορία ΕΛΤΑ με διοίκηση ιδιώτη. Δηλαδή, είχαμε δώσει ιδιώτες 150 καταστήματα.
2: Ωραία.
28: Τα οποία και την υπηρεσία απρόσκοπτα παρήχαν και τη δυνατότητα όλων των υπηρεσιών. Ακόμα και χρηματοοικονομικών είχαμε. Και επίσης είχαμε και ένα σχέδιο ανάπτυξης περαιτέρων υπηρεσιών.
2: Όπως
28: ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικά κτλ. Θα μπορούσε δηλαδή τα ΕΛΤΑ μέσα από μια συμφωνία, γιατί τότε είχαμε με συγκεκριμένη τράπεζα, με την Eurobank, επειδή είχαμε πουλήσει λόγω Τρόικας, αν θυμάστε, και μνημονιακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, το ταχυδρομικό ταμευτήριο που ήταν θηγατρική των ΕΛΤΑ. Το δώσαμε τότε στη Eurobank, το αγόρασε δηλαδή η Eurobank, αλλά παντρευτήκαμε με κάποιο τρόπο και τα συστήματα του TAF-TAF που μετατράπηκαν σε συστήματα Eurobank τρέχανε σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή στα 1000 καταστήματά μας, όταν έμπαινε κάποιος υπάλληλος στο σύστημα, έμπαινε το σύστημα της Eurobank. Μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, μπορούσε να αυτό το σύστημα το τραπεζικό να κάνει μεταφορές χρημάτων κτλ. Άρα πολλά ATM λειτουργήσαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν ATMs, μέσα σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν βλέπαμε ότι με τη Eurobank θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες ή να παρέχουμε και άλλου είδους χρηματοπιστωτικά
27: χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αυτά που χρειάζονται ιδίως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας στην περιφέρεια της Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
28: Ακριβώς. Και μέσα αυτό
27: και όλα αυτά πήγανε στο Βρόντο ξαφνικά.
28: Πήγανε στο Βρόντο, διότι ξαφνικά η πρώτη διοίκηση με αφορμή το περίφημο κύριο Πάτση, αν θυμάστε, που παραιτήθηκε και από βουλευτής, φάνηκε ότι.
27: Τα πρακτορία εψιλογιώτα, να το διορθώσουμε λίγο, ξέφυγε από την Τιτλέζα. Τα πρακτορία. Ναι, πάμε.
28: Φάνηκε ότι είχαν απευθείας αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Μέχρι και ντρόνς είχαν σχεδιάσει να παράγουν στα ΕΛΤΑ. Είχαν δώσει και προκαταβολή να μοιράζουν γράμματα με ντρόνς στα χωριά. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει παραδοθεί όχι ντρόν, ούτε έχουν υπογράψει συμβάσεις, έχουν πληρώσει τα πάντα. Δεν έχει παραδοθεί τίποτα.
27: Για καθίστε. Ναι. Υπέγραψαν συμβάσεις με εταιρείες
28: απευθείας
27: για να γίνει παραγωγή ντρόν. Δώσανε και προκαταβολές για να πηγαίνουν με ντρόουν στα δέματα, στα χωριά, εκεί που έχουν κλείσει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και ακόμη περιμένουμε τα ντρόουν.
28: Ναι, περιμένουμε τα ντρόουν και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε. Ο ρόλος του υπερταμείου. Δηλαδή, όλοι αυτοί τα 250 εκατομμύρια και οι δύο διοικήσεις που παραιτήθηκαν ήταν υπό την επίβλεψη του υπερταμείου. Το υπερταμείο τους είχε περάσει interview, τις διοικήσεις εννοώ, τους ανθρώπους όλους, τους είχε επιλέξει. Το υπερταμείο συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια, το υπερταμείο υπέγραφε οικονομικές καταστάσεις.
27: Ότι υπάρχει και κυβέρνηση, κύριε.
28: Και κυβέρνηση, βεβαίως. Κυβέρνηση, αλλά και το υπερταμείο.
27: Σας παρακαλώ. Υπάρχει κυβέρνηση που με βάση το Σύνταγμα ψηφίστηκε για να υπερασπίζει τα κοινωνικά εν προκειμένου δικαιώματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
28: Συμφωνώ.
27: Του συνταξιούχου, του ανθρώπου της υπαίθρου. Τι κάνει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα δηλαδή.
28: Ακριβώς. Βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε λοιπόν επί 7 χρόνια τώρα.
27: Αυτό λέμε.
28: Υπερταμείο, υπουργεία, υπεύθυνοι, εποπτικές αρχές, η ΑΕΤ, υπάρχουν διάφορες εποπτικές αρχές και δεν μιλάει κανένας. Απλώς καταστρέφουν έναν οργανισμό με πολύ δόλιο τρόπο, με σκοπό να πάει σε όλη η υπηρεσία σε ιδιώτες. Η οποία όμως αδυνατεί ο ιδιώτης, όποιος και να είναι αυτός, να παρέχει αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι υπέρογκα τα ποσά που απαιτούνται για να έχουμε καθολική υπηρεσία, διότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής κατάστασης,
27: μορφολογίας,
28: ναι, έχει νησιά, έχει βουνά, έχει μια ήπειρο που πρέπει να περάσει την Πίνδο, έχει τα Ήγετο, έχει μεγάλο κόστος για να φτάσει ένα γράμμα στην Καρδίτσα και έχει πολύ
27: θέλετε
28: μεγάλο
27: να
28: κόστος.
27: Μου πείτε τη σχέση κόστους.
28: Θα σας πω.
27: Πόσο παράδειγμα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση θα εκτινάξει το κόστος.
28: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μεγάλος πελάτης, ας πούμε, όπως ΟΤΕ, όταν κάναμε προσφορές στον ΟΤΕ, γιατί χάνει και τζίρο τα ΕΛΤΑ, χάνουν τζίρο και για αυτόν τον λόγο που θα σας πω τώρα, στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης θα κόστιζε η διανομή, ας πούμε, μισό ευρώ.
27: Ναι.
28: Αν παίρναμε όλη την υπηρεσία για όλη την Ελλάδα, το μέσο κόστος ήταν 1,20.
27: Ναι.
28: Γιατί στα νησιά θα κόστιζε 2-3 ευρώ.
27: Σωστό,
28: να πάει.
27: Λογικό.
28: Τώρα τι γίνεται. Δίνουνε στους ιδιώτες τα αστικά κέντρα με μισό ευρώ και πάλι τα λεφτά και πάνε τα λεφτά και παίρνουν για την υπόλοιπη επικράτεια πάλι στο μισό ευρώ. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα. Αντί να πούν λοιπόν ότι εγώ στο Καστελόριζο για να σου στείλω ένα γράμμα θέλω 3 ευρώ, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Γι' αυτό κάναμε την καθολική υπηρεσία. Καθολική υπηρεσία που παίρνουν σήμερα τα χρήματα.
27: Και παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
28: Έχουμε υπολογίσει λοιπόν ότι ένα γράμμα για να πάει στο Καστελόριζο θέλει 3 ευρώ. Άρα, όταν εγώ έχω κόστος, μπορώ να το τιμολογήσω 1, τα 2 ευρώ πρέπει να κάποιος να τα πληρώσει. Και εκεί έγκυται η αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να παίρνουν τα χρήματα και να κλείνουν τα καταστήματα.
27: Αυτό είναι.
28: Είναι αδιανόητο.
27: Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Να το διορθώσουμε με δόλιο τρόπο. Καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Με δόλιο τρόπο καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
28: Ακριβώς. Είναι εξωφρενικό. Όπως επίσης εξωφρενικό είναι ο μη έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ όταν ήμουν, ασκούσαμε διοίκηση επί 3-4 χρόνια εκεί, είχαμε το άγχος των ελεγκτικών αρχών. Υπάρχουν ολοκοτήλογιστές, υπάρχει το υπερταμείο, σας ξαναλέω, ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν υπουργείο. Αυτοί όλοι τι κάνουν τόσα χρόνια? Βλέπουν δηλαδή 7 χρόνια τις διοικήσεις να παρετούνται. Α, και παρετούνται οι διοικήσεις, ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε κανένας ποτέ.
27: Μάλιστα.
28: Εντάξει, δηλαδή λέμε, χάσατε 150 εκατομμύρια. Ωραία, ο επόμενος.
27: Ο επόμενος.
28: Χάσατε ξανά 150. Μπράβο. Ναι. Ο επόμενος. Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνουμε τώρα εδώ? Και όταν διοικούσαμε εμείς τα ΛΤΑ, είχαμε τον ίδιο τζίρο περίπου, 300 εκατομμύρια τζίρο, 1.200 καταστήματα, ακούσε τα νούμερα, και 7.000 άτομα προσωπικό. Και είχα κέρδη 5 εκατομμύρια. Ναι. Και σήμερα τα καταστήματα είναι 250, το προσωπικό με θελουσία έχει φτάσει στο μισό και έχουν ζημιές.
27: Ναι.
28: Έχουν χάσει 30 εκατομμύρια τζίρο. Δεν καταλαβαίνω
27: πήγαν
28: δηλαδή
27: τα λεφτά, πώς, τα πήραν γίνεται τα drones τα λεφτά, τα σηκώσαν τα drones.
28: Καταρχήν πληρώνουν ένα ενίκιο, μαθαίνω τώρα, 180.000 ευρώ το μήνα.
27: Αλλάξανε και κτίρια.
28: Ναι. Και πήγανε, ας πούμε, σε ένα κτίριο, σούπερ κτίριο, με 180.000 όταν το
27: ενίκιο. Ενίκιο το μήνα.
28: Το νίκιο, ναι, το μήνα. Όταν εμείς πληρώναμε, ξέρω εγώ, για τη δίκηση, νομίζω 60-70.000. Δηλαδή πληρώσανε παραπάνω,
27: 100.000
28: πάνω.
27: Τρεις φορές επάνω.
28: Και υπάρχει διώκτο κτίριο στην Κεσαριανή, 6.500 τετραγωνικών, κλειστό.
27: Λοιπόν, κύριε και κύριοι, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Εδώ βγήκανε σκανδαλώδη πράγματα. Βγήκανε φίδια από το καπέλο.
28: Ακόμα.
27: Δηλητηριώδη φίδια. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί η καταστροφή των ΕΛΤΑ αποτελεί πλήγμα στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο στην Ήπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Αποτελεί μαχαιριά στην πλάτη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας. Και επιτρέψτε μου να πω και στις φτωχότερες ελληνικές τάξεις, στις φτωχότερες τάξεις του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κεκερή.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
10: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
28: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
18: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
19: Η
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Προπόληση more.com.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή επισκέπτε σε 7 μέρα κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Να Σε Νύσεις, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτριγυρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερο στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρξη ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Να Σε Νύσεις δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό, ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδαίσθηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Να Σε Νύσεις, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Κατά Φαντασία να σε νιώσει και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Κατά Φαντασία να σε νιώσει? Ας ξεκινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Κατά Φαντασία να ασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος. Αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα, και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί. Και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς, το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω και εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση, δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική, στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική και αυτή είναι μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Δηλαδή λένε, α, ξέρεις,

0: Έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέω, και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου. Και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
1: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία ασθενειών, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
0: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
1: Από την πληροφορία.
0: Υπερβολική εξάρτηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
1: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί και την ασφάλεια και την υπερβολική εξάρτηση.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την ό,τι όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
1: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του. Έτσι.
0: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική. Έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε. Εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό πες έλεγε έργο και λοιπά, και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα σας το λέω.
0: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ή σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασιαίος ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα.
1: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
0: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
1: Σε όλα τα έργα λίγο πολύ βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
0: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα. ο ηθοποιός, ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
1: Ναι.
0: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
1: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης.
0: Βέβαια, και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες, ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός. Αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη, τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές, και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
1: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
0: Θα το βάλω αλλιώς. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
1: Σε επιτρέπω.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως το θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση. Γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
1: Πάρα πάρουμε μια μουσική ανάσα.
0: Ναι.
1: Να πιούμε λιγάκι νερό.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: καταπατασία ένα ασθενή στη διασκευή και στην οθησία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Και έχουμε μαζί μα τον κύριο Βλαδίμιο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμόζουν στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέστηση της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά. Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι και τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι μας.
1: Και τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Επίσης, ο Μολιέρος σατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
1: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται δεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
0: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
1: Καταρχάς, ας πάμε στην τεχνολογία, ας πάμε στους life coaches, ναι, που περιμένουμε από αυτούς. Τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη, ναι, πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μες στην κατάθλιψη, ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
0: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτιμήσει, έτσι?
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
1: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουμε και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Mm-hmm. Πόσο συχνά? Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε, σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
0: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και στην ελληνική κοινωνία σήμερα που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
1: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
0: Εισαγωγικά.
1: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
0: Τελικά φταίνει ο Σωτήρης εντός εισαγωγικών, ήρθε και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις,
1: ναι.
0: Και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις, που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα, και όταν γίνεται η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα από αυτά.
1: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, όπως το όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
0: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
0: Επανάληψη.
1: Πάμε στο Χίτλερ. Τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους. Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
0: Σε αυτό που δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
1: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι. Μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε. Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
0: Και έχουμε την έξα πέταλα 2-3 φορές. Μία από τον Κούπη, μία μετά τον Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα. Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή και λιγότερο ουσία, έτσι.
1: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
0: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε τα μία.
1: Αλλήμον.
0: Καθώ ήταν λίγο ξημερώματα και βλέπανε βουλή.
1: Και βλέπανε βουλή.
0: Έχει συμβεί και αυτό.
1: Καλύτερη ηθοποίη από εμά είναι. Πολύ καλύτερη.
0: Η άντρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρο τη δύναμή τη.
1: Έχει χάσει μέρο τη δύναμή τη, γιατί ακριβώ υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο-ωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτιρα ή μου αρέσει και η απλή σάτιρα ή μου αρέσει η φάρσα ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
0: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του.
1: Ναι.
0: Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία.
1: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm-hmm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκείνη η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μια επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά. Που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
0: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
1: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγε τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική, τους χάσαμε.
0: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα, ή εγκλωβίζεται συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη.
1: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. να απομακρυνθούμε από την αλήθεια, γίνεται τεχνή έντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάς τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
1: Ε, βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν από τα τέσσερά μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18. Τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου όταν έχω μάθει κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
0: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του καταφαντασία να ασθενεί, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα, η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνης, θεσμούς ή κάτι άλλο?
1: Η ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
0: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο σε αδιαφορία?
1: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη.
0: Mm-hmm.
1: Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
0: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάνω ερχόμαστε.

0: Οδεύουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά Φαντασία Ασενής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ναι, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούνε. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανεί δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπου που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Κατά φαντασία γέροντα.
1: Κλειρίν, κλινίρι, κλειρίν.
0: Αν ο Αργκάν μπορούσε.
1: Το σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούσε έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στου Έλληνε πολίτε του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικός.
1: Τιτανικός.
0: Ξανά προς εδώ ξαναλαμβάνομαστε πάντα.
1: Α, μπορεί, ναι. Αλλά ξανά
0: όρθιμε. Και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε σε...
1: σε εγρήγορση.
0: Σε εγρήγορση.
1: Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταδακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί και έχει κολλήσει το μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια Θανάση Παδανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
0: Ναι. Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται «Κενά μνήμης» και υποδίω με έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η Άνια.
1: Ναι,
0: κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την Άνια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό. Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την άνοια, γιατί η άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την άνοια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία ειδικά, κλινικές,
1: δεν το πω. Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς άνοια. Άνοια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα, είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, ο οποίος πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά φασιστή ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθείτε το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση more.com.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος. Έχει
10: πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
9: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο. Σήμερα θέλω να δώσουμε όσο μπορούμε σε βάθος ορισμένα στοιχεία γύρω από τις στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτωπο και κυρίως να δώσουμε την υφή, θα έλεγα, την ουσία αυτών τα οποία εξελίσσονται και στο μέτωπο επί του εδάφους αλλά και κάτω στη Μαύρη Θάλασσα. Ξεκινάω με ένα πρώτο το οποίο πιστοποιεί το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αλλά κυρίως το παραδέχεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Η θαλάσσια έξοδος της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα έχει πλέον αποκοπεί. Το τονίζω, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι του ίδιου, ο οποίος βέβαια γκρίνιαζε το τέλος της περασμένης εβδομάδος ότι η Ρωσία έχει χτυπήσει 35 μεταφορικά καράβια τα οποία, προσέξτε, όλα πήγαιναν προς ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και δεν έβγαιναν. Η ουσία, όπως την εξηγούν οι Ρώσοι, είναι η εξής. Όταν βγαίνουν έξω είναι γεμάτα με σιτηρά, με ηλιέλαιο και άλλα αγροτικά προϊόντα τα οποία επιφέρουν στην Ουκρανία περί τα 900 εκατομμύρια δολάρια το μήνα έσοδα. Όταν γυρίζουν όμως, πολλά από αυτά περνάνε από τα στενά του Βοσπόρου ίσως και άδεια, φορτώνουν όμως την Κωνσταντσα και σε άλλα λιμάνια της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας και έρχονται να ξεφορτώσουν σε ειδικά κατασκευασμένα terminals, κυρίως στο λιμάνι Τσερναμόρσκ, είναι στην περιοχή της Οδυσσού, στην Οδυσσό, και άλλα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται εκεί και τα οποία η Ρωσία το τελευταίο 15ήμερο έκανε αυτές τις επιδρομές, όπως σας είπα. Έχει χτυπήσει 35 τέτοια μεταφορικά πλοία με αποτέλεσμα η μεγάλη διεθνές αυτό consortium Maersk μεταφορών δανέζικων συμφερόντων έχει αρνηθεί να συνεχίσει να κάνει μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και να πλησιάζει στα λιμάνια της Ουκρανίας. Λοιπόν, επί του μετόπου και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα θα τα δούμε τώρα με έναν από τους ανθρώπους ο οποίος επιβεβαιώνει κάθε φορά στρατιωτικούς χάρτες, όχι αυτούς που δίνουν οι Ρώσοι, αλλά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν κυρίως από αμερικανικές, βρετανικές, γενικά από δυτικές πηγές. Σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ για άλλη μια φορά τον συγγραφέα, αναλυτή και ζωγράφο, θα έλεγα, άνθρωπο ο οποίος με εντυπωσίασε δείχνοντάς μου τους πίνακες του, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, ο οποίος έχει μια τρομερή δυνατότητα με επιμέλεια να δείχνει πράγματα επί χάρτου που λέμε, έτσι ώστε να φαίνεται από όλους η πραγματική εικόνα των εξελίξεων.
13: Λέμε όλοι για τον πόλεμο στην Ξηρά, όπου πράγματι έχει συντελεστεί, κύριε Λιλιάτσε, να το πούμε αυτό, μια συγκλονιστική αλλαγή για τη Ρωσία. Δηλαδή, εκεί που μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο το πράγμα καρκινοβατούσε, δηλαδή πήγαινε αργά-αργά, ξαφνικά οι Ρώσοι όπου χτυπούνε παίρνουν και μια πόλη. Έτσι, περίπου 5 σημεία του μετόχου στο Ντόνιετς, την ευρύτερη περιοχή του Ντόνιετς, έχουν πέσει πόλεις ή έχουν καταληφθεί κατά 70-90%. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Κωνσταντίνοφκα. Αλλά θα πούμε και άλλες πόλεις, και το Κουπιάνσκ έχει κυριευθεί κατά 80%, η Λίμπαν έχει χαστεί το κέντρο της, όλες οι γύρω πόλεις από το Σλοβιάνσκ και το
12: Κραματόρσκ.
13: Κραματόρσκ, ακριβώς, έχουν πέσει στα χέρια των Ρώσων, οι οποίοι ετοιμάζονται να πνίξουν το Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, τις τελευταίες πόλεις φρούρια, μέσα στο Ντόνιετς. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται και ένας πόλεμος στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα οποία εγώ θα αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της εισήγησής μου σήμερα. Λοιπόν, οι αναφορές γίνονται από πολύ μεγάλα μέσα, έτσι όπως το Reuters και άλλα. Λοιπόν, Τι μας λένε τώρα οι αμερικάνικες πηγές? Ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικό πλοία, πολλά πλοία και λιμάνια. Δηλαδή, οι Ρώσοι έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορικευματίων του Τσερνόμαρσκ, που το αναφέρατε προηγουμένως, κοντά στην Οδυσσό. Η Ρωσία, σημειώνω κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω, δεν έχει ξεχάσει ποτέ την Οδυσσό. Εκτός του εμβληματικού αυτού που είπε ο ίδιος ο Πούτιν, ότι είναι ρωσική πόλη, και αυτό σημαίνει πολλά, έτσι. Συνέχεια όλες οι στρατιωτικές βάσεις και τα λιμάνια στην Οδυσσό και στο Νικολάεφ χτυπιούνται. Επίσης, αυτά μέσα σε 2-3 μέρες χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία που μετέφεραν χίδιν φορτίο, δηλαδή σιτάρι και τελπά, κριθάρι και αυτά, τα οποία, όπως είπατε, πηγαίνουν για να φορτώσουν φορτωμένα με κριθάρι και σιτάρι, τους αφήνει η Ρωσία να περνάνε και επιστρέφουν με όπλα. Αυτό άργησε κιόλας, θα πω εγώ, η Ρωσία να τον αντιμετωπίσει.
12: Αυτό το τονίζουν πολλοί αναλυτές, ότι άργησε. Ναι, τέλος πάντων, δεν είμαστε γενικό επιτελείο του Ρωσικού στρατού.
13: Όταν το 2022, το Σεπτέμβριο, γινόταν όλος εκείνος ο θόρυβος για το ότι θυμάστε πόσο υποκριτικά μίλαγε η Δύση, θα πεινάσει, λέει, η Αφρική αν οι Ρώσοι κόψουν το σιτάρι το ουκρανικό. Δεν είδαμε να πεινάει καμιά Αφρική. Το αναπλήρωσε η Ρωσία και οι άλλες ανατολικές χώρες. Λοιπόν,
12: το σιτάρι όμως το ουκρανικό δεν πάει στην Αφρική. Πάει για αποπληρωμή των όπλων τα οποία παίρνει η Ουκρανία. Ας μην γελιόμαστε, η κοροϊδία των Ευρωπαίων δεν έχει όρια.
13: Το σημαδιακό πλοίο που χτυπήθηκε και ξεκίνησε και ξεχύλισε το ποτήρι στα γόνα, δηλαδή, ήταν το Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάου. 9 μέρη του πληρώματος σκοτώθηκαν και 8 διασώθηκαν. Αυτό σήμανε πολλά, σήμανε συναγερμό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία έχει πει ότι άλλαξα την κλίμακα των χτυπημάτων μου και θα υποφέρετε. Εξήγηλε ότι θα κάνει επίθεση με 4.000 drones τύπου Γκεράν. Και θυμίζω ότι τελευταία έδειξα και το τελευταίο υπερσύγχρονο Γκεράν 5, το οποίο έχει δικό του εξελιγμένο κινέζικο κινητήρα και είναι εκπληκτικό όπλο που δεν συλλαμβάνεται. Στα γρήγορα λέω ότι έχουν χτυπηθεί από τους Ουκρανούς και άρα οι Ρώσοι δικαίως αμήνονται στην περιοχή Μπριάνς με 21 βαλιστικούς πυράβλους, το γνωστό Κούρσκ με 6 βαλιστικούς, 7 πυράβλους στο Ροστόφ, 18 βαλιστικούς πυράβλους στην Κρυμαία. Άρα οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παραπονούνται για χτυπήματα, έτσι, διότι η Ρωσία ανταποδίδει αυτά που κάνουν οι Ουκρανοί. Βεβαίως,
12: κύριε Ρωμανέ, ξαναπέστε το, η Ρωσία απαντάει, ακριβώς ανταποδίδει, αυτή είναι η λέξη που είπατε. Η Ρωσία δεν έχει την πρωτοβουλία, είναι οι απαντήσεις που δίνει σε αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε, σε αυτές τις περιοχές και σε πολλές άλλες.
13: Η Ρωσία γιατί να έχει την πρωτοβουλία εκτός στρατιωτικών χώρων και δυνάμεων? Μόνο η Ουκρανία το κάνει αυτό. Μόνο η Ουκρανία αναγκάζεται, η Ρωσία να απαντά. Ωστόσο, είχαμε και μια ασύλληπτη εξέλιξη, όπως λέει το Ρόιτερ, όπου ο Ζελένσκι ο ίδιος μίλησε για τις τελευταίες 96 ώρες. Τις τελευταίες 96 ώρες, οπότε σάρωσαν και την Οδυσσό οι Ρώσοι, για ναυτικό αποκλεισμό. Για τέλος, ρωσικός ναυτικός αποκλεισμός στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είπε ο Ζελένσκι και ζήτησε τη σύνοδο του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, από τις 23 Ιουλίου συγκεκριμένα, δηλαδή εδώ και 5 μέρες, όπως λέει το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, που είναι ουκρανικό, το Ukraine Forum, η χώρα, η Ουκρανία, έχασε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θαλάσσια λιμάνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό είναι ένα τεράστιο χτύπημα. Χθες, λέει το πρακτορείο του Κιέβου, κανένα πλοίο μας δεν μπόρεσε να καταπλέψει στα λιμάνια μας. Χθες, η εφημερίδα Financial Times αναφέρει ότι η Ουκρανία ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη. Κοιτάξτε πόσο αργά είναι αυτό το χτύπημα. Για πρώτη φορά με τις παραδόσεις καυσίμων. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να νεκρωθούν και τα δρομολόγια από το λιμάνι της Κωνσταντζάς και των υπόλοιπων ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο γνωστός Δημήτρο Κουλέμπα, θεωρεί ότι στην Ουκρανία εξαιτίας των ρωσικών πλημάτων θα ξεκινήσουν σύντομα ελλείψεις τροφίμων. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, περνάμε πλέον στον ολοκληρωτικό πόλεμο για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και φέρνει

0: Η Οδυσσός βομβαρδίζεται διότι είναι η τελευταία ανάσα. Γύρω-γύρω από την Οδυσσό υπήρχαν, γιατί τώρα δεν υπάρχουν, 13 τερματικοί σταθμοί εξαγωγών. Δηλαδή εισαγωγών όπλων. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έτσι σαρώθηκε η Ουκρανία, η Οδυσσός, συγγνώμη, 56 ώρες, με αποτέλεσμα, όπως εκτιμά η εταιρεία GrowWex, η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής από τα τέλη Ιουλίου, από τώρα δηλαδή, έως τον Αύγουστο, όπου περίπου το 30% της νέας παραγωγής μεταφέρεται απευθείας στα λιμάνια. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι επιθέσεις κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την παρουσία των Ουκρανικών στρατιωτών στις διεθνείς αγορές. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ξαναλέω, έχει δηλώσει ότι ο Οδυσσός αποτελεί ιστορικά ρωσική πόλη και ότι εντάχθηκε η περιοχή της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας, εντάχθηκε στην Ουκρανία κατά τη Σοβιετική περίοδο. Θα είναι το γνωστό δώρο του Λένιν και μετέπειτα του Κρούτσεφ. Εντάξει. Λοιπόν, άρα οι 200.000 περίπου Ρώσοι πολίτες που κατοικούν στην υπερδυνηστερία αργά ή γρήγορα θα ενωθούν με την Οδυσσό και με την μητέρα Μόσχα. Αυτή θα είναι η τελική πινελιά σε αυτόν τον πόλεμο. Οπότε να μην συζητάμε άλλο για αυτό το θέμα.
1: Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Δεν έχουν πατήσει οι Ρώσοι μέσα στην πόλη της Οδυσσού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όχι. Γιατί ο αποκλεισμός, ο θαλάσσιος, είναι το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση.
0: Βεβαίως. Και τώρα, αν θέλετε να περάσουμε και λίγο στα Χερσαία, τα οποία είναι σημαντικά, και να δείξουμε τον πρώτο χάρτη που είναι αμερικάνικος, όπως είπατε κι εσείς, του Ινστιτούτου Μελέτης της Ουάσιγκτον. Όπως βλέπετε πάνω, είναι 2 ημερών χάρτης. 26 Ιουλίου. Κάτω στο μικρό τετραγωνάκι δείχνει την κρίσιμη περιοχή του Βοφτσάνκ. Το Βοφτσάνκ είναι, ναι, το Βοφτσάνκ είναι νοτίος του Κούρσκ. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη η περιοχή αυτή είναι κόκκινη και ακόμη πιο πολύ και πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής το Χάρκοβο. Άρα οι Ρώσοι προεκτείνουν το προγεφύρωμα, τα πιο σκούρα που βλέπετε θεωρούν οι Αμερικάνοι, και αυτό με τις διαγώνιες γραμμές, ότι είναι ρωσικά και ότι το Ρος το ελέγχουν οι Ρώσοι. Αυτό είναι ψέμα, αλλά τι να κάνουμε, το δεχόμαστε. Όλο το κόκκινο και το Ρος είναι Ρώσοι. Όλο το κόκκινο και το Ρος είναι Ρώσοι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μην λέμε ψέματα. Πάμε τώρα στον δεύτερο χάρτη, που μας ακοστείλει, όπου επιτέλους παραδέχθηκαν στο Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον ότι τελείωσε η Κωνσταντίνοφσκα. Γιατί μας λέγανε κάτι ανοησίες. Έτσι. Λοιπόν.
1: Μα και πριν δύο εβδομάδες ακόμα ο Ζελένσκι ήθελε να φωτογραφηθεί εκεί πέρα, δηλαδή με Photoshop.
0: Ξέρετε, εγώ που παρακολουθώ ουκρανικά κανάλια, έχω βαρεθεί να βλέπω ολόκληρο βίντεο που λέει απελευθερώθηκε η Κρυμαία με ουκρανικές σημαίες. Άλλο βίντεο και από κάτω ουρλιάζουν, ας πούμε, και τα λοιπά, Ουκρανοί οι οποίοι λένε Σλάβα Ουκράνια και τα λοιπά, δόξα στην Ουκρανία και τα λοιπά. Λοιπόν, άλλο βίντεο που λέει ότι απελευθερώθηκε, ξέρω εγώ, η Μαριούπολη. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με ψεύτικα δίκτυα. Ωστόσο, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι είναι το ελάχιστο της αλήθειας. Βλέπουμε εδώ ότι έχει καταληθεί στις κόκκινες περιοχές, Ρώσια κόκκινες, είναι Ρώσια, η Κωνσταντίνοφκα, και πάλι θα σας δείξω εγώ χάρτη ρωσικό κατόπιν στη συνέχεια, όπου οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει πιο πάνω από το Ολεξιέβο, πιο πάνω από την Τουρσκίβα, την οποία απειλούν στο 30%, και έχουν πάει ακόμη πιο πάνω, ψηλά, απέναντι από εκεί που λέει Ράι Ολεξανδρινφκά, εκεί έχουν κάνει μια σφήνα με δυνάμεις και έχουν κόψει το Κραματόνσκ από το Σλαβιάνσκ. Αλλά οι φίλοι μας οι Αμερικανοί

0: μπορούν να τα δεχθούν.
1: Δεν το δείχνουν. Να, εδώ δεν φαίνεται, αλλά αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Από Κωνσταντίνοφκα μέχρι Αλεξάνδροφκα, αν το πιάσει κάποιος, είναι ένα ημικύκλιο, το πω έτσι.
0: Θα το δείτε το ημικύκλιο σε επόμενο χάρτη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι Ρώσοι επελάβουν σχεδόν όπου θέλουν. Όπου θέλουν, όπου βάλουν στόχο. Πάμε στην επόμενη εικόνα, όπου είναι η Ντομπροπύλα, την οποία είναι πάρα πολύ διστακτική οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι να τη δείξουν. Τι να κάνουμε τώρα που η Ντομπροπύλα από αυτό που δείχνουν στο χάρτη, ελπίζω να τον βλέπετε, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη του Ντομπροπύλα είναι η τρίτη εικόνα κατά σειρά που σας έχω
1: στείλει. Ναι, το Ντομπροπόλι είναι στα Ρώσικα, Ντομπροπύλα, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, οι Ρώσοι δεν ακουμπάνε μόνο τον γκρίζο, έχουν φτάσει στα μισά της πόλης. Δείτε το, να το χορτάσει το μάτι, να καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια. Θα το δούμε και παρακάτω. Πάω στην τέταρτη εικόνα, όπου είναι η ιστορία με το Σλαβιάνς Κραματόρς, πώς γίνεται η προέλαση. Να το κύπελο το μεγάλο που βλέπετε δεξιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το κύπελο το μεγάλο, το οποίο πού πηγαίνει η κυρία Μύτη, πού πηγαίνει, ανάμεσα στο Κραματόρς και στο Σλαβιάνς.
1: Ανάμεσα σαν σφήνα μπαίνει μέσα, ναι.
0: Σαν σφήνα μπαίνει και μπήκε. Και μπήκε μέσα. Τώρα θα σας δείξω με λεπτομέρειες και την ίδια εικόνα εδώ. Να λοιπόν πώς πάει αυτό που σας έλεγα. Βλέπετε από την Αλεξανδρόφσκα πάει και έχει χωθεί στο Σλαβιάνς και Κραματόρς. Θα το δούμε και πιο κάτω. Πιο καλά. Εδώ είναι το. Αυτό είναι η σωστή εικόνα. Αυτή είναι η τελευταία σωστή εικόνα. Πώς προχωρούνε, το βλέπετε?
1: Ναι.
0: Πώς πάνε τα βέλη, έχει κοπεί η επικοινωνία μεταξύ Κραματόρς και Σλαβιάνς. Τώρα, τι μας λένε διστακτικά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, θα πρέπει να ντρέπονται, διότι υποτίθεται ότι έχουν ένα διεθνές ίδρυμα, Ινστιτούτο Πολέμου, και θα πρέπει να δείχνουν τα σωστά πράγματα την ώρα που γίνονται. Γιατί άμα δείξεις αυτή την εικόνα που σας δείχνω εγώ με καθυστέρηση 20 ημερών, δεν είσαι έγκυρος, είσαι μπαγάσας, να το πω ελληνικά.
1: Οπότε στην επόμενη εικόνα φαίνεται ότι και από πάνω, από το βορρά, πάνε στο Κραματόρσκ. Δηλαδή αυτή η σφήνα που λέτε μεταξύ του Σλαβιάνς και του Κραματόρσκ.
0: Βεβαίως. Από την Ολεξέγεβα Ντουρσκίβα, από πάνω. Έχουν πατήσει όσοι λίγο μια λεπτομέρεια. Τι να κάνω τώρα. Έτσι, μες. Μια λεπτομέρεια. Έχουν πατήσει όσοι από πάνω. Λοιπόν. Τώρα, αυτά με τους χάρτες, αλλά θέλω να δούμε και μερικές χαρακτηριστικές εικόνες, έτσι, μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από τους βομβαρδισμούς που γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βλέπετε τους μαύρους καπνούς, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και επίσης, εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Μιλάμε για το Κίεβο τώρα, μου λέτε. Βλέπω την ταμπέλα εδώ πέρα που λέει Μπορίσπολη, είναι το κεντρικό αεροδρόμιο του Κίεβου, έτσι, το διεθνές αεροδρόμιο.
0: Αυτά, ναι, δεν συμβαίνουν στα περίφορα. Ξαφνικά οι Ρώσοι εξαφανίζουν από προσώπου γης ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Το Κίεβο είναι μια πολιορκημένη πόλη με αυτή την εικόνα που βλέπετε. Λοιπόν, έτσι ζουν οι άνθρωποι συνέχεια στα καταφύγια.
1: Υπάρχει, συγγνώμη κύριε Ρωμανέ, εδώ εξήγηση γι' αυτό, διότι επειδή ακριβώς το Κίεβο δεν το πείραζαν, το θόπευαν θα έλεγα οι Ρώσοι τα προηγούμενα χρόνια, έκαναν το λάθος και μετέφεραν μέσα στον αστικό ιστό, πολύ σωστά το είπατε, μικρές φάμπρικες βιομηχανίες συναρμολόγησης drones και μετέτρεψαν ολόκληρες γειτονιές του Κιέβου, κάποια κτίρια παλιά σοβιετικά που υπήρχαν εκεί πέρα, σε φάμπρικες παραγωγής, ουσιαστικά συναρμολόγησης ντρόουν και άλλων στρατιωτικών αυτών. Τώρα αυτοί οι καπνοί που βλέπουμε προέρχονται από ένα τέτοιο, δύο ίσως τρία κτίρια στις παρυφές της πόλης. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Θα σας δείξω ακριβώς από που προήλθε και θα σας δείξω την επόμενη εικόνα που είναι η εικόνα του βομβαρδισμού. Εδώ, αν δείτε την εικόνα 9, στο πίσω μέρος είναι τα κτίρια που διαλύονται, στη μέση γραμμή έχουν διαλυθεί τα πάντα και ήταν τα κτίρια παραγωγής drones και είχαν το θράσος να κάνουν διεθνή έκθεση παραγωγής drones.
1: Διεθνή έκθεση στρατιωτικού υλικού, όπως λέγανε, και ήταν και ξένοι εκεί μέσα.
0: Έτσι, βεβαίως. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Τι έγινε? Χτύπησαν την ουκρανική έκθεση με drones στο Κίεβο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε στρατιωτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Έτσι. Εκεί δήλωσε το Κίεβο 100 νεκρούς και 100 τραυματίες και 10 νεκρούς, αλλά οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με αναφορές για διαμερισμένα σώματα που δυσκολεύουν τον απολογισμό. Τι παραδέχθηκε το Κίεβο? Παραδέχθηκε το Κίεβο ότι έχουν σκοτωθεί οι κορυφαίοι επικεφαλής της ειδικής μονάδος Α της SBU, όπως ο Έντουαρ Σιρένκο, ο Αλεξάντερ Κοργέγκο, έχω κατάλογο, λέκτορας ειδικό στο τεχνητή ευφυΐα των ενόπλων δυνάμεων, η Βαλεντίνα Σαβίτσκα, επικεφαλής του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας και Στρατηγικής Επικοινωνίας της SBU των Ουκρανικών Δυνάμεων, η Εκατερίνα Σαλαπούγια, επικεφαλής νομικού τμήματος, ο Μπογδάν Δημητρόφσκι, Μελίνουσκα, Μελίσνη, προβεβλημένο στέλεχος, και βέβαια αυτά δεν είναι τα ονόματα των ανθρώπων του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είχαν πάει και ανατοικοί. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εμένα δεν σας κρύβω, δεν μου φαίνει στο μυαλό τους πρώτους βομβαρδισμούς του Βερολίνου επί Χίτλερ, και μετά από λίγο μπήκανε τα ρωσικά στρατεύματα μέσα. Δεν μπορεί να βομβαρδίζει μια δύναμη όπως η Ρωσία τόσο δυνατά το Κίεβο και να μην σκοπεύει να το καταλάβει. Το Κίεβο πάει για κατάληψη, έτσι όπως συνεχίζει ο Ζελένσκι. Σε αυτόν τον χάρτη σας δείχνω την Κωνσταντίνοφκα, στο νούμερο 1.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα πάμε στο νούμερο 2, που είναι το Μπιλίτσκε.
1: Το Μπιλίτσκε,
0: σημαντικός, ναι, κόμβος. Σημαντικός κόμβος. Στο νούμερο 3, που είναι η Ντομπροπύλα. Όλο αυτό, όλη αυτή, ναι. Ναι, όλη αυτή η γραμμή είναι ρωσική. Στο νούμερο 4...
1: Και είναι και οι αρτηρίες που το δίνετε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Οι αρτηρίες, ναι, που όλες αυτές έχουν αποκοπεί. Είναι πάρα πολύ, έτσι, μεγάλο το ενδιαφέρον. Έτσι,
0: γι' αυτό έβαλα τα χ. Θα το πω αμέσως. Λοιπόν, μεταξύ 4 και 5, δηλαδή Κραματόρ και ο Σλαβιάς, έχει γίνει η γνωστή σφήνα. Άρα ξέχασα να βάλω και τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος κόπηκε. Όπου έχω χ, έχει κοπεί ο δρόμος για τους Ουκρανούς. Βλέπετε?
1: Ακριβώς.
0: Άρα δεν υπάρχει ανεποδιασμός για τις δύο πόλεις. Και σύντομα κόπηκε και η αρτηρία μεταξύ 4 και 5, δεν ξεχωρίζω το νούμερο, το 10 νομίζω είναι, ενώ ναι, έχει κοπεί και ο 13 που είναι από πίσω. Α, να μην ξεχάσω τη σημαντικότερη δήλωση που έγινε αυτές τις ημέρες από τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Τα δυτικά εδάφη της Ουκρανίας ήταν δώρο του Στάλιν. Θα επιστρέψουν, ακούστε, στην Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Είναι η πιο σκληρή.
1: Αργά ή γρήγορα.
0: Έτσι, αργά ή γρήγορα, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντική εικόνα που μας δίνετε μέσα από τους χάρτες αυτούς, διότι και είπαμε σήμερα και είναι πολύ, έχει μεγάλη ουσία, πρώτον η θαλάσσια, ο θαλάσσιος αποκλεισμός, και δεύτερον η δραστήρια προώθηση στο μέτωπο, με ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι περιοχές αυτές, Κωνσταντίνοφκα, Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ, Ντομπροπόλια, ήταν φρούρια απόρθητα ακόμα ως αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κόσμος δεν τα ξέρει και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν κολλήσει σε μερικά χωριουδάκια, όπως κάποιοι λένε. Δεν είναι έτσι. Όταν πέσουν, το έχετε με δικά σας λόγια το λέω τώρα, όταν πέσουν αυτά τα απόρθητα φρούρια και πέφτουν, η Κωνσταντίνοφκα τελείωσε, το Κράσνη Λιμάν τελείωσε, το Ντομπροπόλια τελείωσε, μένει αυτό το κομμάτι Σλαβιάνσκ-Κραματόρσκ που είναι και μεγάλες πόλεις, Και ουσιαστικά μετά, όπως έχετε πει και εσείς κύριε Ρωμανέ, πίσω δεν υπάρχει μέχρι το Κίεβο παρά στέπα. Δεν μπορούν να κάνουν αντίσταση. Πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουν και έμψυχο υλικό.
0: Εγώ θέλω να κλείσω, κύριε Λιάτσε, την σημερινή θεωρώ επιτυχημένη συνομιλία μας και επίδειξη ντοκουμέντων με μια βαρύδουπη και σημαίνουσα φράση του Ρώσου ηγέτη. Η Μόσχα ήταν ο μόνος πραγματικός εγγυητής της Ουκρανικής κυριαρχίας και το Κίεβο σφράγισε τη μοίρα του όταν χαρακτήρισε τη Ρωσία ως εχθρό. Αυτό τα λέει όλα για μένα.
1: Θεωρώ ιδιαίτερα εξαιρετική την τελευταία φράση υπόμνηση του κυρίου Ρωμανού σχετικά με την δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι ό,τι πιο ουσιαστικό έχει υποθεί μέχρι τώρα. Αυτό ότι η εγγύηση για αυτή την υπάρχουσα Ουκρανία, που εδώ που τα λέμε δεν είχε κανένα νομικό, πολιτικό, πολιτισμικό και ηθικό δικαίωμα να υπάρχει σε αυτά τα σύνορα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρώτον, διότι οι τέσσερις περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας, της Σοβιετικής Δυτικής Ουκρανίας, αφέθηκαν εκεί μετά την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ο κάθε Στάλιν ήξερε ένα πράγμα, ότι είναι κομμάτια, περιοχές του μεγάλου συνόλου που λέγεται Σοβιετική Ένωση. Πριν από 1,5-2 χρόνια είχαν πει Πολωνοί ηγέτες, δεν σκοτώνονται τόσοι Πολωνοί μέσα στην Ουκρανία για το τίποτα και για τα ουκρανικά συμφέροντα. Τα ξεχνάμε αυτά ή ντροπαλά τα αποφεύγουν να τα λένε αυτά τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έδωσε τόσους αγώνες ο Βίκτορ Όρμπαν και οι άλλοι Ούγγροι για την μειονότητα την Ουγγρική εκεί γύρω στα Καρπάθια, έτσι ώστε να αφήσουν 200-250 χιλιάδες πληθυσμό της Ουκρανίας που είναι ουγγρικής καταγωγής, για να τους αφήσουν έτσι στα κρύα του λουτρού. Και φυσικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε για κάτι άλλο. Εμείς, η Ρωσία ήταν η εγγύηση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και έπαψαν να μας θεωρούν τιτουλόβα ενάτσια, λέει, δηλαδή έθνος με τίτλο μέσα στην Ουκρανία. Τα ρωσικά ήταν η γλώσσα που μίλαγαν όλοι, αλλά ήταν αυτή η γλώσσα που κυνηγήθηκε όσο καμία μα καμία άλλη γλώσσα, και μάλιστα σε συνθήκες 21ου αιώνα στη σύγχρονη εποχή και μέσα στην Ευρώπη. Δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα για όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για στρατιωτικές εξελίξεις και χάρτες που μας έδωσε τώρα ο κύριος Ρωμανός, ναι, έχει αποκλειστεί πλέον η Μαύρη Θάλασσα, η διέξοδος, η θαλάσσια της Ουκρανίας. Βασικά όχι τόσο η διέξοδος όσο η είσοδος, γιατί μην ξεχνάτε αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Χτυπήθηκαν 35 καράβια φορτηγά, μεταφορικά δηλαδή, όταν έμπαιναν, όχι όταν έβγαιναν με σιτηρά. Προσέξτε το αυτό. Έχει τη δική του σημασία, διότι δεν τα φόρτωναν μόνο οι Ουκρανοί με στρατιωτικό εξοπλισμό και με εξαρτήματα όταν έμπαιναν μέσα. Τα φόρτωναν σε βουλγαρικά λιμάνια, τα φόρτωναν σε ρουμανικά λιμάνια. Τα περισσότερα από αυτά έφταναν εκεί από την Αλεξανδρούπολη. Και υπάρχει ένας τεράστιος συντονιστικός μηχανισμός νατοϊκός που δουλεύει για αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν τσάκισαν οι Ρώσοι εκεί πέρα. Απαντούν δηλαδή σε όλες αυτές τις συνεχείς προκλήσεις. Και οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν τώρα, αυτή την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, και μάλιστα μπροστά σε στρατιωτικούς, γιατί ήταν η επέτειος της ίδρυσης του ρωσικού ναυτικού που υπόθηκαν όλα αυτά μπροστά σε αξιωματικούς, έχει τη δική του σημασία όταν μίλησε και για την Πολωνία και για τη Ρουμανία και για την Ουγγαρία, και το υπόλοιπο, το μεγάλο κομμάτι από το Κίεβο και ανατολικά, είναι εκείνο το οποίο πάντα άλλαζε χέρια από εδώ και από εκεί, αλλά θεωρείται ρωσικός κόσμος. Θα τα παρακολουθούμε στη συνέχεια, και όπως υπάρχει μια έκφραση στα ρωσικά, ο Αύγουστος είναι μήνας όπου γίνεται οργανωτική προετοιμασία, είχαν πει κάποιοι παλιότερα. Θα δούμε τι ακριβώς προετοιμασία θα είναι αυτή, αλλά ουσιαστικά με τις εικόνες που δείχνουμε γίνεται ολοφάνερη. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλουμε και μέσα στο καλοκαίρι φέρτε φίλους, προτείντε για καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
11: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
10: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
11: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
10: και φαντασία!
11: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αν δεν έβγαζα βίντεο από εδώ, να το πω και να το δείξω, ότι είμαι σε ΜΕΦ, λόγω του εμβολίου Pfizer έπαθα μυοκαρδίτιδα. Δεν θα το μάθαινε κανείς, όπως δεν το έμαθα για τη χθεσινή κοπέλα που βγήκε από τη ΜΕΦ 25 χρονών. Ευτυχώς μια χαρά στην υγεία της. Και αυτή με μυοκαρδίτιδα από το Pfizer. Όπως δεν θα το μάθει κανείς για τους κύριους, που έχω απέναντί μου με έμφραγμα, γιατί εκείνοι δεν θα βγάλουν βίντεο για να μιλήσουν. Και όπως δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα, γιατί μαθαίνουμε μόνο αυτούς που έχουν κάτι από κορονοϊό και των υπολείπων η υγεία δεν μετράει. Όταν έμαθα ότι έχω μυοκαρδίτιδα, δυστυχώς ένιωσα πάρα πολύ άτυχη. Ένιωσα πάρα πολύ σπάνια περίπτωση και άρχισα να λέω γιατί σε μένα. Γιατί ακριβώς η μημάθεια. Όλοι αυτό ξέρουμε. Πόσο σπάνιες είναι οι επιπλοκές από το εμβόλιο και μιλάμε με στατιστικές και ποσοστά τα οποία δεν ισχύουν και το παίζουν όλοι έξυπνοι. Ότι εγώ ξέρω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό ήθελα να πω στο βίντεο, ότι δεν ξέρετε τίποτα. Και ότι από εδώ και πέρα όποιος, οι ομοιοπαθούντες βασικά με μένα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει και τους προκαλέσετε εμβόλιο, να βγουν να το πούν. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο κόσμος. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δημοσιοποιήσω ακόμη και σε ομάδες εκπαιδευτικών για να μοιραστώ τον πόνο μου για την αναρωτική άδεια που θα χρειαστώ πάρα πολύ καιρό. Και ακόμη και από εκεί, ομάδες εκπαιδευτικών μου διέγραψαν τη δημοσίευση. Ενώ δεν έθιξα κάποιο πολιτικό ζήτημα. Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ήταν ο ένας τίτλος, συνάδελφοι ειδικής αγωγής ήταν ο άλλος τίτλος. Κι όμως διαγράφουν τη δημοσίευση επειδή ανέφερα το λόγο της μυοκαρδίτιδας. Αν έλεγα έχω κορονοϊό, η δημοσίευση θα ήταν εκεί. Καταλάβετε τα συμπεράσματα δικά σας, δυστυχώς. Και επίσης να εκφράσω την πίκρα μου για αυτό το κράτος που με ανάγκασε να κάνω το εμβόλιο και μας πιέζει όλους και μας εκβιάζει, γιατί αυτό κάνει στην ουσία. Δεν θα σας καλύψει ποτέ, δεν θα έχετε καμιά ειδική μεταχείριση, όπως έχουν όλοι άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ευπαθών ομάδων, να κάθονται μήνες, να κάνουν συναδελφοί μου τηλεκπαίδευση και να πληρώνονται και να παίρνουν κανονικά την προϋπηρεσία τους. Όλα αυτά για τον COVID υπάρχουν, τροπολογίες και τρόποι γενικά για να μην χάσει κάποιος τη δουλειά του και τα χρήματά του υπάρχουν. Για μένα δεν θα υπάρξει, επειδή είναι λόγω του εμβολίου, που αυτοί με έστειλαν να κάνω.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
4: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
5: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
7: Το ξέρετε το εκομίδε? Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα δελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΟΚΟΜΕΒ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σύριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα σόου που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βεσί μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσφέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
5: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
5: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση, να βλέπει σε μια φάρμα, 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
10: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
11: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
12: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς. Εμείς οι Έλληνες, από πού και σου πούμε εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής: ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
14: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
13: Αθήνα? Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
14: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
13: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνει ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

0: Συνταρακτική αποκάλυψη. Δείτε τι Kia, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη Νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όλοι έχουμε καταλάβει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια βδέλα και ένα πολιτικό. Το ένα είναι ένα συχαμένο γλοιώδες παράσιτο που μας πίνει το αίμα, το άλλο είναι απλά μια βδέλα.
3: Με την ανεργία τι θα γίνει?
4: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
5: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
4: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Η κυβέρνηση στέλνει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι η Βουλγαρία, μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεσαι στις 5 το πρωί, στις 6 στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
5: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
4: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
5: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
4: Άλλη ερώτηση.
6: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
4: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και αφήνω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
6: Όχι.
4: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
8: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με 4 ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο με τις οδυνηρές συνέπειες.
3: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
8: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, καμία δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του ολικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή. Μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
9: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
10: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
9: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
11: Περάσαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
12: Θα καούμε ζωντανή.
13: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε, διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
14: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
9: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί, ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026 οι φωτιές με προσευχές και τάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και για το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι αποσχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!

τι μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν, μοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και τα μοιράζονται.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μία εντελώς ανθεληνική, εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισή τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
2: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
3: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
4: Μάλιστα.
3: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
4: Μάλιστα.
3: Καλά το πήγα και αυτό,
4: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
5: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μία κίνηση ΜΑΤ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της. Έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025, επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank, ο Σάκαρης, για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουνε λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
2: Δεν μου λες, Αγκουρέζα.
4: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
6: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
2: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
6: Φυσικά είμαι.
2: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
6: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
2: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
6: Ορίστε.
2: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
6: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω? οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση. Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεσβευμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
10: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πτολεμαΐδας. Ο ίδιος. Αυτός την έστησε τη δουλειά. Και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και μας το πουλάει εδώ.
2: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη. Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
3: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
4: Ξυπνήσετε, παιδιά! Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Siemens, στην Novartis, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να κάνουν τις πυρκαγιές, να πνιγούν τις πλημμύρες, να θώνος.
4: Αυτό ξαναπέστε.
3: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
5: Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
6: Ψήφισες τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσεις τη χώρα. Είναι όμως έτσι. Κυβερνούν τη χώρα, την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά. Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις των δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία. Όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η διαδικασία. Εταιρεία της συμφερόντος του κ. Σάκαρη, συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα. Που έχουν ονόματα επώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πως γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
7: Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
8: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
7: Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία.
8: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
7: Μη φωνάζεις, βρε. Μη φωνάζεις.
8: Πώς, γιατί να πω να μην φωνάζω. Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τις κάσανε έτσι.
7: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
8: Γιατί στρατηγάκο
7: μου. Μη με λες στρατηγάκο.
8: Καλά, Κυρσόλωνα.
7: Ούτε Κυρσόλωνα.
8: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
7: Δώσ' μου υπομονή με καλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό.
8: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, είσαι για σεβασμό έτσι που σε καραντίσαν οι λοποδίτες. Μα τόσο κορόιδο είσαι στρατηγάκο.
7: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γιώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
2: Τη στιγμή που απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει στη δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία, προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa. Και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση, πόσο μεγάλη είναι, ρε παιδιά, για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεπώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο fast track εργό από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανικετό κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ναι, είναι η κόπη μια ζωή η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούν να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας πούμε, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι. Πόσο κάνει μωρέ αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει. Πόσο κάνει αυτό το σπίτι. 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου. Γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν όπου τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος. Ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει ενώ έχει φάει του κόσμου τη ρογάλα.
4: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο δέντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας, κατακάψατε περιουσίες, κατακάψατε ζωές.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ. Είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
6: Αχ, άσε με τώρα. Τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
7: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουρκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
8: Και γιατί ψηφίζεις τους ανθρώπους οι οποίοι σε ταλαιπωρούν, σε κοροϊδεύουν 4 χρόνια και μετά τους ξαναψηφίζεις και σου καίνε την πατρίδα και ξανά τους δίνεις δύναμη? Γιατί ξαναδίνεις δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί?

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
1: Φόβος.
2: Φόβος.
1: Μοναξιά.
2: Μοναξιά.
1: Απόγνωση.
3: Απόγνωση.
2: Ανία.
4: Ανία.
1: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
3: Γίνε ο ήρωάς σου.
1: Τώρα έχεις επιλογή.
3: Αρρωγή 12 συν.
4: Αρρωγή 12 συν.
2: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
3: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
2: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73-407.
1: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
5: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις
7: 30.000 θα τις
6: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
7: φίλος
6: να πάω
7: σου.
6: Σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητό. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
3: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Εν μέσω πολλών εξελίξεων κάνουμε μια εκπομπή που αφορά όλα αυτά στα οποία έχουμε πέσει μέσα. Θα δείτε ότι στην προσούρα έχουμε το μαράκι μετά τις αποχωρήσεις, υποθέτω, και πριν τις αποχωρήσεις, μαζί με μια στρουθοκάμιλο που δεν αφορά το μαράκι, αφορά αυτούς οι οποίοι μας ζαλίσαν τον Ανανία τους τελευταίους 6 μήνες με τη χαροκαμένη και μας βρίζανε, θυμάμαι στο Facebook το τι γινότανε, όταν σηκώναμε κάτι για το μαράκι, κοπανούσαν αναφορές, βρυσίδια, με τη Μαρία και όχι με τη Μαφία και διάφορες μπουρδολογίες. Εγώ έπεσα μέσα, όχι μόνος μου βέβαια, μαζί με τους συνεργάτες μου, που κάναμε ανάλυση της προσωπικότητας και αναλύσαμε και την κατάσταση. Κάναμε ανάλυση κατάστασης. Τι ακριβώς συμβαίνει. Δυστυχώς για τους μπετόβλακες, έτσι να πάρετε να διαβάσετε το βιβλίο του... Το βιβλίο. Τοπώνυμα του Βαγγέλη Λεμπέση, λοιπόν, Θεός χωρέστονα. Ακούστε και αυτά τα οποία είπα στην εκπομπή του Παπαδόπουλου του Ιωσήφ. Λοιπόν, όσοι μας ακούτε, είναι ώρα να κάνετε like και κοινοποίηση. Τώρα είναι η στιγμή να κάνετε like και κοινοποίηση στα πρώτα 25 λεπτά για να πάρει μπρος ο αλγόριθμος. Γιατί είναι και δύσκολη μέρα και βέβαια έχει δροσιά έξω και πολλοί κόσμος είναι έξω. Έτσι, έχει δροσιά, δεν έχει τη ζέστη την οποία περιμέναμε. Είναι η κλιματική αλλαγή, βλέπεις. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι πέσαμε μέσα σε όλα. Πέσαμε μέσα για τον Λιάκο και τους Σπαρτιάτες. Πέσαμε μέσα για τον Νατσιό, ο οποίος κάλυψε πλήρως το ΛΟΑΤΚΙ νόμο. Πέσαμε μέσα για την Καριστιανού σε όλα, έτσι, και βέβαια, να πω το εξής, ότι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και φεύγουν πολύ γρήγορα, πρώτον ανήκουν στην κατηγορία ή του πολύ πονηρούλη που δεν τους έκατσε η φάση, ή του ψυχασθενούς που πήγε κάπου επειδή η ντοπαμίνη αυξήθηκε με τον ενθουσιασμό και μετά από καιρό επειδή δεν ανοίγουν οι ουρανοί, ρε παιδί μου, ξαφνικά δεν γίνεται πραξικόπημα να αναλάβει ο ένας και ο άλλος την κυβέρνηση, δεν πέφτει ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, έτσι, λοιπόν. Αυτομάτως έπεσαν τα επίπεδα της ντοπαμίνης και η απογοήτευση χτύπησε κόκκινο και σου λέει πάμε να βρούμε άλλον μαλάκα για να κολλήσουμε. Σε αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν να ψαχτούν, έτσι, ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν να ψαχτούν και διαπιστώνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, πολλοί από αυτούς βλέπουν τις εκπομπές τις δικές μου, ασχέτως αν δεν το παραδέχονται, και βλέπουν ότι έχουμε σε όλα δίκιο. Το κίνημα 21 έχει σε όλα δίκιο. Και βέβαια, να μιλήσω για τις παθογένειες τέτοιου είδους δημιουργημάτων των δημοκρατικών κομμάτων. Έτσι. Να πούμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα κατέστρεψε την αρχαία Αθήνα και όπου υπήρξε η χρήση του όρου δημοκρατία, εγώ το ονομάζω δημοκρατικισμός, έτσι, γιατί δεν καταφερόμαστε εναντίον της δημοκρατίας, εναντίον της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, γιατί εμείς τηρούμε το Σύνταγμα. Αλλά η δημοκρατία είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι νοοτροπία. Όποιοι λοιπόν ασπάζονται αυτή την νοοτροπία, αργά ή γρήγορα έχουν αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Να πούμε κάτι το οποίο δεν είναι δικό μου. Το δανείζομαι από το ιστολόγιο Θεόδωτος, το οποίο καλό είναι να το επισκέπτεστε που και που. Βέβαια, το ιστολόγιο βαφτίζει τον εαυτό του δεξιό. Εγώ έχω ξεπεράσει τις έννοιες του δεξιού και του αριστερού. Γι' αυτό θα δείτε ότι μιλάω και υπέρ των πρώην κομμουνιστών. Και σήμερα που είναι 4η Αυγούστου, είπα: ζήτω η 4η Αυγούστου, ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Μεταξάς. Και μπήκαν από κάτω κάτι τροτσκιστές του Κουκουέ και βρίζανε και κάνανε και ράνε. Κοθόνια. Με αντιπάλους σαν εσάς που δεν είστε Έλληνες, δεν πιστεύετε στον Ελληνισμό, δεν έχουμε καμία συζήτηση. Δεν σας θέλουμε και επί των ημερών μας. Δεν θα ψηφίζετε, γιατί το κράτος θα είναι εθνικό. Αυτοί οι οποίοι ασπάζονται αντεθνικές ιδεολογίες και ασχολούνται με τους Πακιστανούς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα τεχθούν εκτός πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν σας χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε τη γνώμη σας. Έτσι, είδαμε που έχετε καταντήσει την Ελλάδα 50 χρόνια τώρα, για να μην πω και παραπάνω. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Μέρα που είναι 4η Αυγούστου, ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Μεταξάς και μην φοβάστε να χαιρετήσετε, να χαιρετάτε όπως είναι ο φυσικός τρόπος, δια ανατάσεως της δεξιάς. Όπως έκανε η νεολαία που πολέμησε στα βουνά της Ηπείρου, που ήταν η ΕΟΝ, η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Και, είναι μεγάλη η παρένθεση, κάντε μου, συγχωρέστε με, και αυτή η νεολαία ήταν που πολέμησε τους Ιταλούς. Έτσι. Αυτή η νεολαία που κάναν το λάθος να επιτεθούν σε ένα εθνικό κράτος κατόπιν της δράσης των Άγγλων πρακτόρων μέσω Τσιάνο. Λοιπόν, ζήτω η Ελλάς, λοιπόν, ζήτω ο Μεταξάς, δια ανατάσεως της δεξιάς, ξεκάθαρα, λοιπόν, και δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε. Δεν είμαστε κομμουνιστές, δεν είμαστε τροτσκιστές, δεν είμαστε άθεοι, δεν πιστεύουμε στον Δία, πιστεύουμε στον Χριστό, είτε σας αρέσει είτε όχι, και βέβαια δεν είμαστε και με το Παπαδαριό, αυτό το Παπαδαριό που έχει καταστρέψει τη χώρα και που συνεργάζεται με τις τράπεζες, γιατί έχει μέσα στις τράπεζες χιλιάδες μετοχές. Την ώρα που οι Έλληνες πεινάνε, ας πούμε. Άντε να μην πω καμιά άλλη κουβέντα τώρα και θυμώσουμε. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι εμείς λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Τέλος. Λοιπόν. Αυτοί λοιπόν που ασπάζονται αυτού του είδους τις ιδεολογίες κτλ., σύμφωνα με τον Θεόδωτο, είναι οι γνωστοί μπετόβλακες, οι οποίοι πάνε και χώνονται σε διάφορα κόμματα, οργανώσεις, μασονίες κτλ. Και σου λέει: α, ευκαιρία. Θα πούμε τη γνώμη μας. Αυτό το λέει ο Θεόδωτος. Λοιπόν, θα πούμε τη γνώμη μας. Ευκαιρία να πούμε τη γνώμη μας. Να ακουστούμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Θα δείτε ότι όλες οι ιδεολογίες που αναφέρουν όλοι αυτοί, όλα αυτά τα παρασάνδαλα που αποφάσισαν ως μοναδικές σακούλες σκουπιδιών να φύγουν από τον κάδο απορριμμάτων του εγχειρήματος της Χαροκαμένης, έτσι, η οποία άλλαξε και την έννοια της λέξης χαροκαμένη. Δηλαδή, τέτοια κατάδια στον χαροκαμενισμό που έχει πλέον γίνει ολόκληρη, πώς το είπαμε, ολόκληρη ιδεολογία, δεν έχει ξαναυπάρξει. Δηλαδή, κάθεσαι και το βλέπεις και λες, ρε παιδιά, είναι δυνατόν, και όμως είναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που αποφασίσανε να φύγουν, είναι με τη σειρά τους οι απογοητευμένοι, αυτοί οι οποίοι δεν ακούστηκε η γνώμη τους. Δηλαδή, τι λένε? Λένε, δεν υπήρχε συναπόφαση. Δεν ψηφίσαμε. Δεν κάναμε. Αυτό δείχνει ότι είναι μακριά ανοιχτωμένοι. Τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία πολέμου. Λοιπόν, και όταν βρίσκεσαι σε μια διαδικασία πολέμου, έτσι, υπάρχει ένας αρχηγός και στρατιώτες. Υπάρχει μια διοίκηση, μια ιεραρχία και στρατιώτες. Αλλιώς στον πόλεμο μην πας. Αφήστε το. Είναι σαν να είσαι σε ένα πολεμικό πλοίο και αντί να αποφασίζει ο κυβερνήτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κυρία Καριστιανού, ας πούμε. Λοιπόν, από κάτω ψηφίζουν οι ναύτες, αποφασίζουν παρέμβαση αξιωματικούς, πίνουν στο καρέ ρούμι, ας πούμε, για να δουν ποια ρότα θα ακολουθήσει το πλοίο. Θέλουν να ακουστεί η γνώμη τους, ρε παιδί μου, να νιώσουν κάποιοι. Λοιπόν, αυτό το πλοίο θα πάει στα βράχια. Έτσι. Ή θα σηκωθούν και θα φύγουν οι ναύτες. Έτσι, και θα πάνε να πνιγούν μόνοι τους, όπως συμβαίνει τώρα. Τώρα θα πνιγούν και αυτοί, θα πάει και στα βράχια όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο ξεκίνησε από το «δεν είναι αθώοι». Μην ξεχάσουμε πόσο καλή κοπέλα ήταν η κυρία Καριστιανού. Έτσι, δεν είναι αθώοι, δείτε η φάκη, δεν είναι αθώοι. Προχώρησε, έκανε παρέα με τον Ιάσονα, ο Γιάσονας. Ο Γιάσονας, ο οποίος ήθελε να μας κουβαλάει εδώ πέρα τους εισβολείς, πράκτορας των εισβολέων, προχώρησε σε σύμπραξη με την κυρία αυτή. Δεν ξέρω αν έκανε και σύμπραξη με τον Κινιάουα. Ο Κινιάουα από δίπλα, δεν ξέρω, μπορεί να το έκανε. Ή να ήταν απασχολημένος ο Κινιάουα σε καμία έτσι διαδικασία συμπερίληψης με τη Δόμνα. Προχώρησε μέσα από την διαφήμιση του πένθους, εδώ τη βλέπουμε να διαφημίζει το πένθος της, λοιπόν, σε διάφορες στιγμές ενσταντάντε, θρησκευτικής φύσεως ενίοτε με την Βάνδα, της Βανδαλουσίας, διαφημίσεις για τη Βερσάτσε, έτσι, στο downtown, στο downtown. Παλιότερα το downtown είχε και μερικά έτσι πικάντικα γυμνά, τώρα δεν ξέρω αν τα έχει, διότι προς Θεού, όχι τη Θεία, να πούμε, κάτι της προκοπής, έτσι, μήνε και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα τα έχει λοιπόν. Και κατέληξε τώρα στην πικρή αλήθεια. Την πικρή αλήθεια, την οποία ο ολιγάρχης που τα ασποδέσμο, ο επικυρίαρχος, ρε παιδί μου, που βρίσκεται σε ένα άλλο σύμπαν, που ελέγχει εδώ πέρα ό,τι συμβαίνει. Αυτός ο επικυρίαρχος λοιπόν δεν τα κατάφερε. Δηλαδή είπανε ψέματα, γιατί δεν έχει σημασία τι λες, αλλά πόσοι ηλίθιοι σε ακούνε. Λοιπόν, και πόσο μπορείς να κρύψεις την πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή καίγεται το Πόρτο Γερμανό, έχει καταστραφεί όλο. Έχετε δει κανένα κανάλι να βγαίνει και να λέει ότι το Πόρτο Γερμανό, δεν ξέρω πόσα σπίτια εξαφανιστήκανε? Κανένα. Άρα είναι σαν να μην έχει συμβεί. Έτσι λοιπόν, παίξανε και τα παιχνίδια αυτά, ξεκινώντας από τον Ηλία, μαζί σου Ηλία, ανεμβολία ο Ηλίας, 4 μπόλια ανεμβολία, σύμφωνα με τον Γιώτη. Πήγανε στον Νατσιό, άνθρωπος του Θεού ο Νατσιός, όταν ήρθε η ώρα για το ΛΟΑΤΚΙ νομοσχέδιο, κατηγορούσε εμάς που τους λέγαμε με το άρθρο 53 παραιτηθείτε. Πήγαμε μετά στους Σπαρτιάτες, έτσι, έναν βουλευτή είχανε, αν παρετούντο, έτσι, έπεφτε ο Μητσοτάκης, δεν το κάνανε όμως. Και αυτοί οι δύο, όχι οι τρεις, οι δύο που το συζητούσαν και το σκεφτόντουσαν, τους προλάβανε και καταργήσαν την έδρα, δεν τους την πήρανε, τόσο δίκιο είχε το κίνημα 21. Και καταλήξαμε στη συνέχεια, καλά, περάσαμε από διάφορα. Θα σας πω τώρα και ποιο μπορεί να είναι το επόμενο σενάριο του ολιγάρχη. Και φτάσαμε στο Μαράκι, το οποίο Μαράκι τη βγάζανε μπροστά σε όλους εμάς που μαζευόμασταν στην πλατεία. Λοιπόν, και αυτομάτως την κάνανε θεά. Θεά είναι το Μαράκι. Ηγέτιδα! Η ηγέτιδα! Το Μαράκι είναι η ηγέτιδα. Λοιπόν, η ηγέτιδα λοιπόν, η οποία δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, που πατούσε σε δύο βάρκες. Από τη μία ήταν υπέρ των εκτρώσεων, από την άλλη ήταν υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ γάμων και την τρίτη είχε και πόσαρε μπροστά σε εικόνες, γιατί είχε τη Γαρτσία, έτσι, άλλη μεγάλη μορφή, η δικηγόρος, κορυφαία κτλ. Εγώ δεν την έχω δει ποτέ σχολή Ευελπίδων και πιστέψτε, δεν έχω πολλούς φίλους που συχνάζουν εκεί. Λοιπόν, αλλά και αυτοί εκεί πέρα, ρε παιδί μου, από τον Νατσιό, ενός βλακός, μύριοι έπονται. Αυτό έχει συμβεί. Και αυτοί οι μύριοι που έπονται του ενός βλακός, έτσι, του ενός βλακός, τώρα σιγά σιγά φεύγουν, ψάχνουν να βρουν άλλες ομάδες. Όλοι αυτοί λειτουργούν με έναν τροτσκιστικό τρόπο. Βρήκανε στέγη, μπήκανε μέσα, λέει, θα πούμε τη γνώμη μας. Να πω για ένα παιδί τώρα 39 χρονών άνθρωπος, δεν θα πω το όνομά του, είχα ένα διάλογο μαζί του, ιδιωτικό διάλογο, γι' αυτό δεν θα πω το όνομά του, μου φάνηκε καλό παιδί. Γύρισε και είπε σε μια δική μας, ας πούμε, ότι ο Μπέχλης είχε πάει με αυτούς που έβριζε με τον Εμφιέτζογλου, τον Μπογδάνο κτλ. Ο Μπέχλης δεν πήγε με κανέναν. Ο Μπέχλης και το κίνημα 21 όλους αυτούς τους ένωσε. Στη δεύτερη φάση, μπας και καταφέρναμε και παίρναμε το 3% γίδια. Πηγαίνατε και ψηφίζατε τους Σπαρτιάτες. Ζώα, λοιπόν. Μπας και καταφέρναμε και παίρναμε το 3% για να σταματήσουμε τον ΛΟΑΤΚΙ νόμο. Όμως το παιδί δεν ήξερε. Τον ενημέρωσα όμως και για όλα τα άλλα. Ότι εμένα προσωπικά με κάλεσε ο Βελόπουλος, έτσι, και γι' αυτό το λόγο κρατάω μπέσα μαζί του. Λοιπόν, δεν θα τη σπάσω την μπέσα. Και μου είπε, μην πάτε όλοι μαζί, έλα εσύ μόνο να σε βάλω σε θέση να εκλεγείς στο κόμμα του. Και έχει τη δύναμη αυτή ο Βελόπουλος. Και του είπα όχι, πρώτον γιατί έχω δώσει τον λόγο μου, δεύτερον διότι δεν θα πάω με έναν άλλον, αν είναι να πηγαίναμε όλοι μαζί, γιατί όλοι φωνάζατε τότε να ενωθείτε. Ενωθήκαμε. Αυτοί που ενωθήκανε όμως δεν σας γέμισαν το μάτι, παρά το γεγονός ότι ο ένας σταμάτησε να βρίζει τον άλλον. Και του είπα ότι εάν έρθεις και ενωθούμε όλοι μαζί, που εσύ θα είσαι το ηγετικό στοιχείο, ασχέτως αν ο Εμφιετζόγλου, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία, τιμή Σένεκεν, τον έχουμε βάλει ας πούμε πρόεδρο, λοιπόν, και αυτός θα μπορούσε να είναι πρόεδρος, έτσι. εγώ του είπα και τον καλώ να το επιβεβαιώσει, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος. Τόσο πολύ νοιάζεται ο Μπέχλης για την καρέκλα και για την έδρα. Έτσι. Και βέβαια το παιδί αυτό με το οποίο μίλησα, παιδί, ξαναλέω, 39 ετών, στη Θεσσαλονίκη, θα τον δω όταν πάω, λοιπόν, όταν διαπίστωσα, μου είπε ότι εγώ, λέει, έφαγα πρόστιμο 300 ευρώ για τη μάσκα, είμαι ανεμβολίαστος και φίλησα το χώμα της πατρίδος που γύρισα. Καλό παιδί. Καλή ψυχή. Λοιπόν, το παλικάρι αυτό όμως, έτσι, δεν ήξερε ότι το μαράκι πόζαρε κάνοντας προπαγάνδα με τη μασκούλα. Δεν ήξερε ότι το μαράκι για να πάει στην Αμερική έκανε 3 ή 4 μπόλια. Έτσι. Και μου τρέχανε οι ανεμβολίες, γιατί μυριστήκανε κάποιοι. Κοκό σου, λέει, θα πάμε εδώ πέρα και θα φάμε και τα λοιπά. Τέτοιου είδους κινήσεις εν καιρό πολέμου είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Και θα αποτύχουν και λόγω της ποιότητας των ανθρώπων. Θα πρέπει να καταλάβετε, κύριοι, ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είμαστε ίσοι μόνο μπροστά στον νόμο. Στον νόμο δεν είμαστε ίσοι μεταξύ μας. Εγώ δεν είμαι ίσος με τον Αντετοκούμπο, είναι 2-10. Εντάξει. Ούτε αυτός είναι ίσος μαζί μου σε θέματα γνώσης. Γιατί είναι στουρνάρι απελέκητο. Είμαστε όμως ίσοι απέναντι στον νόμο. Και οι περισσότεροι είστε ηλίθιοι. Και πασχίζουμε να σας βοηθήσουμε. Να πάψετε να είστε ηλίθιοι. Συνεπακόλουθο όμως η ηλιθιότητα είναι και ο εγωισμός. Οπότε πηγαίνετε ντουγρού για την καταστροφή. Δυστυχώς μαζί σας θα καταστραφεί, και δεν αναφέρομαι στα μέλη του κινήματος, και όσους μετανοήσουν και έρθουν στο κίνημα, λοιπόν, αναφέρομαι στους επιμένοντες βλακωδώς στην ίδια διαδικασία. Όσοι θα συνεχίσετε έτσι, θα πάτε στον πάτο, θα πάτε στον κουβά, ό,τι και να γίνει. Και θα πάτε στον κουβά γιατί σας νοιάζει πάρα πολύ η έδρα, σας νοιάζει πάρα πολύ η Βουλή. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που μας ενδιαφέρει η Βουλή. Είμαστε αυτοί που αν χρησιμοποιήσουμε τη Βουλή θα τη χρησιμοποιήσουμε για να ξυπνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Στην ιστορία του έθνους μας όμως, όχι στο μικρό χρονικό διάστημα της ζωής μας. Αυτό που πάμε να κάνουμε θέλουμε να αντυχεί στο μέλλον, να έχουμε την προβολή αυτού του γεγονότος στο μέλλον. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και με τους συναγωνιστές στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, για τον ίδιο σκοπό, μακριά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πω τώρα ότι αυτή η μεγάλη μορφή ο Σαχίνης, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να καλέσει τους δύο Ινδούς της Λατινοπούλου, έτσι, που φάγανε τον 58χρονο στο Άργος, αλλά ποτέ δεν θα καλέσει το κίνημα 21, έτσι, μου κάλεσε τον Ιωαννίδη. Πάμε λοιπόν τώρα στον Ιωαννίδη, γιατί θα πάμε και σε δεύτερο κομμάτι. Εντάξει, γιατί όλα αυτά τα γελία ανθυποκείμενα τα οποία τα περιγράφει με σοφία ο Λεμπέσης κινούνται κατά αυτόν τον τρόπο, καταστρέφοντας την κοινωνία, και κινούνται κατά αυτόν τον τρόπο διότι ο δημοκρατικισμός τους δίνει την αυτοπεποίθηση να το κάνουν. Και τους δίνει την αυτοπεποίθηση να το κάνουν μέσα από έμεσες ψυχολογικές διαδικασίες, όπως παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι ένας χάχας δίμετρος πληρώνεται πολύ περισσότερο από έναν γιατρό, από έναν αξιωματικό, από έναν δάσκαλο, από έναν άνθρωπο ο οποίος κοπιάζει, μόνο και μόνο επειδή παίζει με το τόπι. Άρα σου λέει ο Κοπρίτης, έτσι, και εγώ μπορώ να έχω μεγαλύτερη αξία, αφού ο τοπιοπαίκτης έχει αξία, έχω και εγώ αξία. Λοιπόν, και έτσι κινείται με βάση τον εγωισμό του προς την απόλυτη καταστροφή. Και φυσικά ενός βλακός μύρι έπονται, το ξαναλέω αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πιθανά σενάρια. Ο Σαχίνης λοιπόν, ο οποίος είχε καλέσει και τον εθνομηδενιστή Δημήτρη Χριστόπουλο. Χριστόπουλε, το όνομά σου θα γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ελληνική ιστορία δίπλα στο όνομα του Εφιάλτη. Όχι του Εφιάλτη, του δημοκράτη που τσάκισε την εκτροπή της αριστοκρατίας που ήταν η ολιγαρχία. Στον Εφιάλτη των Θερμοπυλών. Διότι και εσύ, όπως και όλα τα κόμματα, φροντίζετε να δίνετε ιθαγένειες προς τους αλόφιλους. Προς τους Πακιστάνους δεν είναι μετανάστες. Ξαναλέω, θα τους ονοματίζουμε με την κανονική τους ιδιότητα. Η κανονική τους ιδιότητα είναι Πακιστανοί, Τούρκοι, Σύριοι, Αφγανοί, Νιγηριανοί, Κογκολέζοι. Αυτή είναι η αληθινή τους ταυτότητα. Το μετανάστες δεν είναι ταυτότητα. Είναι ένα επίθετο το οποίο τη μία ισχύει, την άλλη δεν ισχύει. Το παντοτινό επίθετο είναι στο DNA μας και στη ράτσα μας. Να τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, ο κύριος Σαχίνης λοιπόν Μου κάλεσε τον Ιωαννίδη. Πολύ ωραία αυτά που είπε, προσέξτε, ο καθηγητής. Όλοι να πούμε, οι ίδιοι βλάκες, οι οποίοι μιλούσαν για την Καριστιανού, που μιλούσαν για τη Λατινοπούλου, Λατινοπούλου δεν σε ξεχνάμε, έτσι. Που μιλούσαν για τον Ατσιό, τον Ατσιό, που μιλούσαν για τον Ηλία, σώσε μας. Σώσε μας, Ηλία, οι εθνικιστές κτλ. Οι ίδιοι βλάκες λοιπόν τώρα βρήκανε τον καθηγητή. Έτσι. Ο οποίος καθηγητής δεν είναι τυχαίο που τον καλεί ο Σαχίνης. Ο Σαχίνης τέτοια κομματάκια καλεί από την κοινωνία. Ο καθηγητής λοιπόν είναι ένας ο οποίος έφτιαξε μια εργασία που λέει ότι το εμβόλιο του COVID βοήθησε τον κόσμο. Ποιον κόσμο βοήθησε το εμβόλιο του COVID? Αυτούς οι οποίοι πεθαίνουν τώρα. Αυτός είναι ο επιστήμονας. Ο οποίος επιστήμονας, δεν ξέρω τώρα, ας με βοηθήσει η φίλη μου Νεκταρία, πόσες εκατοντάδες χιλιάδες εργασίες έχει κάνει, να σκεφτούμε πόσα λεπτά έχει ξοδέψει για κάθε εργασία και να δούμε πόσο έκανε το γιατρό στη ζωή του αυτός ο τύπος. Έτσι, τον οποίο μας τον παρουσιάσανε, να λέει αυτά τα οποία λέμε εμείς, ότι η Ελλάδα πλέον έχει πάψει να υπάρχει, είμαστε κάτω από την Αφρική, αυτά τα οποία είναι αυτονόητα και δεν μπορούν να κρυφτούν, με σκοπό τι ρε Σαχίνη? Με σκοπό τι? Για να δούμε τον κύριο Ιωαννίδη τώρα τι θα κάνει στη συνέχεια. Μήπως θα παίξει το ίδιο παιχνίδι μπαίνοντας σε κάποιο κόμμα, δημιουργώντας μια κατάσταση? Υπάρχει και ένα ακόμα καθηγητή, ρε παιδί μου, το Μελετόπουλο. Καλά, κάποιος είπε για τον Δημήτρη τον Κούβελα, δεν πιστεύω. Ο Δημήτρης ο Κούβελας θεωρώ ότι είναι έντιμος άνθρωπος και ακόμα και με την κατηγορία του ότι εμβολιάστηκε, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά άνθρωπος. Μπορεί να πέσω έξω. Αλλά θεωρώ ότι τον τιμώ, έτσι, τον Δημήτρη. Αλλά τα ανακατεύουν όλα στη μαρμίτα και ό,τι αρπάξουν. Να πω ότι να πω ότι αυτή τη στιγμή διάγουμε την περίοδο του καταεξευτελισμού του ιατρικού σώματος. Έτσι, το ιατρικό σώμα έχει καταεξευτελιστεί. Έχει καταεξευτελιστεί σε σημείο τέτοιο ώστε πολλοί γιατροί να μην θέλουν καν να είναι μέλη του ιατρικού συλλόγου. Αλλά καταεξευτελίζεται και με διάφορους άλλους. Να πω ότι ένας αξιωματικός αεροπορίας, έχω πει ότι οι στρατιωτικοί γιατροί εξαιτίας κάποιων αρχίζουν και κατανέμονται στο κατώτερο κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι. Είχε πει ένας φίλος μου, λέει ο Ζώης, λέει από τη μία, λέει, και οι στρατιωτικοί γιατροί από την άλλη. Ο Ζώης λέει είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αρχίζω και το πιστεύω ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είδα λοιπόν τον Χατζηγεωργίου, τον τύπο ο οποίος κυνηγούσε τον καραναγνώστη, επειδή είχε μιλήσει για τα εμβόλια, να βγαίνει και να υπερασπίζεται ποιον, τον Φάουτσι! Χωρίς καμία διάκριση. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι από κάτω μπήκανε διάφοροι στρατιωτικοί γιατροί και επιχέραν τούτου και υπερασπιζόντουσαν τον Φάουτσι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Μεταξύ αυτών και ένας ψυχίατρος που ήταν και διοικητής της σχολής. Έτσι, δεν θα πω το όνομά του για λόγους σεβασμού, σεβασμού στην ιδιότητα και για έναν ακόμα λόγο, διότι κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δίνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα και εγώ που μιλάω επιθετικά για πάρα πολλούς, στεναχωριέμαι. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Γιατί σε αυτό το σύντομο βίο που έχουμε, όπου αναγκαζόμαστε να πολεμήσουμε, κάθε άνθρωπος τραβάει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζόρι. Ακόμα και η Δόμνα. Η Δόμνα η οποία δυσκολεύεται, ας πούμε, να σταθεί δίπλα στην οικογένεια Τετοκούμπο και ανεβαίνει σε καρέκλα. Θα σηκωθεί σε λιγάκι σόρτ. Θα το δείτε, να το ευχαριστηθείτε. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε με τη Δόμνα. Όχι. Είναι στα πλαίσια της συμπερίληψης, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε. Λοιπόν, ξέρω τι νομίζετε. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από αυτές τις τροτσκιστικές σχολές πανεπιστήμια της Αγγλίας που την έχουν καταστρέψει την Αγγλία και πρέπει κάποια στιγμή να υποθεί η αλήθεια για αυτό το οποίο συμβαίνει. Μπήκαν από κάτω λοιπόν και του βαρούσανε παλαμάκια. Έτσι, μπράβο, ο Φάουτσι, αυτό το τομάρι που βλέπεις τη σκατόφατσά του, ας πούμε, μπροστά στην επιτροπή, να παριστάνει τον φραπέ. Αλλά οι τύποι έχουν φάει καλά όσο τον υπερασπίζονται. Και τι κάνανε στη συνέχεια? Στη συνέχεια ψηφίσανε και τον Πατούλη. Ρε καραξευθυλισμένοι. Προσπαθώ να φτιάξω λίγο την εικόνα, συγχωρέστε με, γιατί εμείς δεν είμαστε στούντιο. Λοιπόν, δεν είμαστε στούντιο με όλες τις λέξεις, με όλες τις έννοιες, έτσι. Στούντιο είναι αυτοί εκεί, γι' αυτό έχουν και στούντιο. Λοιπόν, ο καταεξευθυλισμός τους είναι ότι ψηφίσανε και τον Πατούλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ένας από μια ομάδα που έπρεπε να μην είναι με τον Πατούλη είπε: εγώ θα τον ψηφίσω για πρόεδρο. Επίσης, τον Πατούλη υποστήριξε το Κουκουέ που ψήφισε λευκό, έτσι ώστε να μην έχει να μην υπάρχει κανένα θέμα με την εκλογή του Πατούλη, έτσι. Τέτοιοι καραξευτιλισμένοι γιατροί είστε, έτσι, καραξευτιλισμένοι. Έχει τελειώσει ο ιατρικός κλάδος στην Ελλάδα, κάντε το σταυρό σας. Αυτό σας λέω μόνο, πηγαίνετε στην Παναγία τη Γοργοεπίκο, έτσι. Έχετε 100% περισσότερες πιθανότητες να βρείτε γιατριά. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Είπαμε λοιπόν για την Καριστιανού, τα λέω εντάχει για να μην σας ταλαιπωρήσω. Είπαμε για την Καριστιανού, αυτή την κατάντια, έτσι, την οποία εμείς την περιμέναμε. Εγώ το έλεγα από την αρχή αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να μην κατέβει καθόλου. Αλλά υπάρχει και ένα γιατί από πίσω. Το γιατί θα σας το πω εγώ. Ότι τη φουσκώσανε αρχικώς, όπως κάνανε με τον Ηλία, όπως ακόμα προσπαθούν με την Λατινοπούλου, για την Λατινοπούλου, γιατί κάποιο μπάρμπα έχει στην Κορώνη, εκεί τα γκάλοπ, ας πούμε. Και έχω πει ότι όποτε βλέπετε γκάλοπ να δίνει στη φωνή, πώς το λέει ο φίλος μου, ο Ιώνας, στη φόλα, φωνή λογικής Λατινοπούλου Αφροδίτη, λοιπόν, πάνω από 0,3% το γκάλοπ είναι ψεύτικο και στημένο. Ξεκάθαρα πράγματα. Ένα άλλο γκάλοπ το οποίο σήκω στο Banking News δεν είχε καθόλου μέσα. Αυτή που είχε 3,1%. Αυτό είναι το manipulation, η χειραγώγηση από τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων του Πόπολου. Το Πόπολο χειραγωγείται από τις εταιρείες αυτές. Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε με τους παραδοσιακούς τρόπους. Εμείς θα πάμε σε μια προεκλογική εκστρατεία, εφόσον μαζευτούν τα χρήματα. Να σας πω, δεν καίγουμε και πάρα πολύ να μαζευτούν, διότι θέλω και να ξεκουραστώ. Αλλά εάν εσείς θέλετε να πάμε και να πολεμήσουμε, αυτό είναι ο λογαριασμός Eurobank. Και επειδή βάζοντας τη Eurobank σας ζητάει το ΑΦΜΗ, εμείς το ΑΦΜΗ το έχουμε σαν προσωπικό δεδομένο. Και σας λέει ότι αν δεν έχετε το ΑΦΜΗ, λέει, μπορεί τα χρήματα, λέει, να πάνε αλλού. Είναι ψέματα αυτό. Εσείς πείτε ότι ναι, αναλαμβάνω την ευθύνη και βάζω τα χρήματα εδώ. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα. Εάν λοιπόν πάμε στις εκλογές, που δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το κάνουμε αυτό, με εξόντωση δική μου, έτσι, σωματική κυρίως, να ξέρετε το εξής, ότι θα πάμε με τις παραδοσιακές μεθόδους. Με τα φυλάδια μας, με τις συγκεντρώσεις που θα κάνουμε σε διάφορες πόλεις και θα ξεκινήσουν λίγα συντόμως, να πω ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ετοιμάζουμε συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Μετά θα πάμε Λάρισα, θα πάμε Χαλκίδα, θα πάμε Θήβα, θα πάμε Γιάννενα, θα δούμε πώς πάμε και Άρτα, θα πάμε Πελοπόννησο, έτσι στο Μοριά, Κρήτη, στους φίλους μου τους κριτικούς. Λοιπόν, αυτό θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς να παίζουμε με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και δεν περιμένουμε να μας καλέσει κανένας από όλους αυτούς που δεν τους θεωρούμε καν δημοσιογράφους. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον κύριο Μπούρλα, που τον είχε καλέσει ο Μεσχέ Χατζηνικολάου για να μας πει πόσο καλός επιστήμονας είναι, ρε παιδί μου, και πόσο συγκινημένος είναι που βοήθησε τον κόσμο. Τώρα, το πόσο βοήθησε τον κόσμο το ξέρετε εσείς. Το ξέρετε εσείς αυτό. Να σας πω ένα ακόμα μυστικό, το οποίο θέλω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας και να αρχίσετε να το σκεφτόσαστε για να γίνει. Όσοι έχετε θύματα μετά τον εμβολιασμό, όσοι έχετε θύματα με νόσους, καταστάσεις που ξεκίνησαν μετά τον εμβολιασμό, μπορεί να έχουν το ακαταδίωκτο το ποινικό, δεν έχουν όμως το αστικό ακαταδίωκτο, που σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να πάμε και να ζητήσουμε και από αυτούς και από το κράτος και από τον Μητσοτάκη, θα μιλήσουμε για τον Μητσοτάκη σε λίγο, ο οποίος πήγε στο σπίτι και είπε ότι το εμβόλιο δεν έχει καμία παρενέργεια. Αυτό είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων με θανατηφόρα αποτελέσματα στο σύνολο της κοινωνίας, έτσι. Μπορούμε να ζητήσουμε, να ζητήσετε, γιατί εγώ δεν έκανα το εμβόλιο, δεν άφησα κανένα στον οικογενειακό μου περιβάλλον να εμβολιαστεί, γι' αυτό ακόμα είμαστε καλά. Θα πεθάνουμε από φυσικά αίτια ή θα μας πυροβολήσουν στο τέλος, έτσι όπως πάει η δουλειά. Δεν ζητήσαμε, μπορείτε να ζητήσετε λοιπόν αστική αποζημίωση. Μερικά εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μπούρλα πόσα έβγαλε. Ο κύριος Πατούλης, ο οποίος κυνηγούσε εμάς για να προωθήσει το εμβόλιο, πόσα έβγαλε. Από όλη αυτή τη διαδικασία, σε επίπεδο, αναφέρομαι, όχι υλικό, σε επίπεδο ηθικής ικανοποίησης. Αλλά και εμείς είμαστε ηθικά ανικανοποίητοι. Οπότε πρέπει ή δεν πρέπει να τους κυνηγήσετε. Για να σας δω. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι και θα τελειώσω με το Μητσοτάκη. Έτσι, για να πάρετε όλη την εικόνα. Γιατί εδώ και καιρό προσπαθούμε να σας δώσουμε όλη την εικόνα του σχεδιασμού. Το δεύτερο αφορά τις ταυτότητες. Αφορά τις ταυτότητες. Να πούμε ότι εγώ είμαι υπέρμαχος της στάσης του Δημήτρη του Ανδρεάκου. Ο Δημήτρης ο Ανδρεάκος έχει κάτι μπιμπλίκια, να, μανιάτικα, έτσι, παρόμοια με τα σουλιώτικα, και πήγε και τους είπε ότι εγώ δεν παίρνω ταυτότητα. Σαλτάρεται και, καταλαβαίνετε, σαλτάρεται και. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Τον κυνηγήσανε, τους έγραψε πάλι εκεί που δεν παίρνει μελάνη, ταλαιπωρήθηκε, αλλά δικαιώθηκε. Αυτή είναι η οδός, όπως και η οδός είναι η δύσκολη του κινήματος 21. Όμως, να σας πω το πλάς είναι το εξής. Ότι η ταυτότητα η παλιά, που πηγαίνετε και σας λένε ότι είναι παλιά η ταυτότητα, δεν μπορείτε να βγάλετε διαβατήριο, αυτό το οποίο λένε είναι ψευδές. Έχουμε λοιπόν μία ψευδή δήλωση από τα όργανα του νόμου, τα οποία μπορούν να μηνυθούν για παράβαση καθήκοντος. Να πούμε λοιπόν ότι η ταυτότητα, η οποία χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό ταυτοποίησης, αν σε πιάσει ένας αστυνομικός και του δείξει την ταυτότητά σου που δεν λύγει, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιείται και για την έκδοση διαβατηρίου. Αυτό το οποίο είπανε, πατήσανε την κοιλιά τους και το είπανε. Να πούμε τώρα το άλλο, ότι εκτός από την οδηγία για έκδοση ταυτότητας με βιομετρικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά παράδοξο τρόπο, έχει αποφασίσει ότι εάν, ψάχνω να βρω την οδηγία, θα την βρω και θα τη σηκώσω, λοιπόν, ότι αν κάποιος δεν θέλει να δώσει τα βιομετρικά του, διότι τα βιομετρικά είναι προσωπικά δεδομένα, έτσι, λοιπόν, υποχρεούται το κράτος να βρει άλλον τρόπο πιστοποίησης, ταυτοποίησης. Αυτό είναι οδηγία. Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Μητσοτακένσκι και διάφοροι άλλοι, για ποιο λόγο τηρείτε τη μία οδηγία και δεν τηρείτε την άλλη, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει το στοιχείο το μαχητό. Μπορεί κάποιος να το επιδιώξει και να πολεμήσει. Να πω επίσης ότι όσοι μας ακούτε, κάντε και τώρα κοινοποίηση.

είναι, αλλά η φοβερή δικαιοσύνη που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τον Μπουρούντι και που το 75% αυτής κατά παράβαση του ηθικού θέσφατου της ποσόστοσης μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελείται από γυναίκες, λοιπόν, καταλείπει του Σοπενάουερ. Πάρτε να δείτε τι λέει ο Σοπενάουερ για τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Όταν δείτε, λέει, γυναίκες δικαστές, λέει, έχει τελειώσει η Ευρώπη. Και ναι, βλέπουμε την Ευρώπη να τελειώνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κατά παράβαση λοιπόν αυτού, και μετά θα σας πω κάτι που είναι πολύ ευχάριστο, πώς ανάγκασα τους Ιταλούς, εθνικιστές, φασίστες, πείτε το όπως θέλετε, να φωνάξουν ζήτω ο Μεταξάς. Το κάνανε, λοιπόν. Μπορεί να το έχω και σε βίντεο, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι η δικαιοσύνη κινείται με τους ρυθμούς που βολεύουν τη διοίκηση, ενώ η διοίκηση επιβάλλει τις αποφάσεις της άμεσα. Η διοίκηση δηλαδή σου επιβάλλει αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις, να θέλει να κάνεις τώρα, σε αναγκάζει να το κάνεις, ενώ η δικαιοσύνη μπορεί να βγει μετά η απόφασή της μετά από 5 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν ήμασταν λίγο έξυπνοι, έτσι, θα λειτουργούσαμε δημοκρατικότατα με τον σωστό τρόπο, δηλαδή με τον αριθμό. Αυτή τη στιγμή έπρεπε 8 εκατομμύρια Έλληνες να μην έχουν πάρει ταυτότητες. Τι θα συνέβαινε? Θα το βουλώνανε και θα το πέρανε πίσω ή θα δίνανε παράταση της προθεσμίας μέχρι το 2125 για να μην ξεφτυλιστούν. Όμως σπεύσατε κάποιοι κουτορνήθια και πήγατε και βγάλατε ταυτότητα. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τα μπόλια και τους μαλάκες τους γιατρούς, οι οποίοι σπεύσανε να εμβολιαστούν. Βέβαια, αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, διότι ο καθένας είναι το ραβδί του και το πουλί του. Τι θα βάλουν στην τσέπη τους? Στην τσέπη τους, που λέει και ο φίλος μου, ο Κυριάκος, στην τσέπη. Αν δεν έχεις λεφτά, στην τσέπη. Λοιπόν, πήγανε λοιπόν, σπεύσανε να εμβολιαστούν. Και πολλοί από αυτούς, ξέρω μία που τη λένε, να δείτε, Μαρίκα, τη λένε, Μαριγό, κάπως έτσι. Λοιπόν, πήγαν και εμβολιάστηκαν τζάμπα για να ενισχύσουν, τζάμπα, ψευδός, για να ενισχύσουν το αφήγημα και να διατηρήσουν το ιατριάκι τους. Έτσι. Και την ίδια εκδούλευση πουλήσανε και σε πάρα πολλούς, κάτι παιδίατροι, κάτι τέτοιοι, ας πούμε, έτσι, οι οποίοι είναι φανατικοί υποστηρικτές τους τώρα, γιατί είναι γιατράρες. Έτσι, είναι γιατράρες. Λοιπόν, τα λέω αυτά, μπας και ξυπνήσετε. Εσείς που δεν είστε μαζί μας, γιατί εσείς που είστε μαζί μας, είστε αρκετά ξύπνοι για να καταλάβετε τι γίνεται. Να πω λοιπόν ότι ήμουν στην Ιταλία σε μια συγκέντρωση εναντίον των παιδόφιλων και του Επστάιν. Και αναλύσαμε εκεί τη σχέση τροτσκισμού, δηλαδή όλων αυτών οι οποίοι κυκλοφορούν τριγύρω με τα ΛΟΑΤΚΙ τερτύπια, γιατί αυτοί είναι τροτσκιστές, και το Μαράκι ασπάζεται τον τροτσκισμό χωρίς να το ξέρει, και ο Μητσοτάκης και ο Αυγερινός και όλοι αυτοί που πάνε και έρχονται, η Σουρτούκο ή άλλοι που πήγε και έτρωγε και μπάπια στην Τουρκία, πώς τη λένε, μωρέ, ή Μιτσάτσου, πώς τη λένε, ας πούμε, αυτή είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, ηθοποιάρα, μεγάλη ηθοποιός κτλ. Λοιπόν, όλοι είναι οπαδοί του τροτσκισμού, ακόμα και χωρίς να το ξέρουν. Το αναλύσαμε λοιπόν αυτό και η συζήτηση που έγινε, εγώ τους είπα, κάνατε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αυτοί προσδιορίζονται ως εθνικιστές, δηλαδή κατά βάση φασίστες. Λοιπόν, ο φασισμός είναι ένα ιταλικό φαινόμενο. Κάνατε ένα πολύ μεγάλο λάθος, λέω, πριν από 86 χρόνια. Ήρθατε και χτυπήσατε την Ελλάδα, ενώ δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό, λέω. Και γι' αυτό χάσατε και τον πόλεμο. Και μου λέει ένας, μία λέει, μοναχός λέει, ηγουμένη λέει, ενός μοναστηριού, καθολικού μοναστηριού λέει, ζητούσε λέει να πάει να δει τον Μουσολίνη. Λοιπόν, ο Μουσολίνη δεν τη δέχτηκε. Και του άφησε ένα μήνυμα και του είπε το εξής. Είδα λέει τον Χριστό σε όραμα και μου είπε μην επιτεθείς στην Ελλάδα. Και αν το κάνεις αυτό, αν δεν το κάνεις αυτό μάλλον, αν δεν επιτεθείς στην Ελλάδα, η Ιταλία θα ανθίζει για πάρα πολλά χρόνια μετά το θάνατό σου. Και αυτή τη στιγμή η Ιταλία, να ξέρετε, ασπάζεται σε μεγάλο ποσοστό, γιατί εγώ μιλάω με Ιταλούς, τον Ελληνισμό, τον ασπάζεται. Μιλάνε για Magna Grecia και τρέχει το στόμα τους μέλι. Ο Μουσολίνη δεν την άκουσε και έκανε επίθεση. Αυτό μου το είπαν οι ίδιοι οι Ιταλοί. Λοιπόν, και τους λέω, θα έπρεπε, λέω, μετά από πάρα πολύ καιρό, λέω, να φωνάζετε, λέω, βίβα, λέω, Μουσολίνη, λέω, βίβα Μεταξάς. Έτσι. Και φωνάξανε βίβα Μεταξάς. Έτσι. Αυτό για την 4η Αυγούστου, που μου έρχονται ακόμα και οι εχθροί, ακόμα και οι εχθροί σέβονται τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος, ναι, ήτανε, πίστευε στο θεσμό της Βασιλείας.

0: Ηλίας. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, με αυτά τα οποία ήξερε. Το τίποτα δηλαδή, σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε εμείς. Έφτιαξε όμως μια Ελλάδα η οποία μέσα σε 4 χρόνια ρε, την έφτιαξε αυτή την Ελλάδα. Έτσι. Ο Μπαρμπαγιάννης, ο οποίος σηκωνόταν το πρωί και πήγαινε, τα ξέρω από τον πατέρα μου, πήγαινε στη λαχαναγορά και στην κεντρική αγορά και κοιτούσε τις τιμές. Και κοιτούσε να μην είναι ανεβασμένες. Ο Μπαρμπαγιάννης πήγαινε από το σπίτι του στο γραφείο του και πετάγεται μια γυναίκα. Προσέξτε τώρα, αυτό σας το λέω. Πετάγεται μια γυναίκα στο δρόμο και παρολίγο να τη σκοτώσει. Λοιπόν, ο οδηγός. Σταματάει ο μεταξάς, κατεβαίνει κάτω, τι έχει συμβεί και του λέει: σώσε με, του λέει. Τι συνέβη, της λέει. Με απέλησαν. Είμαι χείρα, λέει, έχω 2 παιδιά, λέει, και με απέλησαν. Τη βάζει μέσα στο αμάξι. Ο Μπαρμπαγιάννης, ρε, που όταν πέθανε πηγαίνανε και κλαίγανε και οι κομμουνιστές. Και ρωτήστε το Θοδωράκη, ρε, να σας τα πει αυτά. Από τον τάφο τώρα δεν σας τα πει, αλλά τα έχει πει ο Θοδωράκης, ο οποίος ήταν μέλος της ΕΟΝ. Της ΕΟΝ που την αντέγραφαν οι κομμουνιστές και ονομάσανε την νεολαία τους ΕΠΟΝ για να τραβάνε τα παιδιά της ΕΟΝ σε αυτή την νεολαία. Την παίρνει λοιπόν στο αμάξι του ο Μπαρμπαγιάννης, λοιπόν, και την πάει στο εργοστάσιο. Μπαίνει μέσα στο εργοστάσιο, λέει, ποιος λέει είναι ο διευθυντής. Ο Τάδε, νομίζω ήταν μια μακαροβιομηχανία τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Είχα ακούσει email, μάλλον όχι, γιατί μπορεί να μην υπήρχε τότε. Αλλά έχουν περάσει χρόνια, είναι παιδί μου που τα άκουγα. Λοιπόν, λέει, τη βλέπεις. Λέει, ναι, την απέλησες, λέει. Είναι με 2 παιδιά και είναι χείρα. Της κόβεις μισθό τώρα, κανονικά, δεν την απολύεις και πάει σπίτι της. Και την έστειλε σπίτι της να μεγαλώνει τα παιδιά της και πλήρωνε το εργοστάσιο από τα υπερκέρδη. Αυτό ήταν ο Μπαρμπαγιάννης. Πήγε και βρήκε το Δημητράτο. Ο Δημητράτος ήταν κομμουνιστής. Ένα πρωινό λοιπόν πάνε στο σπίτι του 2-3 χωροφύλακες. Λένε, σας θέλουμε. Κάνει ο Δημητράτος, λέει, κατάλαβα, λέει, κατάλαβα. Θα με πάτε, λέει, εξορία. Λέει, μισό λεπτό, λέει, να πάρω, λέει, καμιά κουβέρτα μαζί μου. Λοιπόν, του λένε, όχι, λέει, δεν θα πάρεις ούτε κουβέρτα ούτε τίποτα, λέει. Έλα, λέει, τώρα, λέει, μαζί μας. Τον βουτάνε, λέει, τον Δημητράτο. Βάλτε, ρε, στη Wikipedia να ξυπνήσετε, να δείτε τι συμβαίνει, ρε. Ξυπνήστε, ρε. Ξυπνήστε. Λοιπόν, καταστρέφεται τη χώρα τουλάχιστον 50 χρόνια. Σε τέτοια κατάδια δεν έχει ξαναφτάσει ποτέ η Ελλάδα. Και τολμάτε και μιλάτε για το Μεταξά και την ΕΟΝ και σας πειράζει το ότι η ΕΟΝ χαιρετούσε, ας πούμε, διανατάσσεως της δεξιάς. Τομάρια, κοπρίτες, εθνομηδενιστές. Αλλά είμαστε ακραίοι εμείς. Μην τυχόν και η μεσαία τάξη των εμβολιασμένων γιατρών δυσαρεστηθεί, γιατί κυκλοφορούν με κουστούμι τα παιδιά. Λοιπόν, τον παίρνουν λοιπόν ο Δημητράτο, τον πάνε στον Μεταξά, τον περίμενουν Μεταξά στο σπίτι του, νομίζω στην Κηφισιά ήταν. Λέει, εσύ πλήρωσε ο Δημητράτος. Ναι, του λέει ο Δημητράτος, κύριε πρόεδρε, λέει, εγώ είμαι. Και είσαι κομμουνιστής, του λέει. Τώρα λέει, ξέρετε, λέει, τι να σας πω, λέει, κομμουνιστής είμαι. Πολύ ωραία, του λέει. Από σήμερα είσαι πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Και έχετε τον Παναγόπουλο στη ΓΕΣΕΕ με 70 εκατομμύρια, ρε δημοκράτες. Και τολμάτε και μιλάτε 4η Αυγούστου, κομμουνιστές, ψυχασθενείς. Και τον βάζει πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ. Και να το ΙΚΑ, και να ο εργατικός κόσμος ικανοποιημένος. Και να τα επιδόματα, και να η μισθή, και να μια πατρίδα ισχυρή, με μια νεολαία που έπιανε την πέτρα και την έστειβε. Και έχετε τώρα τα κολόπεδα να μου ακούνε τραπ και να μου κρεμάνε σκουλαρίκες, γίδια. Και να πηδάνε τις Ελληνίδες οι Πακιστανοί στα σχολεία. Δεν σας αρέσουνε οι Ελληνίδες που ήταν ντυμένες όπως έπρεπε και τίναν την δεξιά ως χαιρετισμό προς την πατρίδα. Τροτσκιστές, με εσάς δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Και ο Δημητράτος τα έχασε. Μα λέει, εγώ είμαι κομμουνιστής. Επειδή είσαι κομμουνιστής, του λέει. Και αν δω, λέει, εργάτη δυσαρεστημένο, λέει, θα σε κρεμάσω. Αυτό ήταν ο Μπαρμπαγιάννης. Αυτό ήταν ο Μπαρμπαγιάννης, ρε. Και βγήκε μετά ο Βελουχιώτης, τόσα ήξερε κι αυτός, και έβριζε στο λόγο για στη Λαμία και τον Μπαρμπαγιάννη και τον Καποδίστρια. Τους δύο Γιάννηδες. Έβριζε και τον Καποδίστρια και τον Μπαρμπαγιάννη. Και μου το παίζετε πατριώτες. Δεν έχετε ανοίξει βιβλίο στη ζωή σας. Εσείς, η Καριστιανού, ο Αυγερινός, η Πούλια, η Μουτσάτσου και δεν ξέρω και ποια άλλη, ας πούμε. Ο Νατσιός, καλά, η Λατινοπούλου είναι το μέγα αστέρι, έτσι. Το μέγα αστέρι, αμφιβάλλω αν έχει διαβάσει Σούπερ Κατερίνα. Δεν έβγαινε και η Σούπερ Κατερίνα τότε, αλλά τη στείλατε στο Ευρωκοινοβούλιο για να κάνει χαρές η Αεροσυνοδός. Και να πίνουν μαζί τα κολαγόνα. Τέτοιοι είστε. Το πρόβλημα δεν είναι η πολιτική, το πρόβλημα είστε εσείς. Πάμε στην περίπτωση Μητσοτάκη. Όλοι λένε να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, να φύγει ο Μητσοτάκης. Συμφωνώ. Το Μητσοτάκη θα τον διώξει το σύστημα. Όχι εσείς. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα τον κάνει από διοπουμπαίο τράγο για να διατηρηθεί το ίδιο. Άρα λοιπόν, ναι, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά να ανατραπεί το σύστημα. Και το σύστημα αυτό δεν πρόκειται να ανατραπεί αν οι Έλληνες δεν γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Αν οι Έλληνες δεν σταματήσουν το τσιτζιπρίκι να μου τρέχουν στις συναυλίες, στα κολάδικα, στα σκυλάδικα, να μου θαυμάζουν τον ένα και τον άλλο κοπρίτη. Υπήρχε τραγούδι το οποίο ήταν κορυφαίο, ήταν δωρικό τραγούδι, ο Ξυλούρης. Ο Σφακιανάκης είναι η συνέχεια του Ξυλούρη. Ε? Ο Νταλάρας, ναι, ο Νταλάρας. Έτσι, με τον Άτανε το 21. Ο Καλατζής. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε το πώς κουνάει τον κόλο της η Θίτσα για να την πηδήξει ο Αφρικανός. Αυτό είναι το τραγούδι σας. Αυτό είναι το πνεύμα σας. Και μου θέλετε σωτηρίες. Η σωτηρία για σας είναι να μην είναι ακριβό το ρεύμα, για να μπορείτε να κάνετε εξοικονόμηση και να πηγαίνετε και με λίγα δανεικά, ας πούμε, να κάνετε διακοπές στη Μύκονο. Έτσι, οι Θίτσες των 60 ετών. Έτσι, οι οποίοι το παίζουν άρχοντο μπεμπέκες. Αυτό θέλετε. Δεν είναι έτσι. Κανένας δεν πολεμάει για αυτό το πράγμα. Και όταν λέω πολεμάει, το εννοώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται και τους οποίους τους ονομάζετε μετανάστες, παλιοκοπρίτες, δεν έχουν το δικό σας φλούφλικο στυλ. Όλοι αυτοί έρχονται εδώ πέρα για να φάνε. Και θα φάνε εσάς. Γιατί θα είστε και τρυφερά πόδια. Δεν θα προλάβετε να τους διαφθείρετε. Δεν θα τους διαφθείρετε. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, θα το καταλάβετε αυτό ότι θα γίνει. Λίαν συντόμως. Πολύ συντόμως σε 5 χρόνια. Θυμηθείτε πώς ήταν η Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. Βλέπετε το ίδιο πράγμα? Ε? Για κοιτάξτε έξω τι κυκλοφορεί. Για δείτε τους Ινδούς που σκοτώνουν. Τους Πακιστανούς. Δείτε την Αγγλίδα την οποία την έσφαξε ο Αφγανός. Η Αγγλίδα ήταν τη συμπερίληψη. Ήταν τη συμπερίληψη τη Δόμνα. Αυτό ήταν η Αγγλίδα. Και τη βρήκανε σε μια βαλίτσα. Αλλά εκεί δεν μιλάμε γιατί ήταν. Αυτόν τον φέρανε τύποι όπως ο Ιάσονας, με τον οποίο έκανε παρεούλα και έκανε τζιτζιπρίκι η κυρία εδώ, η αντίφα κυρία. Γεια σου αντίφα κυρία, δεν είναι αθώοι έτσι, δεν είναι αθώοι, σα δεν ντρέπεστε λίγο και σας ενοχλεί ? Ακούστε να σας πω ποιο θα έπρεπε να είναι το όραμα της Ελλάδος. Το όραμα της Ελλάδος, καταρχάς να πω ότι ο Μπαρμπαγιάννης έφτασε στο σημείο να λέει σε όλους φυτέψτε και τα παρτέρια, τα δημόσια παρτέρια. Μπείτε μέσα και βάλτε πατάτες, λαχανικά, ο Μπαρμπαγιάννης. Ο Μπαρμπαγιάννης ήξερε την αξία της εργασίας. Εσείς ξέρετε την αξία του επιδόματος. Το ότι τελειώσατε κάτι και επειδή το τελειώσατε κάτι, οφείλουν να σας διορίσουν. Πριν από αυτό, κάνανε το κολπάκι το μεγάλο να χώνουν όλα τα παιδιά σε σχολές του κόλου. Μπαίνει ο άλλος στη σχολή του κόλου. Έτσι, κολοπλαστικής. Κολοπλαστική λέγεται αυτό. Λοιπόν, και πηγαίνει να κάνει φοιτητική ζωή. Φοιτητική ζωή. Και μετά πηγαίνει να κάνει, να ζητάει, διορίστε με. Διορίστε με στον τάδε βουλευτή. Είδα και τον Κυρανάκη τώρα. Άλλο παράσιτο της πολιτικής. Βγήκε να κλάψει για τον Βαρβιτσιώτη. Και είπα στα παιδιά να γράψουν ότι του αξίζει να μείνει εκεί που βρίσκεται και του αξίζει να πάει εκεί που πρέπει. Το εκεί που πρέπει είναι στην τύλο για σκάψιμο. Η εργασία είναι πάντα κάτι πάρα πολύ καλό. Το κάθε τσουτσέκι, η κάθε δόμνα, έτσι, που δεν ξέρετε τι γίνεται, την βάλατε χάρη του δημοκρατικισμού στο σβέρκο της πατρίδας για να κοροϊδεύουν τους πολλούς και να εκμεταλλεύονται τους λίγους, οι οποίοι όμως σηκώνονται και φεύγουν. Και τότε αρχίζετε και ανησυχείτε και λένε brain drain, brain drain τότε. Γιατί ποιος θα μείνει για να παράγει, για να καθόσαστε εσείς και να τα αρπάζετε και να περνάτε καλά? Και δεν αναφέρομαι στα μέλη του κινήματος. Πριν κλείσω, να πω το εξής. Κάτι μου ξέφυγε τώρα, δεν πειράζει. Θα τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή. Λέει ο άλλος, αυτό το παιδί λασπολογείται κατά της Καριθιάνου. Ο Μπέκλης δεν λασπολογεί εναντίον ουδενός. Ό,τι λέμε είναι αλήθεια και αν κάνουμε κάπου λάθος, είμαστε διατεθειμένοι να ζητήσουμε συγγνώμη. Εσείς λασπολογείτε όταν μιλάτε εναντίον μου και εναντίον του κινήματος 21. Γιατί το κίνημα 21 και εγώ προσωπικά είμαστε αδάμαντες. Δεν μπορεί να μας αγγίξει κανένας, μόνον λάσπη μπορούν να ρίξουνε και αυτό κάνουνε. Και βέβαια τους τη γυρνάμε πίσω σε συσκευασία δώρου. Εντάξει, μαζί με τα τέτοια τους. Γιατί έτσι θα γίνει. Τώρα δεν σας αρέσει που βρίσκουμε? Γιατί σας είπαμε μαλάκες? είσαστε με να πάτε να τζιτζιπρίτσι, ας πούμε. Στη χώρα όπου θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό ο Νόντας και ο Μένιος να υιοθετούν παιδάκι μαζί και να ακούμε τη δόμενα να μας λέει ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες και ναι και διάφορα τέτοια, τότε γιατί είναι ακραίο να τους λέω εγώ αυτό το οποίο είναι? Γιατί αυτό είναι που λέω. Έτσι. Ετοιμαστείτε τώρα για τον δεύτερο γύρο. Ο δεύτερος γύρος θα είναι κάτι μεταξύ Μελετόπουλου, Ιωαννίδη, πιθανόν. Εγώ με το που είδα κατάλαβα μέσα ότι κάπου εκεί το πάει ο Ολιγάρχης, διότι πρέπει να πάρει και κάτι ακόμα. Λοιπόν, και λέω, εκεί θα πάει η δουλειά. Κάποιοι τα έχουν πιάσει. Θα δείτε τα νοήματα, έχουν καταλάβει τι γίνεται. Ένας από αυτούς είναι ο γνωστός μου φίλος, τον οποίο όποτε τον αναφέρω, με βρίζουν. Έτσι. Δηλαδή, τα έχουν πάρει στο κράνος, επειδή λέω για τον Κάστα. Ο Κάστα ενοχλεί λιγάκι, δεν πειράζει. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα. Απόλυτα φυσιολογικό είναι. Αλλά όλα είναι θέμα συζητήσεως με τον Κάστα. Το συζητάς. Λοιπόν, τα έχει πιάσει. Του έχω υποσχεθεί να του κάνω και 2-3 short. Δεν τα έχω κάνει. Θα τα κάνω όμως. Λοιπόν, να σταματήσω εδώ, γιατί σας παραζάλισα. Μην τους φοβάστε. Φοβηθείτε τον κακό σας εαυτό. Ο κακός σας εαυτός είναι αυτό που πρέπει να φοβόσαστε. Σε αυτή την λιγοστή ζωή αξίζει τον κόπο να την ζήσουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι. Με επιλογές οι οποίες θα είναι ισχυρές στο μέτρο του δυνατού, παιδί μου. Εγώ δεν σας είπα να πάτε να πάρετε την πόλη. Σας είπα όμως να ορθώσετε το ανάστημά σας και να τους διώξουμε αυτούς. Θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδος? Η θέση της Ελλάδος είναι, τα συζητούσα σήμερα με τον φίλο μου τον Αντώνη, ο οποίος είναι θειέστατος. Η θέση της Ελλάδος είναι να είναι η παραθαλάσσια Ελβετία. Αυστηρή ουδετερότητα, το χώμα της Ελλάδος να είναι ιερό, να μην μπορεί να το πατήσει κανένας, οι Έλληνες να μετέχουν μιας διαδικασίας παιδείας, να μαθαίνουν, να εκπαιδεύονται. Αυτό πρέπει να είναι η Ελλάδα, έτσι. Και θέλετε βασιλεία, ναι, βασιλέας ο Χριστός. Βίβα Κρίστο Ρέι, που λένε και οι φίλοι μας οι Ισπανοί. Με σεβασμό στις παραδόσεις μας όμως. Με σεβασμό στη Δωδόνη, στους Δελφούς, στην Ολυμπία, σε όλες τις παραδόσεις μας. Και χωρίς καμία, μα καμία σχέση με τα μαυροφορεμένα καθάρματα τα οποία έχουν μετοχές στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα, στις τράπεζες που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Με τα μαυροφορεμένα καθάρματα τα οποία πήραν στη Μητρόπολη τους από 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν αναφέρουμε τους παλαιομερολογίτες, έτσι, οι οποίοι και πιο ανοιχτό μυαλό είναι, παρά το γεγονός ότι φαίνονται πιο φανατικοί. Σας πληροφορώ, δεν είναι. Εμένα ο πνευματικός μου είναι ανοιχτό μυαλός. Λοιπόν, τα μαυροφορεμένα καθάρματα τα οποία βάλαν τον κόσμο να εμβολιαστεί και πήραν 1 εκατομμύριο ευρώ για αυτό το λόγο στη Μητρόπολη τους. Τα μαυροφορεμένα καθάρματα τα οποία τους αυξήσανε το μισθό για να κοροϊδέψουν το πόπολο των βλακών και των ηλιθίων. Και που πολλοί κόσμο, ο οποίος σε άλλες συνθήκες θα ήταν πιστός, τον έχουν βγάλει από τα ρούχα τους, από τα ρούχα του, και όποτε τους βλέπουν, σηκώνονται και φεύγουν. Δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό αυτοί. Και δεν έχουν και καμία σχέση με την Ελλάδα. Ο Παπαφλέσσας είχε σχέση και με τον Χριστό και με την Ελλάδα. Και ασπιδούσε χανουμάκια πριν τη μάχη στο Μανιάκι. Εντάξει, γιατί αυτό συνέβαινε. Sorry που μιλάω έτσι, αλλά εγώ είμαι Σουλιώτης και είμαι για την Περάτη Ιωαννίνων. Δεν είμαι από τις Θεσσαλίες, ούτε οι γονείς μου μένα στο Χαλάνδι και στο ψυχικό. Εντάξει, να τελειώνουμε με αυτό. Να πω ότι στην Ιταλία υπάρχει μια άλλη Ελλάδα. Βρήκα άνθρωπο εκεί, προσέξτε τώρα, εγώ είμαι πυρώτης. Και τους λέω, εγώ λέω, είμαι από τη γη του Πύρου, έτσι, ο οποίος σας επετέθη. Και βρίσκω Ιταλό, τον οποίο τον λέγανε Πυρίλο Ντικροτόνα, δηλαδή ο μικρός Πύρος, ο Κροτονιάτης, έτσι, Ιταλός, Πυρίλο Ντικροτόνα. Είχε αλλάξει το όνομά του, δεν ξέρει ελληνικά, αλλά θεωρεί ότι είναι Πυρίλο Ντικροτόνα. Να πω τώρα, για να ευλογήσω τα γένια της πατρίδος μου, ότι σε όλες τις μάχες που δοθήκαν εναντίον των Ρωμαίων, οι μόνες μάχες που κερδίθηκαν ήταν αυτές που έδωσε ο βασιλεύς της Υπήρου, ο Πύρος. Έτσι, ο Πύρος, ο βασιλεύς της Υπήρου. Αυτός ο Πύρος λοιπόν ήταν τέτοιο μυαλό που για πρώτη και τελευταία φορά νίκησε τους Ρωμαίους. Και αυτά τα οποία λένε ότι ήταν Πύριος νίκη και τα λοιπά, είναι και λίγο προπαγάνδα να το ξέρετε. Και αν δεν σκοτωνότανε στο Άργος, θα γύριζε πάλι στη Ρώμη και θα είχαμε μια διαφορετική Ευρώπη από αυτήν την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να πω ότι κάνω εκπομπές στο συνδρομητικό κανάλι, οι οποίες είναι εξαιρετικές, και εκεί θα γίνει μια εκπομπή. Ουσιαστικά θα είναι αναπαραγωγή δική μου, έτσι, του λόγου που έβγαλα στην Ιταλία, και ο οποίος είναι στα αγγλικά, στα κακά αγγλικά, γιατί έχω καιρό να τα εξασκήσω, με μετάφραση από μια συναγωνίστρια, λοιπόν, την Gloria, λοιπόν, στα ιταλικά. Όμως θα τα πούμε στα ελληνικά. Και εκεί θα μιλήσουμε για τη Φαβιανή εταιρεία, το Σαμπατάι TV, τους Φραγκιστές, τους Χάζαρους, τον Βασίλειο του Βουλγαροκτώνου, τον Βλαδίμηρο του Κιέβου, τους Πολωνοεβραίους, τους Σεφαρδίτες, τον Φερδινάνδο και την Ισαβέλα, τους Τέκτονες, το Σμίταχ. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά. Και μια και ανέφερα τους αδελφούς Εβραίους, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι αδελφοί Εβραίοι αγοράζουν γη ως ξενοδοχειακά συγκροτήματα για να δημιουργήσουν κιμπούτς. Θυμηθείτε τι συνέβη στην Παλαιστίνη. Κάτι τέτοιο συνέβη στην Παλαιστίνη. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει αυτό να συμβεί και στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό θα μας το εξηγήσει κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης. Να πούμε ότι ο Μητσοτάκης βγαίνει και πετάει κορώνες προεκλογικά κατά της παράνομης μετανάστευσης. Έτσι. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός που επί 8 χρόνια, 7 χρόνια, πόσα είναι, συνεχίζει τις πολιτικές των τροτσκιστών, γιατί είναι και ο ίδιος τροτσκιστής, δίνει ηθαγένειες, δίνει επιδόματα, παραδέχεται ότι όποιος μένει εδώ μπορεί να γίνει Έλληνας. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Και το μόνο πράγμα που τον ενοχλεί είναι μην τυχόν και γίνει αθρέα εισβολή από Αφγανούς, Πακιστανούς κτλ., την οποία πρέπει να τη σταματήσει πάλι όπως έγινε τότε στον Εύρο, για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, όσος κόσμος έχει μείνει εδώ. Λέμε τώρα. Το πιο πιθανό είναι να ξεσηκωθούν οι Αλβανοί, οι οποίοι νιώθουν να φύγονται από όλους αυτούς τους αλόφιλους που έρχονται εδώ. Λοιπόν, και σε αυτό το λόγο, σε αυτό το κομμάτι, θα είναι φυσική σύμμαχη. Φυσική σύμμαχη. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, μπορεί να σταθούν και στο πλευρό μας, κυνηγώντας όλους αυτούς. Όταν έρθει η ώρα, με νόμιμο και δίκαιο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλει ο Μητσοτάκης. Να γίνουν όλα με νόμιμο και δίκαιο, με νόμιμο τρόπο. Με νόμιμο τρόπο να τους παράνομους να τους νομιμοποιήσουμε. Οπότε είμαστε εντάξει. Σιγά σιγά να έρθετε, παιδιά, μη στριμώχνεστε και έχουμε κανένα ατύχημα. Λοιπόν, για να συνεχίσει ο Μητσοτάκης να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Έτσι, να συνεχίζει να έχει πόλεμο με τη Ρωσία, να συνεχίζει να καταστρέφει την Ήπεθρο με τα φωτοβολταϊκά, να μαζεύει το νερό, να το ιδιωτικοποιεί για να φάει στη συνέχεια από το ξεπούλημά του στα data center. Έτσι, κούλι, αυτό συμβαίνει. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα, ότι όπως κρύβουν εμάς από τα κανάλια, έτσι κρύβουν και αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα στο Πόρτο Γερμενό, και πολύ πιθανόν να έχουμε ανταπόκριση από εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Μην τους φοβάστε. Και κάτι ακόμα. Δεν μπορώ. Πρέπει να το πω. Να πω ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους ποτέ. Τους καλούς ανθρώπους, τους έντιμους ανθρώπους, τους τίμιους ανθρώπους, τους αγκαλιάζουμε. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος ο οποίος έρχεται εδώ και δεν είναι Έλληνας να πρέπει να ψηφίζει στη χώρα μου. Γιατί το μυστικό είναι αυτό. Το μυστικό είναι αυτό. Δεν είναι να διώξουν τους μετανάστες. Το μυστικό είναι να τους κρατήσουν και να τους δώσουν πολιτικά δικαιώματα. Και πολιτικά δικαιώματα στους λαθροεισβολείς σημαίνει αυτό το οποίο έχει γίνει στην Αγγλία. Δείτε τι γίνεται στην Αγγλία. Οι Άγγλοι ξυπνήσανε αργά. Δηλαδή, τους βάζανε μέσα, τους πολιτογραφούσανε και στο τέλος φτάσανε να έχουν στο Λονδίνο Πακιστανό δήμαρχο. Και ξαφνικά οι Άγγλοι μου ψηφίσανε. Μου ξυπνήσανε οι Άγγλοι. Αυτοί οι οποίοι μου ακούγανε τον Beatle και την Britney Spears και τη μαλακισμένη που είχε παντρευτεί τον άλλο τον ποδοσφαιριστή, τον περιούσιο ποδοσφαιριστή με το κομμένο πετσάκι, ας πούμε, ο οποίος βαφτίστηκε χριστιανός για να μετέχει σε χριστιανική ομάδα και το παίζει και μεγάλη μορφή. Είναι ο Λευκός Αντετοκούμπο, ρε παιδί μου, του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ακούγανε αυτά, μου τρέχανε στα κολάδικα και στα σκυλάδικα, τους έζησα. Λοιπόν, και τώρα ξαφνικά σου λέει, όπα, τι γίνεται. χανόμαστε. Τώρα τι θα πρέπει να γίνει στην Αγγλία, για πείτε μου, για σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει. Και οι Άγγλοι μπορεί να το κάνουν, γιατί είναι καλό αίμα. Εσείς ρε ντουγάνια, που έχετε μεγαλώσει γενιές με το να μισούνε τον πόλεμο, να μισούνε το μεταξά, να μισούνε τους κολοκοτρονέους, τι θα κάνετε? Θα δείτε τις κόρες σας σε χαρεμή, τα παιδιά σας γιουσουφάκια, το γιο σας τσογλανάκι, αυτό θα δείτε. Αλλά μπορεί και να μην σας ενοχλεί, γιατί μπορεί να έχετε περάσει από αυτά τα στάδια και να το κρύβατε. Όπως εκείνος ο φαλακρός Μουστακαλής, που πήγαινε στο Λάκη που ήθελε να έχει αυτοδυναμία, στην Κρήτη, του πιάνε το ποπουδάκι και του έλεγε θα σε ψηφίσουμε. Αυτός ήταν ο τροτσκιστής αντιστασιακός πουφουούτης της περίοδου 70-74, λοιπόν, που δεν τολμούσε να πει τι ήταν τότε. Και τώρα σου λέει θα κάνω το coming out. Μπορεί τέτοιοι να είστε. Σταματάμε εδώ. Μην τους φοβάστε. Βίβα Κρίστο Ρέι, έτσι που λένε οι φίλοι μας οι Ισπανοί. Ζήτω μεταξάς, βίβα μεταξάς, αρίμπα μεταξάς, έτσι, για όλους τους Ευρωπαίους. Ζήτω 4η Αυγούστου. Να ατενίσουμε εκ νέου την ουράνιο Ελλάδα. Ζήτω η αιωνία Ελλάς. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
5: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
6: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
6: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές.
9: Τις
10: 30.000 θα τις
9: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
9: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
11: Αριστοφάνη.
12: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
13: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
14: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις. Ο αιώνας που διάγουμε έχει αποκληθεί από πολλούς, οι δήμονες και μη, ακόμη και τους σύγχρονους φιλοσόφους, ως ο αιώνας της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης και των λεωφόρων της τεχνολογίας αιχμής. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά έχουμε πολλές ψηφίδες από ένα παζλ που θέτουν μεγάλα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ακόμη και γεωπολιτικά ερωτήματα. Αυτή η τεχνολογία αιχμής είναι μόνο για να πάει μπροστά η ανθρωπότητα και οι ορίζουσές της? Είναι δυνατόν να μας οδηγεί σε καταστάσεις ολοκληρωτισμού μέσω της ηλεκτρονικής επιτήρησης? Είναι δυνατόν να μιλάμε πια για απόλυτο έλεγχο ακόμη και για το πώς κινείται ο άνθρωπος μέσα στο μεγάλο διακύδευμα της ελευθερίας? Είναι απλά τεχνοφοβία μπροστά στο άγνωστο για κάποιες γενιές που τεχνολογικά είναι αναλφάβητες? Και αν είναι έτσι, τότε πώς όλα αυτά έχουν σχέση ακόμη και με τις νέες οπτικές, για παράδειγμα, των βιομετρικών δεδομένων? Μέχρι τώρα ξέραμε τα φυσιολογικά, το αποτύπωμα ή το DNA. Αν σας πει κάποιος ότι σήμερα μπορεί να είστε ένα αντικείμενο μέσα στον χωροχρόνο, τον ηλεκτρονικό, μόνο από την περπατησιά σας ή από τις κινήσεις σας, μπορεί να σας φανεί σαν ένα έργο επιστημονικής φαντασίας. Όλα αυτά όμως έχουν και κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα. Και ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένας γνώριμος της εκπομπής πάνω σε μεγάλα ζητήματα, κυρίως όμως είναι ένας από τους ανθρώπους που στην τεχνολογία αιχμής ποτέ δεν έχει πει όχι, μέσα σε αυτήν βρίσκεται, είναι άλλωστε στον χώρο της επιστήμης των υπολογιστών και είναι ειδικό σε θέματα και κυβερνοασφάλειας και κυβερνοστρατηγικής, ιδίως στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Κοντά μας απόψε ο κύριος Φεντερίκο Γκαράσκο, ο οποίος είναι βεβαίως και ιδρυτής της Grapes. Καλησπέρα κύριε Γκαράσκο.
1: Καλησπέρα αγαπητή κύριε Σαχίνη, όπως πάντα είναι ξεχωριστή τιμή και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι απόψε πάλι στο φιλόξενο στούντιο. Όπως βλέπουν και οι θεατές μας, έχουμε δύο υπολογιστές, άρα είμαι σε γνώριμο περιβάλλον. Η συζήτηση που θα έχουμε απόψε θα έχει σημαντικά και προκλητικά θέματα και υποψιάζουμε ότι οι θεατές ίσως να χάσουν λίγο τον ύπνο τους. Γιατί όπως αναφέρατε, βαδίζουμε όντως μεθοδικά σε μια εποχή ολοκληρωτικής επιτήρησης. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιηθεί μαζικά ώστε να ελέγξει την ανθρωπότητα. Και αυτό γιατί φαίνεται, το βλέπουμε εξάλλου καθημερινά, υπάρχουν γεωστρατηγικές, πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις που πρέπει αναγκαστικά να οδηγήσουν τις ελίτ, τις τεχνολογικές ελίτ που θα περιγράψουν παρακάτω, αλλά κυρίως νομίζω και το σύνολο των ανίκανων πολιτικών που διαφεντεύουν αυτόν τον κόσμο, να ελέγξουν λοιπόν τις κοινωνίες, γιατί επίκειται μεγάλη κοινωνική αναταραχή λόγω των μεγάλων φλεγόντων θεμάτων. Η κοινωνία μετασχηματίζεται σιγά σιγά και φαίνεται ότι δημιουργείται και η ανάγκη ότι το AI πρέπει να πετύχει πάση θυσία. Εγώ που είμαι επιστήμονας πληροφορικής αναγνωρίζω έτσι μία πίεση ώστε αυτή η νέα τεχνολογία να πετύχει και να δημιουργήσει για τον καπιταλισμό μια νέα πηγή κέρδους, ξεχνώντας πιθανότατα περιφερειακές ανισότητες, φτώχεια, παγκόσμιες ανακατατάξεις, ώστε όλοι να πιστέψουμε τελικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πανάκια στην οποία θα υπακούσουμε. Και μέσα σε αυτό το τοπίο προφανώς αναγορεύεται σημαντικό ρόλο του ανθρώπου και της ελευθερίας. Και πια εμείς πια οι επιστήμονες της πληροφορικής νομίζω πρέπει να είμαστε σαν τους ανθρώπους που εισήγαν πριν αιώνες στη γραφή, όπου ενώ αρχικά υπήρχαν οι φήμες και οι διαδόσεις για γνώση, με τη γραφή έγινε περιστατωμένο και τεκμηριωμένο η βίβλο, πολλά κείμενα που στην αρχή δυστυχώς ήταν το κυνήγι μαγισσών, αλλά αυτή η τεκμηριωμένη γνώση οδήγησε στην αναγέννηση, το διαφωτισμό. Άρα εμείς πια να τεκμηριώσουμε την ψηφιακή εποχή σωστά, ανθρωποκεντρικά, για να έρθει μια νέα αναγέννηση και ένας διαφωτισμός πέρα από τη μόνο τεχνική, τη μονοκρατορία της τεχνολογίας και του χρήματος. Και θα ήθελα λίγο...
0: Πριν μισό λεπτό, γιατί κάνετε μια εντυπωσιακή η εισαγωγή. Είπα εισαγωγικά εγώ ότι τεχνοφοβικό δεν μπορεί να σας αποκαλέσει κανείς. Με αυτά ασχολείστε. Παρ' όλα αυτά, εσείς βγαίνετε κατευθείαν και λέτε ότι μπαίνουμε σε λεωφόρους εξ αντικειμένου ολοκληρωτικής επιτήρησης. Άρα, όλα αυτά που ακούμε περί πρόοδου των κοινωνιών, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, νέα παιδεία στο χώρο της υγείας και των επιστημών. Με βάση αυτό που μου είπατε, καταρχάς βλέπω μια σπουδή, δηλαδή φούσκα στις μέρες μας, η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να αποδώσει για το καλό της κοινωνίας, ενώ αντιθέτως τα περισσότερα είναι για το καλό του πορτοφόλιου κάποιον. Τι είναι εδώ? Θέλω να μείνουμε λίγο στον κεντρικό.
1: Θα μιλήσουμε αντικειμενικά τεχνοκρατικά. Όντως, η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά τα τελευταία της επιτεύγματα με τα LLM, είναι πρωτοποριακά και θα βοηθήσει. Όμως θέλω να είμαι στην αρχή ξεκάθαρος σε εσάς και στους θεατές. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι πάντα εργαλείο της άρχουσας τάξης, ώστε ο καπιταλισμός, που δυστυχώς ευτυχώς είναι το σύστημα το οικονομικό που έχουμε, πάντα να βρίσκει το επόμενο κουτάκι να το κυλήσει, ώστε τελικά οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και σίγουρα επαναλαμβάνω ότι ναι, μεν υπάρχει η τεχνολογική πρόοδος, αλλά βλέπω αυτή την αγωνία, την εναγώνια προσπάθεια από τις εταιρείες Silicon Valley, αλλά και όλο και των οργανισμών, να μας αποδείξουν ότι το AI είναι τελικά η πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα από τον καρκίνο μέχρι τη φτώχεια. Δυστυχώς δεν είναι έτσι, και αν θυμάσαι σε προηγούμενη μας εκπομπή ανέφερα ότι η κοινωνία είναι απροετοίμαστη να δεχθεί τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές μιας νέας τεχνολογίας, σε αντιστοιχεία με την απροετοιμασία της 200 χρόνια πριν, που όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση αυξήθηκαν οι κοινωνικές αναταραχές, προέκυψαν ιδεολογίες είτε θετικές είτε αρνητικές, ο κομμουνισμός, ο ναζισμός, ο φασισμός, δύο μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι, απότοκο αυτής της ανικανότητας της κοινωνίας να χωνέψει ομαλά τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν οι τεχνολογικές επαναστάσεις, που στο τέλος είναι κοινωνικές και οικονομικές επαναστάσεις.
0: Άρα λέτε ότι εδώ είναι κρίσιμο οι μίστες στο χώρο της επιστήμης. Αντί να απομονωθούν στα κουτάκια παραγωγής, κώδικα, αλγόριθμου κτλ., να διατυπώσουν ανοιχτά στην κοινωνία ένα ηλεκτρονικό ή οτιδήποτε άλλο αλφαβητάρι, ούτως ώστε η κοινωνία να μπορεί να διαμορφώσει όρους προς όφελός της.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Πια οι τεχνολόγοι, όπως έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι που εφήβραν την ατμομηχανή ή τη μηχανή εσωτερικής καύσης, πρέπει να ανοίξουν την πόρτα στην πολιτική, γιατί αυτή τη στιγμή οι αλλαγές είναι μαζικές, παγκόσμιες και γρήγορες. Δεν είναι δηλαδή μια ατμομηχανή που σήμερα φτιάχνει στο Μάντσεστερ και μετά από 30 χρόνια θα φτάσει στην Ινδία. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, μπορεί να υπάρχουν 10-15 καινούρια μοντέλα LLM. Και ξαφνικά τη Δευτέρα να βρούμε ανακοίνωση από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Αμερικής ότι ένα καινούριο LLM απαγορεύεται να κυκλοφορήσει. Είναι τόσο δραγμές οι εξελίξεις σε τεχνολογικό αλλά και στο επερχόμενο κοινωνικό, που νομίζω οι τεχνολόγοι πια πρέπει να είναι ενεργά πολιτικά άτομα.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το πεδίο και θα πάμε ειδικά. Αισθάνομαι εγώ, ο οποίος όμως δεν είμαι ο γνώστης που είστε εσείς, ότι στην εποχή μας ακόμη και οι κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες και οικονομικές δεν διεξάγονται πια μόνο μέσα από θεσμούς και κυρίως μέσα από θεσμούς, ακόμη και εκλογές, αλλά μέσα από τις αόρατες αρχιτεκτονικές των δικτύων. Βλέπω δηλαδή με τα δικά μου μάτια ότι ο κόσμος πια εμφανίζεται ως μία πλατφόρμα, ως πλατφόρμες. Κάνω λάθος ή πάμε πια σε μία κατάσταση ψηφιακού κόσμου, άρα εδώ μπαίνουν και τα μεγάλα ζητήματα της επιτήρησης?
1: Ναι.
0: Είναι υπερβολικό αυτό που λέω?
1: Όχι, στην πραγματικότητα, αν με ρωτήσετε γυρνώντας όλο τον πλανήτη, δεν νομίζω ότι γίνεται σοβαρός κοινωνικός πολιτικός διάλογος. Υπάρχει αυτή η αόρατη λαβυνθιροποίηση του δικτύου, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει πολυγλωσσία, βερμπαλισμός, χωρίς όμως να υπάρχει όραμα για τη συνολική πορεία της ανθρωπότητας. Και θα ήθελα λίγο ο σκηνοθέτης,
0: παρακαλώ,
1: να δει λίγο την οθόνη μου, γιατί ουσιαστικά κάνω μια αλληγορία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ψάρια σε ένα πολυτελές ενιδρίο. Και μάλιστα τότε το ενιδρίο είναι τόσο έξυπνο ότι κάνει ψεύτικα κύματα, μας φέρνει φαγητό στην ώρα μας, ελέγχει τη θερμοκρασία και αναδιαστήματα φέρνει και αρπακτικά ψάρια να νομίζουμε ότι έχουμε κινδύνους. Ενώ ο κίνδυνος δεν είναι αυτό. Είναι ο κίνδυνος, είναι ο κατασκευαστής, ο αρχιτέκτονας αυτού του ενιδρίου, το οποίο είναι ένα ιδεατό ενιδρίο πια στην εποχή μας. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία που ελέγχει τα πάντα. Και θα ήθελα να δείξω λίγο στο επόμενο slide ότι είναι τόσο έξυπνη πια η ζωή μας σε αυτό το ενιδρίο, ώστε δεν μας καταργεί την ελευθερία, μας την κατευθύνει. Δεν μας απαγορεύει να έχουμε επιλογές, αλλά μας οριοθετεί όπως το τζαμένιο περιθώριο του ενιδρίου. Και δεν επιβάλλει τι θα σκεφτούμε, αλλά με influencing μηχανισμούς πώς θα σκεφτούμε. Και τελικά έχουμε πιστεί ότι έχουμε ελευθερία, αλλά είμαστε μέσα στο ενιδρίο. Δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ωκεανοί και ζητάμε περισσότερα δικαιώματα, καλύτερο φαγητό, καλύτερη θερμοκρασία, περισσότερα φυτά, αλλά τα ζητάμε από αυτούς που μας έβαλαν μέσα στο ενιδρίο. Και τελικά, ενώ παλιότερα ο δυνάστης είχε όνομα και επίθετο, είχε δηλαδή διεύθυνση, ήταν το συγκεκριμένο κεφάλαιο, συγκεκριμένος βιομήχανος, πια νομίζω η κοινωνία ανάμεσα στα άλλα στοιχεία από προσανατολισμού δεν γνωρίζει και ποιος είναι ο εχθρός της. Και θέλω να συνεχίσω λιγάκι ότι έτσι είμαστε ξεκάθαρα εχμάλωτοι των δικών μας ημιλογών. Από το right-left shift που κάνουμε στο κινητό μας, την εργασία που νομίζουμε ότι μας δίνει ελευθερία αλλά τελικά χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ζήσουμε, και τα κόμματα που ψηφίζουμε που τελικά ενώ θέλουμε να αποτινάξουμε τη διαφθορά είναι αυτά τα ίδια διαφθαρμένα. Και θέλω να φέρω παραδείγματα ότι συνολικά οι κινήσεις μας μάλλον στοχεύουν λανθασμένα. Παράδειγμα, οι οικολόγοι ζητούν αλλαγές από τις ίδιες εταιρείες που έχουν προκαλέσει τις μολύνσεις. Απαιτούμε ιδιωτικότητα από τους γίγαντες της πληροφορικής που αυτοί έχουν επιβάλει και μάλιστα εμπορεύονται τα προσωπικά μας στοιχεία. Ζητάμε αλλαγές από ένα διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα το οποίο αυτό έχει στήσει τη διαφθορά. Και τελικά, ενώ έχουμε αυθονία δεδομένων, όντως ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρουμε για το παρελθόν μας, ξέρουμε πώς δουλεύουν πράγματα, αλλά πια λείπει η ριζοσπαστική φαντασία. Και θέλω να συνεχίσω γιατί θέλω να κάνω ένα προήμιο πριν πάμε σε κάποια στοιχεία και βίντεο. Σίγουρα το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα παίζει ρόλο. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για την εκπαίδευση, διότι μεγαλώνει εδώ και αιώνες υπαλλήλους. Ουσιαστικά μας διδάσκει να βρίσκουμε λύσεις μέσα σε πλαίσια και δεν μας δημιουργεί τη φαντασία έξω από αυτά τα πλαίσια, να τα αμφισβητήσουμε αυτά τα πλαίσια. Επίσης μαθαίνουμε βελτιστοποίηση, εγώ σαν μηχανικός αυτό έχω σπουδάσει, αλλά όχι τη φαντασία. Μαθαίνουμε να μεταρρυθμίζουμε μικρές, απλές κοινωνικές αλλαγές, αλλά όχι να επαναστατούμε. Και ζητάμε αλλαγές, αλλά πόσοι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να δημιουργήσουμε αλλαγές. Και τελικά έχω γράψει αυτό το οποίο με εκφράζει πάρα πολύ, ότι οι ψηφιακοί αλγόριθμοι ενισχύουν όλο αυτό, τη ζωή στο ενίδριο, διαμορφώνουν συμπεριφορές με ένα συστημικό τρόπο, ώστε τελικά να δημιουργούμε ένα προβλέψιμο εαυτό για το σύστημα που μας ελέγχει. Έχουμε δηλαδή χρησιμοποιήσει πια την τεχνολογία. Έχουμε αναφέρει ήδη σε εκπομπή ότι η τεχνολογία ξέρει τα πάντα για μας. Από το που βρισκόμαστε ακόμα και την ψυχολογική μας κατάσταση. Γιατί βλέπουμε αυτά τα βίντεο. Μήπως τα βλέπουμε όταν είμαστε στεναχωρημένοι, όταν έχουμε χωρίσει, όταν έχουμε τσακωθεί. Άρα έχουμε αποκαλύψει το χαμένο μας εαυτό, το προβλέψιμο εαυτό σε κάποιες εταιρείες πληροφορικής.
0: Άρα σε αυτό το σχηματικά ενιδρίο που κάποιοι έχουν φτιάξει για μας, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα έξυπνα δίκτυα, ας τα ονομάσω έτσι, δεν περιορίζονται στη διευκόλυνση της ζωής εντός του ενιδρίου, αλλά μάλλον διαμορφώνουν ενεργά υποδόρια με άλοθη ότι εμείς έχουμε ελευθερία επιλογών, τη συμπεριφορά, τις επιλογές μας και τις επιθυμίες μας. Αλλά δεν μας το λένε, διότι εγώ έχω ελεύθερη υποτίθεται βούληση επιλογών μέσα στο ενίδριο. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Το καταλάβατε πολύ απλά και θα το πάρω σχηματικά φυσικά. Ο δούλος, ο σκλάβος στη Ρώμη έβλεπε τις αλυσίδες του και αναγνώριζε ότι ήταν σκλάβος. Ο εργάτης στο φέουδο γνώριζε ότι είχε το φεουδάρχη, το οποίο είχε δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω του. Ενώ τώρα, βλέπετε πολύ καλά, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, έχουμε μπει στην ρουτίνα της καθημερινότητας με αόρατες αλυσίδες μέσα σε ένα αόρατο λαβύρινθο και το πλέγμα πάνω από αυτό, που θα δείξουμε παρακάτω, είναι μια συστοιχία εξαιρετικά ανεπτυγμένων συστημάτων πληροφορικής που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν η αόρατη αλυσίδα του δούλου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Αυτά που περιγράφεται, που βεβαίως ξεπερνούν κατά πολύ αυτά που έχει περιγράψει και ο Orwell και ο Huxley, τείνουν περισσότερο όμως στην άποψη Huxley και ο λιγότερο στην άποψη Orwell. Γιατί εδώ γίνονται με την ευχαρίστησή μας, την τέρψη μας, η οικία βουλήση.
1: Ναι. Κάποτε πίστευα ότι ίσως ναι, να ήμασταν κοντά στο Huxley, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το σύστημα ίσως καμιά φορά δεν μπορεί να ελέγξει τις ζωτικές μας ανάγκες, όπως την πείνα.
0: Α.
1: Και τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Γι' αυτό θέλω να πάω λίγο στην επόμενη διαφάνεια, όπου αναφέρω ανάμεσα στους άλλους 4 κρίσιμους κινδύνους. Βέβαια, έχω πάνω αριστερά, όπως βλέπετε, το Σύσυφο. Φαίνεται δεν μπορώ να κάνω παρουσίαση χωρίς το Σύσυφο. Ο Αλμπέρτ Καμί είναι ο αγαπημένος μου φιλόσοφος και νομίζω φαίνεται. Το πρώτο κίνδυνος που έχουμε από την τεχνητή νοημοσύνη και τα καινούργια συστήματα είναι ότι μπορούν να γίνουν επιθέσεις χαμηλού προϋπολογισμού. Και εδώ είναι το πρώτο καμπανάκι που θέλω να αποκαλύψω στους θεατές μας, να ξέρουν ότι με φτηνά μέσα οποιοδήποτε κακόβουλος, χρησιμοποιώντας δρόγων αλλά και βιολογικά όπλα, μπορεί αύριο σε ασύγχρονο χρονική στιγμή να κάνει ζημιά σε πόλεις, σε αστικές περιοχές, χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανείς. Το έχουμε δει στους πολέμους. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει ο νέος αστικός ανταρτοπόλεμος. Υπάρχουν φτηνές μεθοδολογίες για να επιτεθεί μια εξτρεμιστική ομάδα όπου θέλει. Δεύτερος κίνδυνος. Ελίτ τεχνοζηλωτών. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα 2 και μετά αργότερα περισσότερα άτομα τα οποία για μένα είναι επικίνδυνα. Και το λέω ξεκάθαρα στους θεατές μας, σαν άνθρωπος πληροφορικής, είναι ηγέτες κολοσσών, είναι σύγχρονοι Ιούλοι Κέσαρης, οι οποίοι είναι πολλοί και μου δημιουργούν φόβο, διότι δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο, ενδιαφέρονται για την ιστεροφημία τους και για αυτό που λένε τρασανθρωπισμό.
0: Δηλαδή
1: πια,
0: ναι,
1: να γεννιέται ένα κορμί και η τεχνολογία να το μπορεί να το μετασχηματίζει και μηχανικά, δηλαδή να αλλάξω την καρδιά μου, να αλλάξω μέρος του εγκεφάλου μου, μηχανικά μέρη και προφανώς νοητικά. Και κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν καταφέρει τον τρανσανθρωπισμό στον εγκέφαλό μας, στις απόψεις μας. Τρίτο πρόβλημα. Κοινωνική αναταραχή. Διότι η φτωχοποίηση αρχίζει και φαίνεται ειδικά στην Ευρώπη. Όποιος ταξιδέψει μπορεί να καταλάβει το κέντρο των μεγάλων πρωτευουσών ότι βρίσκεται σε παρακμή. Ο συνδυασμός της χήμερας του AI που προφανώς θα δημιουργήσει κοινωνικές αναταράξεις και αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Η αλαζονία της εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα βλέπω και μία αδύναμη και μάλλον βουλημική πολιτική εξουσία. Παντού, στην Ισπανία για παράδειγμα, δονείται από σκάνδαλα πρώην πρωθυπουργών, γνωρίζουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη, η οποία αυτή βουλημική εξουσία πια δεν έχει όραμα και αυτή η απουσία οράματος μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες κοινωνικές αναταράξεις. Και αυτό που θα είναι η κύρια συζήτησή μας, η ολοκληρωτική επιτήρηση, γιατί θα είναι αναγκαίο κακό ή αναγκαίο καλό για την άρχουσα τάξη, ώστε να επιτηρεί,
0: να ελέγξει,
1: επιβλέπει,
0: δηλαδή,
1: να ελέγξει την ενδυνάμει κοινωνική αναταραχή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό περιγράφεται πριν δούμε αυτό που ετοιμάζεται. Το γεγονός ότι αλλάζει σε πολλούς κρίσιμους τομείς και η φύση της ίδιας της εργασίας ή αν θέλετε η κατάλυση του ρόλου της εργασίας και ταυτόχρονα η ταχύτητα επιλογών από AI. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα πριν την εκπομπή χρειαζόταν να γίνει σε μία από τις ρομποτικές κάμερες ρύθμιση. White balance. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει κάπου, είχε μπλοκάρει, τηλεφωνήσαμε στην υπεύθυνη εταιρεία. Η εταιρεία είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό ούτε με manual ούτε με τίποτα, πρέπει να έρθει απάνω. Ένας οπερατέρ πιάνει στο κινητό, στο AI και λέει θέλω να κάνω αυτή τη λειτουργία. Του δίνει την απάντηση και δίνει τη λύση. Αυτομάτως, αυτός που παρήχε μέχρι χθες την κάμερα παραμερίζεται. Το δίνω έτσι ως παράδειγμα. Αυτό δεν παίζει ρόλο σε όλα αυτά που περιγράφεται, αυτός ο μετασχηματισμός.
1: Προφανώς και αυτός θα προκαλέσει κοινωνική αναταραχή και θέλω να σας. Ξέρετε, είναι συζητήσεις για ολόκληρες εκπομπές. Θα σας πω λίγο την άποψή μου και τι αντίκτυπο έχει αυτό στην κοινωνία. Φανταστείτε λοιπόν ότι ναι, ένα κράτος πια, ναι, το ΑΕΠ του προέρχεται από ρομπότ. Οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Γιατί λοιπόν αυτό το κράτος να επενδύσει σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια, κοινωνικές παροχές, όταν πια για το σύστημα κράτος οι έμβοι οργανισμοί είναι παράσιτα.
0: Άρα τι δεν προσφέρουν. Είναι. Τι κράτος είναι αυτό και ποιος το κουμαντάρει?
1: Αυτό είναι ένα δυστοπικό κράτος που εμείς όλοι θα πρέπει να το αποτρέψουμε. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν πια η φυσική μας οντότητα δεν θα έχει να προσφέρει στην κοινωνία, προφανώς και η έννοια του κράτους καταραίει, γιατί θα σκεφτεί το κράτος εγώ γιατί να προσφέρω.
0: Και ποιος καταναλώνει τα προϊόντα, θα σας πει κάποιος, που παράγει το X ρομπότ? Ο κανένας ή τα ίδια τα ρομπότ? Το ένα φέρνει το άλλο, αλλά πρέπει να σας συντριγκάρω. Γιατί ξέρετε, θα σκεφτεί κάποιος, ελάτε τώρα κύριε Καράσκο, υπερβολές. Αφού είναι καπιταλισμός όπως είπατε, αφού είναι κέρδος, είναι και τα προϊόντα. Τα προϊόντα δηλαδή πού θα τα διαθέτουν στα ρομπότ?
1: Κύριε Σαχίνη, αυτές οι ερωτήσεις που ξέρετε δεν μου απαντιούνται σε 5-10 λεπτά. Θα χρειαστεί ο Μάρξ και όλοι οι οικονομολόγοι να έρθουν να τα απαντήσουν. Προφανώς υπάρχουν πολλές σκέψεις, γιατί πρέπει το κουτάκι του καπιταλισμού να κυλάει, να κινείται, να γράφονται αυξήσεις, να γράφονται τα ΑΕΠ. Δεν έχω μία μονοσήμαντη απάντηση. Σαφέστατα όμως, οι έμβοι οργανισμοί θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η νέα τεχνολογία είναι ένας κίνδυνος και τώρα όλοι να γίνουν πολιτικά όντα. Αυτό που έπρεπε να είναι χρόνια, αντί να τρέχουμε στα mall και στα Instagram, πια πρέπει να σκεφτούμε την ανθρώπινη μας φύση. Και μια που λέμε ανθρώπινη φύση, ας δούμε ένα συγκλονιστικό βίντεο. Είναι συγκλονιστικό για μένα σαν άνθρωπο και σαν πατέρα. Δεν θα έχω κανένα προήμιο, θα το δούμε μετά. Εδώ είναι ο ιδρυτής της OpenAI, ο Sam Altman, που κάνει αυτή τη δήλωση. Το έχω υποτιτλήσει, θα το συζητήσουμε στην πορεία. Πάμε λοιπόν.
2: One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model relative to how much it costs a human to do one inference query. But it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life. And all of the food you eat during that time before you get smart. And not only that, it took like the very widespread evolution of the 100 billion people that have ever lived and learned not to get eaten by predators and learned how to like figure out science and whatever to produce you, and then you took whatever you took. So the fair comparison is, if you ask ChatGPT a question, how much energy does it take once its model is trained to answer that question versus a human? And probably AI has already caught up on an energy efficiency basis measured that way.
0: Τι λέτε?
1: Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
0: Τι λέτε?
1: Ουσιαστικά ο κύριος Altman...
0: Ο κύριος αυτός από πού προέκυψε, δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια που δαπανήθηκε για τον ίδιο είναι μη συμφέρουσα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι σοκ.
1: Αυτό είναι σοκ γιατί ο κύριος αυτός πολύ ανοιχτά και προκλητικά εξομοιώνει ένα βιολογικό οργανισμό με ένα κέντρο κόστους, με ένα κουτάκι στο Excel, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, το οποίο έχει κόστος, είσοδο, έξοδο, σούπερ μάρκετ. Θέλω να ρωτήσω αυτόν τον κύριο, ο οποίος δεν έχει παιδιά, την αγωνία, τη χαρά, τη θλίψη, την απογοήτευση, την ενθάρρυνση όταν βλέπει ένα ζωντανό οργανισμό να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, την γνωρίζει? Εάν δεν την γνωρίζει, καλό είναι να μην μιλάει, γιατί υπάρχουν οι ανθρώπινοι οργανισμοί. Νομίζω ότι δεν ανήκει στους ανθρώπινους οργανισμούς κάποιος που λέει αυτά. Και συγγνώμη που θα το πω, κάποιος κύριος με στενό μουστάκι στη Γερμανία το 1936 κάτι τέτοια έλεγε. ή κάποιες άλλες ομάδες.
0: Μισό λεπτό όμως, κύριε Καράσκο. Αν εσάς σας σοκάρει ο ιδρυτής του OpenAI, εμένα με σοκάρει εξίσου και το κοινό του, το οποίο γελά επιδοκιμαστικά, σχεδόν με δέος, ακούει έναν γκουρού, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, να τους μοιεί σε μια νέα πολιτική, κοινωνική και φιλοσοφική αντίληψη. Αυτό κατάλαβα. Αν δούμε το πλάνο, αν παίξετε το πλάνο παρακαλώ.
1: Θέλετε να το ξαναπαίξετε.
0: Δεν χρειάζεται ο ήχος, το πλάνο μόνο να παίξετε. Θα δείτε, δεν βλέπω κάποιον να σηκώνει να του λέει, όπα μεγάλε τι είναι αυτά που λες. Ναι. Τους βλέπω τον παρακολουθούν με ενδιαφέρον, με θαυμασμό, με χαμόγελα. Με σοκάρει εξίσου. Δεν τους συζητάω για τον ίδιο, τον κύριο Άλτμαν. Ναι.
1: Προφανώς. Είναι κατανοητό. Προφανώς ένας ηγέτης έχει το ακροατήριό του και γι' αυτό δίνεται η μάχη. Δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι κακοί, υπάρχουν και οι καλοί, θα τα δείξω στους θεατές μας. Ουσιαστικά όμως εμείς σαν άνθρωποι, όταν αυτό εδώ βλέπετε.
0: Ναι, αυτό μου έκανε. Ειδικά αυτό το πλάνο.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι και ο Χίτλερ είχε μεγάλο ακροατήριο. Έτσι.
0: Αυτοί είναι
1: όλοι
0: λοιπόν
1: οι παράφρονες.
0: Οι τεχνοθεουδάρχες.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι.
1: Και πάμε σε έναν επόμενο.
0: Ναι.
1: Τον Πίτερ Τιλ. Λοιπόν, ας το παγώσουμε λιγάκι, να ενημερώσω το κοινό. Ο Πίτερ Τιλ είναι μεγάλος επενδυτής. Μαζί με τον Έλον Μάσκ ήταν η δημιουργή του PayPal. Έχει τις ιδέες ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι είναι εργαλεία παραγωγής. Μάλιστα, σε ένα βιβλίο θρηλυκό θα το δείξουμε μετά, το 01, ισχυρίζεται ότι οι μόνες εταιρείες που πρέπει να επενδύσουμε είναι τα μονοπόλια. Άρα ένας καπιταλιστής ισχυρίζεται ότι οι μόνες σωστές επενδύσεις είναι σε μονοπόλια, όπως η Google που είναι μονοπόλιο στο search, όπως το Facebook. Εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ καπιταλιστής, μάλλον κομμουνιστικός καπιταλιστής μου φαίνεται αυτός. Πάμε λοιπόν να δούμε στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα τι συμβαίνει. Πάλι δεν θα πούμε και θα το σχολιάσουμε μετά.
3: You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating.
4: Yeah, well, I don't know. I would
3: This is a long hesitation.
4: There's so many questions implicit in this.
3: Should the human race survive?
4: Yes.
3: Okay.
4: But I also would like us to radically solve these problems.
3: Right.
4: And so, you know, it's always, I don't know, you know, yeah, transhumanism is this, you know, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body.
1: Νομίζω καταλάβαμε.

0: ξεκάθαρα διστάζει να απαντήσει στην ερώτηση αν θα πρέπει να υπάρξει η ανθρωπότητα, να ανθίσει, και αναφέρει τη λέξη τρανσουμανισμός, τρανσανθρωπισμός, πολλές φορές είναι γνωστός για αυτή την πεποίθηση, που ουσιαστικά η βιολογία θα παράγει ένα σκελετό και η τεχνολογία θα γεμίζει αυτό το σκελετό, φαντάζομαι με βάση το PNL, τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας που θα έχει επενδύσει.
1: Θέλω να πάμε σε μια διακοπή. Ξέρετε, ακούγοντάς σας όμως, μου δημιουργείται, είναι, είπατε, από τους μεγαλοεπενδυτές Παλαντήρ, ε?
0: Ναι.
1: Η Παλαντήρ σήμερα ελέγχει περίπου το 60% των δημόσιων λειτουργιών των Ηνωμένων Πολιτειών και θέλει να μπει και στο ζήτημα της υγείας εσχάτως. Άρα εδώ μεγιστοποιείται και η ευθύνη των πολιτικών που λένε εντάξει, προχώρα, πάρε και αυτό, σου δίνω και εκείνο, σου δίνω και τ' άλλο. Να λοιπόν ένα εκρηκτικό μείγμα σε όλα τα όσα ανατριχιαστικά. Αν σας πει κάποιος, εντάξει μωρέ, μπορεί να κάνουν και πλάκα, τι του απαντάτε?
0: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα που έχουν σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι, και εγώ και εσείς, αγαπητοί κύριε Σαχίνη, έχουμε παιδιά. Για να τα αφήσουμε σε παράφρονες, αλόφρονες και απάνθρωπες ηγεσίες όπως αυτή. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό είναι αιτία επανάστασης. Εγώ, σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος έμβιος οργανισμός έχει αυτές τις απόψεις. Είναι εχθρός μου. Ξεκάθαρα.
1: Πάω σε διακοπή, όπως καταλάβατε. Έχει πολύ άγριες διαθέσεις για την απόψινή εκπομπή ο κύριος Καράσκο. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Καράσκο, πρέπει να σας πω ότι στο διάλειμμα έχω γίνει δέκτης μηνυμάτων μέχρι ανατριχύλας, αλλά επειδή σας θυμίζω, είπαμε στην αρχή της εκπομπής αυτής ότι τα έξυπνα δίκτυα πια δεν περιορίζονται στη διευκόλυνση της ζωής, αλλά διαμορφώνουν ενεργά τη συμπεριφορά. Αναρωτιέμαι, αν όλα αυτά μετατοπίζουν από το πεδίο της απόφασης, το πεδίο της πρόβλεψης, και έχω τους δύο αυτούς κυρίους, με δεδομένο ότι δεν αφορά πλέον τι επιλέγουμε, αλλά τι έχει ήδη προβλεφτεί να επιλέξουμε, με συγχωρείτε, η ανθρωπότητα είναι μπροστά σε υπαρξιακό ζήτημα.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως ανέφερα στην περίπτωση του ενιδρίου, υπάρχει τεχνική που μας κάνει κύματα, μας δίνει το φαγητό μας την κατάλληλη ώρα, μας δίνει την ψευδέστηση ότι υπάρχουν αντίπαλοι γιατί βάζουν και επιθετικά ψάρια, και αυτό πρακτικά είναι η καθημερινότητά μας. Και θα ήθελα λίγο να σκεφτούν αυτή τη στιγμή οι θεατές μας. Έχουν στιγμές κατά τη διάρκεια της μέρας σιωπής, περισυλλογής, σκέψης, ή είναι συνεχώς το κινητό, σε σκέψεις που τους έβαλαν το κινητό, άγνωστοι για αυτούς άνθρωποι, άγνωστοι για αυτούς συνθήκες, και πρακτικά, εκτός από την καθημερινότητά τους, έχουν και ολόκληρο το φόρτο και τα σκουπίδια της ψηφιακής μας εποχής? Και για να συνεχίσω λίγο με τους δύο αυτούς απάνθρωπους, μάλλον αυτό που θέλω να μετασχηματιστεί η κοινωνία είναι κάτι σαν και αυτό. Θα ήθελα να δείξω το τρίτο βίντεο. Θα ξεκινήσουμε ένα προήμιο, αν είναι έτοιμο να δείχνουμε. Μιλάμε για το Dancing with the Stars, το αμερικάνικο, ή το Εσύ έχεις ταλέντο, στο οποίο για πρώτη φορά εμφανίζεται άνθρωπος και 8 ρομπότ. Θα το δούμε, γιατί έχει σχέση με ανθρωπισμό, έχει σχέση με τέχνη, έχει σχέση με γεωστρατηγική και κατασκοπία. Πάμε λοιπόν. Αυτά είναι πραγματικά ρομπότ. Δεν είναι AI, είναι πραγματικά ρομπότ που βγαίνουν στην πίστα.
2: What do you mean?
3: Look what he does, he moves them with his hand, look.
4: What?

0: Ωραία, το σταματάω κάπου εδώ. Φαντάζομαι είναι συγκλονιστικό και αυτό το βίντεο, γιατί σίγουρα οι προηγούμενοι κύριοι θα ήθελαν ένα τέτοιο κόσμο. Εγώ το δείχνω γιατί υπάρχει ένα μείγμα ρομπότ και ανθρώπου που συμπεριφέρεται σαν ρομπότ. Άρα τελικά μήπως και οι άνθρωποι που θα επιβιώσουμε πρέπει να κινούμαστε σαν ρομπότ ή να είμαστε εξαρτήματα ρομπότ ή να έχουμε στοιχεία από ρομπότ. Αλλά θα βάλω και μια παράμετρο γεωστρατηγικής και θα ήθελα λίγο να δείξει την οθόνη μου η σκηνοθεσία, γιατί θα ήθελα να δείξω το εξής. Αυτά είναι ρομπότ από την εταιρεία Unitree, μια από τις μεγαλύτερες κινέζικες εταιρείες που κάνουν ρομπότ. Το συγκεκριμένο που είδαμε ήταν αυτό εδώ, το G1. Και ουσιαστικά η Κίνα σε ένα show με τόση τηλεθέαση στην Αμερική πούλησε αυτά τα ρομπότ. Αυτά τα ρομπότ, να ξέρετε, μπορούν να πουληθούν γύρω στις 13.000, μπορεί να έρθουν πιθανότητα και στο Ηράκλειο Κρήτης στην Ελλάδα και να είναι ένας οικιακός βοηθός. Άρα ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο σας έδειξα το σύμπλοκο μεταλλικής ύπαρξης, βιολογικής ύπαρξης, αλλά ταυτόχρονα δείτε πώς ένας κατασκευαστής αυτού του νέου προϊόντος εμέσως κάνει διαφήμιση και είσοδο στην αγορά της Αμερικής. Συνεχίζοντας όμως τα βίντεο, δεν θέλω να σταματήσουμε, έχει σημασία να δούμε το επόμενο. Αν μπορεί να το δείχνει στην θέτης, αυτή είναι η πραγματικότητα για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, αγαπητοί κύριοι Σαχίν και αγαπητοί θεατές. Αυτούς τους ανθρώπους τι θα τους κάνουμε? Πάμε να το ξαναδούμε.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχετε δίκιο.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε ορυχεία κοβαλτίου στον Κονγκό και για να έχουμε όλοι μας τα κινητά μας, τα υπερπολιτελή αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σαν ζώα. Υπάρχουν αυτοί για μας? Προφανώς δεν υπάρχουν για τους προηγούμενους κύριους που είδαμε. Οι υπόλοιποι εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε να γίνουμε έτσι? Με αόρατες ψηφιακές αλυσίδες? Γιατί εγώ ισχυρίζομαι τελικά και στις μεγαλοπόλεις μας, με τους γυάλινους ουρανοξύστες, μπορεί να είμαστε έτσι και στην πλάτη να έχουμε τις σκέψεις και τα βάσανα που μας δίνει μια ψηφιακή ζωή που δεν τη θέλουμε. Φαντάζομαι είναι αρκετές σκέψεις, γι' αυτό είπα ότι σαφέστατα η σημερινή συζήτηση
1: αυτό
0: είναι...
1: Ιδίως αυτό το τελευταίο κοντράστ τώρα τα είπε όλα, γιατί αυτό που βλέπουμε ως εικόνα στο λεγόμενο τρίτο κόσμο, αυτό δεν λέμε, για την ευμάρεια και την τεχνολογία εχμής του πρώτου κόσμου, τελικά εσείς λέτε μες τους γυάλινους πολυόροφους ουρανοξύστες, με έναν τρόπο, δεν χρειάζεται να είναι σωματική καμπούρα, μπορεί να είναι ψυχολογική καμπούρα, αλλά μιλάμε για τελειολογικές καταστάσεις πια.
0: Ναι, ξέρετε, κάνω αυτή την αντιστοιχία. Αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν ένα φυσικό βάρος, αλλά όλοι μας μέσα στις πόλεις, μέσα σε μια ζωή που ίσως δεν θέλουμε την ουσία της, να κουβαλούμε ένα κινητό, ένα τάμπλετ πάνω στο κεφάλι μας και όλες τις σκέψεις της προσωπικής μας ζωής και του άγχους που μας έχει δώσει αυτό το κυνήγι της ψηφιακής θεωρητικά ευμάρειας. Και μια που λέμε ευμάρεια, θα ήθελα να δούμε τον επόμενο κύριο που είναι ο Elon Musk, είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Θα ήθελα 5 με 6 λεπτά να αναφέρω σε αυτόν τον κύριο. Τυπικά είναι όντως τρισεκατομμυριούχος και προσέξτε, είναι πλουσιότερος από το φτωχότερο 46% του πλανήτη, δηλαδή 3,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αθρηστικά. Ό,τι και να έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, που θα το δείξω παραπάνω, είναι ένας πραγματικά καινοτόμος, είναι ο καινοτόμος της εποχής μας. Αυτό για μένα είναι προσβολή της ηθικής της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τόση περιουσία όσο ο μισός πλανήτης. Νομίζω κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να έχει διαπραγματευτεί τόσο σωστά τον εαυτό του και περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι απλά να επιβιώνουν. Για να είμαι ειλικρινής, πάλι προσπαθώ να τα βρίσκω τα πράγματα έτσι στη σωστή του βάση. Αυτός ο άνθρωπος όντως είναι ο καινοτόμος εποχής μας. Από τους μεγαλύτερους καινοτόμους στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί δεν πουλάει ένα προϊόν, δεν πουλάει δηλαδή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πουλάει τη μετεξέλιξη του που είναι το ρομπότ, και ουσιαστικά η μετεξέλιξη αυτή σημαίνει δεν έχω ανθρώπινη εργασία, με όλα τα θετικά της. Δεν πουλάει πυράβλους, πουλάει το όνειρο ότι διαμέσου αυτών των πυράβλων εγώ κάποια στιγμή θα κατοικήσω στον Άρη. Δεν συμφωνώ με αυτό το όραμα. Έχει πολλούς υποστηρικτές. Ας λύσουμε πρώτα τα προβλήματα στον πλανήτη μας, σε αυτό τον ωραίο μας το ωραίο διαστημόπλιο, και μετά πάμε αλλού. Και θα ήθελα λίγο να δείξω ότι ο άνθρωπος αυτός όντως είναι ηγέτης, είναι καινοτόμος. Εδώ είμαστε το 2006, όπου για πρώτη φορά έστειλε πύραυλο, καταστράφηκε αυτός ο πύραυλος και μαζέψανε τα κομμάτια ένα-ένα για να τα συναρμολογήσουν και να δουν πού προέκυψε το λάθος, πώς προέκυψε. Και όντως, πολλά χρόνια μετά, σχεδόν μια εικοσαετία, κατάφερε δύο συγκλονιστικά πράγματα. Θα ήθελα να το δούμε και αυτό, γιατί η τεχνολογία όντως έχει πράγματα θετικά, και προφανώς όσο αυτά τα πράγματα βοηθούν την ανθρωπότητα και όχι ένα-δύο μόνο, πάμπλουτους, τότε είναι θετικό στην ύπαρξή μας. Θα ήθελα λίγο, γιατί είναι εντυπωσιακό, είναι πράγματα καινοτόμα στην εποχή μας, ανεξαρτήτως αν έχουν άμεση χρήση ή όχι. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Εδώ θα το περιγράψω λιγάκι. Έχει σταλεί ένας πύραυλος στο διάστημα και ο φέρον σωλήνας που έχει το καύσιμο, κοιτάξτε να δείτε, κάνει ελεύθερη πτώση, και για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτός ο σωλήνας προσγειώνεται σε μια μεταλλική βάση.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε το επόμενο, γιατί αυτό το κάνει και σε δύο μικρούς πυράβλους. Για μένα είναι εντυπωσιακά. Βλέπω. Δηλώνει ότι είμαστε κοντύτερα, πιο κοντά, στο να έχουμε το όνειρο το να απικήσουμε νέους πλανήτες. Βέβαια, όποτε ο άνθρωπος απικεί καινούριους χώρους και καινούριες χώρες, μάλλον τις καταστρέφει. Δηλαδή, στην Αυστραλία, πριν πάνε οι Άγγλοι, υπήρχαν περίπου 40.000 διαφορετικά έμβια όντα, θηλαστικά νομίζω, αλλά εξαφανίστηκαν όλα. Αντίστοιχα και στην Λατινική Αμερική, μην αναφέρω τι έκαναν οι κονκισταδόρες οι προγονείς μου. Και επανέρχομαι με την εικόνα του Elon Musk και θέλω λίγο να το πάω στην πολιτική. Αυτός ο άνθρωπος με το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια περιουσία μπορεί να αγοράσει πολλά πολιτικά συστήματα. Το έκανε στις προηγούμενες εκλογές, έδωσε 250 εκατομμύρια και αγόρασε πρακτικά την εύνοια του Προέδρου Τραμπ. Φανταστείτε, με 1 τρισεκατομμύριο. Άρα υπάρχει η σκοτεινή πλευρά, και έχω κάνει ένα εφέ εδώ και τον παρομοιάζω με κάποιον που λέγεται Ιούλιος Κέσαρας. Ο Ιούλιος Κέσαρας, θα κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, ήταν entrepreneur, ήταν επιχειρηματίας κι αυτός. Για πολλά χρόνια ζούσε με δανεικά από τους φίλους του. Νομίζω ο Κράσος ήταν ένας πλούσιος Ρωμαίος που τον χρηματοδοτούσε. Και κάποια στιγμή για να μπει στη σύγκλιτο έπρεπε να βρει πολλά χρήματα. Και τι αποφάσισε? Να κάνει επίθεση στη Γαλατεία. Οπότε με το εμπόριο των δούλων, το χρυσό και τις πρώτες ύλες, απέκτησε όντως οικονομικό υπόβαθρο και σταδιακά, φτιάχνοντας πρώτα την Τριανδρία με τον Κράσο και τον Πομπείο, κατάφερε να γίνει ο πρώτος Κέσαρας. Αλλά μετεξελίχθηκε σε τύραννο. Και αυτό είναι ένα μάθημα που μας δίνει η ιστορία. Επίσης, συστήνω σε όλους τους θεατές μας να δουν το έργο του Σέξπιρ, Ιούλιος Κέσαρας, γιατί κάποια στιγμή ο Βρούτος με τον Κάσιο τον δολοφονούν, και έχει και ελληνικό περιεχόμενο, γιατί γίνεται μια μεγάλη μάχη στους Φιλίππους, στη Μακεδονία, όπου ιτάται ο Κάσιος με τον Βρούτο, από τον Αντώνιο, το Φερέλπι Αντώνιο, και φυσικά ακούγεται η περίφημη ρίση, νομίζω ο Βρούτος προς τον Κάσιο, γιατί ο Κάσιος ρίχνει το βάρος στα αστέρια και του λέει ο Βρούτος: Κάσε, δεν είναι τα αστέρια, το λάθος είναι δικό μας. Άρα φιλοσοφήσαμε λιγάκι, αλλά η ουσία είναι ότι προσέξτε, όταν μαζεύετε το χρήμα σε λίγους που πιθανότατα να μην έχουν τη σοφία ηγετών, αλλά να έχουν την εικόνα του τρανσανθρώπου, όπως οι φίλοι του, γιατί είναι φίλοι όλοι αυτοί, ο Σαμ Άλτμαν και ο κύριος που ανέφερα πριν, τότε πιθανότατα να μετασχηματιστούν σε Ιούλη Κέσαρη. Και γι' αυτό ρωτάω, ο Κίβης ερήφθη για τον επόμενο Ιούλιο Κέσαρα?
1: Έχω όμως μια ερώτηση εδώ. Από τη στιγμή που όλα αυτά τα συστήματα είναι μια οντότητα, να το πω έτσι για να καταλαβαίνουμε, που δεν λογοδοτεί. Δεν λογοδοτεί πουθενά. Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Δηλαδή η ανθρωπότητα θα εμπιστευτεί στα δημιουργήματα του κάθε κυρίου Elon Musk, και τα δημιουργήματα είναι κάποιες οντότητες που δεν λογοδοτούν, να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ζωές των κοινωνιών?
0: Σήμερα δεν λογοδοτούν. Να σας ενημερώσω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Χαβιέ Μιλέι, ο πρόεδρος της Αργεντινής, εισάγει νομοσχέδιο όπου μπορούν να ιδρυθούν εταιρείες από agents AI, δηλαδή από πράκτορες AI, από μη φυσικά πρόσωπα. Άρα αυτά τα φυσικά πρόσωπα, φανταστείτε ένα σενάριο, ιδρύουν μια εταιρεία και έχουν ένα εμπόριο. Επίσης, επειδή πάει καλά το εμπόριό τους, επεκτείνονται και κάνουν τα ρομποτάκια χρηματιστηριακές επενδύσεις. Και επειδή είναι πολύ καλά και έξυπνα, βγάζουν πολλά δισεκατομμύρια. Και με αυτά τα δισεκατομμύρια εξαγοράζουν τον Elon Trump, τον Elon Musk, εξαγοράζουν όλες τις κυβερνήσεις, και τελικά αυτός ο νόμος γίνεται νόμος όλων των κρατών της ανθρωπότητας. Και τελικά βγάζουν και έναν υποψήφιο πράκτορα AI. Τελικά μπορούν ή δεν μπορούν? Συνεχίζοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, αν θυμάστε κύριε Σαχίνη, πριν από 2 χρόνια όταν ξεκινήσαμε, ήρθαμε το μεγάλο διακύβευμα, την αλήθεια και τη σχέση του ανθρώπου με την αλήθεια. Κάναμε μια ωραία 2ωρη εκπομπή. Στην επόμενη μας φιλοσοφική συζήτηση είχαμε ένα άλλο διακύβευμα, την καινοτομία και την κοινωνία, προς όφελος της κοινωνίας. Δηλαδή είπαμε, προσέξτε, είναι κρίσιμες οι εποχές, χρειαζόμαστε ένα καινούριο κοινωνικό μοντέλο για να ανταπεξέλθουμε στη νέα επανάσταση της ψηφιακής και της τεχνικής νοημοσύνης. Και τώρα έχουμε ένα νέο διακύβευμα, το πιο σημαντικό για μένα. Θέλουμε την ελευθερία των ανθρώπων ή θα μείνουμε στη συλλογική μας απάθεια? Και δεν μπορούσα στην ελευθερία να μην αναφέρω
1: τον
0: Κασατζάκη, το οποίο ξέρετε είναι ένα μικρό τμήμα από την ασκητική, και δεν μπορούσαμε προφανώς να μην το κάνουμε στην Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, που ό,τι και να λέμε, η Κρήτη έχει ένα φιλελεύθερο, ελεύθερο πνεύμα. Θέλω να τονίσω και να είμαι απόλυτος. Ιστορικά, το νησί της Κρήτης πολέμησε τους Ναζί περισσότερο από ολόκληρα κράτη όπως η Δανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, να μην πω και η Γαλλία, μαζί. Δηλαδή, ολόκληρα κράτη παραδόθηκαν στους Ναζί, η Κρήτη όμως με το ελεύθερο, το φιλελεύθερο πνεύμα ανταπεξήλθε.
1: Άρα εδώ ανοίγεται ένα πεδίο. Καταρχάς, έχουμε πλέον χαρακτηριστικά τεχνοθεολογίας? Δηλαδή όλοι αυτοί οι κύριοι μαζί με τους οργανισμούς τους οποίους έχουν χιλιάδες υπαλλήλους, εξειδικευμένους, αν θέλετε την τεχνολογική ελίτ, καλοπληρωμένους, λειτουργούν με όρους, πιστεύετε, τεχνοθεολογίας, ή είναι θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά τελικά, ακριβώς γιατί άλλες δυνάμεις ιτώνται κατά κράτος στο πεδίο της οικονομίας από αυτούς τους τεχνοκολοσσούς?
0: Ναι. Είναι προφανές ότι υπάρχει τεχνοθεολογία, και θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα, αν και έχω προετοιμάσει και slide για να δείξουμε πόσο ελεύθερη είναι η κοινωνία μας, ο πλανήτης μας.
1: Δείξτε το, δείξτε το.
0: Αλλά θα κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν πειράζει, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Όντως υπάρχει ολόκληρη θεωρία πίσω από την τεχνολογία, και κυρίως πώς η τεχνολογία μπορεί να πείσει τους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν σε αυτό την ενότητα που λέγεται τεχνολογία και τη μηχανική της πυθούς. Οπότε, αν μπορούσε να δείξει ο σκηνοθέτης μας κάποιους ιδεολόγους της κοινωνικής μηχανικής και της πυθούς. Θα ήθελα οι θεατές μας σιγά σιγά να μαθαίνουν αυτά τα ονόματα. Ο Σκίνερ είναι ο εισηγητής, αυτό που λέγεται operant conditioning, δηλαδή σου δείχνει ότι μαθαίνεις και αντιδράς με βάση ποινές ή ενθάρρυνση που έρχεται απ' έξω. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να ξέρει κάποιος που έχει ένα γιγαντιαίο εργαλείο όπως το Facebook ή το Instagram, ότι εγώ πρέπει να δώσω κάποιες ποινές, κάποια benefit ή κάποια ενθάρρυνση στο χρήστη για να συνεχίσει. Ένα άλλο όνομα είναι ο Μπερνέ, ο οποίος για όσους ασχολούνται με δημόσιες σχέσεις είναι αυτός που εισήγαγε την έννοια και κυρίως τη στρατηγική στην επικοινωνία και τη διαίρεση του κόσμου σε ομάδες. Και θα αναφέρω και έναν σύγχρονο, τον BJ Fogg, ο οποίος είναι ένας καθηγητής στο Stanford. Προσέξτε, είχε ένα περίφημο εργαλείο που λεγόταν Persuative Technology, δηλαδή το εργαστήριο της πυθούς, το οποίο μετά το μετονόμασε σε Behavior. Από το εργαστήριό του βγήκαν μεγάλα μυαλά που ουσιαστικά σχεδίασαν τις εφαρμογές που έχουμε στα χέρια μας. Από αυτούς βγήκε, από αυτό το εργαστήριο βγήκε η δημιουργή του Instagram. Πάρα πολλοί που δουλεύουν στο Google, στο Facebook. Αν βλέπετε κινήσεις, για παράδειγμα το infinite scroll, το notification σε διάφορες εφαρμογές, αυτά έχουν προκύψει από μελέτη της συμπεριφοράς. Και θα ήθελα λίγο, επειδή...
1: Βάλατε και Μπρεζίνσκι.
0: Ναι, πάντα μου αρέσει να συνδυάζω την κοινωνία, την τεχνολογία και την γεωστρατηγική, και βάζω τον Μπρεζίνσκι διότι για μένα είναι μια ιδιοφυΐα και θα σας το αποδείξω, διότι από το 1970 με αυτό το βιβλίο, προσέξτε τον τίτλο, Μεταξύ δύο εποχών, ο ρόλος της Αμερικής στην εποχή της τεχνοτρονικής. Το ξέρατε αυτό το βιβλίο?
1: Το βιβλίο το ήξερα.
0: Ο Μπρεζίνσκι είναι μια μεγάλη μορφή, δεν βγαίνουν τόσο μεγάλες στρατηγικές μορφές. Ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε το μεγάλο σκακιστή, το Grand Chessboard. Ήταν σύμβουλος προέδρων. Μαζί με τον David Rockefeller ιδρύσανε το Trilateral Commission, Αμερική, Ευρώπη και Ιαπωνία. Και προσέξτε τώρα σε αυτό το βιβλίο του άνθρωπος, 55 χρόνια πριν, τι αναφέρει. Βρήκα μάλιστα στη σελίδα 97. Εισάγει την έννοια της τεχνοτρονικής, δηλαδή η τεχνολογία θα κυριαρχήσει με αιχμή του δόρατο στην Αμερική, είναι φιλοαμερικάνος προφανώς, και τι μας λέει, ότι προσέξτε, μια παρατεταμένη κοινωνική κρίση στην Αμερική υπάρχει. Woke agenda, η αιώνια ταξική διαφορά, η ανάδυση μιας χαρισματικής προσωπικότητας. Μπορεί να είναι ο Τραμπ, μπορεί κάποιος άλλος. Και η εργαλειοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την απόκτηση εμπιστοσύνης. Τότε τα έλεγε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγώ τα λέω τώρα social media. Θα αποτελούσαν τα σκαλοπάτια για τη σταδιακή μεταμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια έντονα ελεγχόμενη κοινωνία. Με διαφορετικούς τρόπους, τόσο ο δογματικός όσο και ο συντηρητικός, ίσως να έβρισκαν τους πειρασμούς που ενυπάρχουν στις νέες τεχνικές κοινωνικού ελέγχου, υπερβολικά δύσκολους για να τους αντισταθούν. Ουσιαστικά μας λέει 55 χρόνια πριν ότι στην τεχνοτρονική εποχή αυτό που περιέγραψα, λόγω παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης, μία ηγεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει το μαζικό έλεγχο.
1: Άρα να κάμψει και τις όποιες αντιρρήσεις, αντιστάσεις και πάει λέγοντας.
0: Ναι, και συνεχίζω, δεν ξέρω αν θα κουράσω, εγώ θα ήθελα να το πω όμως, γιατί πρέπει σιγά σιγά οι ακροατές να μην βλέπουν μόνο πώς να μαγειρεύουν ή ποια ταξίδια να κάνουν. Θα ήθελα λίγο να διαβάσουν και να δουν σε τι κρίσιμες εποχές ζούμε. Αυτός λοιπόν έχει δύο επιλογές, δύο ages. Είτε θα πάει προς το καλό, αυτή η τεχνοτρονική εποχή, προς το κακό. Προς το καλό, το πάω πολύ γρήγορα, θα υπάρχει παγκόσμια αλληλεγγύη, ροές πληροφορίες, ενότητα στους πολιτισμούς, πέρα από κάθε έθνος, και μια παγκόσμια συνείδηση. Αν πάει όμως κάτι στραβά, τι γίνεται? Προσέξτε, ισχυρίζεται ότι θα υπάρχουν τεχνοκρατικές ελίτ που αποκτούν ισχύ μέσω ελέγχου αλγορίθμου και επιστημονικής ειδίκευσης. Αυτά τα λέει 55 χρόνια πριν. Μαζική χειραγώγηση. Διάβρωση του έθνους κράτους. Κοινωνικός κατακερματισμός. Άρα αποδυναμώνονται οι ομάδες. Παθητικοί πληθυσμοί εξαρτημένοι από κεντρικά συστήματα. Αυταρχική τεχνοκρατία που κάνει δυνατή τη διακυβέρνηση από ειδικούς, όχι από δημοκρατική συνένεση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η τεχνοκρονική εποχή. Και ρωτώ ευθέως και εσάς και τους θεατές, προς ποιο μέρος της ζυγαριάς βρισκόμαστε? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε στο σκοτεινό κόκκινο που έχω φτιάξει? Βλέπετε να υπάρχει συνεργασία? Ξεκίνησε από συνεργασία. Υπάρχει διαίρεση. Βλέπετε να υπάρχουν σοφοί ηγέτες που να βοηθούν τις ενότητες των λαών? Αντιθέτως, διακυβερνήσεις από ειδικούς και όχι από δημοκρατική συνένεση. Τώρα, θα αναφέρω λίγο και τον Πίτερ Τιλ, γιατί είναι ιδεολόγος αυτού του φιλελεύθερου κόμμινους του καπιταλισμού. Εισάγω καινούριο όρο, γιατί δεν μπορεί να είσαι φιλελεύθερος και να υποστηρίζεις ότι θα επενδύσεις μόνο σε μονοπόλια καπιταλιστικά. Έχει γράψει το περίφημο βιβλίο 01, που είναι εντολές προς entrepreneurs, προς επιχειρηματίες, και κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχουν δύο ειδών μυστικά. Τα μυστικά της φύσης και τα μυστικά για τους ανθρώπους. Σωστό. Αν βρεις ένα μυστικό, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια επιλογή, όπως λέει ο Φάουστο Βάγκνερ. Όσοι λίγοι γνώριζαν τι μπορεί να μάθει κανείς και ήταν αρκετά ανόητοι ώστε να δείξουν γνημνή την καρδιά τους, να φανερώσουν τα αισθήματά τους στο πλήθος από κάτω, η ανθρωπότητα πάντα τους σταύρωνε και τους έκαιγε. Και συνεχίζει. Οι καλύτεροι επιχειρηματίες το γνωρίζουν. Κάθε σπουδαία επιχείρηση χτίζεται γύρω από ένα μυστικό που παραμένει κρυφό από τον έξω κόσμο. Δηλαδή θέλει να φτιάξει μια κρυφή κοινωνία τρανσανθρωπισμού. Μια μεγάλη εταιρεία είναι μια συνωμοσία για να αλλάξει τον κόσμο. Όταν μοιράζεσαι το μυστικό σου, ο αποδέκτης γίνεται συνεργός. Άρα θεωρεί την εταιρεία ότι έχει ένα μοναδικό επιχειρηματικό μυστικό. Είναι μια συνωμοσία. Μεταξύ ποιον άραγε? Και έρχομαι σιγά σιγά να κάνουμε, να χαρτογραφήσουμε αυτό που με ρωτήσατε. Την τεχνοθεολογία.
1: Πριν τη χαρτογραφήσετε, θα κάνω μια αναγκαστική διακοπή. Ο χρόνος φεύγει νερό, αλλά παρακολουθώ και εγώ και φαντάζομαι και τηλεθεατές με εξαιρετικό ενδιαφέρον την ανάλυση σας απόψε. Σπέβδω να πω ότι θα πάμε και σε πιο πεζά ζητήματα και της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά με έναν τρόπο μας δείχνετε τη μεγάλη εικόνα αυτού που εσείς εκτιμάτε ότι είναι το κρίσιμο στοίχημα σήμερα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Σας είχα διακόψει πάνω που πήγατε να δείξετε μερικά πρόσωπα όταν σας ρώτησα για το αν μιλάμε για τεχνοθεολογία πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τους έχουμε χαρτογραφήσει, είναι γνωστοί. Ο Πίτερ Τιλ είναι ο πρώτος. Θεωρώ ότι είναι ο ηθήνος νους πίσω αυτή την τεχνοθεολογία. Και υπάρχουν άλλοι δύο φίλοι του, ο Έλον Μάσκ και ο Ντέιβιτ Σάξ, οι οποίοι αυτοί ήταν στην ομάδα που έφτιαξε το PayPal και αυτοαποκαλούνται The PayPal Mafia. Να ενημερώσω ότι και οι δύο ακριανοί, ο Έλον Μάσκ και ο Ντέιβιτ Σάξ, έχουν καταγωγή από την Νότια Αφρική, μετανάστες στην Αμερική. Ο Πίτερ Τιλ έχει γερμανική καταγωγή. Και οι τρεις γνωρίζουν τον αντιπρόεδρο, τον είπα. Μάλιστα, δούλευε πριν στην εταιρεία επενδύσεων του Πίτερ Τιλ, ο οποίος προφανώς είναι ο αντιπρόεδρος με πρόεδρο
1: τον
0: περίφημο Τραμπ. Τώρα, ο Σαμ Άλτμαν, ο ιδρυτής της OpenAI, έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον Πίτερ Τιλ και με τον Elon Musk. Με τον Elon Musk μάλιστα τώρα δεν έχουν καλές σχέσεις. Μαζί ξεκινήσανε το OpenAI. Ο Elon Musk θεώρησε ότι πήρε το σταυρό δρόμο ο Άλτμαν, οπότε διαχώρισαν τα τσανάκια τους. Ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ είναι το παιδί του Πίτερ Τιλ, γιατί είναι ο πρώτος που επένδυσε, $500,000 ήταν η πρώτη επένδυση. Και αυτός είναι ο Άλεξ Κάρπ, πολύ φίλος με τους προηγούμενους, ειδικά με τον Πίτερ Τιλ, και είναι ο ιδρυτής της Palantir. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για την Palantir. Νομίζω είναι πια γνωστή η Palantir. Κάνει το software ελέγχου όλων των πολεμικών συστημάτων και της ομογενοποίησης των οπλικών συστημάτων, τον ΗΠΑ.
1: Η Palantir είναι αυτή που πρόσφατα είδαμε ένα απόσπασμα από ένα εσωτερικό βιβλίο που έχει για το πώς πια δεν χρειάζεται να διοικηθεί από τίποτα άλλο. Εμείς μπορούμε να διοικήσουμε τον κόσμο και να αποδώσουμε τα καλά στην υπερδύναμη των ΗΠΑ, αλλά το κουμάντο εμείς. Ναι. Αφήστε θεσμούς, αφήστε εδώ, εμείς.
0: Εμείς και το software μας με αρκετά ακριβό software, έτσι. Γύρω από το Department of Defense και αυτός είναι ο Larry Ellison. Είναι ο ιδρυτής της Oracle, είναι μια μυστήρια περίπτωση. Ήταν από τους πρώτους που είχε συμβόλαιο με το Department of Defense της Αμερικής για την περίφημη βάση δεδομένων του, την Oracle, η οποία στην αρχή δεν δούλευε. Και παρόλα αυτά συνέχιζε να είχε contracts και με το Defense έχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες cloud. Ναι. Το λέω αυτό για να μην παραξενεύονται οι άνθρωποι. Όταν χρησιμοποιούν τα αμερικάνικα προϊόντα του cloud, ανά πάσα στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορούσε να δει τα στοιχεία τους. Και είναι η Amazon με τον Jeff Bezos, είναι η Microsoft και οι δύο ιδρυτές της Google. Αυτή λοιπόν είναι η πηγή, η καρδιά της τεχνοθεολογίας.
1: Φοβερό.
0: Τώρα, συνεχίζοντας...
1: Κράτησα και αυτό που είπατε. Οτιδήποτε αμερικανικής κατασκευής, προέλευσης, που έχει σχέση με τα cloud, μην απορείτε, διότι ανά πάσα στιγμή επικαλούμενοι οποιοδήποτε λόγο εθνικής ασφάλειας,
0: ναι,
1: μάλιστα, το cloud σας, το συνεφάκι σας μπορεί να κατέβει στα δικά τους αρχεία.
0: Ναι, και όπως ξέρετε πολύ καλά, στο cloud είναι πάρα πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού.
1: Και του ελληνικού.
0: Πάρα πολλά cloud δίνουν, εναποθέτουν στοιχεία των πολιτών τους στη ΣΥΠΑ. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ξέρουμε από ελληνική ιστορία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάς έχει παραδοθεί στο δυτικό τομέα, είτε Άγγλοι είτε Αμερικάνοι, άρα δεν χρειαζόταν το cloud να μας αποδείξει ότι έχει εξαρτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, γρήγορα, μια που μιλάμε για ελευθερία, πάμε να δούμε. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερίες στο πλανήτη μας. Φαντάζομαι μοιράζεται η οθόνη μου, οπότε εδώ έχω μια πολύ ωραία ανάλυση τι είναι δημοκρατία από το IDEA, το International Institute για τη Δημοκρατία. Κοιτάξτε τι ωραία τα διαιρεί, θα ήθελα να το δουν και να το αποθηκεύσουν οι θεατές μας. Και πάμε να δούμε πού υπάρχει δημοκρατία σε αυτό τον έρμο τον πλανήτη. Μόνο 6,6% είναι αυτό που λέμε πλήρες δημοκρατίες, ενώ το υπόλοιπο είναι ημιτελείς δημοκρατίες, μη δημοκρατίες, τυραννίες, και έχω αυτό τον πίνακα όπου μας λέει πρακτικά ποιες είναι οι λίγες δημοκρατίες με ισχυρούς θεσμούς, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ελευθερία λόγου. Και προσέξτε, είπα, δεν είναι και τόσο δημοκρατία, είναι λίγο λατωματική και είναι λογικό, γιατί τα κόμματα παίρνουν πολλά χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα πόσο ελεύθερα και φιλελεύθερα είναι. Να αναφέρω Πακιστάν, Ιγυρία, Τουρκία που είναι υβριδικά καθεστώτα. Κίνα, Ρωσία και Ιράν είναι αυταρχικά καθεστώτα. Και όσο περνάει ο καιρός, από το 1980 έως το 2020, φαίνεται μεγαλύτερο ποσοστό χωρών οδεύουν προς την απολυταρχία και λιγότερα οδεύουν προς τη δημοκρατία. Παρόλο που έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα για την ελεύθερη έκφραση. Ελευθερία τύπου. Λιγότερο από το 1% του πλανήτη χέρι ελευθερία τύπου. Αυτά είναι επίσημα δεδομένα από Reporters Without Frontiers. Τα ξέρετε, φαντάζομαι. Και η χώρα μας, η Ελλάς, είναι στην 86η θέση, κάνει παρέα με τη Μογγολία, το Νεπάλ, την Παραγουάη, την Αλβανία, έτσι, στις ελεύθερες και φιλελεύθερες δημοκρατίες. Και δυστυχώς έχουμε βγει στα μανταλάκια, διότι ακόμα και τα Human Rights Watch πέρυσι είχε τίτλο From Bad to Worse. Κράτος δικαίου, πού βρισκόμαστε? Όσο πιο πράσινο είναι έχουμε κράτος δικαίου, δυστυχώς η πλειοψηφία είναι μακριά από το πράσινο και μόνο 12,8% από τον παγκόσμιο πληθυσμό έχει κράτος δικαίου. Προπορεύονται οι σκανδιναβικές χώρες, τρίτοκοσμικές χώρες με τη Βενεζουέλα τελευταία και η Ελλάδα στην 48η θέση στο κράτος δικαίου, κάτω από το Μαυρίκιο και πάνω από την Γρενάδα. Και αθρηστικά δείτε τελικά ότι μάλλον η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, το κράτος δικαίου είναι σπάνια σε αυτόν τον πλανήτη. Η πλειοψηφία του κόσμου ζει κάτω από δύσκολες, αυταρχικές, απολυταρχικές και απολυταρχικά καθεστώτα. Οικονομική ελευθερία υπάρχει. Ξέρετε, γιατί ζούμε στον καπιταλισμό και θα έλεγε κάποιος, πολύ ωραία όλα αυτά, Φεντερίκο, δεν χρειάζεται να έχεις και πολλές δημοκρατίες. Τι κράτος δικαίου, τι ελευθερία τύπου. Έχεις ελευθερία οικονομική. Λοιπόν, σας ενημερώνω και ενημερώνω και τους θεατές μας ότι αυτές οι εταιρείες, τα ονόματά τους είναι εδώ, έψαξα και τα βρήκα, διαχειρίζονται το 42% του συνόλου των κεφαλαίων. Άρα πρακτικά αυτές έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι. Άρα κινούν το χρήμα και είναι μέτοχοι σε εταιρείες όλων των ειδών. Μεγάλες επικοινωνιακές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες τροφίμων, μεταφορών, πετρελαίων. Άρα να έχετε στο μυαλό σας ότι η οικονομική ελευθερία έχουν αυτές οι εταιρείες. Δεν έχει ο απλός πολίτης. Και θα βάλω άλλη μία παράμετρο, γιατί ο κύριος Τραμπ πρακτικά νομίζω ότι πιο πολύ ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά του και μάλλον πριν πει κάτι ή αποφασίσει κάτι συμβουλεύει τον οικονομολόγο του και μετά τη γεωστρατηγική των συμφέρων της χώρας του. Εδώ είναι το Trump Coin, το οποίο το εξέδωσε
1: λίγο πριν αναλάβει.
0: Αν δείτε, αυτή είναι η πορεία του, δηλαδή όταν ανέλαβε έφτασε στην τιμή των 44 δολαρίων και τώρα βρίσκεται γύρω στα 2 δολάρια, δηλαδή έχει χάσει περίπου το 92%. Να ξεκινήσουμε από ότι είναι αδιανόητο για το δικό μου μυαλό τουλάχιστον να υπάρχει πρόεδρος εκλεγμένος μιας δημοκρατίας ο οποίος να σορτάρει με το όνομά του την αξία.
1: Το νόμισμα, μάλιστα.
0: Βέβαια, μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί εμέσως, πλην σαφώς, να δωροδοκίσει κάποιους. Δεν αποκλείεται κάποιες μέρες πριν να είπε στο φίλο του τον Πούτιν, που είναι φιλαράκι και είναι της ίδιας συνωμοταξίας, ξέρεις, αγαπητέ, δεν αγοράζεις λίγο από το νόμισμά μου, έτσι κι αλλιώς θα το σορτάρω, θα πάει στο Θεό και μετά θα πέσει, θα σου πω πότε θα το πουλήσεις και αν χρειαστεί κάνουμε μετά κάποια deals στην Αλάσκα, στη Σιβηρία, θα τα βρούμε στην πορεία. Και δεν είχε μόνο το δικό του νόμισμα, είχε και το νόμισμα της Μελάνια. Άρα ουσιαστικά είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος ο Τραμπ και κάθε Τραμπ να χρηματοδοτεί όχι πια αντιπάλους αλλά συνέτερους άλλων κρατών για γεωστρατηγικές δράσεις. Επίσης ένα άλλο συγκλονιστικό είναι ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει κάνει χιλιάδες πράξεις χρηματιστηριακές όλα αυτά τα 2 χρόνια που είναι στην εξουσία. Και είναι κλασικό πια ότι νομίζω οι χρηματιστές δεν κοιτάνε τις πραγματικές αξίες αλλά τα λόγια και το tweeting του Τραμπ. Δηλαδή, πραγματικά πριν αγοράσει πετρέλαιο, κοιτάζει ο Τραμπ τι λέει σήμερα, θα κλείσουμε τα στερνάτους ή όχι.
1: Άρα, αυτό το παιχνιδάκι Παρασκευής Δευτέρας να είναι η αποτύπωσή του.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Συνεννοούταν να αγοράζει πετρέλαιο και αντιστοίχως έβγαζε τις ανακοινώσεις.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Και για να ολοκληρώσουμε λίγο την οικονομική ελευθερία, έχω πίνακα με το ανώτατο όριο συναλλαγής σε μετρητά. Και φαίνεται μια χώρα που λέγεται Ελλάς. Έχει το αυστηρότερο όριο, 500 ευρώ μόνο για αγορές με μετρητά. Οι υπόλοιπες έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία. Θα δώσω και το παράδειγμα της Ελβετίας που έχει πολύ μεγάλο και πρόσφατα έγινε δημοψήφισμα στην Ελβετία αν οι Ελβετοί θα ήθελαν να καταργηθούν τα μετρητά ή όχι. Η απάντηση ήταν όχι σε καμία περίπτωση κατάργηση.
1: Σε μια κοινωνία που τα ψηφιακά τα παίζει τα δάκτυλα, έτσι.
0: Ναι, είναι πρωτοπόροι. Στο bitcoin, στο blockchain, παρόλα αυτά θέλουν τα μετρητά. Θεωρούν ότι κομμάτι της προσωπικής τους ελευθερίας είναι εγώ να διαχειρίζομαι τα χρήματά μου και να μην δίνω λογαριασμό σε κανένα τι αγόρασα και πότε το αγόρασα.
1: Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, αυτό δεν έχει σχέση και με αυτή την ανάπτυξη των αυτόνομων κακόβουλων πια συστημάτων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή τα περίφημα ηλεκτρονικά σκουλίκια, δηλαδή ο Ελβετός μπορεί να σκέφτηκε ότι αύριο το πρωί μπορεί να μπλοκαριστούν τα πάντα, από το χρήμα μέχρι τις υπηρεσίες υγείας.
0: Προφανώς.
1: Και σου λέει γύρευε τη δουλειά σου να έχω και μετρητό απάνω μου για να μπορώ να λειτουργήσω. Γιατί πια ακούω, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα, ότι αυτά τα συστήματα μπαίνουν σιγά σιγά με γρήγορους ρυθμούς στο παιχνίδι.
0: Πολύ σωστά, κύριε Σαχίν, και ανοίγουμε τώρα το κεφάλαιο επιτηρήσεις. Και θα ήθελα λίγο να δείξει η σκηνοθέτης μας την πρώτη εικόνα για τις επιτηρήσεις. Δεν είναι τυπογραφικό ή φωτογραφικό λάθος. Μια που μιλάμε για ελευθερία, δεν μπορούσα να μην φέρω την ελευθερία που μας έφερε το εμβόλιο COVID. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, μια πραγματική διαφήμιση στην Αυστραλία, όπου παραμύθιζαν τον κόσμο να κάνουν το εμβόλιο COVID για να αποκτήσουν την ελευθερία. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, εγώ δεν έκανα το εμβόλιο για πολλούς λόγους. Άκουγα κυρίως τον αξιότιμο καθηγητή, τον κύριο Ιωαννίδη, αλλά όταν είδα ότι η ελευθερία συνδέεται με ένα προϊόν που έχει δοκιμαστεί 3 με 6 μήνες, επειδή εγώ δίνω αξία στις λέξεις φιλία, ελευθερία, αγάπη, κατάλαβα ότι είναι ένα marketing ώστε να διοχετευθεί αυτό το προϊόν. Προχωράμε λοιπόν. Θα δούμε τις επιτηρήσεις σε όλες αυτές τις σφαίρες, οι οποίες είναι λίγο ομόκεντροι ή παράκεντροι κύκλοι. Προσπάθησα λίγο να τα κάνω εκλαϊκευμένα για να καταλάβουν οι θεατές μας, όχι μόνο η απόψη αλλά και του μέλλοντος, ότι η τεχνολογία μπορεί να ελέγξει όλη τη σφαίρα της ύπαρξής μας, από τη βιολογική, φυσική, κοινωνική, οικονομική και γεωστρατηγική διάσταση της ζωής μας. Βιολογική. Ποιος είσαι, τι σκέφτεσαι. Κοιτάξτε εδώ τι υπάρχουν. Μπορείτε να τα σημειώνετε. Βιομετρική αναγνώριση προσώπου. Όλα αυτά, να ξέρετε, όλα όσα θα πούμε, μπορούν να μπουν σε μία βάση δεδομένων και με ένα κωδικό που θα από πίσω θα έχει το όνομα Γιώργος Σαχίνης, να έχουμε πλήρη στοιχεία του αγαπητού Γιώργου Σαχίνη. Αναγνώριση προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα, φωνή, DNA, βιομετρικά ψηφιακά διαβατήρια, πιστοποιητικά υγείας, τα διαβάζω, εμφυτεύματα RFID, να ξέρετε, στη Σουηδία,
1: ναι,
0: υπήρχε κάποια στιγμή η μόδα.
1: Πιλωτικά, μάλιστα.
0: Πιλωτικά, να εμφυτεύσουμε μέσα στο υποδόρια τέτοια συστήματα, ώστε να ανοίγει η πόρτα μας, να πληρώνουμε κάποια μικρά ποσά. Ξέρετε, οι Σουηδοί και κάποιοι έχουν εντύπωση ότι για όλα τελικά χρειάζεται αυτοματισμός και να μην αυτενεργήσουμε, να μην σκεφτούμε. Όσο περισσότερα τέτοια βάζουμε μέσα μας, τόσο πιο πολύ επιρρεπείς είμαστε να γίνουμε εξαρτήματα ενός συστήματος.
1: Έως γενετικές βάσεις δεδομένων.
0: Ναι.
1: Φοβερό, και εγκεφαλικές.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ.
0: Τώρα, θα ήθελα λίγο να δώσουμε έμφαση. Brain Computer Interface. Neuralink, από πίσω είναι πάλι ο φίλος μας, ο Elon Musk, το έχουμε δείξει. Υπάρχει δυνατότητα σε πρωτόλιο στάδιο εγκεφαλικά κύτταρα να επικοινωνούν με ψηφιακές οντότητες και να κινείται χέρι, να κινούμε κάποια άλλα όργανα, αλλά ταυτόχρονα...
1: Για καλό σκοπό σου λέει. Θα πείτε
0: να
1: όχι,
0: ξέρετε,
1: σε κάποιον που έχει προβλήματα εγκεφαλικής λειτουργίας, θα πείτε όχι, θα σας πει κάποιος.
0: Δεν αυτό... θα πω όχι, θα την κάνουμε τη συζήτηση κι αλλιώς. Απλά ποιος είναι αυτός που κινεί το μηχάνημα, γιατί αυτός, αν είναι ο κύριος Σαμ Άλτμαν, θα πω όχι. Γιατί ξέρω ότι αυτός θα ζητήσει πληροφορία από τον εγκέφαλό μου και θα το μεταλαμπαδεύσει κάπου αλλού. Φυσική διάσταση. Πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Τα κινητά τηλέφωνα θα δούμε στην πορεία. Προφανώς GPS track, νομίζω πια ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος σε όλα αυτά. Βάζω και τα έξυπνα οχήματα. Ίσως είμαι πια μιας κάποιας ηλικίας, προτιμώ, να σας πω την αλήθεια, το full manual, το μηχανικό αυτοκίνητο με τις 5-6 ταχύτητες. Μάλιστα, εγώ έχω τύχει να οδηγήσω και όταν ο Λευγιάς ήταν στο τιμόνι. Παρά αυτά τα έξυπνα οχήματα, γιατί καταρχήν, αν χαλάσουν, θέλεις μια περιουσία να τα φτιάξεις. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, επειδή ασχολούμαι πληροφορική, δεν έχω εμπιστοσύνη που θα με πάνε. Γιατί κάποια στιγμή, κύριε Σαχίνη, μπορεί να πέσει σε μια λίμνη της Ζυρίχης, αυτό το έξυπνο όχημα, γιατί κάποιος έκανε ένα εσκεμμένο λάθος, γιατί εγώ είχα πει όλα αυτά τα πράγματα στην εκπομπή. Ενώ καλύτερα να έχω τον έλεγχο στο τιμόνι. Δεν έγινε και τίποτα, να κουραστώ λίγο παραπάνω, να αλλάξω ταχύτητα. Και στις επιτηρήσεις λοιπόν θα ήθελα να δείξουμε 4-5 βίντεο, είναι πολύ σύντομα αλλά είναι εξαιρετικά κατατοπιστικά και νομίζω έχουν και μια ιστορική αναμνηστική παράμετρο. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό εδώ. Εδώ είναι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε αυτή την περίοδο του COVID.
1: Της πανδημίας, ε?
0: Όπου αναγνώριζε, προσέξτε, ποια άτομα έχουν μάσκα και όχι. Έτσι. Τώρα που τα βλέπουμε νομίζω γελάμε. Ας πούμε αυτός ο κύριος με το κόκκινο κουτάκι δεν έχει. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύστημα τιμολόγησης από πίσω που λέει εσύ αγαπητέ με το ID 1235 γιατί δεν φορούσες μάσκα. Γιατί δεν φορούσες αυτό το προϊόν. Συνεχίζω ότι μια παραλλαγή του χρησιμοποιείται για να βλέπουμε ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν υπάλληλοι στο γραφείο με τα ονοματεπώνυμά τους, ώρα ακριβώς τι έκαναν, το κούρεμά τους κτλ. Και εδώ ένα άλλο βίντεο, πάλι στην περίφημη εποχή COVID, που σε πραγματικό χρόνο μελετάει την απόσταση. Κοιτάξτε, τα κόκκινα, τα άτομα που είναι κόκκινα, δεν έπρεπε να είναι τόσο κοντά και ας είναι μια αγαπημένη οικογένεια, έτσι. Βάζει μια παράμετρος, απόσταση πρέπει να είναι 1,5-2 μέτρα και κοκκινίζει ότι... Και ίσως αν έχεις δώσει και την κάρτα σου, να σου χρεώνει την κάρτα γιατί ήσουν 2,2 εκατοστά μακριά από αυτόν. Καταλαβαίνετε. Για το καλό μας γίνονται όλα αυτά. Συνεχίζουμε. Αυτό βέβαια έχει και μια θετική παράμετρο. Προσέξτε, επειδή είμαστε σε εποχή Μουντιάλ, εδώ βλέπουμε τη ζώνη του Μαρόκο σε σχέση με τη Βραζιλία. Το Μαρόκο το πήγε πολύ καλά και για όσους ξέρουν ποδόσφαιρο, εδώ είναι μια 4-4-2 ζώνη. Κοιτάξτε τι αρμονικά ωραία οι παίκτες του Μαρόκο εφάρμοσαν τη ζώνη. Εδώ θα μπορούσα να πούμε ότι είναι μια θετική χρήση της κάμερας. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Έχουμε ένα drone στην Κορέα, σταματάω λιγάκι, όπου καταλαβαίνει, εκτός από να μετράει πόσοι είναι εδώ, καταλαβαίνει ποιος είναι, του βάζει ένα ID και τι κάνει. Και ο λόγος που το κάνει, γιατί μετά θα στείλει, θα πετάξει κάποια κομφετή, είναι για ένα εμπορικό ρόλο, αλλά θα μπορούσε να είναι πάλι η ευαθμονόμηση της κοινωνικής συμπεριφορά και του καθοσπρεπισμού μιας κοινωνίας.
1: Θα δεν πρέπει να είναι τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τα πάντα θα μπορούσε να είναι. Και διαλέγεται ήπιους χαρακτηρισμούς. Τα πάντα θα μπορούσε να είναι.
0: Προφανώς. Εγώ το αφήνω στη φαντασία των ανθρώπων. Απλά τους ενημερώνω ότι η τεχνολογία υπάρχει. Και θα δούμε και ένα παράδειγμα. Και εδώ πάλι κίνηση σε εσωτερικό χώρο. Οι άνθρωποι παίρνουν έναν αριθμό, άμα δείτε τα ID33, ID10 και κινούνται. Άρα, χωρικά, φυσικά, έχουμε αυτό το βραχιολάκι που μας ακολουθεί. Το ερώτημα είναι αν το θέλουμε ή όχι. Συνεχίζω με τις μορφές επιτηρήσεων. Αυτό το πούμε μετά. Αλλά ας το πούμε τώρα. Δεν ξέρω, το βλέπουμε στην οθόνη μας. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, θα κάνουμε και μία μικρή εισαγωγή για τις εκλογές. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το πάρκο. Έχουμε τον drone που παρακολουθεί τους πάντες και κάποιοι έχουν φυτέψει αυτή τη συσκευή. Το International Mobile Subscriber Identity Catcher. Αυτό είναι μία εξομοίωση κεραίας επικοινωνιών που μπαίνει κάπου επίγεια και μπορεί να συλλάβει όλα τα κινητά που βρίσκονται εδώ. Χιλιάδες κινητά. Και θα σας πω ένα σενάριο. Έστω ότι εδώ είναι μια εκδήλωση ενός αλφα κόμματος. Άρα ο αντίπαλος ή κάποιος που θέλει να κάνει προπαγάνδα έχει τα κινητά όλων όσων βρέθηκαν σε αυτή τη συγκέντρωση. Άρα έχει προσωπική πληροφορία κορυφαία του καθενός που μπορεί να τη διαχειριστεί προς όφελος κάποιον τρίτον εν αγνία του ιδιοκτήτη του κινητού. Βλέπετε, έχει μαζέψει δηλαδή σαν μελισσάκια όλα τα κινητά. Η συσκευή αυτή που λέτε.
1: βάζετε ιδέες.
0: Θα το πούμε λίγο
1: είμαστε
0: παρακάτω.
1: Είμαστε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Θα το πούμε
1: ο
0: λίγο.
1: Ένας θα μαζεύει τα μπελισάκια του άλλου και μετά του στέλνει μηνύματα. Σου είπε ψέμα το αρχηγός εκεί, εκεί, εκεί. Ναι, μάλιστα.
0: Και μπαίνει και Predator εκεί.
1: Και μπαίνει και Predator.
0: Εννοείται.
1: Και μπαίνει και Predator.
0: Βέβαια, όταν έχεις τον αριθμό κινητού, μετά γεία πυρή μειχθεί το. Θα τα δούμε στην πορεία. Κοινωνική επιτήρηση. Κύριε Σαχίνη, με ποιους συνδέεστε, τι κάνετε, τι σκέφτεστε, τι επιλέγετε. Εδώ την έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Κοινωνικά δίκτυα, messaging, λογοκρισία πλατφορμών. Προσέξτε τώρα, το έκανα κίτρινο γιατί θέλω να αναφέρω μια ιστορία που ίσως να μην είναι πολύ γνωστή. Το 2024 καντήγγειλε ο Elon Musk ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια κρυφή συνάντηση μαζί του και του ζήτησε να λογοκρίνει κάποιες ομάδες πολιτών για να μην υπάρχει πόλωση στα μηνύματα στην πλατφόρμα που διαθέτει. Ο Elon Musk αρνήθηκε και λίγες εβδομάδες μετά, λίγους μήνες μετά, του έδωσαν πρόστιμο νομίζω 124 εκατομμύρια. Ο ίδιος ο Elon Musk λέει ότι εγώ αρνήθηκα, αλλά σας διαβεβαιώνω, λέει, ότι άλλες πλατφόρμες δέχτηκαν. Και όντως άλλες πλατφόρμες δεν πήραν πρόστιμο. Αν δέχτηκαν ή δέχτηκαν, ας το κρίνουν οι θεατές μας. Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό είναι το social scoring συστήματα στην Κίνα.
1: Τα οποία ήδη λειτουργούν. Ναι, ναι.
0: Προφανώς. Communist Party of China. Public Republic of China. Ξέρετε, λέμε για την Κίνα. Έχει μεγάλη τεχνολογία, έχει μεγάλο πολιτισμό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να ήμουν πολίτης της Κίνας. Εγώ προσωπικά. Ακόμα και είχα υπερσύγχρονα τρένα, σε ήσυχους δρόμους, με καταπληκτικά κτίρια, γιατί δεν θα ήθελα η ανθρώπινη συμπεριφορά μου να παίρνει σκορ. Αφήστε με να κάνω λάθος, όπως λέει ο Παπακοσταντίνου.
1: Μόνο που αυτό το μοντέλο που περιγράφεται σιγά σιγά γίνεται και δυτικό, ξέρετε, έτσι, δεν είναι...
0: Φανώς, μα γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό χτυπάμε το καμπανάκι στους θεατές μας. Και μια που λέμε λογοκρισία πλατφορμών, να ενημερώσουμε ότι στην Αγγλία 30 συλλήψεις κάθε μέρα για μηνύματα σε social δίκτυα τα οποία δεν αρέσουν σε κάποιους. Από να βρίσω τον πρωθυπουργό, από το να κάνω σατυρικό σχόλιο για έναν υπουργό κτλ. 30 σύλληψεις την ημέρα στην Αγγλία. Και ερχόμαστε οικονομική επιτήρηση. Και σε αυτό είναι ενημερωμένοι οι χρήστες και οι θεατές μας. Θα ήθελα να το κρατήσουν. Προσπαθώ να το οργανώσω, επαναλαμβάνω, να τα κάνω εκλαϊκευμένα. Επιτήρηση στο ψηφιακό χρήμα, τα πορτοφόλια μας. CBDC, Central Bank Digital Currency. Το ευρώ πια να είναι ψηφιακό, έξυπνο ψηφιακό. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλούς λόγους κεντρικής κατεύθυνσης, για παράδειγμα έλλειψη προϊόντων, έλλειψη υπηρεσιών, θα μπορούσε μια τράπεζα να κατευθύνει ή να επιβάλλει την κατανάλωση κάποιων προϊόντων. Να απαγορεύσει την αγορά κάποιων προϊόντων. Για το καλό μας. Το θέλουμε κάτι τέτοιο. Και ξέρετε τι γίνεται πριν προχωρήσουμε γεωστρατηγική. Όλες αυτές οι επιτηρήσεις έχουν ένα βασικό πρόβλημα. Φαίνεται οι κυβερνήσεις δεν εμπιστεύονται τους πολίτες τους. Δηλαδή οι κυβερνήσεις τους ανατρέφουν, τους πηγαίνουν στα σχολεία, επενδύουν για την υγεία τους, αλλά φαίνεται δεν έχουν εμπιστοσύνη. Σαν να έχετε ένα παιδί που το μεγαλώνετε και το έχετε βάλει μια κάμερα παντού, 15 κινητά, γιατί μεγαλώσατε έναν άγνωστο σε εσάς άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Μόνο από αυτές τις κυβερνήσεις τις επιλέγουν οι πολίτες τους οποίους τελικά επιτηρούν. Ε?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δείξουμε και ένα βίντεο που είναι συγκλονιστικό για μένα για το πώς κλέβεις iPhone και αγοράζεις προϊόν 10.000 δολαρίων χωρίς να τα κουμπίσεις, χωρίς να είσαι ο ιδιοκτήτης. Πάμε να το δούμε και θα καταλάβουμε. $10,000 from his locked iPhone.
2: Really hope it doesn't work. Really hope it doesn't work.
3: I'm gonna get you to put that phone down on top of this device.
2: Okay.
3: Just put it down there.
2: Just put it on like a. All right.
3: I feel like I'm a bit of a magician, but I'm like, yeah. I haven't changed anything, right?
2: Okay. Yeah.
3: It's still locked.
2: It's locked.
3: Nothing else.
2: Yeah.
3: It's just a regular payment terminal. Nothing weird about that.
2: Seen these.
3: We'll start with a little, like, maybe $100. No, maybe $5. Let's start with something like...
2: Five.
3: Start with five.
2: That sounds great. Yeah, $5.
3: Like, will we be able to get this out of your phone?
2: I hope not, but I kind of feel like you will. Let's see.
3: So, now I'm going to charge $5 on this device.
0: Εδώ είναι $5. Το επιταχύνω για να πάει στα $10,000.
2: Careful with that. Careful. Careful. That's a lot of zeros. Careful with that. Oh my god. Okay.
0: Προσέξτε.
3: Do you even think it's possible firstly?
0: $10,000.
2: The credit, the limit on the card is above that. I don't know if Apple Pay will let you do that.
0: Ρωτάει, το Apple Pay θα μ' αφήσει.
3: The question is also, are you used to spending this amount of money on this card?
2: Not from my phone. This is like a big screen activity.
0: Όχι, τηλεφωνώ μου αποκλείω. Και συνήθως δεν αγοράζω.
2: So, yeah, no, this would be unusual.
3: Let's see it. Let's see if it works. Okay, I'm gonna do it.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε αν θα γίνει αυτή η αγορά.
3: Το 10,000. Locked.
2: Phone.
3: On this device.
0: Πάει το κινητό του κάπου. Έτσι.
2: On that device.
0: Δεν έχει νόημα να εξηγήσουμε την τεχνολογία. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Προσέξτε.
3: Start the script again.

0: τα 10.000. Πάντα 10.000.
1: Έτσι απλά και ωραία. Η πραγματικότητα όταν υπήρχε μία προβληματική κατάσταση στην επικοινωνία Visa, iPhone, κάνει μία από τις μεθόδους προστασίας του ιδιοκτήτη, δηλαδή το Face ID, το Touch κτλ. Δεν δούλεψαν και έγινε μία αγορά $10,000 εν άγνοια του ιδιοκτήτη του κινητού. Ωραία. Και πάμε στην τελευταία ενότητα που είναι η γεωστρατηγική. Πάλι αφήνω την κάρτα να τη δουν οι θεατές μας. Ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακή διακυβέρνηση, ψηφιοποιημένες εκλογές, που θα είναι το επόμενο μας θέμα. Και από την άλλη μεριά έχουμε κύβερνο πόλεμο, λογισμικό κατασκοπία spyware, που θα είναι οι επόμενες ενότητες μας. Δηλαδή από αυτά καταλαβαίνετε ότι σε παγκόσμια κλίμακα πια όλος ο πλανήτης που έχει ψηφιακή διάσταση καταχωρείται, ελέγχεται. Και θα δώσουμε τώρα έμφαση στις δύο πιο κρίσιμες, γιατί έχουν σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή ψηφιακές εκλογές και λογισμικό κατασκοπίας. Αν θέλετε, προχωράμε κατευθείαν στις εκλογές, έτσι. Φαίνεται η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, έχει παράδοση νοθείας. Ισχυρίζομαι ότι με τα ψηφιακά συστήματα, όσο πιο ψηφιακά είναι, όσο απομακρυνόμαστε από το χαρτί και το σταυρό, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος.
2: Δηλαδή λέτε ότι δεν υφίσταται το αδιάβλητο με ισχυρά ηλεκτρονικά φίλτρα αδιαβλήτου, δεν υπάρχει αυτό?
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Και μάλιστα θέλω να είμαι και καυστικός, κύριε Σαχίνη, και είναι η πρώτη μου σοβαρή παρέμβαση σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό administration. Από την εμπειρία μου στα Τέμπη δεν μπορώ να έχω καμία εμπιστοσύνη σε ό,τι έχει σχέση με διαφύλαξη ψηφιακών στοιχείων.
2: Κρατήστε.
1: Τελεία παύλα.
2: Κρατήστε το. Δεν είναι τελεία παύλα, είναι τελεία για διακοπή και επαναρχόμαστε ακριβώς με αυτό. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις με τον κύριο Φεντερίκο Καράσκο. Κοιτάξτε, θέλω να μείνουμε λιγάκι στις εκλογές. Θέλω να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο ότι η Γαλλική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας κατηγόρησε ανοιχτά μια εταιρεία τεχνολογίας και μάλιστα Ισραηλινών συμφερόντων, την Black Core, ότι παρενέβη στις σκοτσέζικες εκλογές, στις δημοτικές γαλλικές εκλογές, στις εκλογές στη Νέα Υόρκη και μια άλλη εταιρεία παρενέβη στην Αφρική, σε τρεις χώρες. Έρχεστε εσείς τώρα εδώ και μου λέτε, με βάση και την προτέρα κτηθήσα εμπειρία που αναλυτικά σε πολλές εκπομπές έχουμε δει τι έχει γίνει με τα ηλεκτρονικά αποτυπώματα στα Τέμπη, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο ελληνικό κουβέρνο. Σας ρωτώ όμως, οι εκλογές δεν είναι αδιάβλητες με βάση τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και τους κωδικούς ισχυρούς θώρακες που ακούμε? Και θέλω να σας υπενθυμίσω, και το ξέρετε,

0: την Ελλάδα, επαναλαμβάνω και το λέω ρητά, οτιδήποτε έχει σχέση με ψηφιακή διασφάλιση στοιχείων, βίντεο, βάσεων δεδομένων, JSON, θα καταλάβουν οι τεχνικοί, και εμπλοκή ελληνικής κυβέρνησης, είναι εντελώς αφαιρέγιο για μένα. Τελεία και παύλα. Αν θέλετε σας το αναλύσω, απλά η εμπειρία μου με τα τέμπη με έδειξε ότι εάν δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε, να κρατήσουμε, να επεξεργαστούμε ψηφιακά βίντεο που έπρεπε να υπάρχουν για ένα έγκλημα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορούν να είναι φερέγγια δεδομένα ψηφιακά που ταξιδεύουν, ειδικά τώρα που θα μπουν και οι Έλληνες του εξωτερικού και θα στέλνουν αβέρτα κουβέρτα πάνω από το ίντερνετ και σε ποιους σερβέρς θα φτάνουν. Επίσης είπα τη ιδιωτική εταιρεία. Γιατί δεν το κάνει το ελληνικό κράτος και το αναθέτει σε ιδιωτική εταιρεία? Εγώ είμαι καχύποπτος με τις ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί αν εγώ είμαι ο Elon Musk και αγοράσω αυτή την ιδιωτική εταιρεία με ένα τρισεκατομμύριο, θα βγάλει εμένα τον Φεντερίκο πρωθυπουργό με 99%. Τόσο απλά. Νομίζω είναι απλή λογική.
1: Για προχωρήστε λίγο, για προχωρήστε.
0: Λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε την οθόνη μου.
1: Ανάψτε φωτιές απόψε, βέβαια. Έτσι.
0: Νομίζω για απλή λογική είναι αυτή.
1: Ναι, η απλή λογική είναι, αλλά πού το στηρίζετε και το λέτε, θα σας πει κάποιος.
0: Θα το πω γενικά.
1: Δεν έχουν συστήματα διασφάλισης του απορρίτου και των επιλογών και των μετάδοσης των αποτελεσμάτων και της μη αλλοιωσής τους?
0: Δεν θα υπάρχει. Το δούμε στην πορεία.
1: Παρακαλώ.
0: Α, πάμε στη θεωρία. Υπάρχουν κατά βάση τρεις μεθοδολογίες χειραγώγησης. Το δείχνω λίγο επιστημονικά και εκπαιδευτικά, γιατί θέλω να εκπαιδευτούν οι θεατές. Έξυπνοι θα καταλάβουν. Σαν ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο. Έχουμε πρώτον την ψυχολογική επικοινωνία. Δηλαδή, πριν τις εκλογές, σε προετοιμάζω ψυχολογικά για να ψηφίσεις, να μην ψηφίσεις, να ψηφίσεις το Α ή το Β. Είναι λογικά όλα αυτά. Επίσης, έχω παρακολούθηση και υποκλοπές για το τι κάνει το σώμα πριν την κάλπη. Και μετά έχω και τεχνολογική παρέμβαση, είτε στο λογισμικό, είτε στο υλικό, μετά την κάλπη. Και βλέπετε, είναι ένα τρίγωνο συμπλεκόμενο μεταξύ τους, στο διηνεκές. Τώρα, για την ψυχολογική επικοινωνία, έτσι μιλάμε λίγο θεωρητικά, θα πάμε και πρακτικά. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, αυτό που λέμε sentiment analysis. Με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να δούμε τι αισθάνεται το κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Cambridge Analytica, όπου 87 εκατομμύρια περίπου χρήστες του Facebook υποκλάπησαν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία και πολλά στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς, και έτσι έγινε σε πραγματικό χρόνο ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Στοχευμένη προπαγάνδα. Θα τα πάω λίγο γρήγορα, αλλά είναι λίγο... Το push polling, τι σημαίνει? Φαλκιδευμένες δημοσκοπήσεις. Ένα καταπληκτικό εργαλείο που το κάνουν σε όλο τον κόσμο. Παράδειγμα, ενισχύουμε ποιος θα είναι ο νικητής, οπότε η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να είναι με τον νικητή. Ή κλαίμε, παρηγορούμε το χαμένο, οπότε ο κόσμος πρέπει να κινηθεί προς το χαμένο να το βοηθήσουμε. Πληρωμένα μέσα. Ειδικά για την Ελλάδα, όταν είναι στη θέση 80+, και κατανοώ και εγώ από το εξωτερικό, βλέποντας ότι είναι πρακτικά κυβερνητική προπαγάνδα, νομίζω είναι αυτονόητο. Και τεχνικές ψεύδους. Μία κλασική μέθοδο, μάλιστα την παρουσιάσαμε στην πρώτη μας εκπομπή, που εσείς αγκαλιαζόσατε με την πρέσβη, τον είπα πριν έρθει, τα deep fake και fake news. Αυτά επηρεάζουν αυτό, είναι ψυχολογική επικοινωνία. Είναι μεθόδοι αλλίωσης αποτελέσματος. Γιατί επηρεάζω την ψυχολογία, λέω λανθασμένα μηνύματα.
1: Και διαμορφώνω και μια κρατούσα αντίληψη, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κάπου σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή.
0: Και εδώ έχω μια φωτογραφία από κέντρα τα οποία είναι όλα μποτάκια. Δηλαδή υπάρχει software κάπου, είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή, ίσως να μην έχουν ξαναδεί οι θεατές μας. Αυτά είναι δεκάδες, εκατοντάδες κινητά τα οποία είτε ψηφίζουν σε polls, είτε στέλνουν μηνύματα, είναι ποτάκια, στέλνουν fake news, διαδίδουν ψέματα ή κατευθύνουν.
1: Μπορούν όλα αυτά, μόλις ανέβει η εκπομπή η απόψινή στο YouTube, να κατευθύνουν σχόλια.
0: Προφανώς.
1: Αυτό λέτε.
0: Ακριβώς. Με ένα μια κεντρική κονσόλ που λέει θέλουμε αυτά τα μηνύματα, τα άλλα μηνύματα ή να συλλέξουμε μηνύματα.

0: παρακολούθηση και υποκλοπές.
1: Σας ανέφερα τον Κάτσερ. Δηλαδή, γίνεται μια διαδήλωση ή μια συγκέντρωση ενός κόμματος, ενός πολιτικού αρχηγού. Έχουμε αυτό το διαβολάκι. Οπότε κάνουμε εξόρυξη όλων των κινητών που συμμετείχαν. Και προφανώς μπορούμε να στείλουμε μηνύματα υπέρ ή εναντίον. Ή να πάρουμε απόψεις ή να κατευθύνουμε απόψεις. Το spyware, που θα είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο, και δύο άλλα πιο τεχνικά θέματα, οι πλατφόρμες OSINT και η εκμετάλλευση δικτύου. Ουσιαστικά με αυτά υποκλέπτουμε πάλι κινητά, τηλέφωνα και πληροφορία. Εδώ σας έδειξα τη χρήση του. Έτσι, μπαίνει πολύ απλά μέσα στο πλήθος και συλλέγουμε σαν κουνουπάκια ή σαν μέλισσες όλα τα κινητά. Και τεχνολογική παρέμβαση μετά τις εκλογές. Λοιπόν, πρώτο, γεωγραφική χειραγώγηση. Υπάρχουν μεθοδολογίες ώστε άνθρωποι που ψηφίζουν στην Α περιφέρεια να φαίνεται ότι ψηφίζουν στη Β περιφέρεια, γιατί είναι όμορες. Μάλιστα, είναι μια μεθοδολογία που γίνεται τουλάχιστον 100 χρόνια. Και να σας ενημερώσω ότι οι εταιρείες που πουλάνε spyware, όταν κάποιος πει, μια κυβέρνηση, κάποιος ιδιώτης, θέλω spyware. Για ποιο λόγο το θέλεις? Για να παρακολουθώ πολιτικούς αντιπάλους. Ωραία, θα ήθελες με μια έκπτωση 10-15% να σου δώσω και ένα λογισμικό που ταυτόχρονα σου χειραγωγεί και σου αλλοιώνει αποτελέσματα?
2: Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Πάνε πακέτο. 2-1. Παραβίαση EVMs, Electronic Voting Machines. Όπου χρησιμοποιούν μηχανές ψηφοφορίας, στην Αμερική έχουν ειδικές μηχανές, εδώ θα έχουμε τάμπλετ, αλλού έχουν κινητά.
2: Είναι... Εδώ όμως θα έχουμε τα τάμπλετ μετάδοση των αποτελεσμάτων, τα οποία υποτίθεται θα βγαίνουν από την κάλπη, τα φάκελα θα μετριούνται, θα καταγράφονται και θα στέλνονται. Εκεί μπορεί να γίνει παρέμβαση. Δηλαδή στέλνω από το τάμπλετ στο σερβερ της εταιρείας.
1: Είναι το νούμερο 3 που λέω money the middle, δηλαδή στη μετάβαση. Αλλά πριν να δούμε ένα βίντεο,
2: ναι,
1: πώς ένας καθηγητής στην Αμερική με δύο απλές κινήσεις αλλοιώνει το αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε έτοιμοι.
2: Ψηφίζουν ηλεκτρονικά, έτσι.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, λοιπόν, θα το περιγράψω λίγο σαν ένα προήμιο. Αυτός ο καθηγητής έχει φέρει ένα μηχάνημα στάνταρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τρεις κοπέλες οι οποίες θα ψηφίσουν. Θα κάνει ένα τρίκ που μπορούμε να το περιγράψουμε και πρακτικά το αποτέλεσμα θα βγει αυτό που ήθελε ο ίδιος. Προσέξτε λοιπόν.
3: Today, in fact, and we're going to conduct an election. This machine that I brought with me, I bought this one on eBay. It was used until very recently in Ohio. And the way that works is election officials prepare that on a PC somewhere and copy it to the machines using removable memory cards like this. Election officials are going to put it in the machine like this before the election. But what our election officials don't know is that I, the attacker, have already infected that memory card with malicious software. Here are our candidates. George Washington or Benedict Arnold. Okay, so we have one vote here for George Washington.
1: Είναι τρεις οι κοπέλες.
3: George Washington.
1: Ψηφίζουν όλες George Washington. Αλλά το αποτέλεσμα, προσέξτε, είναι ότι ο κύριος Arnold παίρνει δύο ψήφους αντί να πάρει μηδέν. Λοιπόν, αυτή η τεχνική, να ξέρετε, την έχει εισάγει κάποιος χούστη, ένας hacker, και με αυτό την καρτούλα που βλέπετε πείραξε μέσα το λογισμικό του, γιατί όταν ξεκινάνε όλα αυτά τα συστήματα απαρίθμησης ψήφων πρέπει το άθροισμα όλων να είναι μηδέν, δηλαδή ξεκινάει από μηδενική βάση. Αυτός λοιπόν αλλίωσε πολύ απλά και έβαλε έναν αρνητικό αριθμό και κάποιο θετικό. Όντως το άθροισμα του ήταν μηδέν, αλλά ξεκίνησε ο ένας υποψήφιος από τα αποδυτήρια με μείον. Και ο άλλος με συν 4. Και έτσι βγήκε το αποτέλεσμα που ήθελαν. Money in the middle. Μεταδίδονται δεδομένα. Είναι το ψωμοτήρι του hacker να τα υποκλέψει, να τα αλλοιώσει και να τα συνεχίζει να τα στέλνει. Θα με καταλάβουν οι άνθρωποι που είναι τεχνικοί. Επιθέσεις σε σερβερ. Κάπου δεν αποθηκεύονται. Μπορεί να γίνει επίθεση με χρήση τεχνικών AI ήδη αυτή τη στιγμή και τελικά να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Και προσέξτε και το νούμερο 5, εσωτερική δολιοφθορά. Όταν υπάρχει διαφθορά σε διάφορα επίπεδα, γιατί κάποιος να μην πληρωθεί, να αλλάξει ένα μικρό ποσοστό ώστε να βελτιώσει τη θέση σε μια μονοεδρική εκλογή.
2: Εδώ...
1: Πριν όμως προχωρήσουμε,
2: ναι,
1: θα ήθελα να δούμε και αυτή την εικόνα. Γιατί με ρωτήσατε στην Ελλάδα τι γίνεται κτλ. Εδώ τον Απρίλιο του 26 έγινε μια διάρρηξη στη διεύθυνση εκλογών του ΙΠΕΣ. Φαίνεται ήταν σκηνοθετημένη. Δεν ξέρουμε ούτε σε αυτό τι έγινε τελικά. Εγώ όμως έμεινα λίγο στην υποδομή. Εδώ πρακτικά θεωρώ σε αυτούς τους σερβερς αποθηκεύονται κάποια ονόματα των εκλογέων, ας μας βοηθήσει κάποιος. Αλλά αυτοί είναι οι υπολογιστές που είχα εγώ όταν πρωτοπήγα στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε για υπολογιστές 20ετίας. Αυτοί οι υπολογιστές και αυτή η υποδομή και αυτή η πόρτα θα ανταπεξέσουν σε θέματα ασφάλειας, φεργιότητας, εμπιστοσύνης στις εκλογές. Κύριε Σαχίνη, δεν πείθομαι.
2: Δεν πείθεστε.
1: Λυπάμαι που θα το πω. Δεν πείθομαι. Και μάλιστα, όταν σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπως το 95% των χωρών, που είναι προτεκτοράτα, εξαρτώνται από ξένες δυνάμεις, γιατί να πιστέψω ότι οι εκλογές είναι φερέγγιες.
2: Άρα για σας η ασπίδα εδώ ποια θα ήταν? Γιατί κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Υπάρχει μία τάση της γρήγορης έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις ανάγκες της τηλεοπτικής εκλογικής βραδιάς σε όλες τις χώρες που γίνονται οι εκλογές. Εδώ έχει αναχτεί ως με εγκυρότητα, βεβαίως οφείλω να πω, στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το exit poll θεωρείται έκδοση αποτελέσματος. Συνήθως δεν έχει απόκληση. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ειλικρινά, το κρίσιμο εδώ σε μια δημοκρατία, δεν θα πω εδώ τώρα καλή, τύπης, σε μια δημοκρατία, είναι η γρήγορη έκδοση αποτελεσμάτων ή η έκδοση σωστών αποτελεσμάτων?
1: Προφανώς η έκδοση, φερέγγιων αποτελεσμάτων.
2: Μάλιστα. Εάν εγώ εκδώσω όμως γρήγορα αποτελέσματα, σε 2 ώρες, τα οποία θα λένε Φεντερίκο Καράσκο 60%, Γιώργος Σαχίνης 30%. Την επομένη το πρωί που ο Γιώργος Σαχίνης θα βγει να πει ότι εγώ μετρώντας τα δικά μου με τους εκλογικούς μου αντιπροσώπους βρίσκω ότι έχω 45%. Θα μπορεί να το περάσει όταν θα έχει φτιαχτεί μια ευρέα αντίληψη, θα έχει πανηγυρισμούς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει θώρακας εδώ, υπάρχει ασπίδα? Ναι. Ποιο? Αν εσείς λέτε ότι, καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι λέτε σε όλα τα κόμματα, από το κυβερνών μέχρι το μικρότερο, ότι προσοχή τη βραδιά των εκλογών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι σίγουρο ότι μέσω ταμπλέτας θα έχουμε τα έγκυρα αποτελέσματα. Καλά το λέω?
1: Τα λέτε πολύ καλά. Όπως ξέρετε, τα βασικά στοιχεία μιας εκλογικής διαδικασίας είναι η ανωνυμία, να μην ξέρετε τι έχω ψηφίσει, και η εμπιστοσύνη. Αυτό για να το επιτεύξει κάθε κόμμα θα πρέπει να έχει εκλογικούς αντιπροσώπους σε κάθε εκλογικό κέντρο και να μετράνε χαρτί-χαρτί, σταυρό-σταυρό.
2: Προσέξτε, τα δικά του όμως.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλίσει ότι μετά το πέρας της καταμέτρησης η ψήφη που μέτρησε αθρηστικά το ίδιο το κόμμα είναι σε αρμονία, ακριβή με το συνολικό. Ναι. Δεν θα μπορέσει όμως κανένα κόμμα να δει συσχετιζόμενα αποτελέσματα άλλων κομμάτων. Και όταν σε μια εκλογική βάση υπάρχουν πιθανότητα άγνωστοι, θανόντες, μη διευκρινισμένοι και κυρίως όταν θα γίνει και ψηφοφορία από το εξωτερικό, ειδικά η μετάδοση των δεδομένων μέσω το ίντερνετ, εμένα μου χτυπάει όλα τα καμπανάκια της κυβερνοασφάλειας. Άρα για τα κόμματα, καλό να έχουν εκλογικούς αντιπροσώπους παντού.
2: Δεν μπορούν τουλάχιστον να έχουν όλα. Μισό λεπτό. Το ξέρετε, πρακτικά εδώ μερικά δεν μπορούν να έχουν πλήρες εκλογικούς συνδυασμούς. Πώς θα έχουν?
1: Αυτά δυστυχώς μπορεί να είναι θύματα. Δηλαδή να τους υποκλαπούν μικρά ποσά, ώστε να κουμπώσουν κάπου σε κάποιες περιφέρειες και να είναι προς όφελος κάποιου άλλου.
2: Είπατε και κάτι ακόμη. Άρα, κατά τη γνώμη σας, γι' αυτό δεν έχουμε ακόμη και σήμερα πιστική εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων.
1: Προφανώς.
2: Είναι μια καβάντζα, είναι ένα σημείο που θα μπορούσε να γίνει, να το πω έτσι, αλλίωση αποτελεσμάτων.
1: Μπορεί να γίνει. Ως άνθρωπος της απλής λογικής, έχω πολλά σενάρια που θα μπορούσαν να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα.
2: Ωραία, θα σας
1: ένα από αυτό είναι να μην είναι καθαρά. Να μην είναι καθαρή η εκλογική κατάσταση.
2: Ωραία. Θα σας πει κάποιος λοιπόν εκείνη τη βραδιά, είτε δια της παρεμβάσεως αφού λέτε, γιατί παίρνω την κακόβουλη, υπάρχει και καλόβουλη, ότι όλα τρέχουν κανονικά, τα τάμπλετ περνούν τα κανονικά αποτελέσματα, μεταδίδονται στο σερβερ κανονικά και η ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει στη χώρα να οργανώνει τις εκλογές διαχρονικά δίνει το σωστό αποτέλεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πάω τώρα στην περίπτωση που δεν δίνει το. Εσείς λέτε ότι όλα είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί τη Δευτέρα το πρωί, Τρίτη, Τετάρτη, δια των εκλογικών σάκων στο εκλογοδικείο, Παύλα Πρωτοδικείο, να κάνω εγώ αντιστοιχήσεις και να δω τι συμβαίνει εδώ.
1: Πρέπει να πάνε όλα μαζί τα κόμματα συντονισμένα. Γνωρίζω ότι κυρίως τα κόμματα μοναδικά ψάχνουν την ακρίβεια των ψήφων και κυρίως φοβάμαι να το πω μεταξύ υποψηφίων, μήπως ο ένας.
2: Μη φοβάστε, αυτό κάνουν.
1: Ναι, δηλαδή
2: η μάχη του Σταυρού, εγώ και εσείς που είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, εγώ υποπτεύομαι ότι κάποιοι έχουν προσθέσει σταυρούς σε εσάς και θέλω να κάνω την αντιστοίχηση.
1: Πρακτικά δεν γίνεται μάχη για την ορθότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, για τη δημοκρατία, αλλά γίνεται μάχη για τη βουλευτική καρέκλα. Και αυτό είναι προς όφελος τελικά. Της πλειοψηφίας, της μεγάλης ψηφίας του ενός ή δύο κομμάτων.
2: Άρα, κύριε Καράσκο, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε ενδεχομένως να υπάρξει μία διοκομματική επιτροπή που θα έπρεπε να συζητήσει ανοιχτά το θέμα αυτό. Τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σαχίνη, είναι πολύπλοκο το θέμα.
2: Τεχνικά σας ρωτώ, ναι. Έτσι, δεν είστε εσείς ο πολιτικός, αλλά με βάση αυτό που μου λέτε ότι για σας είναι ανοιχτή η διαδικασία του αδιαβλητού. Μα εγώ ακούω και του Υπουργείου Εσωτερικών και τα κόμματα δεν τα βλέπω να θέτουν τέτοιο θέμα.
1: Κύριε Σαχίν, μιλάμε για την δημοκρατία και την αξιοπιστία στην Ελλάδα. Αυτό για μένα, συγγνώμη που θα το πω, είναι λίγο ανέκδοτο. Άρα και τις καλύτερες προθέσεις να τις έχουμε και να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο. Να σας πω ένα πολύ απλό που ίσως φανεί κοινικό. Έστω ότι λοιπόν εγώ ζητάω την προμήθεια 1000 υπολογιστών. Μήπως καταντήσουμε πάλι ο ΠΚΠ και αντί για 1000 υπολογιστές τιμολογήσουμε 10 εκατομμύρια και έρθουν 2 υπολογιστές. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι τελικά τεχνικό. Τεχνικό μπορώ να σας βρω μια λύση. Όπως για παράδειγμα να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή εκλογών ελεγχόμενη από το δημόσιο, από φερέγγιους υπαλλήλους και να μην υπάρχει ιδιωτική εταιρεία, να το κάνει το δημόσιο. Και η σύμπραξη των κομμάτων να έχουν μηχανισμούς ασφαλείας και συνεννόησης με στόχο τη φερεγγιότητα. Θα γίνουν όμως κάποιες προμήθειες. Αυτές οι προμήθειες θα είναι φερέγγιες. Θα υπάρχουν συμφέροντα. Τα δύο πρώτα κόμματα θα θέλουν να συνεργαστούν. Γιατί θα έρθει το πακέτο νούμερο 3, Ελλάδα 3.0 και θέλουν να μοιράσουν την πίτα. Θα το κάνουν. Προσέξτε, δεν είναι τόσο το τεχνικό θέμα. Είναι η βούληση του πολιτικού συστήματος να υπάρχει αξιόπιστη εξουσία.
2: Το κρατώ. Θα πάω σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θέλω να πάμε λιγάκι σε αυτό το λογισμικό, το κατασκοπευτικό. Γιατί στην Ελλάδα αυτή η ιστορία σέρνεται και από ό,τι φαίνεται θα σέρνεται για πολύ ακόμη. Και υπάρχουν αποκαλύψεις. Θέλω να πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Πάω σε μια πονεμένη ιστορία, η οποία έχει δημιουργήσει και μείζωνα πολιτικά ζητήματα, αντιπαραθέσεις κυβερνώντος κόμματος, αντιπολίτευσης, πολιτών, δημοσιογράφων. Περασμένη Παρασκευή, κύριε Καρασκό, είχα εδώ ένα από τα θύματα του Πρέταντορ, το κύριο Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος είπε για το κομμάτι της ΕΥΠ, παρότι τελούσε με πολλά ερωτηματικά ποιοι λόγοι εθνικής ασφαλείας όθησαν σε μία νόμιμη επισύνδεση επειδή είχε εισαγγελική υπογραφή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέει αυτό το ακούω, όχι το δέχομαι, το ακούω, ας μου εξηγηθεί ο λόγος. Εκείνο όμως που περιέγραψε είναι πως σε αυτή τη διαδικασία, ως φυσική συνέχεια, προέκυψε η παρακολούθησή του από ένα κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ. Έχει έρθει απάντηση από επίσημα εργαστήρια του Καναδά. παραλλήλου με αυτό που γινόταν από την ΕΕΠ. Και όπως είπε, καταλήγει ότι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο παρακολουθήθηκε χρονικά δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας άλλος εκτός από αυτόν που ήδη τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Πώς λοιπόν, λέει, μου λένε εμένα ένας ιδιώτης, τον οποίο όμως θα κάνω αγωγή, σας τα λέω περιληπτικά. Τι έχετε να πείτε εδώ?
1: Έχω να πω πολλά θέματα. Θα ξεκινήσουμε λίγο δημοκρατικά. Από πού και
2: καταρχάς να ρωτήσω εγώ, αυτό που τεχνικά που είπε ο κύριος Λαζόπουλος στέκει?
1: Προφανώς στέκει.
2: Στέκει.
1: Η ΕΕΠ τον παγίδευσε αρχικά και την κρίσιμη στιγμή του έστειλε το Predator. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα σας το περιγράψω και μετά.
2: Δεν μπορούσε ο ιδιώτης να το κάνει από μόνος του, θα σας πει κάποιος.
1: Κύριε Σαχίνη, το Predator στοιχίζει 50 με 80 εκατομμύρια. Ξέρετε κανένα ιδιώτη να δώσει αυτά τα χρήματα για να παρακολουθήσει τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, αφού μπορεί να το δει στο Μέγκα, δωρεάν? Επίσης, ο ιδιώτης, ο κύριος Ταλ Ντιλιάν, όχι ούτε Μπομπ Ντίλαν, ούτε Φρανκ Σινάτρα, ούτε Έλβις Πρίσλεϊ, είναι ο άνθρωπος που πουλάει το λογισμικό. Αυτός έχει κανένα λόγο να το πουλάει και να το δοκιμάζει, να το εφαρμόζει? Εσείς όταν αγοράζετε ένα αυτοκίνητο, το παίρνετε από τον έμπορο και το οδηγάτε εσείς. Δεν του λέτε έλα να οδηγήσει το αυτοκίνητό μου? Άρα έχουμε να πούμε πολλά. Αν μας επιτρέπει η σκηνοθέτης να δούμε λίγο την οθόνη μου, θα ξεκινήσουμε το μεγάλο θέμα του Predator από ένα μικρό κοριό, γιατί είναι στο γενικότερο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας για κατασκοπία. Αυτός είναι ένας μικρός πομπός, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιηθεί από κατασκόπους, αλλά και από έναν απατημένο σύζυγο, να δει αν η σύζυγός του τον απατάει, με ποιον, πότε και γιατί. Και μια που δείχνω τον πομπό, θα ήθελα να δείξει λίγο και η κάμερα. Εδώ έχω μαζί μου...
2: Ή από μια απατημένη σύζυγο, για να είστε σωστός.
1: Είναι παράδειγμα, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Το πήρα από ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, εδώ δίπλα μου έχω έναν σκάνερ, δηλαδή έναν ανιχνευτή συχνοτήτων. Αν τον ανοίξω και με κάποια απλή χρήση, μπορώ να δω αν ανάμεσά μας βρίσκεται μία συσκευή που εκπέμπει ή δέχεται συχνότητες. Άρα αυτό είναι ένα εργαλείο. Όταν μπαίνουμε σε χώρο που πιθανολογούμε ότι υπάρχει πομπός, να το χρησιμοποιούμε για το να ανακαλύψουμε. Τώρα, έχω μαζί μου μια που... και διάφορα κινητά, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Το Predator είναι ένα προχωρημένο λογισμικό και απαιτεί τα tablets. Ή τα απαιτεί τα έξυπνα κινητά που έχουν λειτουργικά συστήματα νέας τεχνολογίας. Το Android και το operating system της Apple. Εάν δεν θέλετε Predator, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε στα κινητά που έχει η γιαγιά και ο παππούς μας. Με τα κουμπάκια, τα οποία έχουν ένα πρωτόλιο λειτουργικό σύστημα.
2: Άρα,
1: και το
2: Nokia
1: Predator δεν έχει
2: πάλι φτιάχνει. Ποτέ, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν. Φυσικά, για τον κοριό της ΕΕΠ που παγιδεύτηκε ο κύριος Λαζόπουλος και θα μιλήσουμε, αυτά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή θα παγιδευτούν.
2: Και αυτά.
1: Και αυτά. Τώρα, πάλι επειδή μου αρέσει, ξέρετε, να διδάσκω, θα ήθελα λίγο το κοινό μας να χωρίσουμε λίγο το spyware σε τέσσερις κατηγορίες. Δηλαδή το λογισμικό που χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε. Χωρίς την πρώτη κατηγορία, πώς μολύνομαι. Το zero click σημαίνει δεν πατάω τίποτα. Κάποια στιγμή μου έρχεται ένα μήνυμα στο WhatsApp, τρέχει κώδικας στο WhatsApp και μολύνθηκα. Δεν πάτησα τίποτα.
2: Πώς?
1: Το δεύτερο είναι
2: δεν πάτησα τίποτα.
1: Φυσικά.
2: Στο WhatsApp.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το θώρακα WhatsApp που λένε όλοι.
1: Το Pegasus που είναι ένα άλλο λογισμικό.
2: Το έχουμε ακούσει και αυτό, ναι.
1: Αυτό είναι το zero click.
2: Χωρίς click, χωρίς τίποτα. Σου έρχεται και τέλος.
1: Ναι. Ενώ το Predator είναι one click, δηλαδή μου έρχεται ένα μήνυμα που μου λέει Φεντερίκο, πώς θα περνάς στο Ηράκλειο, να ξέρεις, θα σε γνωρίσουμε αυτόν τον κύριο, κάνε εδώ να βρεθείτε. Κάνω κλικ και όντως μου
2: ορίζει. Περιγράφετε τώρα το περιστατικό που μας περιέγραψε ο Λαζόπουλος. Του ήρθε ένα μήνυμα που του έλεγε θα τα πας καλά με την υγεία σου και ένα link εφημερίδα των συντακτών.
1: Έτσι, θα το δούμε, θα το δείξουμε λεπτομερώς.
2: Α.
1: Βέβαια. Και η τρίτη περίπτωση είναι κάποιος παίρνει το κινητό μου, φυσικά ακουμπάει κάποια πράγματα, συνδέει και κάνει setup το λογισμικό. Δεύτερη κατηγορία είναι για ποιο σκοπό. Το Predator και το Pegasus είναι αυτά που λέμε μισθοφορικό λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται για υψηλού επίπεδου κατασκοπίες πολιτικών προσώπων, μεγάλων επιχειρηματιών, στρατιωτικών, διακρατικών και διακατασκοπικών σχέσεων. Αυτό που λέμε spyware είναι λογισμικό που χρησιμοποιείται πιο φθηνό, πάλι για να δούμε ο απατημένος ή η απατημένη σύζυγος τι γίνεται, και υπάρχει και malware, δηλαδή λογισμικό που φτιάχνουν τα κράτη και τα εμφυτεύουν σε συγκεκριμένους πολίτες τους ή ξένους πολίτες που θέλουν να κατασκοπεύσουν. Η άλλη κατηγορία είναι η λειτουργικότητα. Ξεκινάμε full control του κινητού. Ναι, Pegasus και Predator είναι full control. Να ενημερώσω τους θεατές μας, αλλά και αυτούς που μολύνθηκαν, ότι όταν μπει στο κινητό τους το Predator,
2: ναι,
1: να έχουν υπόψη ότι ένα άλλο αόρατο χέρι το κρατάει μαζί με αυτούς. Άρα δεν ξέρει μόνο τις φωτογραφίες που βγάλανε, το βίντεο που τραβήξανε, ξέρει προφανώς με ποιον μιλάει, τι έχει αποθηκεύσει, όπως κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
2: Αλήθεια
1: τώρα. Προφανώς.
2: Και πείτε μου κάτι.
1: Φανταστείτε, σας λέω.
2: Μπορεί και την κάμερα ακόμη να τη λειτουργεί ενώ εσύ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, αν είχα Predator και κάποιος ήθελε να παρακολουθήσει, χωρίς να ανάψει το λαμπάκι, θα μπορούσε η κάμερα, το μικρόφωνο και άλλα συστήματα να μας ακούν.
2: Άρα η μόνη λύση είναι να το σπάσεις, να το καταστρέψεις. Μόνο αυτή η λύση.
1: Προφανώς. Αν προσέξετε, αυτά τα καινούργια έξυπνα κινητά δεν έχουν μπαταρία που βγαίνει. Ενώ τα παλιά έχουν. Αυτό κάτι σημαίνει. Θα το πούμε στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία ξεκάθαρα. Και η ανθεκτικότητα. Δηλαδή, αν κλείσω το κινητό μου, χάνεται το Predator ή ξαναυπάρχει. Το Predator, το Pegasus είναι έξυπνα, μπαίνουν στη μνήμη και με το ανοίγω ξανακάνουν reboot. Τώρα, ιστορικά όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον κύριο.
2: Snowden.
1: Αυτός είναι ο Edward Snowden, υπάλληλος της NSA, όπου κάποια στιγμή το 2013 κατάλαβε ότι η Αμερική, και πάω στον επόμενο χάρτη, παρακολουθεί όλο τον πλανήτη. Τότε παρακολουθούσε όλο τον πλανήτη, με πράσινο βλέπετε λιγότερη παρακολούθηση, με κόκκινο πιο εντατική παρακολούθηση. Και ουσιαστικά από τότε ξεκινάει η εποχή του spyware έντονα, με την έννοια ότι μια στιγμή τι γίνεται εδώ, τελικά τα κινητά τι συσκευές είναι. Θέλω να έχουν υπόψη τους οι θεατές μας ότι τα κινητά, είτε υπάρχει Predator είτε δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς για τις μεγάλες εταιρείες, την Apple, την Google, που σας είπα έχουν σχέση με το Αμερικάνικο Πεντάγωνο, είναι πομπή, φάρη της ύπαρξής μας. Αν αποφασίσει αυτή τη στιγμή αύριο ο Τραμπ, ότι θέλει να με παρακολουθήσει, θα πάρει ένα τηλέφωνο στο NSA, National Security Agency, θα έχει το κινητό μου και θα με ψάξει, χωρίς να κάνω τίποτα. Ούτε να εγκαταστήσω πράγματα, τίποτα, επειδή είναι Android. Και θα τρέξω λιγάκι γρήγορα την ιστορία και θα μείνω λίγο στο 2019, όπου η Ισραηλίτικη NSO γίνεται πια One Billion Company, δηλαδή πια το spyware γίνεται σημαντικό στις εμπορικές συναλλαγές. Το Pegasus το 2021 εμφανίζεται και αλλάζει το τοπίο, γιατί είναι πιο οικονομικό σε σχέση, μάλλον είναι πολύ δυνατό γιατί έχει το zero click, και η αγορά του 2024 σταθεροποιείται στα 10 με 12 δις. Εδώ σας έχω μία λίστα από τις σημαντικότερες εταιρείες που ασχολούνται με spyware, δηλαδή κατασκοπευτικό λογισμικό. Αν δείτε, η πλειοψηφία τους είναι Ισραηλίτικες. Μία από αυτές είναι η κινητή Alexa. Η πιο σημαντική είναι NSO που βγάζει το περίφημο Pegasus. Και τώρα λίγο να μιλήσουμε για τον Tal Dilian, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Interlexa. Επαναλαμβάνω, δεν λέγεται ούτε Bob Dylan, ούτε Frank Sinatra, ούτε Elvis Presley. Ο άνθρωπος έχει μεγάλες ικανότητες και περγαμήνες. Ήταν στη Mossad, ήταν διευθυντής του Military Intelligence, της Διεύθυνσης Military Intelligence. Είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες τμήματα κυβερνοκατασκοπίας στο Ισραήλ. Και αυτή η ομάδα, το Division, παράγει πολλές εταιρείες και με δισεκατομμύρια τζίρο. Άρα είναι ένας άνθρωπος ικανός στον χώρο της κατασκοπίας και στον χώρο του επιχειρήν.
2: Άρα ισχυρός παίκτης, όχι ένα τυχαίο πρόσωπο.
1: Προφανώς. Είναι γνωστός.
2: Είναι γνωστός. Άρα όταν μιλά, δεν μιλά στο βρόντο.
1: Νομίζω ξέρει τι λέει και ίσως έχει και στοιχεία που δεν τα έχει αποκαλύψει ακόμα. Τώρα, πώς λειτουργεί το Pentathlon, πώς γίνεται η μόλυνση. Έχω αυτή την εικόνα και θα το πάμε βήμα-βήμα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μας έρχεται ένα SMS. SMS spoofing, δηλαδή μας ψαρεύει. Μας στέλνει ένα μήνυμα από κάποιον που τον ξέρουμε, αλλά βέβαια μέσω μιας υπηρεσίας φαίνεται να είναι το νούμερό του, δεν είναι το πραγματικό σας νούμερο, είναι η επωνυμία του κινητού σας. Μας φέρνει ένα μήνυμα φιλικό προς εμάς.
2: Μόνο SMS ή μπορεί να είναι ένα μήνυμα, μισό λεπτό, μπορεί να είναι ένα μήνυμα στο Messenger, μπορεί να είναι ένα μήνυμα...
1: Στο Predator δεν είναι SMS. Σε άλλες τεχνολογίες είναι WhatsApp, email κτλ. Κάνει ο χρήστης κλικ γιατί ενδιαφέρεται για το μήνυμα, καθώς και τον πηγαίνει σε ένα άλλο site όπου εκεί ξεκινάει η μόλυνση, δηλαδή γίνεται download, πρωτόλια μορφή του λογισμικού. Και όσο είναι ανοιχτό το Wi-Fi, κατεβαίνει το λογισμικό και μολύνεται πλήρως.
2: Να ρωτήσω κάτι, αν το πάρεις χαμπάρι, την ώρα που το πατάς το παίρνεις χαμπάρι, υπάρχει τρόπος να προλάβεις κάτι να σώσεις ή όχι?
1: Εάν δεν είσαι online εκείνη τη στιγμή δεν θα κατέβει. Άρα μια λύση είναι να απενεργοποιήσεις τα data, το wifi, τα πάντα. Άρα να μείνει απομονωμένο. Αλλά ποιος θα το κάνει?
2: Ποιος θα το κάνει?
1: Έτσι. Και εδώ φέρνω παραδείγματα.
2: Η μόνη λύση είναι λοιπόν να μην το κλικάρεις όταν σου έρθει. Ναι, εφόσον το αντιληφθείς όμως.
1: Προσέξτε, θα σας δείξω τώρα μηνύματα που έχουν έρθει. Είναι πραγματικά μηνύματα τα οποία ο παραλήπτης.
2: Λάκι μου είναι για το λάζο.
1: Είναι για το λάζο. Είναι το βρήκα το μήνυμα. Αυτό μάλλον πρέπει να είναι. Έμαθα ότι έχεις κάποιο πρόβλημα την υγεία σου. Διάβασα αυτό εδώ και ανησύχησα. Έτσι. Και διάφορα άλλα. Επίσης να ενημερώσω το κοινό ότι πολλά μηνύματα στάθηκαν την επομένη της ονομαστικής εορτής του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, δηλαδή στις 26 Ιανουαρίου, από ένα λογαριασμό που έκανε σπούφ, δηλαδή κορόιδεψε ότι είναι ο κύριος Δημητριάδης, σε διάφορα άτομα, λέγοντάς σου ευχαριστώ για τα χρόνια σου πολλά. Και όλα αυτά τα ονόματα μολύνθηκαν. Τώρα, εδώ θέλω να μείνουμε προσεκτικά, σε αυτή και το επόμενο slide. Πώς λειτουργεί? Έτσι, και αυτό είναι καμπανάκι, κυρίως για αυτούς που έχουν μολυνθεί και ισχυρίζω ότι δεν έγινε και τίποτα, γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.
2: Δεν έχω να κρύψω κάτι και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, αυτό υποδηλώνει ξεκάθαρα για μένα ότι όταν γίνεται... Αυτό είναι ποινικό, έτσι. Όταν γίνεται εις βάρος σου μια ποινική πράξη και την αγνοείς, δίνεις ένα μήνυμα στο ακροατήριο, ότι παιδιά δεν έγινε και τίποτα να μας παρακολουθούν όλοι και εγώ να παρακολουθώ εσάς τους πολίτες. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Όπως είναι το περίφημο του κυρίου Γιαννόπουλου που έγινε, δεν έγινε και τίποτα για αυτό το κολόσπιτο. Έτσι, συγγνώμη για την έκφρασή μου. Έτσι, νομίζω εκπαιδεύτηκε ο Έλληνας ότι δεν έγινε και τίποτα με λεφτά αγνώστου προέλευσης να χτίσουμε σπίτια. Έτσι και εδώ δεν έγινε και τίποτα να μας παρακολουθούν. Άρα, ένα, πλήρης έλεγχος αισθητήρων. Τα αυτονόητα, το μικρόφωνο και τα πάντα, αλλά προσέξτε, είναι έξυπνο και όταν μας παρακολουθεί οι ενδείξεις ότι είμαι εδώ και σε παρακολουθώ, χάνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει το λαμπάκι και κυρίως καμιά φορά μπορεί να μαυρίσκει η οθόνη, παρόλα αυτά ο πίσω ακούει, βλέπει και κάνει τα πάντα. Υποκλοπή επικοινωνιών. Ό,τι υπάρχει μέσα στο κινητό, επαναλαμβάνω, ίσα να βρίσκεται ένα όρατο χέρι δίπλα. Μηνύματα σε Signal, WhatsApp, Viber, Telegram, όλα.
2: Όλα.
1: Όλα, γιατί έχει την οθόνη μπροστά.
2: Σπάτε ένα μύθο τώρα εδώ που λένε ότι το Signal δεν σπάει με τίποτα.
1: Ναι.
2: Καληνύχτα.
1: Η αλήθεια είναι το Telegram, θα πίστευα εγώ περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν, προσέξτε, έχουν μια κρυπτογράφηση, θα με καταλάβουν πάλι η τεχνική, που προήρθε από έρευνα της αμερικάνικης NSA.
2: Εγώ θέλω να σας καταλάβει ο κόσμος. Τεχνική σας καταλαβαίνω.
1: Ναι, θέλω να πω ότι...
2: Υπάρχει κάτι που μπορεί να μείνει κρυφό?
1: Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα κρυφό.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα στο οποίο έχουμε ηλεκτρονική ή φυσική επαφή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
2: Άρα όταν ακούω εγώ πήγαινε να τα πούμε στο WhatsApp ή έλα στο Viper, καλά και τα δύο αυτά είναι θριαλίδα. Αλλά πιο σίγουρο είναι το Signal, λέτε αυτά είναι κομπογιαννήτικα.
1: Προφανώς.
2: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προφανώς φωτογραφίες, βίντεο και προσέξτε. Κωδική πρόσβασης για e-banking. Βέβαια, αφού βλέπει την οθόνη σου. Τι κάνεις. Άρα και τι αγοράζεις, σε ποιες τράπεζες μπαίνεις, προφανώς και σε τι τοποθεσία είσαι. Και προσέξτε, μπορεί να κάνει και αυτό που λέμε interpersonization, δηλαδή να μπω εγώ στο κινητό σας, κύριε Σαχίνη, και να πάρω τηλέφωνο το Τραμπ και να πω γεια σας, δημοσιογράφος Σαχίνης, θα ήθελα μια συνέντευξη και να είμαι εγώ ο Φεντερίκο από πίσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Και έχω προσοχή όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά, με την έννοια ότι κάποια στιγμή αυτοί που έχουν παραβιαστεί από το Predator, αν έχουν κάποιες εξαρτήσεις, μπορούν να βρεθούν χωρίς χρήματα στο λογαριασμό.
2: Θα σας πω και το χειρότερο. Έχουν μπει στο δικό σας κινητό που έχετε τον τραπεζικό λογαριασμό. Απόψε που λέτε αυτά που λέτε, λοιπόν, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι και αύριο το πρωί εμφανίζεστε με καταθέσεις. Δεν έχετε προλάβει να το δείτε γιατί δεν θέλετε 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον αντίπαλο του Μάσκ. Για μια στιγμή. Μέχρι άντε να αποδείξετε εσείς μετά.
1: Και κάνω και ένα tweet. Μάλιστα. Ότι ευχαριστώ τον Μάσκ που μου έδωσε 5 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα. Άντε να αποδείξεις μετά ότι δεν είσαι ελέφαντας και ότι όλα αυτά που έλεγες απόψε είτε υπέρ είτε κατά του Μάσκ δεν τα έχεις πάρει. Μου λέτε φοβερά πράγματα δηλαδή.
1: Επαναλαμβάνω. Όταν το Predator μπει στο κινητό ή τα αντίστοιχα υψηλής τεχνολογίας spywares, είναι σαν ένα όρατο χέρι να ελέγχει το κινητό. Μάλιστα. Το θέλουμε.
2: Αυτό δεν ενδιέφερε, ως φαίνεται, κάποιους υπουργούς, κάποιους αρχηγούς επιτελείων κτλ. Δεν τους ενδιέφερε για να κάνουν μηνύσεις αγωγές. Ακόμη και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί δεν τους ενδιέφερε. Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα πάμε στην επόμενη εικόνα, πώς καταλαβαίνω που έχουμε μολύνθει, και μετά θα πάμε λίγο σε παραδείγματα ποιοι μολύνθηκαν κτλ. Ξαφνικά έχουμε υπερθέρμανση, αδικαιολόγητη κατανάλωση δεδομένων και γρήγορη εξάρτηση μπαταρίας. Γιατί το Predator στέλνει με το server πληροφορία, άρα συμβαίνουν όλα αυτά. Περίεργη συμπεριφορά κατά το stand-by, φωτίζεται η οθόνη, ταρματίζει σιγά-σιγά, παράσιτα κατά τη διάρκεια των κλήσεων, κάποιες λήψεις SMS, παράξενων SMS, παράδειγμα από άτομα που δεν τα ξέρω, το λογαριασμό της ΔΕΗ, κάποια παράξενα κουλά πράγματα. Προβλήματα σε εφαρμογές συστήματος. Σκάει το κινητό, δηλαδή αυτό το crash, και δεν μπορώ να πληκτρολογήσω σωστά. Δηλαδή βγαίνει 2α, 5β. Και εμφάνισε αυτό που λέει αόρα των εφαρμογών στις ρυθμίσεις. Όταν είσαι λίγο προχωρημένος, μπορείς να δεις λίγο τις εφαρμογές που τρέχουν και βλέπεις κάποια παράξενα ονόματα. Δεν είναι, ας πούμε, ο browser, δεν είναι το WhatsApp, δεν είναι το Instagram. Τώρα, είπαμε για το Predator. Θα ήθελα όμως να πούμε λίγο και για τον κοριό της ΑΕΠ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ο κοριός ΑΕΠ είναι κατεφημισμό. Δεν υπάρχει κοριός. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα, όπως βλέπουμε εδώ, το οποίο παρεμβάζεται μέσα στους telecom providers. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα σε σχέση με το Predator. Το Predator έρχεται κρυφά, χωρίς να το ξέρει κανείς. Μόνο όπως το λες. Εδώ υπάρχει ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο ώστε να παρακολουθεί κάποιος. Θα πρέπει να υπάρχει δικαστικό αίτημα, εισαγγελέας να το αποδεχθεί, να δώσει εισαγγελική διάταξη και πιθανότητα να ενημερωθεί και η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΑΕ. Και γίνεται μετά σε συνεννόηση με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών μια επισύνδεση, έχει σχέση με λογισμικό και υλικό, και η κατευθείαν τηλεφωνική επικοινωνία, έτσι, κυρίως τηλεφωνική και χωροταξικά που βρίσκομαι, έρχεται στο σταθμό ανάλυσης της ΑΕΠ και αυτά καταγράφονται. Δηλαδή πρακτικά καταγράφεται με ποιον μιλάω, τι λέω, πού βρίσκομαι και όλο το δίκτυο των... Μάλιστα. Τα λεγόμενα μετατάτα με ποιους
2: μιλάτε μίλησε. Για την νόμιμη.
1: Είναι δηλαδή
2: για την νόμιμη επισύνδεση.
1: Αυτή...
2: Γιατί υπάρχει ενδεχομένως και παράνομη επισύνδεση. Την οποία δεν την γνωρίζω ούτε εγώ ούτε εσείς.
1: Εγώ σας περιγράφω.
2: Το θεσμικό
1: το
2: πλαίσιο.
1: Το θεσμικό πλαίσιο.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Και έχω ένα πίνακα για να τα διαιρέσουμε λιγάκι. Όπως ανέφερα, η ΑΕΠ απαιτεί οπωσδήποτε θεσμική κατοχήρωση. Ενώ το Predator όχι. Και αν δείτε, το Predator είναι υπερβολικά ανώτερο σε σχέση με το σύστημα της ΑΕΠ, ουσιαστικά η ΑΕΠ ακούει. Ενώ το Predator έχει τον έλεγχο
2: κάνει
1: όλου του κινήτου.
2: Ναι. Να σας ρωτήσω, στην περίπτωση του κ. Λαζόπουλου, τι πιστεύετε ότι μπορεί να συνέβη με μια λογική αλληλουχία. Η κασία θα κάνετε.
1: Ναι, αλλά... Το έχω και σε λεπτομέρεια. Ισχυρίζουμε ότι για κάποιους λόγους, προφανής για μένα, ο κύριος Λαζόπουλος είναι μια προσωπικότητα που επηρεάζει την κοινή γνώμη. Mm-hmm. Άρα είναι ένα αγκάθι στο μάτι του συστήματος, οποιοδήποτε συστήματος. Ο άνθρωπος είναι ένας σατυρικός καλλιτέχνης με έντονη πολιτική κατεύθυνση. Μπορεί να εγείρει ή να εξηγείρει άτομα, άρα είναι αυτό που είπα, ένα καρφί στο μάτι του συστήματος. Αλλά το σύστημα πρέπει να ξέρει που, με ποιον μιλάει ο κύριος Λαζόπουλος. Άρα εγκαταστήθηκε η ΕΥΠ, τον παρακολούθησαν. Για μένα τυπικά έπρεπε να τον ενημερώσουν κάποια στιγμή. Και μετά, επειδή ίσως ήθελαν επιπλέον πληροφορία, μπορώ να κάνω πολλές εικασίες, του έστειλαν την κατάλληλη στιγμή, όταν είδαν ότι ήταν συναισθηματικά αδύνατος, το μήνυμα αυτό του SMS, και μόνος του παγιδεύτηκε στο Predator, ώστε πια να έχουν πλήρη έλεγχο του κινητού.
2: Μάλιστα. Εδώ.
1: Εδώ έχω μία κατανομή που προέρχεται από ένα πολύ ωραίο site που λέγεται Predator Gate, μπορούν να το βρουν οι θεατές μας, και έχω λίγο μία κατανομή από τις παγιδεύσεις των θυμάτων. Συνολικά ήταν 118 άτομα, ΕΥΠ μόνο παγιδεύτηκαν 11, μόνο Predator 78, ΕΥΠ και Predator 29. Έτσι. Και εξηγώ λίγο παρακάτω γιατί γίνονται αυτές οι διαφοροποιήσεις. Αλλά πριν έχω μια εκτίμηση κόστους του Predator. Έτσι. Ψάχνοντας διάφορες πηγές, φαίνεται ότι οι 20 συσκευές σε ένα πακέτο που δίνει η εταιρεία είναι περίπου 13 με 14 εκατομμύρια. Και από το βασικό πακέτο για 10 με 20 συσκευές είναι 8 εκατομμύρια, άρα το κόστος ανά άδεια πάει περίπου μισό με 1 εκατομμύριο. Κάνοντας απλές πράξεις για τα 107 άτομα που είναι στο Predator, φαίνεται χοντρικά το Predator να στοιχίζει από 50 έως 85 εκατομμύρια ευρώ άπαξ.
2: Συγγνώμη, να καταλάβω. Ναι. Δηλαδή, με βάση αυτό που μου περιγράφεται, να πιστέψουμε λοιπόν ότι ήρθε ο ιδιώτης κύριος Ντίλιαν εδώ και δαπάνησε 50 εκατομμύρια για να παρακολουθήσει όχι μόνο τον κύριο Λαζόπουλο, τον κύριο Κουκάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, τους υπουργούς, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης από πάρτι του.
1: Προφανώς είναι παράλογο. Ο άνθρωπος ήθελε να βγάλει 50 με 85 εκατομμύρια. Όχι να τα χαρίσει.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Εκτός αν τα έχει παραδώσει τα στοιχεία αυτά σε άλλη χώρα. Πληρώθηκε από αυτή. Αλλάζει το πράγμα. Εντάξει.
1: Τώρα μπαίνουμε σε καταστάσεις James Bond, τα οποία...
2: Προφανώς.
1: Αλλά η απλή λογική είναι ότι ο κύριος Ντιλιάν...
2: Ξέρετε, αυτό το σύστημα επανεξήχθη από τη χώρα με υπογραφές από το Υπουργείο Εξωτερικών, από Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα, σας λέει κάτι αυτό?
1: Ναι, μου λέει το αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε την ύπαρξη του Predator.
2: Μάλιστα.
1: Και καλό είναι να είναι ξεκάθαρη.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, κάνουμε λοιπόν γιατί κάποιος να παγιδευτεί μόνο με ΕΥΠ. Γιατί για αυτό το άτομο θέλουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη. Δεν μπορούμε να παίζουμε, δηλαδή είναι κάποιος σημαίνων, ο οποίος γι' αυτόν τυπικά πρέπει να έχουμε τον εισαγγελέα. Είναι χρήστες κινητών παλιάς γενιάς. Δεν έχουν δηλαδή έξυπνα, οπότε το Predator πιθανολογώ ότι δεν παίζει για παράδειγμα από Android 6 και κάτω, οπότε είχε ο άνθρωπος, οπότε πάμε να τον παγιδεύσουμε με ΕΥΠ. Και για μείωση του κόστου, βλέπετε, είναι ένα κοστοβόρο. Ποιοι παγιδεύτηκαν με ΕΥΠ? Η κυρία Καΐλη, ο κύριος Ζερβάκης και αρκετοί δημοσιογράφοι. Βλέπω τον κύριο Τέλογλου, τον κύριο Κίρτσο, τον Μακαρί, τον κύριο Τράγκα και τον κύριο Άρη Σπίνο. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Αυτά τα ονόματα, έτσι, είναι και επιχειρηματίες. Και πάμε τώρα γιατί κάποιος και Predator και ΕΥΠ, όπως ο κύριος Λαζόπουλος. Αρχικά μέσω ΕΥΠ επιχνηλατείται η συμπεριφορά πριν το στοχευμένο μήνυμα. Δηλαδή γίνεται μια ιχνηλάτηση, που κινείται, με ποιους επικοινωνεί, τι έξτρα πληροφορία θέλουμε να πάρουμε που δεν μπορούμε να την πάρουμε. Δηλαδή ο κύριος Λαζόπουλος μπορεί να μιλούσε με κάποιους και μετά να έστελνε φωτογραφίες. Εάν το σύστημα παρακολούθησης ήθελε και τις φωτογραφίες, δεν αρκεί ο κοριός είπε. Πρέπει να παγιδευτεί με Predator. Όταν θέλουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη και νομικό άλοθη, ώστε να δικαιολογήσουμε το ΕΙΠ και το Predator δεν θα τον ενημερώσουμε ποτέ. Όταν θέλουμε να έχουμε συνεχή τεχνική επιτήρηση, γιατί κοιτάξτε τι, υπάρχει ένα τρίκ. Εάν εγώ αλλάξω SIM, η ΕΙΠ έχει χάσει το στίγμα μου. Α, βέβαια. Εάν βάλω άλλη SIM. Εάν όμως είμαι στο ίδιο κινητό, με οποιαδήποτε SIM, το Predator έχει εγκατασταθεί, ζει και διαφεντεύει. Άρα, για να έχω πάντα παρακολούθηση του αντικειμένου, του υποκειμένου, είτε αλλάξει κινητό, είτε αλλάξει SIM, χρησιμοποιώ το συνδυασμό. Αυτά χοντρικά.
2: Άρα, για να καταλάβω κάτι.
1: Επίσης, συγγνώμη, ένας άλλος παράγοντας είναι κάποια θύματα που είναι πολύ ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Βάλτε στο Predator και θα βλέπω τα πάντα. Στο Twitter,
2: άρα
1: Instagram κτλ.
2: Ότι ο κύριος Λαζόπουλος είχε κλειδώσει πλήρως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρακολουθεί το από την ΕΕΠ. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, το σύστημα Predator, το μήνυμα για να τον μολύνει, του ήρθε μεν αλλά δεν το πάτησε, τη γλίτωσε από αυτή την άποψη.
1: Ναι,
2: αυτή
1: αν δεν πάτησε το
2: μήνυμα. Αυτή την,
1: ναι.
2: Κατά δήλωσή του δεν πάτησε. Ναι. Αποπειράθηκαν να τον μολύνει και με το Predator.
1: Μάλιστα, βέβαια φαίνεται εδώ από το Predator Gate ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μολυνθεί και από Predator και έχει και τον κοριό της ΕΕΠ. Όπως βλέπω και τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Μιλωνάκη, κάποια άλλα στελέχη, και βλέπω από τους δημοσιογράφους το Θανάση τον Κουκάκη, το Στέφανο Χίο, Λάκης Λαζόπουλος, το βλέπετε, και Αλέξη Παπαχελάς.
2: Μάλιστα.
1: Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι και ο κύριος Παπαχελάς έχει πέσει θύμα όλων των μεθόδων παρακολούθησης. Φαίνεται, προφανώς είναι ένας σημαίνων δημοσιογράφος, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο, άρα προφανώς θα έπρεπε να ελέγχουν το κινητό του από όλες τις μεριές.
2: Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος απόψε μιας εκπομπής που νομίζω ότι έχει ανάψει πολλές φωτιές. Κύριε Καράσκο, συμπερασματικά λοιπόν, επ' αυτού για να το κλείσουμε αυτό.
1: Ναι. Για να κλείσουμε το θέμα Predator, έχω κάποια ερωτήματα που εγώ σαν λογικός άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα που πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι εύλογα. Οπότε, αν θα μπορούσε πάλι ο σκηνοθέτης να δείξουμε την οθόνη μου. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί υπήρξαν τόσες πολλές θεσμικές παρεμβάσεις ώστε ο Πρωθυπουργός να αναλάβει την ΕΕΠ από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του και επίσης να υπάρξει ο περιορισμός της ΑΔΑΕ στην ενημέρωση των πολιτών. Τι μυστικά κρύβονται. Δεύτερον, πώς μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική η ΕΕΠ και υποπτία από τον Πρωθυπουργό όταν οι ιδιωτικοί φορείς, όπως ισχυρίζονται, καταφέρουν να παρακολουθούν πολίτες με τη χρήση του Predator.
2: Μισό λεπτό. Δεν καταφέρουν να παρακολουθούν πολίτες μόνο. Με συγχωρείτε. Καταφέρουν να παρακολουθούν τον αρχηγό ΓΕΘΑ,
1: ναι.
2: Κύριε Καράσκο. Οι ιδιώτες.
1: Ναι.
2: Αν δεχτούμε αυτή την εκδοχή.
1: Εδώ, αν...
2: Και να έχουν στα χέρια τους υλικό. Καταρχάς, να σας ρωτήσω κάτι χρηστικό. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι αρχηγός ΓΕΘΑ. Έρχεται η πληροφορία τελικώς επιβεβαιωμένη ότι με παρακολουθεί το Predator. Ωραία. Εγώ δεν κάνω μήνυση. Δεν κάνω αγωγή γιατί θέλω να είμαι καλό παιδί στην εξουσία. Τα κινητά μου δεν θα έπρεπε να έχουν φύγει ήδη, να έχουν πεταχτεί.
1: Ναι. Θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, αγαπητή κύριε Σαχίνη. Πρώτο και κυριότερο, πώς γίνεται να έχει μολυνθεί το κινητό του πιο σημαντικού στρατιωτικού σε αυτή τη χώρα? Δεν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου σε καθημερινή βάση, εβδομαδιαία.
2: Σε καθημερινή βάση.
1: Όλοι οι στρατιωτικοί τυπικά θα πρέπει να ελέγχουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο στρατός και τα συστήματα ασφαλείας, να ελέγχουν τη φερεγγιότητα του κινητού του σε καθημερινή βάση. Ταξιδεύει, μιλάει, διαπραγματεύεται. Είναι δυνατόν να είναι το κινητό, όπως για παράδειγμα, ενός ανώνυμου πολίτη? Πρώτον. Και δεύτερον, έχετε καταλάβει τι σημαίνει ότι παγιδεύτηκε με Predator το κινητό του αρχηγού Εθνικής Αμήνης? Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης και άνθρωπος με λογική, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει συμβεί αυτό και δεν έχει πάει ο κύριος Φλόρος έξω από το Υπουργείο Εθνικής Αμέσως με αυτά τα ωραία μέταλλα που έβαλε ο κύριος Μητυλινιάς και να τα λιώσει. Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο για μένα να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος μαζί με τον Πρωθυπουργό είναι οι πιο σημαντικές πηγές μυστικών, κρατικών μυστικών για τον οποιοδήποτε. Και δεν κινιέται φίλο. Αυτό σημαίνει πολλά, θα τα πούμε στην πορεία.
2: Συνεχίστε παρακαλώ.
1: Τώρα, είναι λογικό να θεωρούνται υπεύθυνοι οι δημιουργοί και οι πολιτές του Predator. Συνήθως οι πολιτές θέλουν να πουλήσουν. Όχι να το χρησιμοποιήσουν το εργαλείο τους. Το έχουν ήδη δοκιμάσει και δουλεύει. Πώς ορίζεται τελικά η κατασκοπία στην Ελλάδα? Έτσι. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής συστημάτων ολοκληρωτικής επιτήρησης. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, 100 πλάς άτομα παρακολουθούνται. 15.000 παρακολουθούνται από τον κοριό της ΕΥΠ. Αυτό είναι ένα μαζικό πείραμα. Πολλοί κόσμος παρακολουθούνται και δεν ενημερώνεται. Και πολλοί κόσμος παρακολουθούνται με το Predator. Και δεν κινείται φίλο. Μήπως τελικά είναι ένα σιωπηλό πείραμα για επόμενα στάδια? Και το τελευταίο. Γιατί η πλειονότητα των θυμάτων δεν προσέφηκε στη δικαιοσύνη? Υπάρχουν εξαρτήσεις, συμφέροντα, κάποιο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν?
2: Εντάξει, το τελευταίο νομίζω ότι το έχουν απαντήσει στην συντριπτική πλειοψηφία όσων ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Τι είναι αυτό εδώ?
1: Ναι, θέλω να το παρουσιάσω και αυτό στην εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη. Γιατί αυτές οι δύο κυρίες ήταν θύματα revenge porn, δηλαδή οι κυρίες αυτές εκβιάστηκαν από κάποιους, άρα ουσιαστικά κάποιοι παρενέβησαν στον ψηφιακό στους κόσμο και τις απειλούσαν. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι δύο κυρίες με κάπα κεφαλαίο ακολούθησαν τη νομική οδό, δεν φοβήθηκαν, δεν είπαν όλα καλά, συμβαίνει, και μετά από προσπάθεια και χρόνο και προφανώς ψυχολογική κούραση δικαιώθηκαν. Και αυτές οι δύο κυρίες, θα το πω ξεκάθαρα, έχουν μεγαλύτερο θάρρος από ότι ολόκληρο πολιτικό σύστημα, κύριε Σαχίνη. Αυτές οι δύο κυρίες για μένα αξίζουν περισσότερο και από τους 300 βουλευτές μαζί. Και μιλάω με κάθε ειλικρίνα, σαν επιστήμονα, σαν άνθρωπος. Αυτές οι δύο κυρίες είχαν το θάρρος, με το κόστος, κυρίως το ψυχολογικό, να παραστούν.
2: Το ψυχολογικό, γιατί
1: δίκες,
2: ήταν δημόσια έκθεση και μάλιστα για προσωπικά τους δεδομένα.
1: Αυτές οι δύο κυρίες.
2: Τα πιο, αν θέλετε, έτσι. Ναι, ναι.
1: Αυτές οι δύο κυρίες σέβονται πολύ περισσότερο τον εαυτό τους και τη γοητεία τους από ότι 300 βουλευτές μαζί. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται ολόκληρο πολιτικό σύστημα να βρίσκεται η ψηφιακή τους ύπαρξη σε απειλή, σε παρακολούθηση, ακόμα χειρότερο από το revenge porn, και να μην κουνιέται φίλο στη Βουλή, και δύο κυρίες να έχουν το θάρρος και το θράσος να πούν μέχρι εδώ, η προσωπικότητά μου είναι ανώτερη από οτιδήποτε άλλο και θα δώσω τη μάχη μου. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πού βρίσκεται το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
2: Το είπα τώρα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
1: Και κλείνω το κομμάτι Predator με αυτή εδώ την εικόνα. Θέλω να τη δείξω. Γιατί λέμε για επιτελικό κράτος. Να, τελικά το ΑΕΠ, τελικό κράτος, πιάστηκε από αυτό το φόρο.
2: Αυτή είναι η Βίλα των Ορίων που δείχνετε, ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
1: Ναι.
2: Γιατί, κύριε Καράσκο, ο χρόνος τρέχει. Έχουμε μπει σε μία διαδικασία γύρω από τα Τέμπη, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα τρίτο μπάζωμα μετά τα ξεμπαζώματα των Τεμπών, παρά τα όσα ακούω μεγαλόφημα για τις δικαστικές διαδικασίες κτλ. Οφείλω να πω ότι ανήκατε σε μια ομάδα τεχνικών συμβούλων και έτσι σας γνωρίσαμε περισσότερο με τις αναλύσεις σας, που είχατε εγκαίρως προειδοποίηση ότι έτσι όπως οδεύει το πράγμα και δικαστικά, παρά τις πομφόλιγες που θα ακουστούν, η μεγάλη δίκη, η δίκη των δικών, πρώτον η δίκη είναι κολοβή, δεύτερον δεν έχει βασικά στοιχεία, τρίτον λείπουν βασικές κατηγορίες. Τώρα πια είναι όλα σε εξέλιξη και θα ήθελα να μου πείτε το σχόλιο σας.
1: Νομίζω τα έχετε πει όλα. Καταρχήν, πολλές ευχαριστίες που μας φιλοξενούσατε με την ομάδα Κοκοτσάκη. Νομίζω βοηθήσαμε την ελληνική κοινωνία να καταλάβει το τι έγινε τουλάχιστον από τη δικιά μου μεριά στον ψηφιακό κόσμο. Γιατί για μένα έγινε μια δολοφονία στον ψηφιακό κόσμο. Όταν στοιχεία χάνονται, κρύβονται, δεν εμφανίζονται και όταν αυτά τα στοιχεία δεν παρουσιάζονται στη δικαιοσύνη. Γιατί...
2: Μα τι λέτε τώρα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι κατέρευσαν όλες τις συνωμοσίες και όλα τα σενάρια. Οι ξυλολιάδες και πάει λέγοντας. Και εσείς λέτε ότι δεν ήρθαν στοιχεία. Επιμένετε?
1: Ναι, επιμένω. Προφανώς. Όταν εγώ παρουσιάζω και η ομάδα μας ότι γίνονται διαγραφές, ναι, έτσι όντως ξεκαθαρίζει η υπόθεση. Διαγράφονται τα πάντα. Έτσι ξέρω και εγώ να κλείνω τις υποθέσεις. Είναι δικαιοσύνη αυτό όμως? Θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον στον ψηφιακό κόσμο που είναι ξεκάθαρο, ξέρετε, ήταν πολύ εύκολος ο ρόλος μου τελικά από ένα σημείο και μετά, γιατί στον ψηφιακό κόσμο που η πλειοψηφία του κόσμου είναι φιλική, γνωρίζει τι σημαίνει delete, τι σημαίνει φάκελος δυστύχημα, γνωρίζει τι σημαίνει αλλοιώνω εικόνες, δεν είναι τόσο πολύπλοκο όσο η χημεία. Και βλέπει πολύ απλά ότι ενώ εμείς παρουσιάζουμε ξεκάθαρες δολοφονίες αρχείων, τον delete είναι δολοφονία αρχείων, να μην γίνεται τίποτα. Προσέξτε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά, γιατί υπάρχει, τουλάχιστον στο κομμάτι του βίντεο, εντελώς απαξίωση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, παρακολούθησα κάποιες δίκες που έγιναν στη Λάρισα, για τα βίντεο που χάθηκαν από το σταθμό Θεσσαλονίκης για την εμπορική αμαξοστοσία, η οποία δίκη τελικά είναι αιώλη. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, είναι ενδιαφέρον ότι εδώ δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ, ούτε εμείς, ούτε ο κόσμος που μας ακούει. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ειδικά στα βίντεο. Μία αόρατη εξουσία δεν θέλει να ρηχτεί φως, οπότε θα ήθελα λίγο να μοιράσω την οθόνη μου, γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω αυτή την ιδεολογία με την πίπα του Μαγκρίτ, ένας μεγάλος Βέλγος ζωγράφος. Εδώ αυτό που βλέπουμε δεν είναι μία πίπα. Είναι μία εικόνα μιας πίπας. Και συνεχίζω. Όταν υπάρχει συγκάλυψη και μία απόδοση δικαιοσύνης, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι μία εικόνα, ένας αντικατοπτρισμός, μία φωτογραφία της δικαιοσύνης. Και ξέρετε, όταν δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, υπάρχει απαξίωση της ζωής και των νέων. Άρα το κράτος δεν είναι δημοκρατία. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος. Όταν υπάρχουν γονείς ή συγγενείς που έχουν χάσει τα θύματά τους και απαξιεί το σύστημα να τους βοηθήσει, δεν είναι δημοκρατία. Βέβαια, έχουμε μιλήσει αρκετά. Εγώ θα ήθελα λίγο να φέρω ένα καινούριο στοιχείο. Μου έκανε αλγινή εντύπωση η συκοφαντική σιωπή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της ηγεσίας της. Εγώ θα περίμενα η Εκκλησία που κατανοεί τον πόνο και ουσιαστικά με την μεταφυσική προσπαθεί να δώσει γαλήνη και ηρεμία στα ανθρώπινα δράματα, θα έπρεπε να είναι κοντά, να έχει έναν ισχυρό λόγο, ίσως ισχυρότερο από το να ζητάει αύξηση του επιμίσθιου τους.
2: Όχι, δεν ζήτησε, της τη δώσα. Αφθορεί και παραχρήμα. Δεν ναι, ζήτησε, σε κάθε περίπτωση, δεν την αρνήθηκε, πίνελα και στον
1: εγώ εξάρε... σας φέρνω εδώ ναι. τον πίνακα του Μικελάντζελο από την Καπέλα Σεξτίνα, που είναι η πτώση.
2: Γιατί όμως μένετε στην εκοφαντική σιωπή της Εκκλησίας? Εδώ τόσοι και τόσοι σιώπησαν. Γιατί ειδικά στην Εκκλησία?
1: Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, η Εκκλησία στην Ελλάδα πάντα ήταν δίπλα στο λαό, σε αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία και τον Παπισμό. Έχουμε παραδείγματα ιερέων που πολέμησαν. Το κρυφό σχολείο. Άρα όταν υπάρχει μια αδικία, θάνατος, έγκλημα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, θεωρώ ιστορικά, πρέπει να είναι δίπλα στο λαό και όχι στην εξουσία. Αλλιώς γίνεται παπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ειδικά τώρα που νομίζω εξαργυρώνει ίσως τη σιωπή της με ένα πολύ ωραίο διπλασιασμό του επιμίσθιου της. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ξέρετε τι γίνεται. Πιστεύω στη θεία δίκη.

0: Μου επιτρέψετε βέβαια 2-3 λεπτά να μιλήσω για την Ελλάδα.
1: Να μιλήσετε για την Ελλάδα.
0: Γιατί μιλήσαμε για ελευθερία, οπότε θα ήθελα πάλι να δείξουμε την οθόνη μου. Εδώ έχω τον πίνακα του Peter von Hess με την είσοδο του Όθωνα 25 Ιανουαρίου του 1833 στο Ναύπλιο. Η Ελλάς μόλις έχει τυπικά απελευθερωθεί, αλλά δεν έγινε ποτέ ένα ελεύθερο κράτος και θα ήθελα λίγο να πάω στο επόμενο και να διαβάσουμε προσοχή τι γράφω οι θεατές μας. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς χρεοκοπημένο και υπερθοκευμένο προτεκτοράτο, άρα δεν είναι ελεύθερο. Έλληνες φεύγουν, τα λαμπρότερα μυαλά φεύγουν και σε αυτή την υποτέλεια δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Υπάρχουν μόνο πειραματισμοί. Το τελευταίο πείρασμα που σας είπα πιστεύω είναι το Predator και κοιτάξτε άλλα πειράματα. Έτσι, πώς σας πάω τη συζήτηση από την ελευθερία. Στην υποδούληση ενός λαού, το Κυπριακό και η απουσία 12 μιλίων είναι να δούμε οι μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει οντότητα κρατική που μπορεί να δεχτεί αυτό τον εξευτελισμό, να υπάρχει Κυπριακό τόσα χρόνια και να μην έχει διεκδικήσει τα 12 μίλια. Είναι ένα πείραμα γεωστρατηγικής αυτό. Πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει μια χώρα. Μεταπολίτευση. Υπήρξε ποτέ μεταπολίτευση ή τα απομεινάρια των δοσιλόγων μετεξελίχθηκαν στους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και οδήγησαν τη χώρα σε υπερδανισμό. Τα μνημόνια, 1, 2, 3. Άξιζε η Ελλάδα τόσα μνημόνια και άλλες χώρες ήταν χρεωμένες. Γιατί 2, γιατί 3. Πού ήταν το πολιτικό σύστημα, πού ήταν η άρχουσα τάξη. Δημοψήφισμα και ευτελισμός της αριστεράς. Άλλο ένα πείραμα για να δούμε πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει το πολιτικό σύστημα σε μια χώρα, να κάνει τέτοιες κολοτούμπες και αν μπορούμε εκεί να διαλύσουμε την αριστερά. COVID και εγκληματική διαφορά, τα βάζω μαζί. Mm-hmm. Και τα τέμπη και το COVID είναι πόσο μια κοινωνία μπορεί να αντέξει σε εγκλήματα και κρατικά και να μην αντιδρά. Και το Predator. Μήπως είναι η απαρχή ενός πειράματος ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Δεν μπορεί πολιτικοί, ηγέτες, στρατιωτικοί να παρακολουθούνται και να είναι αδρανείς. Το μήνυμα που περνάνε είναι λαέ ελληνικέ, μη σε νοιάζει αν σε παρακολουθούν. Παρακολουθούν και εμένα. Στις λύσεις και τις προτάσεις, κύριε Σαχίνη, για να επιταχύνω, ανεξαρτησία από τους γίγαντες, τις χωρίζω σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα, τεχνολογική λύση. Το Grapes, η εταιρεία μου, πηγαίνω λίγο παρακάτω. Το Grapes, η εταιρεία μου, κάποια στιγμή χρησιμοποιούσε το OpenAI, σαν ένα κομμάτι. Κάποια στιγμή, το 2024, αυτός ο κύριος, πρώην αρχηγός της National Security Agency της Αμερικής, έγινε μέλος των σοφών του OpenAI. Οπότε εμείς στείλαμε ένα κείμενο σε συνεργάτες και φίλους ότι κόβουμε κάθε σχέση με το OpenAI, διότι δεν εμπιστευόμαστε αυτή την πλατφόρμα. Και είμαι εναντίον του κυρίου αυτού που είναι καλύτερα να ρουφάει παρά να μιλάει. Επανερχόμαστε λίγο στις προτάσεις. Τις χωρίζω, όπως είπαμε, τεχνολογία, θεσμούς κοινωνία και εκπαίδευση. Να ανεξαρτοποιηθούμε από τους γίγαντες, έδωσα το παράδειγμα. Να έχουμε την οτροπία ποδηλάτου όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία. Και το λέω σε επιχειρήσεις που θα θέλουν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται να πάρουμε διαστημόπλιο από τα γραφεία του Credit TV στα λιοντάρια. Ας πάμε με ποδήλατο, ας πάμε με τα πόδια. Ανοιχτά συστήματα και με χαρά είδα πρόσφατα ότι υπάρχει συμμετρικός έλεγχος, όπως θέλει να μας ελέγχει η εξουσία, υπάρχει συμμετρικός έλεγχος, υπάρχει το miza.gr, το έχω εδώ ανοιχτό και θα ήθελα να το δείξω λίγο στους θεατές μας, κοιτάξτε, είναι μια εφαρμογή που την είδα μόλις τώρα, Έλληνες την έχουν φτιάξει και έχει ουσιαστικά νέα που φαίνεται να έχουν μίζα, για παράδειγμα.

0: Παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, κοιτάξτε, λέει προμήθεια γραβατών και φουλαριών 146.000. Μπορεί να δει ο πολίτης, να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Τώρα, σε θεσμικό επίπεδο...
1: Από ό,τι βλέπω βάλατε την ιστορία εδώ πέρα και της πολιτικής και της κοινωνικής άρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εισηγείται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που θα τους δείξω στο τέλος, έναν οδικό χάρτη τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να υπάρχει ευθύνη του κατασκευαστή σε αντιστοιχεία με τη φάρμακο-βιομηχανία, νομική ευθύνη και προφανώς η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και το πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση σιγά-σιγά.
1: Γιατί εδώ είναι το μεγάλο κενό μεταξύ... Ναι. Το ρυθμό της κοινωνίας και το ρυθμό αυτών.
0: Έχει μεγαλώσει η κοινωνία μας με την ιδέα της κατανάλωσης, του performance και χωρίς ριζοσπαστική φαντασία. Αυτό είναι οι μεγάλες συζητήσεις και εκεί πάνω νομίζω θα είναι τα πεδία των συζητήσεων από εδώ και πέρα, αν είναι να προλάβουμε κοινωνικές εξεγέρσεις και την ολοκληρωτική παρακολούθηση όλων μας. Τώρα, δεν είναι μόνο οι κακοί, υπάρχουν και αρκετοί καλοί. Αυτός, τα βάζω τα ονόματα γιατί δεν είναι τόσο γνωστά, είναι ο Τρίστιαν Χάρις, πρώην της Google. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το The Social Dilemma, το ντοκιμαντέρ, και τώρα πρόσφατα The AI Doc, σχετικά αντίστοιχο η κίνδυνη και τα προβλήματα του τεχνητή νοημοσύνη. Ο συνεργάτης του, ο Άζα Ράσκιν, είναι αυτός που εφήβρε το ατέρμονο scrolling. Είναι ειδικός στην χρήση των υπολογιστών και είναι προφανώς υπέρ της ηθικής χρήσης του AI. Και τώρα, αυτά τα παιδιά ήταν όλοι πρώην συνεργάτες του Altman, κατάλαβαν ότι είναι αυταρχικός και το στρέφει το μαγαζί κάπου αλλού, ανήθικα και έφτιαξαν τις δικές του εταιρείες, είναι ο Αντρέι Καπάθη, ο Ήλια, η Μοίρα, ήταν υπεύθυνη τεχνολογίας στην OpenAI και ο Ντάριο Αμοντέι που είναι ο διευθυντής της Anthropic. Και ολοκληρώνω με τον Πάβελ Ντούροφ, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Telegram, πάντα υπέρμαχος της ιδιωτικότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ο Μογκαβάτ, πρώην Google, ένας άνθρωπος που έχασε το γιο του σε ιατρικό δυστύχημα, ναι, δηλαδή του έκαναν εγχείρηση χωλής και τελικά το παιδί απεβίωσε λίγες ώρες μετά το τέλος της εγχείρησης, και έχει γράφει βιβλία για το ποιο είναι το νόημα της αγάπης, της ευτυχίας και τα λοιπά, και έχει ξεκινήσει μια κίνηση στο aema.love, θα ήθελα να το δείτε, για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της αγάπης.
1: Θέλω το μήνυμα,
0: θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα του Αντρέη που λέει ότι μπορείς να αναθέσεις σε τρίτους τη σκέψη σου, αλλά όχι τη δυνατότητά σου για κατανόηση.
1: Θέλω πριν κλείσετε με Καμί και Ρούσβελτ να σας διαβάσω κάτι. Είναι πρόσφατο. Ο CEO του συστήματος AI της Anthropic που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχτηκε σε συνέντευξή του το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε σκότωσε τις περίπου 170 μαθήτρες του σχολείου στο Ιράν. Είπε ο άνθρωπος λοιπόν, σχεδόν ανατριχιαστικά, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι όμορφο μεν, αλλά δεν είναι έξω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα. Πώς τα ακούτε αυτό?
0: Ανατριχιαστικό.
1: Ανατριχιαστικό.
0: Ναι.
1: Άρα επειδή το έχετε υπονοήσει τεχνητή νοημοσύνη και πόλεμη, συμμετρική και ασύμμετρη. Αυτή είναι ένα άλλο μεγάλο πεδίο. Ποιος θέτει τα όρια τελικά?
0: Ναι.
1: Και αν αρχίσουν και λειτουργούν και αυτόνομα, δεν μπορεί κανείς να θέσει όριο. Δεν βρίσκεται.
0: Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Είναι ξεκάθαρο ότι η τεχνητή νοημοσύνη, δυστυχώς, οι κύριες εφαρμογές τους είναι στο στρατό, όπως πολλές από τις εφαρμογές που έχουμε στο κινητό μας, όπως το GPS, η touchscreen, εφαρμόστηκαν πρώτα σε στρατιωτικά, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ δυσάρεστο όταν η τεχνολογία, και είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, χρησιμοποιείται για το θάνατο των ανθρώπων. Η συζήτησή μας σήμερα βέβαια δεν ήταν τόσο για το φυσικό θάνατο όσο για τον εγκλωβισμό του. Αν καταφέρουμε να απεγκλωβιστούμε, να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας αόρατος λαβύρινθος ψηφιακός που μας ελέγχει, τότε πιθανότατα να μην χρειάζονται τα όπλα ώστε να έχουμε φυσική καταστροφή του ανθρώπου εναντίον του άλλου ανθρώπου.
1: Για το θάνατο της μελλοντικής κοινωνίας μιλήσατε ούτως ή άλλως με όλο αυτό το σύστημα. Ελάτε, γιατί ο χρόνος πιέζει, παρακαλώ πολύ.
0: Κλείνω λοιπόν με τρεις μεγάλους ηγέτες και τρεις μεγάλες μορφές. Μπένζαμιν Φράγκλιν. Μιλάμε για την ελευθερία. Και πρακτικά μας λέει ότι όταν όσοι θα παρέδιδαν την ελευθερία για να αγοράσουν λίγη προσωρινή ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε την ελευθερία ούτε την ασφάλεια. Αλμπέρτ Καμί. Προτείνω τους ανθρώπους, τους θεατές μας, να διαβάσουν τον επαναστατημένο άνθρωπο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ήρθε η ώρα της επανάστασης. Επαναστατώ, άρα υπάρχουμε. Και αν ο άνθρωπος αποτύχει να συμφιλιώσει τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, αποτυχάνει σε όλα. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα για τα Τέμπη. Και κλείνω με τον αγαπημένο μου Καρλ Ιούγκ. Όποιος κοιτάζει προς τα έξω ονειρεύεται. Όποιος κοιτάζει μέσα του ξυπνάει. Και το άφησα τελευταίο για ποιο λόγο. Ήρθε η ώρα η ανθρωπότητα να ασχοληθεί με τη χαμένη πνευματικότητα. Είναι το μόνο πράγμα που θα μας διαφοροποιήσει από τις ψηφιακές μηχανές. Είναι το μόνο πράγμα που θα μας φέρει κοντά σε κοινότητα. Και είναι το μόνο πράγμα που θα δώσει νόημα στη βιολογική μας ύπαρξη.
1: Νομίζω ότι καλύτερο επίλογο δεν μπορούσε να έχει εκπομπή απόψε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια συζήτηση που πήγε σε πολύ βάθος. Φαινόταν ότι είναι τεχνική, αλλά ήταν βαθιά κοινωνική, βαθιά πολιτική. Και νομίζω ότι απόψε με έναν τρόπο ζορίσατε πολύ όλους μας να σκεφτούμε πολύ παρακάτω από τα επιφαινόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη.
1: Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
8: Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
9: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Θα ξεκινήσουμε, θα πάρουμε αφορμή από την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ του Μέτα δήλωσε ότι σταματάει τη λογοκρισία στο Facebook. Συγκεκριμένα είπε οι ελεγκτές ήταν υπερβολικά πολιτικά προκατηλημένοι. Ταυτόχρονα σύρεται στα δικαστήρια για την επίδραση που έχει το Instagram στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση των νέων, των εφήβων. Τι είναι τα social media για τη ζωή μας, τι επίδραση έχουν στην ανάπτυξη των παιδιών, τι επίδραση έχουν στη διαμόρφωση της συνείδησής μας, μπορείτε να μας το συνοψίσετε?
2: Νομίζω ότι αξίζει να διευκρινίσουμε ότι τα social media, όπως και το διαδίκτυο γενικότερα, είναι εργαλεία. Και ως τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Άρα το ζήτημα που τίθεται πίσω από το ερώτημά σας και το πάει και λίγο παραπέρα, είναι αυτά τα εργαλεία σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν. Αν εξυπηρετούν τους σκοπούς της κοινωνίας, δηλαδή αν βρίσκονται στα χέρια του λαού, να το πω έτσι εισαγωγικά, δηλαδή είναι εργαλεία που αξιοποιούνται από την κοινωνία για να φτιάξουν το εικονικό έδαφος πάνω στο οποίο θα εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία, τότε δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τα εργαλεία ως τέτοια. Αν από την άλλη μεριά αυτά τα εργαλεία, όπως συμβαίνει σήμερα, βρίσκονται στα χέρια κάποιων ηγεμονικών ελίτ, οι οποίες αυτές αποφασίζουν πόσο δικαίωμα θα μας δώσουν να μιλάμε ελεύθερα ή πόσο θα μας λογοκρίνουν ή ποιες είναι οι προϋποθέσεις πολιτικής ορθότητας, τότε αυτά τα εργαλεία αξιοποιούνται όχι υπέρ της κοινωνίας και του λαού, αλλά για να καταδυναστεύσουν το λαό και την κοινωνία. Δηλαδή να τη μετατρέψουν σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας, να το πω έτσι. Άρα να εγκαθιδρύσουν, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, ένα καθεστώς τεχνοφεουδαρχικού τύπου. Δεν είναι όμως το εργαλείο το ζήτημα, γιατί με το ίδιο εργαλείο, το διαδίκτυο, τα social media, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του για να εγκαθιδρυθεί, όπως είπα προηγουμένως, το εικονικό έδαφος μιας δημοκρατίας. Άρα, σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται, ποια εξουσία τα καθορίζει, να το πω διαφορετικά.
1: Ποιες συνειδήσεις όμως διαμορφώνουν, δηλαδή εμείς σε κάποιο βαθμό έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας. Η χρήση που κάνουμε σε αυτά τα εργαλεία δεν διαμορφώνει σε κάποιο βαθμό και το ποιοι είμαστε και ίσως και πιο σημαντικό. Τι θα είναι οι πολίτες αύριο μεθαύριο.
2: Πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν επειδή αυτά τα εργαλεία εμείς τα χρησιμοποιούμε, είμαστε χρήστες τους, αλλά δεν καθορίζουμε εμείς ούτε τη διαμορφωσή τους, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαμορφώνουν τη συνείδησή μας για να μετεξελιχθούμε, αυτό που είπα προηγουμένως, σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας. Γι' αυτό αλλάζουν. Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως φορείς, αλλά και χώρος προπαγάνδας και πλήσης εγκεφάλου. Πολύ σωστά βάζετε όμως ότι ακριβώς επειδή το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια αποεδαφοποιημένη συνθήκη επικοινωνίας.
1: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
2: Δεν υπάρχει ένας χώρος πραγματικός, ένας χώρος στον οποίο διαζώσεις μπορώ να βρεθώ εγώ και εσείς. Άρα ουσιαστικά μέσα από τη λογική του εργαλείου χτίζεται η μετανεωτερική, μεταμοντέρνα συνείδηση του σύγχρονου υπηκόου. Μπορώ λοιπόν να είμαι ένας κοσμοπολίτης, ο οποίος, να το πω απλά, από τον καναπέ του σπιτιού μου μπορώ να διέρχομαι σε όλα τα μέρη, τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, να επικοινωνώ, υποτίθεται φαντασιακά, με όποιον θέλω, με τον οποίο να χτίζω συγκυριακές, ρευστές σχέσεις, όχι βαθιές, ζεστές, συναισθηματικές, με τον άνθρωπο που βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ και με τον οποίο μοιράζομαι την ίδια στέγη. Ρευστές, έτσι χαλαρές συναισθηματικές σχέσεις, και με τις οποίες μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή με ένα delete, με ένα block να τις διακόψω. Βλέπουμε λοιπόν πώς ρευστοποιείται ο τρόπος σκέψης μας, πώς χαλαρώνει η σχέση μας με τους ανθρώπους μέσα από τις δυνατότητες που έχει το εργαλείο και πώς εκπαιδεύονται ουσιαστικά οι συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων, όχι μόνο βέβαια μέσα από τα social media, τα σενάρια των παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά, το gaming επίσης διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνειδήση. Αλλά αυτό που νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε για τη συζήτησή μας, ως φόντο της συζήτησής μας, είναι ποιος καθορίζει αυτά τα περιεχόμενα. Και ποιος διαμορφώνει αυτά τα εργαλεία. Εκεί παίζεται το βασικό παιχνίδι.
1: Ποιος διαμορφώνει λοιπόν το περιεχόμενο.
2: Ποιες είναι δηλαδή οι ηγεμονικές ελίτ, να το πούμε έτσι, οι οποίες καθορίζουν τις συνειδήσεις των
1: σύγχρονων ανθρώπων. Τι χαρακτηριστικά έχουν, ώστε να ξέρουμε τι συνέπειες έχουν σε εμάς.
2: Mm-hmm. Να πω καταρχάς ότι οι συνειδήσεις διαμορφώνονται, για να μην το αφήσω, το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι, γιατί αναφερθήκατε και στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά, νομίζω, το υπονοείτε. Η διαδικασία εκπαίδευσης ενός νέου ανθρώπου γίνεται μέσα από κανονικά και στην ψυχολογία, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης, δηλαδή θερμές σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους. Σήμερα, με τη χρήση του διαδικτύου, αυτή η κοινωνική διαμεσολάβηση αντικαθίσταται από μια τέχνο διαμεσολάβηση, όπως ήθιστε να λέγεται. Άρα οι θερμές σχέσεις με τους συναισθηματικούς άλλους γίνονται σχέσεις με τα εργαλεία. Άρα πιο ψυχρές, πιο αποστασιοποιημένες, πιο αλγοριθμικές και πιο διαδικαστικές. Τώρα, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ποιος ουσιαστικά έχει στα χέρια του αυτά τα εργαλεία, κάθε φορά βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι εξουσίες, ποιες είναι οι ηγεμονικές ελίτ, ποια είναι τα καθεστώτα που αποφασίζουν για την χρήση των διάφορων εργαλείων, μια που ξεκινήσαμε από την τεχνολογία, αλλά και ποιες είναι οι μοίρες των λαών. Να πούμε ότι η κάθε ηγεμονεύουσα εξουσία δεν έχει κάτσει εκεί και δεν μπορεί να την κουνήσει κανένας, να το πω. Είναι τόσο απλά. Είναι και στο χέρι μας αυτές οι ηγεμονικές ελίτ. Και νομίζω με το παράδειγμα του Epstein ανοίγει πολύ αυτό το θέμα συζήτησης. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των λαών δηλαδή, αν θα αποφασίσουν να απεμπολίσουν τη δυνατότητά τους να ορίζουν εκείνη τη μοίρα τους, να αποφασίζουν εκείνη για τον συλλογικό αλλά και ατομικό εαυτό τους. Αν θα απεμπολίσουν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα και θα την εκχωρήσουν στο εκάστοτε ηγεμονικό καθεστώς παγκόσμιο ή εγχώριο, ή να το πω πιο σωστά, παγκόσμιο τεχνοφεουδαρχικό με τους εγχώριους διαχειριστές στην εκάστοτε χώρα, ή αν θα το πάρουν στα χέρια τους, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου απλό αυτό να συμβεί, θέλει αγώνα, θέλει κόπο, ενδεχομένως θέλει συγκρούσεις.
1: Εφόσον αναφερθήκατε στο φαινόμενο Epstein, το οποίο παραμένει στην επικαιρότητα μόνιμα, αλλά σε κάποιο βαθμό είναι και ένα σοκ που έχει υποστεί η κοινωνία από τη διάσταση και το βάθος και την, αν επιτρέπετε, τη δυσοδεία της διαφθοράς αυτού που συχνά ονομάζουμε ως ελίτ, είτε πολιτική είτε επιχειρηματική. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, είναι σαφές αυτό από τις αποκαλύψεις. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς ως κοινωνία. Δηλαδή, καλύτερα να μην ξέραμε, καλύτερα να ξέραμε με την ελπίδα ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε με κάποιον μηχανισμό που θα αναπτύξουμε, γιατί για πρώτη φορά ενδεχομένως ερχόμαστε με αυτή την έκταση της αποκάλυψης. Ψυχολογικά πώς το διαχειριζόμαστε αυτό?
2: Καταρχάς να πω ότι αυτού του είδους οι ηγεμονικές ελίτ, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι και οικονομικές και πολιτικές και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι χαρακτηριστικές της παρακμής στην οποία βρίσκεται ευρύτερα η κοινωνία μας. Και ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Δηλαδή ότι αυτές οι ελίτ σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τις συνειδήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, της κοινωνίας, ώστε να αντανακλώνται η μία στην άλλη. Δηλαδή τι θέλω να πω, και έρχομαι στο δεύτερο, σε αυτό που με ρωτήσατε ουσιαστικά. Η έκθεσή μας σε τέτοιου τύπου σκάνδαλα σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τις συνειδήσεις μας και τον τρόπο σκέψης μας. Δηλαδή μας εξοικειώνει με το αποτρόπαιο. Μας κάνει κοντινή, οικία, την εξαχρίωση της κοινωνίας. Μας κάνει νοητά πράγματα προηγουμένως αδιανόητα. Είδαμε το τι υπάρχει μέσα σε αυτή την υπόθεση, Epstein. Είδαμε ακόμα και ανθρωποφαγίες, είδαμε παιδοφιλίες, είδαμε βιασμούς παιδιών. Όλο αυτό λοιπόν αρχίζει να γίνεται για τον μέσο άνθρωπο, ο οποίος θα ανοίξει την τηλεόρασή του στη μεσημεριανή ζώνη και θα ακούσει, θα μπει στο YouTube και θα ακούσει κάτι από όλα αυτά που περιλαμβάνονται σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα το ακούσει και θα αρχίσει να σκέφτεται ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν εξουσίες οι οποίες μπορούν να αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Να πω βέβαια ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία. Σε όλες τις ιστορικές περιόδους ακραίας παρακμής, το έχουμε δει και στη Ρώμη, το έχουμε δει και με το Βατικανό, υπήρχαν τέτοιες εξουσίες τόσο πολύ εξαχρεωμένες.
1: Θεωρείτε ότι η έκθεση αυτή κανονικοποιεί τη διαστροφή σε κάποιο βαθμό?
2: Κανονικοποιεί σίγουρα τη μαφιοποίηση, κανονικοποιεί σίγουρα τη διαφθορά και ενδεχομένως κανονικοποιεί ή κάνει νοητή, να το πω πιο σωστά, και την διαστροφή. Παράλληλα, καταργεί στη σκέψη των ανθρώπων όλα τα ανθρωπολογικά ταμπού. Να σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε, δηλαδή πρέπει να αποκρύπτονται για να προστατευτούμε από όλο αυτό, πρέπει να αποκρύπτονται τέτοιου τύπου υποθέσεις? Σε καμία περίπτωση. Όμως πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής, ότι αυτού του είδους οι αποκαλύψεις έχουν πάντα ένα όριο και δεν είναι η μόνη υπόθεση η οποία έχει αυτό το όριο. Ποιο είναι το όριο? Μαθαίνουμε τι έχει συμβεί. Μαθαίνουμε ποια είναι τα εγκλήματα ή κάποια από τα εγκλήματα, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ την παραδειγματική τιμωρία επί αυτών των εγκλημάτων. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πιο βασικό και άμεσα συνυφασμένο με την εξαχρίωση. Οπότε, δηλαδή δεν έχουμε ποτέ πρόσβαση στην απόδοση της δικαιοσύνης. Γίνανε όλα αυτά. Πώς τιμωρήθηκαν?
1: Ψυχικά είναι να δούμε ουσιαστικά την τιμωρία των ενόχων.
2: Την τιμωρία των ενόχων, τη δικαίωση, την πορεία όλων αυτών των υποθέσεων, η οποία θεωρώ καθόλου τυχαία αποκρύπτεται. Δηλαδή μένουμε μόνο στο πρώτο σκέλος. Μπορούν να συμβούν τέτοια εγκλήματα, αλλά τιμωρείσαι, δεν τιμωρείσαι. Και συγχρόνως να εξοικειωθούν οι άνθρωποι με μία ιδέα ότι η εξουσία είναι τόσο υπεράνω της κοινωνίας, τόσο υπεράνω των προθέσεων των ατόμων και του λαού, που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, είναι σαν Θεός στη θέση του Θεού, ή μάλιστα να το πω πιο σωστά, σαν ένας δαίμονας, ο οποίος αντικαθιστά τον Θεό. Και καλλιεργεί στους ανθρώπους, ξέρετε, κυρία Αργύρη, μία παθητικοποίηση και μία αδράνεια. Ότι οι πολιτικές και οι οικονομικές ψευδοελίτ, γιατί δεν είναι πραγματικές ελίτ σε επίπεδο περιεχομένου και ποιότητας, αυτές οι ψευδοελίτ όμως, πολιτικές και οικονομικές, είναι τέτοιες ανέγγιχτες, βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εξού και ο συμβολισμός του νησιού, δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτές. Οπότε είσαι παθητικοποιημένος ως προς τις αντιδράσεις. Αδρανείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τις αντιμετωπίσεις, για να αποδώσεις δικαιοσύνη, για να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, περνάνε μια ιδέα στους ανθρώπους ανυμπόριας, επίκτητης ανυμπόριας.
1: Πώς όμως το λύνουμε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς επαναφέρουμε τη δύναμη μέσα στον πολίτη για να θεραπευτεί αυτή η ανυμπόρια που λέτε ότι μεταφέρεται?
2: Η δύναμη έρχεται δια της ενεργοποίησης, νομίζω. Και η ενεργοποίηση καταρχάς είναι ψυχοδιανοητική. Δηλαδή να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά πάνω σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Να μην ξεχάσουμε, να μην απεμπολίσουμε, να μην εγκαταλείψουμε την κριτική μας σκέψη με όλον αυτό το βομβαρδισμό της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου που συμβαίνει πολλά χρόνια. Και μέσα από τις διαδικασίες, το είπατε και προηγουμένως, το υπονοήσατε, του δόγματος σοκ. Το ένα σκάνδαλο, το ένα έγκλημα, η μία κατάσταση μετά την άλλη. Οπότε, σαστισμένος ο μέσος άνθρωπος, καθένας από εμάς, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί και να αντιδράσει, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη μία δύσκολη κατάσταση μετά την άλλη. Λίγο να κράξει, λίγο να παραπονεθεί και ως εκεί. Άρα, η ενεργοποίηση έρχεται καταρχάς με το να κρατήσουμε την ψυχοδιανοητική μας διάβγεια. Ένα. Και το δεύτερο είναι ανατρέχοντας, ειδικά για τη δική μας την περίπτωση, την ελληνική περίπτωση, ανατρέχοντας στην ιστορία μας, να δούμε πώς από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε τα δικά μας πολιτισμικά εργαλεία για να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση.
1: Πριν πάμε σε αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα θέλαμε να κλείσουμε το προηγούμενο από την άποψη της αντίληψης μας για την ψυχολογία και το ήθος της εξουσίας. Είναι η εξουσία που διαφθείρει ή είναι οι διαφθορείς που ανελίσσονται στην εξουσία? Κάνατε λόγο και για την εξαχρίωση σε περίοδους παρακμής. Μπορείτε να μας το αναλύσετε από την ψυχική του διάσταση το ζήτημα? Αυτό.
2: Η εξουσία, δηλαδή αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους εκπρόσωπο κάποιας ηγεμονικής ελίτ. Το ζήτημα είναι ποιο? Ότι εφόσον αισθάνονται ότι βρίσκονται, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την κάστα, και όχι και για αυτούς που είναι και παρατρεχάμενοι επίσης, μπορεί να ισχύει το ίδιο αυτής της κάστας, θεωρούν ότι από την στιγμή που έχουν μπει σε ένα τέτοιο καθεστώς, βρίσκονται στο απειρόβλητο. Και εκεί βρίσκεται ουσιαστικά η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή ότι εφόσον βρίσκονται σε αυτή την κάστα, είναι προστατευμένοι από οποιαδήποτε κριτική, επίθεση ή ανατροπή της εξουσίας τους. Δηλαδή είναι ανορίωτη η εξουσία αυτή. Δεν υπόκεινται ούτε σε έλεγχο. Αυτό το βλέπουμε και στο δικό μας πολιτικό σύστημα σήμερα. Δεν χρειάζεται να πάμε στην υπόθεση του Έπστιν. Δεν υπάρχει ανακλητότητα. Δεν υπάρχει έλεγχος της εξουσίας. Εφόσον λοιπόν η κοινωνία αφήνει την εξουσία ανεξέλεγκτη, ανορίωτη, να κάνει ό,τι θέλει, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά την νομιμοποιεί κιόλας δια της ψήφου της, χωρίς απ' την άλλη να μπορεί να την κρίνει και να την ανακαλέσει, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δίνει έναν απίστευτο χώρο στην εξαχρίωση αυτών που θεωρούν ότι είναι πολιτικοί εκπρόσωποι, σε πολλά εισαγωγικά, του λαού, σε ακόμα περισσότερα εισαγωγικά.
1: Δηλαδή τα όρια φτιάχνουν ήθη.
2: Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η διαδικασία της επιλογής πολιτικών εκπροσώπων και της διαμόρφωσης, ας το πούμε έτσι, αυτών των ελίτ, είναι που καθορίζει την ηθική τους υπόσταση. Λογοδοτούν σε μια κοινωνία, υπόκειται στον έλεγχό της, τότε θα είναι πολύ πιο προσεκτική και δεν θα εξαχριώνονται τόσο εύκολα τα ήθη τους. Δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να λειτουργήσουν ως άτομα, αυτό που είπα προηγουμένως, ως θεοί αντί του Θεού. Άρα μπαίνει η ατομική, να το πω διαφορετικά, προτεραιότητα, η ατομική επιθυμία του καθενός, μπαίνει προτεραιότητα έναντι του συλλογικού καλού, εξαχριώθηκε η εξουσία. Μπαίνει το συλλογικό καλό ως προτεραιότητα απέναντι στην ατομική επιθυμία του καθενός εκπροσώπου οποιασδήποτε κυβέρνησης, τότε θα περιμαζεύεται η ατομική του επιθυμία να ποδοπατήσει, να καταστρέψει, να βιάσει, να σκοτώσει, να κλέψει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντοτε σε αυτό το θέμα ξεκινάμε και συζητάμε κατά πόσο η ατομικότητά μας μπορεί να υπερβεί τον εγωισμό μας. Δηλαδή, κατά πόσο είμαστε άτομα με συνοχή. Και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να πάρω αφορμή από αυτό που είπατε πριν, συνδυάζοντάς το με την μεγάλη συζήτηση που είναι της μόδας περί τραύματος. Είναι πολύ δύσκολο να μου απαντήσετε αν σας ρωτήσω τι είναι το ελληνικό τραύμα, πότε ξεκίνησε, πόσα τραύματα. Αλλά αρχικά, για να μην κάνουμε κατάχρηση του όρου, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τραύμα και τι όχι. Και στην ελληνική πρόσφατη και απότερη ιστορία, ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έχουν δημιουργήσει πληγές στην ψυχοσύνθεσή μας και ενδεχομένως πώς πρέπει να τα αντιληφθούμε για να θεραπευτούν.
2: Πολλές οι ερωτήσεις σας και δύσκολες σε σύντομο χρόνο. Να πω καταρχάς, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και έχω τοποθετηθεί κατά καιρούς πάνω σε αυτό το θέμα, ότι η έννοια του τραύματος είναι μια έννοια που την δανείζεται η όλη αυτή συζήτηση από την ψυχολογία και από την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Οπότε για να μπορούσα να απαντήσω σε αυτό, δεν ξεφεύγει τις παρούσεις, θα έπρεπε να μπω στο πώς ορίζεται καταρχάς το τραύμα από την ίδια την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αυτό που νομίζω ίσως θα κωδικοποιούσε τη συζήτησή μας είναι να σημειώσω το εξής, ότι για τους Έλληνες ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στην ιστορία. Η ελληνική ιστορία, όχι όμως μόνο, γενικότερα η ιστορία των ανθρώπων έχει δυσκολίες, έχει συγκρούσεις, έχει πολέμους, έχει θανάτους ανθρώπων. Συνεπώς, για να έρθω στο δικό μας, ποτέ, όπως είπα, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Και τα τραυματικά, σε εισαγωγικά, γεγονότα, δηλαδή οι τομές, οι ιστορικές τομές, και όταν λέμε τομή, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, τομή σημαίνει κόβω. Γίνεται μια τομή, κόβω, άρα τραυματίζομαι. Οι τομές λοιπόν αυτές στην ιστορία, το ζήτημα είναι πώς νοηματοδοτήθηκαν από τα άτομα για να θεωρηθούν τραύματα ή όχι. Προφανώς, παραδείγματος χάρη, το 1922 αποτελεί μια τομή με την έννοια όντως του ακροτηριασμού του ελληνισμού σε εδαφικό επίπεδο, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε πολιτισμικό, σε όλα τα επίπεδα. Ένα τραύμα το οποίο είναι υπαρκτό. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ο κάθε ένας από εμάς έμαθε να νοηματοδοτεί αυτού του είδους τα γεγονότα, με τρόπο που ή να τον κινητοποιούν προς δράση και να τον ενεργοποιούν, ή να τον θυματοποιούν, είμαι τραυματισμένος οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να αντιδράσω, δηλαδή δια του τραύματος, να δικαιολογεί, να το πω έτσι, την παθητικότητα και την αδράνεια.
1: Ποια θεωρείτε κομβικά σημεία είτε πρόσφατη είτε απότερη ιστορία, τα οποία νοηματοδοτήθηκαν, αν το λέω σωστά, με τρόπο που να παθητικοποιεί τους Έλληνες?
2: Αξιοποιούνται ιδεολογικά με τέτοιον τρόπο, οριζόμενα ως τραύματα, ώστε να παθητικοποιούν τους Έλληνες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το διαφοροποιήσουμε. Δηλαδή, πώς σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιδρά θα δικαιολογήσει το βούλιαγμά του στον καναπέ με το δημοψήφισμα, το οποίο έγινε, το όχι ναι, με τον εμφύλιο πόλεμο, το είδαμε τώρα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν της Κεσαριανής, με τον ακροτηριασμό του 22, με το ελληνικό κράτος και το θάνατο του Καποδίστρια, και αυτό το είδαμε και μέσα από την όλη αυτή τη συζήτηση του βιβλίου, του Νερουλού, της ταινίας κλπ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πώς λοιπόν αυτά τα γεγονότα θα αξιοποιηθούν ιδεολογικά, αυτό είναι το ζήτημα, ώστε να ταξινομηθούν στην κατηγορία του τραύματος και με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουν την παθητικότητά μας. Θα σας πω το εξής. Πριν από κάποιες μέρες, με ένα παράδειγμα, μία δημοσιογράφος και δικηγόρος, η Γεωργία Εμπιτάκου, η οποία είχε κάνει μεγάλο αγώνα για τα μακεδονικά, για το συλλαλητήριο της Μακεδονίας. Είχε στείλει λοιπόν κάποια μηνύματα, μόνο για την ιστορία, κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές, μεταξύ των οποίων στον κύριο Ζουράρη και στην κυρία Κουντουρά, ότι δεν πρέπει να ψηφίσουν την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αυτό συνιστά προδοσία και ο λαός θα τους τιμωρήσει, ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Όταν λοιπόν τώρα την πηγαίνουν για κακούργημα, το οποίο μπορεί να έχει και 10 χρόνια φυλάκιση. Επειδή έστειλε αυτά τα μηνύματα και το θυμήθηκαν τώρα 8 χρόνια μετά, μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό. Γιατί όμως το αναφέρω? Όταν λοιπόν το πληροφορήθηκα την ίδια μέρα το βράδυ, την πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι σκανδαλώδες να συμβαίνει κάτι τέτοιο, και μου είπε το εξής. Μου λέει, Ευγενία, να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι επί της ουσίας μπορούν να μου κάνουν και κάτι. Όχι ότι αυτό που περνάω δεν θα είναι μια ταλαιπωρία και δεν κινδυνεύω κιόλας. Αλλά αν αναλογιστείς τι πέρασαν οι ιστορικοί μας πρόγονοι, τα ιερά τέρατα, ανώνυμα ή επώνυμα, της ιστορίας μας, θα πεις ότι εγώ τώρα να κάτσω να παραπονεθώ απλά επειδή με σέρνουν στα δικαστήρια γιατί έστειλα κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές που θεωρούσαν ότι είχαμε και ιδεολογική συγγένεια να μην ψηφίσουν την κατάπτυση συμφωνία των Πρεσπών. Το σκέφτηκα πολύ καλά αυτό που είπε η κυρία Μπιτάκου και είχε δίκιο. Γιατί αν αναλογιστείς πώς ακριβώς νοηματοδοτούσε το τραύμα το Διονύσιος Κυλόσοφος, ο οποίος ήταν στα 400 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη επανάσταση στα 400 χρόνια σκλαβιάς, ακολούθησαν άλλες 300 μέχρι να απελευθερωθούμε, έτσι όπως απελευθερωθήκαμε. Τι θα έλεγε ο Καποδίστριας, αυτός είχε τραύμα, ο Ρήγας. Τι θα έλεγε ο Στάικος, Σταϊκόπουλος, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης. Τι θα λέγανε οι Τζαβελέοι ή η Δέσπο που έκανε πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ακριβώς νοηματοδοτούσαν το χαμό του παιδιού τους. Το διεκδιώκονταν από τα εδάφη τους. Το ότι δεν είχαν τρόπο να επιβιώσουν, το ότι ήταν σκλαβωμένοι τόσα χρόνια. Πώς νοηματοδοτούσαν το τραύμα τους. Το νοηματοδοτούσαν με τρόπο που να δικαιολογούν το γεγονός ότι δεν μπορώ να θυμώσω, δεν μπορώ να αντιδράσω.
1: Αν καταλαβαίνω σωστά, προτείνεται την απομυθοποίηση της δύναμης του τραύματος, την απομυθοποίηση της δύναμης του πόνου.
2: Τη χρήση, την ιδεολογική χρήση του πόνου με σκοπό τη θυματοποίηση και παθητικοποίηση. Να το πω απλά, αν κάτσουμε και τα αναλογιστούμε όλα αυτά, θα ντραπούμε να επικαλεστούμε την έννοια του τραύματος ως δικαιολογία αλλά και εκλογήκευση της παθητικοποίησης και της αδρανίας μας. Αυτό πιστεύω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαριανίδη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολλά που πρέπει
2: ευχαριστώ.
1: Να πούμε.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
4: Εγώ είμαι παράλληλα.
5: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
6: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
7: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρα, το βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανε χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
10: Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρκο, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουν στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια τους οι Έλληνες.
9: Άσε τώρα το παραμύθι εσείς, εμείς οι Έλληνες, από ποιος πω εμείς οι Έλληνες?
1: Πότε το δείξαμε ότι είμαστε μισοί Έλληνες. Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
2: Ξυπνήσετε, παιδιά! Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

Τους η καρδιά μου δεν αντέχει. Τους πόνους μακριά σου η ζωή μου. Την εχάδια που πιστεύω πρέπει στα σκοτάδια.

για του κανού, στην γέφυρα του στεραγού με καλέ η μάνα μου. Μια φθινοπορεινή βραδιά ζωή, η κυρία σου καρδιά τα παμάτα μου. Με κουδουνίστες, πλαστικές, όμορφες και χρωμάτιστες, καταμουρίσανε. Και τα ματάκια τα μικρά είναι του κόσμου τα αγαπά και συμφωνήσανε. Ήταν το γάλα μου πικρό και το νεράκι μου γλυκό που με μεγάλωνε. Απέναν τη στην κούλια μου τη μοίρα η καρπουργά μου που με γαμάνε. Ήταν το κλάμα μου μουντό σαν κάτι να θέλα να πω μα δεν με νιώσανε. Μια λυπημένη αναπνοή. Σαν πληγωμένο αετό γνωστό κόμμα, σαν κοπιντή μαρούλα.

Thank you.

βιολογία. Κάθε θυμάσαι, δεν πειράζει. Έτσι σύγκρινα θέλω.